στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

Λάμπη σαν αστραπή μες στο σκοτάδι και λάμπη

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

Δεν θα αργήσει, τόσο βαθιά πεπισμένος. Κάποτε αλήθεια γυμνή μας τα λάμψε και θα το συντρίψει στο τέλος. Σε περιμένω να έρθεις και λιθώνει μου, να ξαναφτιάξεις φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδώ μεθυσμένος. Φέτος η άνοιξη πάλι δεν ήρθε, μες στο χειμώνα στ' ανθρώπου κρυμμένη. Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει.

0: τη γη. Να θες κανένα χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την δέχτηζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις ξανά περιστέρι μου, να έρθεις ξανά σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να έρθεις ξανά σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να θέσεις μέσα στο τραγούδι μου.
1: Κι όταν θα σμίξω...

παίξεις μια, θα παίξω δυο, θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

που θα κάνει το άλλο πουλί, το άσπρο πουλί. Παρηγοριά με στην καρδιά, την υπομονή. Αχ, αχ, πώς πονεί. Τι αναλές για δυο τρελές που μ' αγαπούν. Γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν.

στο φως. Μέσα θα δεις. Είμαι στο φως. Τι να μπορείς. Έλα στο φως. Μέσα θα δεις. Ηθοποιός.

0: στο κόκκινο.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

και στρατηγοί πίσω από τις κάμερες. Ιχμηλατούς, σκιές, παραμερές, τυφλές αραβωνιαστικές.

το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται. Τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού

ησυχίες με τα ορφανά, επέτες, γέροι, στρατιώτες γκρεμίζονται σ' αυτές τις νότες. Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμά τον ύπνο του δικαίου του

εγκλήματος φτιαχτού το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

0: στο κόκκινο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 5.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
2: Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά. Το μυθιστόρημα ανήκει στο Mediterranean Noir, συνδυάζοντας στοιχεία private investigator novel και crime fiction. Η ιδιωτική detective Gabrielle Di Giorgio αναλαμβάνει μια υπόθεση που αρχικά μοιάζει απλή, αλλά σύντομα αποκαλύπτει ένα δίκτυο μυστικών προσωπικών συγκρούσεων και κοινωνικών αντιθέσεων στη σύγχρονη Νίκαια. Η ιστορία ισορροπεί ανάμεσα στην αστυνομική έρευνα και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν στις γειτονιές της Γαλλικής Ριβιέρας. Η Μισελ Πεντινελή δίνει ιδιαίτερη σημασία στους χαρακτήρες και στην ατμόσφαιρα του τόπου. Η γραφή της είναι λιτή, ανθρώπινη και συχνά διανθίζεται με λεπτό χιούμορ και κοινωνική παρατήρηση. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά στη δράση, δημιουργεί ένα αυθεντικό περιβάλλον όπου οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξίσου σημαντικό ρόλο με το ίδιο το μυστήριο. Απευθύνεται σε αναγνώστες που προτιμούν ατμοσφαιρικά αστυνομικά με ισχυρή τοπική ταυτότητα. Μισελ Πεντινελή, πίσω από τα σκυλιά, εκδόσεις Πόλης.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε πρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρωτομηνιά σήμερα, καλό μήνα να έχουμε. Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη λοιπόν, 2026,

για διακοπές. Καλή συνέχεια λοιπόν σε όσους επιλέξουν αυτό το μήνα για να ξεκουραστούν ή να γεμίσουν τις μπαταρίες. Στα υπόλοιπα τώρα, το σύστημα και τα συστημικά μέσα πανηγυρίζουν από χθες για την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Παιδί μου, δεν έχουμε διδαχθεί και τίποτα από την ιστορία. Ο τελικός ο Αχιλλέας, ο Ακύλε, είχε την φτέρνα όπου τσακ τον σημάδεψαν και έχει μείνει και η Αχίλλειος, λεγόμενη φτέρνα. Η ασπίδα λοιπόν του Αχιλλέα είναι το Ισραηλινό σύστημα, το σύστημα του Νετανιάχου και των υπολείπων εκεί γενοκτόνων, που αγοράζει η χώρα μας έναντι 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και πάντα υπάρχει το επιχείρημα να αφήσουμε τη χώρα έτσι. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα έτσι. Πάντα αγορές του από την εποχή των αγορών του αιώνα, έτσι. Μέχρι και σήμερα η διαδικολογία μόνο πως τώρα με το Μητσοτάκη και με το που βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τη χώρα όρθια, με το που ήρθε ο Μητσοτάκης άρχισε τα χουβαρνταλίκια, να τα αεροπλάνα, να τις φρεγάτες, να τις ασπίδες του Αχιλλέα, και δεν συμμαζεύεται. Μιλάμε για χορό δισεκατομμυρίων. Υπάρχει εδώ το εύλογο ερώτημα. Δηλαδή, ρε παιδιά, να αφήσουμε τη χώρα έτσι, απροστάτευτη? Είναι ερώτημα. Και ξέρετε, είναι ερώτημα και συνήθως πολλά διλήμματα ή πολλές, αν θέλετε, πολλά επιχειρήματα σε κάτι τέτοια ερωτήματα συμπυκνώνονται. Όμως, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε. Την ώρα που βλέπουμε και στους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη ότι έχουμε περάσει πια σε μια άλλη φάση. Δηλαδή, η τεχνολογία των πανίσχυρων, των πανάκριβων αεροσκαφών, των πανάκριβων φρεγατών κτλ. Έχει επισκιαστεί σε μεγάλο βαθμό από τη νέα τεχνολογία με τα drones και τα λοιπά, δηλαδή τα αεροπλάνα χωρίς πλήρωμα, χωρίς πιλότους, και τα θαλάσσια drones χωρίς επίσης ανθρώπινο δυναμικό επάνω. Εμείς εδώ πέρα φαίνεται ότι είμαστε ουραγοί σε αυτό, και ενώ κάνουν προόδους πάνω σε αυτό το ζήτημα η Τουρκία, ακόμα και η Ουκρανία, το Ιράν, το Πακιστάν, εμείς εδώ πέρα έχουμε μείνει στο να αγοράζουμε. Να αγοράζουμε κάργα, που λένε. Στο ΕΔΕ επιχείρημα, τι θέλετε να κάνουμε, να αφήσουμε τη χώρα αθωράκιστη? Υπάρχει σαφέστατα αυτή η παράμετρος, αλλά εγώ θα επαναλάβω για πολλοστή φορά ότι ενώ η χώρα περνούσε της ψυχής της τον τάραχο, που λένε στο χωριό μου, με τα μνημόνια, στο καναβάτσο η χώρα, ακόμα και οι ένοπλες δυνάμεις σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορούσαν να ανταποκριθούν στα στοιχειώδη λειτουργικά, στις στοιχειώδεις λειτουργικές ανάγκες με τη συμβολή ιδιωτών. Ναι, μας έδιναν ιδιώτες καύσιμα, μας έκαναν πίστοση για να κινηθεί η στρατιωτική μηχανή της χώρας. Και εκείνη την περίοδο λοιπόν των μνημονίων, για περίπου 10 χρόνια, γιατί τόσο κράτησε, δεν είχαμε δει ούτε την τουρκική επιθετικότητα, ούτε την τουρκική ρητορική σε τέτοιο επικίνδυνο βαθμό. Γιατί μη σας πούμε, με το που ήρθε ο Μητσοτάκης, την επόμενη μέρα, που λέει ο λόγος, σχηματικά το λέω, ξεκίνησε με την απόπειρα εισβολή στη χώρα ο Ερντογάν, έχοντας ως εμπροστοφυλακή τους μετανάστες από τον Εύρο. Και συνεχίστηκε όλο το άλλο πανηγυράκι με παραβιάσεις, με γαλάζιες πατρίδες, με Αγιά Σοφιά, με παρενοχλήσεις, με ο Ρουτς Ρέις. Γιατί?

0: ενώ η χώρα βρισκόταν στο καναβάτσο. 10 χρόνια δεν είχε καύσιμα ουσιαστικά για την στρατιωτική της μηχανή. Και με το που ήρθε ο Μητσοτάκης, έχουμε δει με την πολιτική που ακολουθεί αυτή την έξαρση των τουρκικών διεκδικήσεων και αναθεωρητικών, αν θέλετε, τάσεων, και παράλληλα μια αύξηση, κάθετη αύξηση των αμυντικών δαπανών. Εγώ δεν σας λέω ότι εν πάση περιπτώσει από επαγγελματική διαστροφή μπορεί να συμβαίνει ή και τα λοιπά να υποψιάζομαι, αλλά καθίστε να το σκεφτείτε. 10 χρόνια η χώρα στο καναβάτσο, δεν είχαμε αυτή την τουρκική προκλητικότητα, δεν είχε θέσει ο Ερντογάν τόσο τεράστια ζητήματα, και με το που ήρθε ο Μητσοτάκης και άρχισε τις αγορές του αιώνα πραγματικά σε σχέση με την κρίση που περνάει η χώρα, έχουμε δει ένα Ερντογάν να αποθρασύνεται. Θα μου πεις, παίζουν ρόλο και οι γεωπολιτικές. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν τότε διάφορες πηγές έντασης πέριξ στην περιοχή. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε το ρόλο ή το πώς πολιτεύεται αυτή η κυβέρνηση όσον αφορά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Να απόψη μου άλλωστε την έχω πει ότι εμένα αυτό το δίδυμο Γεραπετρίτη Μητσοτάκη με φόβιζε και με φοβίζει το ίδιο έντονα όσο παραμένει στην εξουσία. Πανηγυρίζει λοιπόν το σύστημα ότι δώσαμε λεφτά ακόμα 3 δισεκατομμύρια στους Ισραηλινούς για την ασπίδα του Αχιλλέα, ξεχνώντας βεβαίως την Αχιλλιοπτέρνα, αλλά προς αυτήν την κατεύθυνση θέλω να τονίσω το εξής. Δοκιμάστηκε αυτό το σύστημα το οποίο διαθέτει το Ισραήλ και έχει δοκιμαστεί τουλάχιστον 2 φορές με τις επιθέσεις από το Ιράν. Και μπόρεσε το Ιράν να τρυπήσει αυτό τον θόλο και να περάσουν και ντρόνς και βγήματα στο Ισραήλ. Απλά για να ξέρουμε τι αγοράζουμε δηλαδή. Προς αυτούς τους πρόθυμους να ακούσουν το αφήγημα του Μητσοτάκη ότι τώρα το λύσαμε το πρόβλημα, δεν μπορεί ο Τούρκος να μας επιτεθεί. Και βεβαίως βάλτε, συνυπολογίστε τώρα εδώ, ότι όσο βρισκόμαστε στην αγκαλιά του Νετανιάχου ή στις υπηρεσίες του Νετανιάχου, τόσο περισσότερο μεγαλώνει η απόσταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, για να μην το πω διαφορετικά και πιο έντονα. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν, για αυτό που πανηγυρίζει από χθες το συστηματάκι με το νέο όπλο που αποκτά η χώρα. Και μιας και λέω για το συστηματάκι, πολλά ενημερωτικά ραδιόφωνα, ρε παιδιά. Ξεκίνησε και το Μέγκα με αστέρες συναδέλφους. Και έχω μια απορία. Επειδή αυτό το διαβολεμένο μέσο, ιδίως το ραδιόφωνο, στην τηλεόραση δεν ξέρω τι γίνεται, ιδίως αυτό το διαβολεμένο μέσο το ξέρω πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και έχει στοιχήσει και στη τσέπη μου αρκετά χρήματα. Δεν ξέρω, υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν οικονομήσει. Εγώ ξεκίνησα την απόπειρα με την ιδιωτική ραδιοφωνία και ήρθε τότε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με υπουργό τον Κεφαλογιάννη και έκλεισαν το σταθμό που είχαμε δημιουργήσει στην Κρήτη με ένα βεβαίως τεράστιο οικονομικό, μια τεράστια οικονομική βλάβη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, 35 κοντά 40 χρόνια στο ραδιόφωνο, έχω διαπιστώσει ότι ορθολογικά δεν βγαίνει ένα ραδιόφωνο. Και εδώ, αν δεν υπήρχε το κόμμα να πληρώνει, το λέμε πολλές φορές, το κόμμα πληρώνει για να υπάρχει αυτό το ραδιόφωνο. Οι διαφημίσεις σε ένα μικρό ποσοστό. Δούλεψα σε μεγάλο ραδιόφωνο, ένα από τα μεγάλα ραδιόφωνα της χώρας. Και με ένα επιχειρηματία πίσω, τον Κόκαλη, το Φλάσ εννοώ. Διαφημίσεις πολύ πιο ακριβές σε σχέση με ένα ραδιόφωνο και αρκετές διαφημίσεις. Δεν βγαίνει, ρε παιδιά. δεν βγαίνει. Και βλέπετε και έχουμε ραδιόφωνα συνεχώς νέες προσπάθειες κτλ. Κτλ. Τώρα ξεκίνησε το Μέγκα ράδιο με το Μαρινάκι, που να θυμίσω ότι υπήρχε το Βήμα FM, το οποίο όταν μεταβίβασε, όταν αγοράστηκε ο όμιλος Λαμπράκι από το Μαρινάκι, έκλεισε το Βήμα. Τώρα άνοιξε ένα άλλο ραδιόφωνο από τον ίδιο όμιλο και έχουμε, ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί 2 με 3 ακόμα ραδιόφωνα ενημερωτικά, και δεν μιλάμε με ένα πρόγραμμα ουσιαστικά στον αυτόματο πιλότο ή χαμηλού κόστους. Μιλάμε για μεταγραφές, μιλάμε για ονόματα, μιλάμε, που σημαίνει ένα αυξημένο κόστος. Και διερωτάτε. Διερωτώ με εγώ, ρε παιδί μου, που είμαι άνθρωπος και στην πιάτσα. Πώς βγαίνουν αυτά τα ραδιόφωνα? Πώς πληρώνονται αυτοί οι μισθοί? Εδώ είπαμε, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε το κόμμα και η κομματική επιχορήγηση, η κρατική επιχορήγηση, δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Έτσι, για να καταλάβουμε τι γίνεται. Που καταλαβαίνετε κι εσείς και εγώ και όλοι μας. Υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος βάζει χρήματα. Ακούγα μάλιστα εχθές ένα... Έβλεπα ένα βιντεάκι του Χατζηστεφάνου, που και εδώ είχατε ακούσει σε πάρα πολλές εκπομπές, για το πώς συνδέονται ειδικά μεγάλη τηλεοπτική σταθμή της χώρας με τον αμερικανικό παράγοντα και αμερικανικά συμφέροντα. Από τον όμιλο Βαρδινογιάννη που προμηθεύει καύσιμα, μέχρι τον όμιλο Αντένα που έχει κάποιες σχέσεις με Σαουδική Αραβία, με επενδυτές κτλ, μέχρι το Sky του κυρίου Αλαφούζου. Και είναι να τρελαίνες. Έχουμε λοιπόν από χθες φάει στη μάπα όλη αυτή την προπαγάνδα για τον θόλο του Αχιλλέα που αγοράσαμε από το Ισραήλ. Μάλιστα. Ωραία. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Είπαμε πως αυτή η εβδομάδα είναι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ενδεχομένως δύσκολη για ορισμένους. Και μιλάω για την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και όλα όσα πρέπει να γίνουν μέχρι να φτάσουμε στην κορύφωση το Σαββατοκύριακο με την παρουσία του Πρωθυπουργού, τις εξαγγελίες κτλ. Μαθαίνω λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης, παρά την προσπάθεια στον τύπο να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, ότι ο τύπος, αυτός ο έρμος ο τύπος, τα μέσα ενημέρωση δηλαδή, ότι εντάξει και δεν έχουμε λεφτόδεντρα κτλ, φαίνεται πως τα λεφτόδεντρα άνθησαν το τελευταίο διάστημα και πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης με γεμάτες βαλίτσες από τα λεφτόδεντρα, τα οποία λένε αυτοί. Και λένε οι πληροφορίες ότι θα ανακοινωθούν μέτρα που ουσιαστικά θα προκαλέσουν μια έκπληξη σε σχέση με τι? Σε σχέση με αυτά που γράφονται ότι θα είναι, βάση περιπτώσει, 1 με 1,5 δισεκατομμύριο, ενδεχομένως να είναι λοιπόν και παραπάνω, και μάλιστα με ένα τρίκ. Θα ανακοινώσει λοιπόν μέτρα ο Πρωθυπουργός, όπως συνηθίζει, δεν μας εκπλήσει δηλαδή πάνω σε αυτό, που δεν θα έχουν άμεση εφαρμογή. Θα ανακοινώσει λοιπόν μέτρα που θα έχουν μια σταδιακή εφαρμογή μέχρι και το 28. Άλλα θα ξεκινήσουν κάποια μικρά μέτρα εν όψη του τέλους του χρόνου και τα λοιπά, και μετά όλα τα υπόλοιπα παραπέμπονται για μέχρι το 28. Που μπορεί να μην κυβερνάει εκείνος. Αν σου λέει, εγώ το εξαγγέλω, και μετά θα βγουν τα παπαγαλά και θα είναι μέτρα τόσων δισεκατομμυρίων ο Μητσοτάκης και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, θα κινηθούν σε μια κατεύθυνση για να προσελκύσουν ή για να αναστρέψουν, με κύριο στόχο να αναστρέψουν το κλίμα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, πολλά καθρεπτάκια. Γιατί στο πεδίο του μεγάλου προβλήματος της ακρίβειας, όχι μόνο δεν έχει να δώσει τίποτα ο Μητσοτάκης, αλλά απέναντίας κάνει οτιδήποτε για να παραμείνει η ακρίβεια σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε πει, ακρίβεια περισσότερα έσοδα για το δημόσιο. Γιατί υπάρχουν κάποιες ανελαστικές δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να περιοριστούν. Δεν μπορεί ένα νοικοκυριό να μην κάνει χρήση των αναγκαίων και βασικών ειδών και διαβίωσης και διατροφής. Εκεί λοιπόν αυτά μην περιμένετε να πέσουν. Άρα λοιπόν έχουμε από τη μια πλευρά την κυβέρνηση που θα εξαγγείλει ένα καρομέτρα και από την άλλη περιμένουμε με αγωνία, είναι αλήθεια αυτό, το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει αύριο στη Θεσσαλονίκη, το οικονομικό του πρόγραμμα, ο κύριος Τσίπρας. Είναι η πρώτη φορά που θα δώσει ένα σαφές στίγμα για το εάν μετακινείται ιδεολογικοπολιτικά προς το κέντρο ή όχι. Δεν βιαζόμαστε, περιμένουμε να ακούσουμε αύριο το πρόγραμμα που θα εξαγγείλει ο κύριος Τσίπρας για να δούμε πραγματικά προς ποια κατεύθυνση ρέπει. Έτσι. Όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια σταθερά. Η σταθερά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι έχει τις βασικές αρχές του προγράμματός του, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το πρόσφατο συνέδριό του, και από εκεί και πέρα συνεχίζει με προτάσεις να δίνει το στίγμα του. Τελευταία πρόταση είναι η πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Επειδή ξεκίνησε ήδη η κουβέντα, εκδηλώσει από το ΠΑΣΟΚ κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει πια όχι τις ιδέες, όχι το πρόγραμμα, έτσι γενικά και αόριστα, αλλά πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Έτσι. Λοιπόν, αναγνωρίζοντας έτσι ότι η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, καλούμε, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Ουσιαστικά τι προβλέπει αυτή η πρόταση νόμου? Καταργούμε, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, ήρθε και αυτός με παράτες ότι μπορείς τώρα να δηλώσεις πτώχευση. Αυτά για τον πολίτη είναι επώδυνα. Ενώ για τις επιχειρήσεις και τους καρχαρίες είναι ψωμοτήρι, έτσι, είναι η καθημερινότητά τους. Επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών. Θυμόστε τα καραγκιοζηλίκια, γιατί περί καραγκιοζηλικίων πρόκειται του Χατζηδάκη, ότι ναι, αλλά δεν μπορούμε να μας δώσουν την πρότασή τους οι πιστωτές, διότι έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Άσε μας ρε Χατζηδάκη πρωί-πρωί. Λοιπόν, ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Μα πεις το άλλο, έλα να μου δώσεις 1000 ευρώ από τη στιγμή που ο μισθός του είναι 800. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται. Προβλέπουμε, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Η μεγάλη αλλαγή αφορά στην αναπτυξιακή τράπεζα. Θα μπορεί να αγοράζει κόκκινα δάνεια από τα funds και να ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Ένα δάνειο που αγοράστηκε στο 10% ή στο 20% της αξίας του δεν μπορεί να απαιτείται στο 100%. Μέρος αυτής της διαφοράς πρέπει να επιστρέφει στον οφειλέτη με πραγματικό κούρεμα. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια πρόταση νόμου με ένα σαφές περιεχόμενο και βεβαίως συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Και μιας και αναφερθήκαμε στα funds. Ακούγα εχθές σε συστημικό ραδιόφωνο τι συμβαίνει με την ακριβή κατοικία, το ακριβό ενίκιο κτλ. Η πηγή του κακού λοιπόν δεν είναι ούτε τα Airbnb σύμφωνα με τον συνομιλητή, και που φαίνεται να γνώριζε πολύ καλά το θέμα, μου διαφεύγει για την ώρα το όνομά του, και αναφερόταν στη διαδικασία ότι ουσιαστικά η γεννησιουργός αιτία του προβλήματος αυτού, της έλλειψης στέγης, με αποτέλεσμα να έχει υπάρξει αυτή η ακρίβεια στα ενίκια, βασικός παράγοντας είναι τα fans. Έχουν αγοράσει ή έχουν περάσει την κατοχή τους χιλιάδες ακίνητα, τα οποία δεν μπορούν να βγουν στην αγορά, είτε να πουληθούν είτε να ενοικιαστούν. Το ενοικιαστούν το αντιλαμβάνεστε, αλλά ούτε και να πουληθούν. Γιατί? Γιατί και οι πληστηριασμοί που γίνονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες που έχουν διαμορφωθεί τώρα, δηλαδή ένα σπίτι που άξιζε, λέμε, 100.000, με τις νέες αντικειμενικές αξίες έχει πάει 200.000. Άρα και η τιμή εκκίνησης σε ένα πληστηριασμό κτλ. Προσαρμόζεται, με αποτέλεσμα να έχουμε όντως πολύ μεγάλες τιμές αντικειμενικές για να πληστηριαστεί ένα ακίνητο κτλ. Με αποτέλεσμα, ακόμα και στους πληστηριασμούς, να μην υπάρχει ενδιαφέρον από τους πολίτες, με αποτέλεσμα αυτά να τα ξανά αγοράζει άλλη εταιρεία που είναι ιδίων συμφερόντων με τα fans και τις τράπεζες. Δηλαδή πληστηριάζουν ακίνητα και τα παίρνουν οι ίδιοι. Οι τράπεζες, τα fans, οι services. Με αποτέλεσμα χιλιάδες, και μιλάμε τώρα όχι για 5-10 χιλιάδες, για εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα που βρίσκονται σε αυτό το καθεστώς. Αυτά τα ακίνητα λείπουν από την αγορά και αυτά τα ακίνητα προκαλούν αυτό το χάος και αυτή την ακρίβεια στα ενίκια. Και για να κλείσουμε έτσι τουλάχιστον την πρώτη ώρα και δίνοντας το στίγμα, φαίνεται πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Βουλής στη θέση του πέμπτου αντιπροέδρου της Έλληνας Ακρίτα έχει προκαλέσει πια αντιδράσεις από όλη την αντιπολίτευση. Ένα πράγμα θα σας πω, γιατί είναι αυτό που λένε τα έξυπνα πουλιά από τη μύτη πιάνονται. Χθες το ΠΑΣΟΚ, υπερασπιζόμενος του δικαιώματος του ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει οποιοδήποτε πρόσωπο εκείνο θέλει για την θέση του αντιπροέδρου, παρέπεψε σε γνωμοδότηση, σε διατριβή του κυρίου Γεραπετρίτη. Έτσι, αλλά τότε ήταν καθηγητής, δεν ήταν ο ανταυτού, τότε ήταν καθηγητής συνταγματικού δικαίου και λέει ότι βεβαίως και θα πρέπει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προτείνουν τους αντιπροέδρους της Βουλής όπως προβλέπει ο κανονισμός, και το χειρότερο για την κυβέρνηση. Ή μάλλον, για να καταλάβουμε τι γίνεται, προσπαθεί η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο, όποιο βουλευτή και αν πρότεινε, να μπλοκάρει την εκλογή πέμπτου αντιπροέδρου για να υπάρξει μια αλλαγή στους συσχετισμούς στη διάσκεψη των προέδρων και να περνάει με μεγαλύτερη ευκολία τις όποιες αποφάσεις θέλει να περάσει. Για να δείτε τι σημαίνει Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το στίγμα μας. Ήδη καλύψαμε την πρώτη μισή ώρα, 6:30, και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Το κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avg.gr. Λοιπόν, αυτή την ώρα συνηθίζουμε να ξεκινάμε με τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ο Νίκος μας καλημερίζει πρώτος και καλύτερος σήμερα. Καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου. Καλό μήνα και καλή εκπομπή. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κρήτη και τη Γεράπετρο. Ο Τάκης, καλημέρα Τάκη, καλό μήνα. Επίσης να είσαι καλά Τάκη μου. Η Καλλιόπη επίσης μας εύχεται καλημέρα και καλό μήνα, να είσαι καλά. Ο Βασίλης, όπα, γύρισες Βασίλη, γήπεδο ready, έδωσε στίγμα. Καλό μήνα, καλή εκπομπή και καλές εκλογές. Για πότε τις βλέπεις εσύ Βασίλη, έφερες τίποτα νέα από τα Σευρώπας? Γιατί αρχίζει πια μια κουβέντα εάν οι εκλογές θα γίνουν εντός του 26 ή εάν πάμε στο 27, εκεί προς το Μάρτι, τον Μαρτ-Απρίλιο που λένε, Μάη, Ιούνιο ακούμε ακόμα. Λοιπόν, ενδεχομένως το πακέτο της Θεσσαλονίκης που θα εξαγγείλει ο Μητσοτάκης να μας προειδεάσει για το τι γίνεται. Περιμένουμε. Απρίλης γρίλης, κοντά το θέρος που λένε. Το Σάββατο θα ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε στη Μαρία. Καλημέρα και καλό μήνα. Επίσης, Μαρία, να είσαι καλά. Ο Βασίλης, καλημέρα και Γιάννη και σε όλους τους ακροατές και ακροάτρες. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την ανάδειξη θεμάτων της επικαιρότητας. Είναι λίγοι, είναι αυτοί που θίγουν την οικονομική διάσταση και την πολιτική δέσμευση αλλά και την τεχνολογική οπισθοδρόμηση στη στρατιωτική ισχύ της χώρας που λέγεται Ελλάδα. Βασίλη μου, προσπαθώ κι εγώ ανησυχώντας ως πολίτης να δω τι στο καλό γίνεται. Γιατί δεν μπορεί να βλέπουμε πάνω σχάρι δύο πολέμους να διεξάγονται αυτή την ώρα που εν πάση περιπτώσει θα πεις Ρωσία-Αμερική, εντάξει. Αλλά βλέπεις όμως χώρες που παρά το ότι έχουν ένα εκτόπισμα και οικονομικό και πληθυσμιακό κτλ. Ότι αντέχουν σε μια πολεμική σύραξη που μας προβληματίζει. Δηλαδή, εντάξει, το Ιράν ξέρουμε, έχει ένα καθεστώς, έχει επενδύσει, αντέχει, έχει μια στρατηγική, σου λέει δεν μπορώ να χτυπήσω την Αμερική γιατί μακριά θα χτυπώ στόχους αμερικάνικους γύρω-γύρω. Πάμε στην Ουκρανία, βλέπουμε ότι η Ουκρανία αντέχει, κοντεύουμε πια να ξεχάσουμε πότε ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος. Και βεβαίως εδώ βλέπουμε ότι έχει αναπτύξει και μια τεχνογνωσία η Ουκρανία και βεβαίως αυτό που έχει κάνει το φασιστάκι ο Ζελένσκι εκεί είναι να έχει απλώσει το χέρι στους άλλους εδώ τους Ευρωπαίους, τους ανόητους και να ζητάει συνεχώς χρήματα για να διεξάγει αυτό το πόλεμο. Και είναι ανόητη η Ευρώπη. Γιατί είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που επιβάλλονται μέτρα εναντίον μιας χώρας και το κόστος αυτών των μέτρων δεν βαραίνει τη χώρα που καλείται να μπει σε αυτή την καραντίνα την οικονομική, αλλά αυτούς που ουσιαστικά επιβάλλουν αυτά τα μέτρα. Η Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει πληρώσει πανάκριβα τα μέτρα εναντίον του Πούτιν. Πανάκριβα. Μπορεί και να τζακίσει. Αλήθεια. Μπορεί και να τζακίσει. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σύντροφοι και φίλοι, άνθρωποι τυχεροί, έχουμε δυνάστη ανθρωπιστή. Βλέπετε, προτού πεθάνουμε, κατεβάζει τις τιμές 30% μοσχαράκι, 9 ευρώ, τιμές 19, 30% μοσχαράκι. Νομίζεις, κάτσε να περάσει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα τα πούμε. Και μας στέλνει βεβαίως εδώ μια φωτογραφία ο Φίλιππος με τις ευχές για καλό μήνα, με το γάτο του ή τη γάτα του. Λοιπόν, άσε, εγώ έχω ένα γάτο, δύο έχω σπίτι. Καλά, για το χωριό δεν συζητάμε, επειδή ταΐζω εκεί, μαζεύονται, μην πω τίποτα.
Λοιπόν, δύο γατιά. Η άλλη είναι αδιάφορη. Η Μίνη, μια ασπρόμαυρη γάτα, η οποία γκρινιάζει μονίμως. Ο γάτος, ξέρεις αυτό το κεραμιδί, το γατί με την άσπρη, αν θέλεις, πώς την είπαμε, σαλιάρα. Ένα πράγμα. Έλειπα 20 μέρες. Στην Κρήτη το προηγούμενο μήνα. Γύρισα σπίτι. Δεν έχει αποστεί από τις συνήθειές του ούτε ένα χιλιοστό. Έρχεται στο κρεβάτι την ώρα που ξυπνάω κάθε μέρα, 4:30, και χτυπάει το κεφάλι του στο κρεβάτι ή απέναντι σε μια σιρταριέρα. Χτυπάει το κεφάλι, σου λέει θα σε ξυπνήσω. Ακούει το ξυπνητήρι και έρχεται, σου λέει πρέπει να πάμε στην τουαλέτα. Ξέρετε, θέλει να πάει στην τουαλέτα να ακολουθήσει, για να του ανοίξω τη βρύση να στάζει. Και ξέρετε, πολλές φορές από τη λεμαργία του και από τη χαρά του μετά έχει συνέπειες. Αυτό το συνήθεια. Και με το που ακούσει έλα έλα, δηλαδή φύγει από τα πόδια μου, κάνει στροφή και γυρνάει και βγαίνει έξω. Δηλαδή έχει συνηθίσει σαν άνθρωπος. Ανησυχεί, έρχεται να δει, ξύπνησα, δεν ξύπνησα. Τι να τα ζώα, σε σκλαβώνουν. Οι άλλοι είναι διάφοροι, δεν είναι. Μην μυριστεί στο σπίτι μέσα ότι υπάρχει ψάρι κρέας. Είναι ικανή να έχει το ίδιο μόνο μια εκνευριστικό έως αηδίας. Αλλά ο Σύμπα, άστα, μας έχει. Και να ξέρεις πως το απέκτησε αυτό το γατί. Ενώ είχα πει ότι δεν ξαναπαίρνω γάτα, γιατί είχα πραγματικά με την προηγούμενη γάτα την Έλα, την έλεγα Έλα. Λέω θα με ακούσει και κανένας τότε η τρομοκρατία, θα με πάνε μέσα. Λοιπόν, η Έλα την πήγα την καημένη στο χωριό, γιατί μετακόμισα από την Αθήνα, πήγα να την βάλω σε ένα σημείο, έφυγε, εξαφανίστηκε και δεν την ξαναείδα. Και δεν υπάρχει, μου κόστησε πάρα πολύ. Στο χωριό λοιπόν, όπως έκοβα τα χόρτα με το χορτοκοπτικό, τελευταία στιγμή, γιατί υπήρχε ένα εμπόδιο, την γλίτωσε το γατί αυτός, ο Σύμπα. Πριν από 13 χρόνια. Είναι 13 χρόνια. Γερασμένος, τεράστιος, αλλά εκεί το κέφι. Και κοιμάται σαν άνθρωπος, βάζει το χέρι έτσι. Επειδή έχει γυράσει, πρέπει να βάλει κάπου το κεφάλι πιο ψηλά. Μου όταν αντικείμενο βρει παπούτσια, είναι το προσφυλές του μαξιλάρι. Λοιπόν, και έτσι όπως παραλίγο να το σκοτώσει το χορτοκοπτικό, το είχε καταλήψει η μάνα του, αναγκάστηκε και το πήρα σπίτι και ξανά απέκτησα γάτο. Λοιπόν, αυτά οι ιστορίες για γάτους που λένε. Δημήτρη, είπα άλλο πάει, τέλειωσε. Δεν συμφωνούμε για τον Τζίπρα με τον Δημήτρη, έφυγε από την παρέα. Για πλάκα κάνω. Δημήτρη, καλημέρα. Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο. Καλό μήνα με υγεία. Επίσης, να είσαι καλά. Ο έτερος Δημήτρης με τις καλημέρες τις φωτογραφικές. Σήμερα μας στέλνει μια φωτογραφία για καλό μήνα. Δύο μάλλον. Τρεις, τέσσερις, πέντε. Πόσες μου έχει στείλει. Τα καλύπτει όλα. Λοιπόν, για να σας δώσω καταλάβετε. Στέλνει ο Δημήτρης. Τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν ξέρω τώρα ο Δημήτρης. Στέλνει μια φωτογραφία με βότσαλα στην παραλία που κάνουν ένα λουλούδι. Δεύτερη φωτογραφία. Καλό μήνα με ένα τοπίο φθινοπορεινό, με φύλλα πεσμένα κτλ. Ένα τρίτο φωτογραφικό στιγμιότυπο με ένα ζευγάρι σφίχτα αγκαλιασμένο. Θα έκανα τα πάντα για σένα, λέει ο άντρας. Θα ψηφίσουμε κούλι. Ρωτάει, δηλαδή αυτή τη χάρη θέλει. Και αποτέλεσμα, η επόμενη φωτογραφία είναι να την κλωτσάει στον κρεμό. Τι θες να πεις. Δεν εξηγείται σίγουρα επίτηδες το κάνει. Διάφορες χειρονομίες που παραπέμπει σε Mr. Bean. Μάλιστα. Λοιπόν, μια ολόκληρη ιστορία συνέγραψε προ-προ ο Δημήτρης με φωτογραφίες. Ωραία. Το πήραμε το μήνυμα, Δημήτρη. Το πήραμε. Λοιπόν, να πάμε να δούμε τις φωτογραφίες, τις εφημερίδες, προλαβαίνουμε. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα λοιπόν των Αθηναϊκών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με, σήμερα είναι Τρίτη και έχουμε πρωινές εφημερίδες, άρα θα ξεκινήσουμε
με την Καθημερινή. Για να δούμε το πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Λοιπόν, συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Τι λέγαμε νωρίτερα, όλο το σύστημα πανηγυρίζει για το σύστημα της ασπίδας του Αχιλέα, δηλαδή των γενοκτόνων Ισραηλινών. Και όταν αναφέρομαι στους Ισραηλινούς, αναφέρομαι βεβαίως στην ηγεσία και όχι στους πολίτες. Παραγγελιές, γράφει η εφημερίδα, 3 δις για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Αυτό είναι το χρυσόνοτο χάπι που λένε, ότι ξέρετε κάτι, το 25% θα το παράγουμε εμείς, θα πάρουμε τεχνογνωσία, θα πάρουμε τον κώδικα για να μπορούμε και τα λοιπά. Εντάξει, ναι, το άλλο με τον τοτό δεν ξέρετε, και αν δεν ξέρετε να το μάθετε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Το ΠΑΣΟΚ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη εκλογών. Μάλιστα έχει και μια φωτογραφία εδώ στην πρώτη σελίδα, το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών, και αναφέρεται βεβαίως στο τέλος ενός ιστορικού καταστήματος στο κέντρο. Ξεκίνησε ως Αφιλαμπρόπουλη στην γωνία Σταδίου και Αιώλου το 1966, ήταν το μακρινό, ξεκίνησε από το 13, αλλά το 1966 έτσι η Λαμπρόπουλη, η αδελφή, για να φτάσουμε στο Νότος Γκάλερι και τα λοιπά, που χθες κατέβασε οριστικά τα ρολά. Έτσι βλέπουμε ότι το κέντρο ουσιαστικά χάνει αυτή την έγκλη του παρελθόντος. Τα θυμόσαστε τα καταστήματα που υπήρχαν εκεί γύρω, από το Μινιόν στην Πατησίων μέχρι εδώ στην Αιώλου. Αλλά αυτό το κέντρο τώρα, και επειδή εγώ κατεβαίνω κάθε μέρα εδώ στο Μεταξουργείο, στην πλατεία Καραϊσκάκη, δεν έχει καμιά σχέση με εκείνη την εποχή. Εάν μπεις μέσα στους δρόμους εδώ, έχει ουσιαστικά σαν να βρίσκεσαι ξαφνικά στο Πεκίνο ή, εν πάση περιπτώσει, σε κάποια άλλη πόλη της Κίνας, με τα καταστήματα τα κινέζικα να έχουν κυριαρχήσει, τα μικρομάγαζα τα διάφορα που υπήρχαν το ένα πίσω από το άλλο κλείνουν, τα μεγάλα καταστήματα όπως αυτό κλείνουν, αλλάζει φυσιογνωμία το κέντρο. Εκείνο που με στενοχώρησε περισσότερο είναι ότι πήγα στο Σύνταγμα πριν από λίγο καιρό, εκεί που είχα πάει σε κάτι ξηροκαρπάδικα που υπήρχαν πίσω από το Public, τέρματα αυτά τα μεγάλα καταστήματα, έχουν κρατήσει μια γωνίτσα για να βάλουν δύο ξηρούς καρπούς σαν το συνοικιακό κατάστημα. Πάνε αυτά τα καταστήματα. Λοιπόν, οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη, άλλη ιστορία που πραγματικά σηκώνεται η τρίχα. Δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις. Τι εκτιμούν οι αγορές. Λοιπόν, το ρεκόρ της Τζόρτζια Μελόνι, το άκουγα χθες, ότι είναι η μακροβιότερη πρωθυπουργός της Ιταλίας τα τελευταία χρόνια. Ξεπέρασε και τον Μπερλουσκόνη. Κάτι κάνει καλά ή κάτι έχει μάθει να κάνει καλά. Φεύγουμε και πάμε στον ριζοσπάστη, στην πρώτη σελίδα του οποίου διαβάζουμε. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα. Κουκουέ, επιταχύνονται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή στις αμερικανοανατολικές επιδιώξεις στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Αυτό είναι όντως μια πικρή αλήθεια. Ελπίζουμε να μην είναι και καταστροφική στη συνέχεια. Πάμε σε απογευματινές εφημερίδες και θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Την πρώτη σελίδα διαβάζουμε, πρώτο θέμα, μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Απειλούν το πακέτο της ΔΕΘ οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Σταγόνα στον ωκεανό τα κυβερνητικά μέτρα με 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Ρε παιδιά, πήρατε σοβαρά το Θοδωρικάκο με τους 1.700 κωδικούς. Θοδωρικάκος είναι. Και το παίρνετε σοβαρά και πάτε στα σούπερ μάρκετ να δείτε τις φθηνές τιμές. Εντάξει, ωραία.
στα 2042 ευρώ, είπα και εγώ, στα 2042 ευρώ πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Πάλι λάθος το διάβασα. Ο νους μου, ελπίζω να μην είναι συμβολικό το η αναφορά στο 2042. 2,042 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης, στα 2,28 η αμόλυβδη. Κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο και τα κέρδη της Motor Oil. Κέρδη εξαμήνου, προσέξτε, σε ένα εξάμηνο η Motor Oil των Βαρδινογιάννηδων έβαλε στην άκρη 630 εκατομμύρια. Εντάξει, να τους ενισχύσουμε λίγο. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία κατά... κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά, στελέχη από το παλιό σημητικό Πασόκ και το Λάος σε ρόλο πρωταγωνιστή. Αλέξης Τσίπρας, τώρα διαβάζουμε το κανονικό, αφετηρία ανατροπής, αύριο στη Θεσσαλονίκη παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Πολλά περιμένουμε αύριο, μακάρι να μην διαψευστούμε. Αγορά εργασίας, 12,5% θα ήταν η ανεργία χωρίς την εξωτερική μετανάστευση. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, νέα αμερικανικά... κόβεται εδώ, τι είπαμε. Αυτά από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Θέλω να είμαι τίμιος. Τα πρωτοσέλιδα τα διαβάζουμε, έρχονται λίγο αργότερα οι εφημερίδες, τα διαβάζω από το διαδίκτυο, έτσι. Και οφείλω να το πω τουλάχιστον για τους συναδέλφους που γράφουν. Στη Δημοκρατία. Κατάντια. Έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν τον Σαμαρά. Αυτό που έχει και στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα των συντακτών. Τον χορό άνοιξε ο σημητικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Τρόμος στο Μαξίμου από την ανατροπή των συσχετισμών. Πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από τον Μητσοτάκη. Βαφτίζει το κρέας ψάρι, ομολογία Γεραπετρίτη για το καλώδιο. Θα ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντισή του, ονομάζοντας την ενημέρωση. Θα τους ενημερώσουμε. Σας είπα, εγώ αυτό το δίδυμο Γεραπετρίτη Μητσοτάκη το φοβάμαι να μην πω πώς. Ελλάδα 2-0. Κλείνουν κι άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Διάβαζα χθες το βράδυ ότι ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά. Θα παρουσιαστούν τώρα οι εκπαιδευτικοί αναπληρωτές με 50.000 αναπληρωτές. Τα κενά χρειάζονται 50.000, αλλά δεν θα προσληφθούν 50, θα προσληφθούν 30, όχι γιατί δεν υπάρχουν καθηγητές, αλλά δεν υπάρχει το budget, δεν υπάρχει το χρήμα. Έτσι, σου λέει, θα τα δώσουμε στους Ισραηλινούς, να πάρουμε την ασπίδα. Σιγά μην τη δώσουμε στην εκπαίδευση. Λοιπόν, σε 7 περιοχές με φορητές κάμερες στις στολές τους από σήμερα οι αστυνομικοί. Θα ελέγχουν, λέει, η κίνηση κτλ. Παιδιά, δεν πρόκειται. Εγώ σας λέω ότι και με αυτές τις κάμερες, εντάξει, θα πεις ένα-δυο, εάν μένεις κοντά σε λεωφόρο, εγώ τα έφερε έτσι και η ζωή και μένω κοντά σε λεωφόρο. Υπάρχουν ώρες που από τον ήχο αντιλαμβάνεσαι ότι η μηχανή που περνάει το αυτοκίνητο κινείται με πάνω από 100-150 χιλιόμετρα. Το αντιλαμβάνεσαι. Και βλέπω και με τις κάμερες, θα το επαναλάβω. Έχουν γεμίσει κάμερες στην Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, αλλά στην Κηφισίας που περνάει το Αφάνγκατε, η Κηφισίας που περνούν, διαβαίνουν οι γόνοι, οι πλούσιοι εκεί προς Κηφισά, δεν βλέπεις κάμερα. Είναι δυνατόν να μην έχει η Κηφισίας που μετατρέπεται πολλές φορές και με τις ευθείες που διαθέτει
σε πίστα ράλι. Να βλέπεις τώρα ένα σαραβαλάκι, αυτά τα φτιαγμένα αυτοκίνητα τα μικρά, με 120-130 την ώρα που το όριο είναι 60. Και ξέρετε ποιοι θα την πληρώσουν στο τέλος? Κάποιοι κακομοίριδες που θα τρέχουν αντί 50-60 για να πάνε στη δουλειά τους. Αυτά τα καλόπεδα με τα φτιαγμένα αυτοκίνητα ή με τις αυτοκινητάρες που λες και πάνε να οργώσουν με κάτι, ξέρετε, τα ογκώδη τζιπ, δεν πρόκειται. Ή θα πούνε, έλα μωρό, το οδηγούσε ο μπάτλερ της οικογένειας. Δεν το οδηγούσα εγώ. Το οδηγούσε ο κυπουρός ή ο μπαμπάς. Ε, τι θέλεις τώρα? Κόψουμε και τις εφημερίδες θα τα αφήσουμε έτσι στη μέση? Λοιπόν, εντάξει, θα επανέλθω μετά.

0: στο κόκκινο.
1: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Πετρουλάκης και επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας δύο βιβλία που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στο κατά καλό καιρό. Αρχικά, το πέμπτο αστυνομικό μυθιστόρημα της Χίλτας Παπαδημητρίου, «Κομπολόι στο χώμα». Αθήνα, άνοιξη του 2016 και η χώρα παλεύει ακόμα με την οικονομική κρίση. Όταν όμως στο παλιό εργοστάσιο κατασκευής δίσκων της Κολούμπια θα βρεθούν δύο σκελετοί και ένα κεχριμπαρένιο κομπολόι, σαν επιθανάτιο στολίδι, μόνο η αστυνόμος Αΐντα Μητροπούλου θα θελήσει να ερευνήσει αυτή την ανεξιχνίαστη υπόθεση. Με τη βοήθεια λοιπόν ενός Ρωμά στη φύλακα, ενός αστυνομικού νέρτ της τεχνολογίας και μιας ομάδας γραφιτάδων, κυρίως όμως με τη βοήθεια του παλιού της φίλου του Χάρη Νικολόπουλου, η Αΐντα θα περιπλανηθεί στις γειτονίες του υποβαθμισμένου κέντρου, στα προσφυγικά της Καλυθέας και στο ερειπωμένο παλιό εργοστάσιο της Κολούμπια, αναζητώντας το μύθο που συνδέει παλιές και καινούριες δολοφονίες, εξαφανισμένους μουσικούς και παλέμαχους δημοσιογράφους, ανθρώπους της νύχτας και επαγγελματίες κακοποιούς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όσο για το δεύτερο, πρόκειται για την νουβέλα «Πέτρα της κόλασης» του Μάλκομ Λόουρι, του συγγραφέα που παρουσίασε ένα από τα καλύτερα μυθιστορήματα όλων των εποχών, «Το κάτω από το ηφαίστειο». Ο Μπιλ Πλανταγενέτης, Βρετανός πιανίστας στη τζαζ, αλκοολικός, φανατικός αναγνώσης του Χέρμαν Μέλβιλ, παθιασμένος με τα καράβια, φτάνει στη Νέα Υόρκη και ανακαλύπτει ότι όλη του η ζωή είναι ένα ναυάγιο. Έχει χάσει την μπάντα του, έχει χάσει τη σύντροφό του. Καταλήγει λοιπόν στο ψυχιατρίο ή μάλλον στην κόλαση, όπου θα περάσει τον καιρό του και θα μοιραστεί την τύχη του με ναυτικούς, μέθυσους και φτωχούς. Κοιτάζοντας τα καράβια που αρμενίζουν στο East River, ο Μπιλ καταλαβαίνει ότι ο ψυχίατρος που τον έχει αναλάβει δεν θα καταφέρει να γιατρέψει ποτέ την άρρωστη ψυχή του. Η μετάφραση είναι της Κατερίνας Σχοινά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όπως έχουν τραγουδήσει οι Beach Boys, καλό ατέλειωτο καλοκαίρι.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο Κόκκινο. Καλό μήνα να έχουμε, τρίτη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη 2026, με τον Σπύρο Παπακώστα να κρατάει εδώ το τιμόνι της πρώτης ραδιοφωνικής περιπλάνησης της ημέρας στο Κόκκινο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει και σήμερα την μουσική, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου με τα μηνύματά τους, τις καλημέρες τους, τις ευχές τους, τις διαφωνίες τους, τις ενστάσεις τους ή, εν πάση περιπτώσει, τις συμφωνίες τους. Μέσω του Viber πολύ εύκολα να εκφραστείτε στο ραδιόφωνο μας οι φίλοι ακροατές, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 00 59, και το μήνυμά σας έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου. Λέγαμε λοιπόν για την ατζέντα της ημέρας στο ξεκίνημα, για το τι μας περιμένει και το πώς προσπαθούν να μας πείσουν τα συστημικά μέσα για τον θόλο, την ασπίδα του Αχιλλέα που αγοράζουμε από το Ισραήλ. Ελλάς Ισραήλ συμμαχία, εντάξει, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Για τα τερτύπια της κυβέρνησης,

για να το ξεκαθαρίσουμε. Απλά η κυρία Μαρέβα, Γκραμπόφσκι, Μητσοτάκη βρίσκεται σε μια αντιπαράθεση με την κυρία Ακρίτα. Γιατί κάτι έγραψε η κυρία Ακρίτα, μα δεν βάζεις κι εσύ Ακρίτα, Έλενα, το λίγο νερό στο κρασί σου, να μην γράφεις για το Μητσοτάκη, να μην γράφεις για διάφορους. Γράφεις κι εσύ και εσύ. Είσαι τοξική. Όποιος λέει οτιδήποτε εναντίον της οικογένειας Μητσοτάκη είναι τοξικός. Αυτό βεβαίως αρχίζουν και το αντιγράφουν και κάτι άλλο. Εάν διατυπώσει μία άποψη που δεν συμφωνεί με την άποψη κάποιου άλλου, είναι, ξέρετε, η δικαιολογία τώρα του σειρμού το τελευταίο. Είσαι τοξικός. Ή ύβρις. Μάλλον δεν έχουμε μάθει πια να συζητάμε. Έτσι. Και να, αδερφέ μου, που δεν μάθαμε, όχι μάθαμε, να κουβεντιάζουμε. Να παραφράσουμε το γνωστό στίχο. Έτσι λοιπόν εξελίσσεται σε ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε αύριο την έκβασή του. Προσανατολίζει τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίσει παρόν, που σημαίνει ότι εάν πάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίσουν παρόν, δεν θα υπάρξει εκλογή του πέμπτου αντιπροέδρου, που αυτό τι σημαίνει, αυτό που υποστήριξε χθες και το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα επικαλούμενος και τα πονήματα του Γιώργου Γεραπετρίτη, ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, μένει μία θέση χωρίς η πέμπτη αντιπρόεδρος, ο πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής, που αυτό το για τη θέση αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει το πρόσωπο που θέλει να προτείνει, άσχετα ότι το επιλέγει η Ολομέλεια, θα έχει ένα μείον πρόσωπο στη διάσκεψη των Προέδρων, με αποτέλεσμα να περνούν πολύ ευκολότερα, και ίσως αυτό να είναι και το επιδιωκόμενο να περνάνε οι αποφάσεις. Όμως όταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έμεσα ή άμεσα, παρεμβαίνει, τότε ο Μητσοτάκης δεν έχει άλλη επιλογή. Εντάξει, για να τελειώνει αυτή η ιστορία εδώ πέρα και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε σε μια εβδομάδα έντονων διεργασιών. Περιμένουμε, για να επαναλάβω, το πρόγραμμα αύριο, το οικονομικό που θα ανακοινώσει ο κ. Τσίπρας, και είναι η πρώτη φορά που πραγματικά θα δώσει το ουσιαστικό στίγμα προς τα που κινείται ιδεολογικό-πολιτικά. Και θα έχει το μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως να δούμε εάν επαληθευτούν οι εκτιμήσεις ότι ο κ. Τσίπρας έχει κάνει ένα κλικ προς το κέντρο ή και δύο και τρία ενδεχομένως. Θα δούμε πώς επηρέασαν την στάση του κυρίου Τσίπρα οι σχιακαντάριδες, οι νυφούδιδες και οι λοιποί που ουσιαστικά αποτελούν πια τον πυρήνα. Μαθαίνω μάλιστα ότι λέει στην καρδιά της Ελλάς, στο κόμμα του Τσίπρα, είναι ο Πέτρος ο Κόκαλης. Στην καρδιά. Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε όμως, καθώς μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, θα έχουμε και σήμερα αρκετές συνομιλίες με καλεσμένους μας εδώ στον αέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς με τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων και στη συνέχεια θα δούμε σιγά σιγά τους προσκεκλημένους μας. Έχουμε πάντως ενδιαφέροντα ζητήματα να θίξουμε σήμερα, από το τι γίνεται στα καύσιμα, αργότερα με τον κύριο Σμάτογλου. Θα δούμε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ όλα αυτά τα μέτρα του Θοδωρικάκου. Είναι για να γελάει κανείς. Και βεβαίως να δούμε και τι γίνεται με τους κτηνοτρόφους μας λίγο αργότερα στην Λέσβο. Προς το παρόν, είπαμε, θα πάμε να συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Είχαμε μείνει στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Μελέτη Κόλαφος, για να συνεχίσω να δω και τα υπόλοιπα θέματα. Μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά κατά τα άλλα διαβιούν αξιοπρεπώς κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Νετανιάχου,
καταγγέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σιωπή της στην κατάσταση.

0: το Χ της Κύπρου. Μάλιστα. Στα κάγκελα οι δανειολήπτες, τρίκ οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Κύριε Θεοδωρικάκου, φαίνεται ότι σας έχουμε πάρει είδηση. Πάμε στην Εστία να δούμε το πρωτοσέλιδο σήμερα. Τι γράφει ο Μανώλης Τσοκοτάκης? Το κόμμα του ακαθορίστου φύλου. Δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρενθύλη ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας? Συμφωνεί. Οι δύο μαμάδες και δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. Καταλάβατε. Μάλιστα. Προοδευτική κατεύθυνση. Πάμε στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα, όπου διαβάζουμε: καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει ποιος? Η κυβέρνηση. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους είχαν απογειωθεί. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Φεύγουμε από την Κόντρα και πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μηνύματα κλέφτες. Τι είναι αυτό? Για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι, μηνύματα κλέφτες. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει. Όταν απαντάμε σε μήνυμα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε, η παγίδα εάν πατήσουμε το link, τι πρέπει να κάνουμε άμεσα εάν δώσαμε κωδικό ή banking ή τα στοιχεία της κάρτας. Αυτή η ιστορία με τα ύποπτα SMS είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί, γιατί ουσιαστικά ξαφνιάζεσαι κάποια στιγμή, αν έχεις και την έγνοια και την αγωνία για ένα θέμα κατά σύμπτωση μπορεί να την πατήσεις, και βεβαίως οι ηλικιωμένοι με τους τύπους αυτούς, τους απατεώνες που προσποιούνται πότε τους λογιστές, πότε τον ΔΔΕ, πότε την εφορία, πότε το ένα, πότε το άλλο. Καλό θα ήταν να ξεκινήσει μια καμπάνια τότε με τον COVID, θυμάσαστε, για να μας πείσουν να κάνουμε το εμβολιάκι, να πάρουμε το χαπάκι μας, θυμόσαστε, να πλένουμε τα χεράκια μας, να φορούμε τη μασκούλα μας. Θυμάστε, είχαμε γεμίσει με σποτ. Αλλά τότε δεν ήταν η έγνοια τους, μάλλον ήταν η λίστα πέτσα που έπρεπε να μοιράσει χρήμα. Ας κάνουν τώρα μια καμπάνια στα μέσα ενημέρωσης για αυτά τα ζητήματα. Δεν απαντάμε όταν μας λένε για ΔΔΕ, κλείνουμε απλά το τηλέφωνο. Όταν μας μιλάει είμαι ο λογιστής σου και δεν τον ξέρουμε, κλείνουμε το τηλέφωνο. Όταν λέμε θέλουμε να σας πουλήσουμε φθηνό ρεύμα, κλείνουμε το τηλέφωνο. Όταν λένε θέλουμε να σας δώσουμε φθηνό τηλέφωνο, κλείνουμε το τηλέφωνο. Εντάξει. Κανείς δεν σε παίρνει, ιδίως το μεσημέρι 3 με 5 ώρες κινήσεις ησυχίας, για το καλό σου. Λοιπόν, κλείνουμε τηλέφωνα. Δεν απαντάμε. ΔΔΕ, εγώ έχω διαολοστήλη, πήραν συγγενικό μου πρόσωπο και είμαι δίπλα. Και τι θέλετε τώρα από το ΔΔΕ? Και φωνάζω εγώ, ποιος μαλά είναι, χρωπ, κλείνει το τηλέφωνο αμέσως. Ποιος ξέρει δηλαδή τι θα γινόταν? Παιδιά, ΔΔΕ δεν θα σε πάρει τηλέφωνο, κλείστο. Ο ΔΔΕ μπορεί να σου στείλει κανένα μήνυμα, όπως μου είπε ένας ακροατής, γιατί έλεγα δεν στέλνει μηνύματα, όπως στέλνει, μου λέει, όταν σκόψουν το ρεύμα σου στέλνει, ο ΔΔΕ στέλνει μηνύματα. Λοιπόν, δεν σε παίρνει κανένας ΔΔΕ τηλέφωνο, κανένας ΔΔΕ δεν κάνει έλεγχο, και ποτέ μην ακούτε αυτές τις αχλαμάρες, βάλ τα λεφτά σου γιατί θα πάρεις ηλεκτροπληξία, φορά παντόφλες κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά. Αλλά αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας, να κάνει ένα σποτ με ένα, δυο ηθοποιούς. Πώς κάναν τότε με τις μασκούλες? Μας έκοβε η άλλη το μπλουζάκι και το κάνε μάσκα, που ο άλλος έπλαινε τα χέρια του. Οι φίρμες αυτοί. Γιατί δεν κάνουν τέτοια σποτάκια να προστατεύσουν κόσμο? Και αλωνίζουν οι απατεώνες. Λοιπόν, άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Διαβάζουμε. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν να λείπει από τις πρώτες σελίδες? Είδαμε, παρατήρησατε, όλες τις συστημικές εφημερίδες το έχουν. Μην μου πεις ότι Τα Νέα δεν είναι συστημική. Σφεντώνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου. Τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Ωραίο, μια ωραία ατμόσφαιρα δηλαδή. Λοιπόν, σε Σαμαρά επιθέσεις με ηρωνίες και αιχμές. Έχει ξεκινήσει ο φόβος πια. Επέτει οι μουσικοί μύθοι επιστρέφουν μέσω των αρχείων τους. Άλλα θέματα. Στο Νεπάλ ο δάσκαλος που έσωσε 900 παιδιά ηλικία 40 ετών, οι παλιοί σειρμοί του ηλεκτρικού που δεν αποσύρονται. Μα έδιωξε τώρα τον Κυρανάκη, ρε παιδιά, που θα τα διόρθουν όλα αυτά. Έγκλημα σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης. Πραγματικά δεν τρομάζεις μόνο που το διαβάζεις. Νέες μειώσεις στα ράφια, η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει, Μέγκα 104,6. Εμείς δεν φοβούμαστε τον ανταγωνισμό. Από χθες λειτουργεί το ραδιόφωνο του Μέγκα, του Μαρινάκη δηλαδή. Εντάξει, μπορείτε εσείς που βγάζετε σπηριά εδώ ακούγοντας το κόκκινο να πάτε και να ακούτε το Μέγκα ραδιόφωνο, το Real, το Sky. Φεύγουμε από Τα Νέα και πάμε στην απογευματινή. Διαβάζουμε στην απογευματινή λοιπόν. Εδώ. Για να δούμε το πρωτοσέλιδο. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής, και αναφέρεται βεβαίως στην Κυψέλη, στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε το κατεψυγμένο βρέφος. Πραγματικά είναι σοκάρι. Δεν μπορείτε να το διαβάσω. Πώς να σας πω τώρα. Σοκάρι. Σοκάρι αυτή η υπόθεση. Σοκάρι. Και να κλείσουμε με τον ελεύθερο τύπο. Είπαμε, κάθε Δευτέρα έχει συντάξεις. Κάθε Τρίτη διορισμούς. Για να δούμε, θα επαληθευτεί αυτή η σειρά ή θα κάνουμε λάθος σήμερα. Σίγουρα θα έχει την Αχίλιο Ασπίδα. Παιδιά, αν θέλετε να διοριστείτε, κάθε Τρίτη ελεύθερο τύπο. Αν θέλετε να δείτε οι συντάξεις σας πώς γίνεται, κάθε Δευτέρα. Την Τετάρτη έχει ο Θεός. Λοιπόν, το παρακολουθούμε συστηματικά τώρα. Έτσι. Δηλαδή πάνε οι δημοσιογράφοι στην εφημερίδα, στη σύσκεψη, λέει παιδιά, αύριο Τρίτη. Α, έχει διορισμός. Αύριο Δευτέρα. Α, έχει συντάξεις. Λοιπόν, δεν μας εκπλήσει. Πρωτοσέλιδο σήμερα λοιπόν στον ελεύθερο τύπο. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Και βεβαίως είναι δυνατόν να μην έχουμε στην πρώτη σελίδα το πιο ισχυρό, πιο ισχυρή από ποτέ, η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν να λυπηθεί η ασπίδα του Αχιλλέα? Τελικά αυτή η ιστορία από τον ελεύθερο τύπο μας κάνει και χαμογελάμε, αν μη τι άλλο, κάθε πρωί, γιατί δεν μας αφήνει να πλήξουμε. Το αντίθετο. Ξέρουμε, κάθε Δευτέρα συντάξεις, κάθε Τρίτη διορισμοί και η ζωή συνεχίζεται με ελεύθερο τύπο. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες που βλέπουμε τώρα, και βεβαίως είναι δυνατόν να λείπει επίσης από την πρώτη σελίδα του ελεύθερου τύπου η μείωση τιμών 9,5 σε 1740 κωδικούς προϊόντα. Πού είναι το 30% βρε Φίλιππε που λες εσύ για το μοσχαρίσιο? Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε και μερικά μηνύματά σας ακόμα. Ο Γιώργος. Καλημέρα Γιώργο από τη Δάφνη. Καλημέρα Γιάννη, καλό μήνα. Καλό χινόπορο να έχουμε με υγεία. Τι χάλια στελεχειακό δυναμικό της Ελλάς είναι αυτό. Σαν να βλέπεις Μουτσούνες Νέας Δημοκρατίας είναι. Κάντε ένα face control εκεί στην Ελλάς, ρε παιδιά. Σταματήστε να στρατολογείτε ό,τι δεξιό κινείται. Γιώργο, τώρα θα σε πούν και σε ένα υβριστή. Έτσι. Δεν είναι δυσανεκτική στην κριτική και γενικότερα στην κουβέντα η νεοφώτιστη, έτσι, φανατική οπαδή του κυρίου Τσίπρα. Η Νατάσα. Καλημέρα Νατάσα. Αν το πιστέψεις, όμορφη μέρα, καλημέρα και τα λοιπά. Πολύ ωραίο, αλλά δεν προλαβαίνω να ανοίξω το link. Λοιπόν, αν τα πιστέψεις και αγωνιστείς, θα το κερδίσεις και θα αμυφθείς. Σας το αφιερώνω, κύριε Στατάκη, Νατάσα Καμπίτση. Ευχαριστώ πολύ. Θα το δω με προσοχή. Λοιπόν, η Λία. Το ότι έκτισε ένα ξενοδοχείο στη Σαντορίνη, το γνωρίζουν η γυναίκα του. Κανείς δεν μιλάει. Για ποιον λέτε, ρε παιδιά? Για ποιον λέτε? Δεν ξέρω για ποιον λες, Λία. Λοιπόν, ο Γιάννης. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Γιάννη, όπως έχουμε πει, όλοι αυτοί οι Λινού, η πρεσβυτέρα, παπαδιά δηλαδή, η Λινού είναι παπαδιά, το ξέρετε. Ο σύζυγός της αποφάσισε μετά από μια πορεία ότι θέλει να γίνει ιερέας. Ο Φάμελος, ο Καραμέρος, η Γεροβασίλη, ο Τσίπρας, ο Μπαλάφας και άλλοι δεν ενδιαφέρονται για το λαό και τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά για την τσέπη τους. Εμείς τι κάνουμε, ποιοι είναι οι σωστοί αριστεροί και πώς τους εντοπίζουμε? Τον βλέπεις κάθε μέρα στον αγώνα που δίνει, τον αριστερό, και στη συμπεριφορά του. Από τον τρόπο που συζητά, από τον τρόπο που αντιμετωπίζει την άλλη άποψη, από τον τρόπο που δείχνει και τη στάση του στην κοινωνία, που εκεί εντοπίζει τον αριστερό. Αριστερού στην θεωρία, αριστερή στην θεωρία, δεξί στην τσέπη, έτσι. Λοιπόν. Ο Βασίλης. Βασίλη, τι έχεις πάλι? Με ποιο τα έχεις τώρα? Τώρα τα έχεις με τις εφημερίδες. Το ντοκουμέντο, Βασίλη, δεν κυκλοφορεί Δευτέρα. Κυκλοφορεί μόνο Κυριακή. Έτσι. Λοιπόν. Μην αγριεύεις. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι, Λία μου, ο Μητσοτάκης έχει το σπίτι μεσοτυχία με το... πώς τον λέγανε, πάμε ξεχάσουμε το Χριστοφοράκο, δηλαδή. Στην Τίνο. Λοιπόν, τώρα εσύ μας λες για άλλα. Ελένη. Ώστε ο Τσίπρας κοιτάει την τσέπη του, λυπάμαι. Προσέξτε τώρα πώς είναι η διαστρέβλωση. Έτσι. Είπα εγώ ότι ο Τσίπρας κοιτάει την τσέπη του. Ξέρετε, είναι αυτή η τακτική. Ξέρεις, για να καταλάβετε τη λογική της Ελένης τώρα. Ακούστε. Ο Σπύρος άφησε μουστάκι. Να δείτε πώς. Άντε ρε, το βάφει κιόλας. Όχι ρε, πώς είναι? Έτσι τσιγκελωτό, από το άλλο το ρηχτό προς τα κάτω, πώς είναι? Δημιουργεί μια εικόνα και λέει μετά ο επόμενος άλλο: ξέρεις, ο Σπύρος ρε άφησε μουστάκι και το βάφει κιόλας. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ξεκινάμε με μια κουβέντα. Λέει ο άλλος κάτι ότι ο Τσίπρας έχει μαζέψει δίπλα του. Η Ελένη το μεταφράζει ότι ο Τσίπρας κοιτάζει την τσέπη του. Αυτοί που είναι πρόθυμοι να συνδράμουν σε κόμματα, Ελένη μου, ή θα μπορούσε κανείς να το ισχυριστεί. Δηλαδή όταν είσαι βουλευτής, φεύγεις από το κόμμα σου, το εγκαταλείπεις, αποστατείς και δεν παραδίδεις την έδρα, ένα από αυτά που μπορεί κάποιος να σκεφτεί, η Ελένη μου, είναι ότι το κάνεις για τα 6.000 μισθό. Λέμε ένα. Γιατί πάνω χάρη στην κατηγορία αυτή την τσέπη της δεν μπορείς να κατατάξεις την Όλγα Γεροβασίλη. Μια χαρά επαγγελματική διαδρομή είχε ως γιατρός με ακτινολογικό κέντρο στην Άρτα, σχεδόν μονοπόλιο τις χρυσές εποχές. Δεν έχει πρόβλημα οικονομικό. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που σκέφτονται ακριβώς αυτό το εξαχιλιέρο. Και μιας και λέγαμε για μουστάκια, καλώς τα μουστάκια. Θα φάμε τα μουστάκια μας. Όχι, δεν έχει ο παιδιά, μην... Ποιος, πού τον... Για να ψηθώ φως. Ξέρεις τι λένε όταν ξυρίσει κανείς το μουστάκι τα γένια? πώς φαίνεται. Λοιπόν, ρε Χάρη, δεν λέγαμε ότι πρέπει να το δει και η Γκάμπη και μετά να το ξυρίσεις? Φωτογραφία της έδειξες? Λοιπόν, παιδιά, ο Χάρης άλλο άνθρωπο. Πραγματικά, ο Χάρης είναι ωραίο παιδί, να πούμε. Άφησε το μουστάκι και λες και ήταν 70 χρονών, πιο μεγάλος από μένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα μηνύματα. Απαντάει τώρα ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Και όλοι αυτοί, η Λινού, η Πρεζιτέρα, ο Φάμνος, ο Καραμέρας, η Γύρω Βασίλη, ο Τσίπρας, ο Μπαλάφας, και πώς ανέβηκαν στα κομματικά αξιώματα. Εμείς δεν προσέχαμε? Λοιπόν, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, Γιάννη, πώς εμπιστεύεσαι κάποιους ανθρώπους και στο τέλος βλέπεις ότι τα πράγματα μπορεί και να μην είναι έτσι όπως εσύ τα αντιλαμβάνεσαι. Γενικώς, θα το επαναλάβω για μία ακόμα φορά και φαίνεται ότι αυτό περισσότερο ενοχλεί. Εγώ, βουλευτή που έχει αλλάξει κόμμα, ακόμα και αν έχει φύγει από ένα άλλο κόμμα και έχει έρθει στο κόμμα που εγώ υποστηρίζω, δεν θα ψηφίσω ποτέ. Είναι αφαιρέγγυος πολιτικά για μένα αυτός που αλλάζει με πολύ μεγάλη ευκολία. Λοιπόν, κύριε Σαράκη, η Κυριακή με λέει κύριε Σαράκη, είναι πιστή ακροάτρια. Λοιπόν, όπως και στην περίοδο Κασελάκη, υπερασπιζόσουν το πρόεδρο, έτσι και τώρα. Ο Τσίπρας, ο Μπαλάφας, ο Καραμέρος, ο Γύρω Βασίλη και άλλους που είπες, είναι αριστεροί στο λόγο και δεξί στην τσέπη. Παιδιά, μην παραφράζετε αυτά που λέω. Μην ξανακούστε το. Επειδή ανεβαίνει η εκπομπή, ξανακούστε το. Έλεος πια. Ντροπή στο κόκκινο που σου δίνει μικρόφωνο κτλ. Κυριακή, στείλε μια επιστολή επειδή διαφωνείς μαζί μου να με απολύσουν. Αυτός είναι αριστερός τώρα? Να ένα παράδειγμα. Να ένα παράδειγμα. Επειδή δεν έχουμε την ίδια άποψη και θέση, πρέπει εγώ να φύγω, να απολυθώ. Είσαστε οι ίδιοι που ζητούσατε κάποια στιγμή και κάποιες άλλες εποχές να απολυθούν κάποιοι άλλοι συναδέλφοι από εδώ. Καλημέρα.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, φαίνεται όλα τα δείγματα είναι υπέρ, συνηγορούν ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και επιστρέφει. Λοιπόν, για να δούμε, επιβεβαιώνεται μέσω του ραδιοταξί Παρθενών. Θα δούμε τώρα αν αυτή η εικόνα όντως είναι έτσι. Επιστρέφει ο κόσμος σιγά σιγά. Πώς είναι η κίνηση στους δρόμους? Καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Επιστροφή στην πραγματικότητα σιγά σιγά. Στον Κηφισό αρχίζει και ασκάνεται η κίνηση από τη Δυραχείου μέχρι και την Αχαρνών. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο Ρέο Προσελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Μεγάλα προβλήματα στον περιφερειακό Εμιτού. Στο κέντρο της Αθήνας, Αρδυτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, αυξημένη ροή. Και αρκετά μεγάλο πρόβλημα στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Μια κανονική μέρα λοιπόν. Καλημέρα, να είστε καλά. Υπομονή στους οδηγούς.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και στάρατα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί όπως είπαμε στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, επειδή δεν θα την ακούσετε την πρόταση αυτή ή την θέση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ από τα συστημικά μέσα, θα μάθετε σήμερα την άσπιδα του Αχιλλέα, για το Θοδωρή Κάκο, για το πακέτο της Θεσσαλονίκης, αλλά την ουσιαστικά όχι απλά πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους δεν πρόκειται να την δείτε, να την προβάλλουν τα μέσα. Πρόταση νόμου. Και καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά να δουν με μεγαλύτερη προσοχή και να στηρίξουν μια τέτοια πρόταση την οποία καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν δηλώσεις γύρω από αυτό το θέμα και η κυρία Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, σε δήλωσή της στο περιστήλιο της Βουλής είπε ότι η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας με αποκλειστική ευθύνη της δεξιάς. Είναι θηλιά που μπαίνει σε τουλάχιστον 4 από 10 νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις και στις βασικές τους ανάγκες. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν αφού απέναντί τους έχουν την κυβέρνηση που ιεραρχεί τα υπερκέρδη των services και των funds και όχι των οικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Λοιπόν, η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ τι περιλαμβάνει? Λοιπόν, καταργούμε, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναφέρουμε το νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών. Δεν έχει, δεν απαντώ, δεν είδα, δεν γνωρίζω ή δεν σου λέω. Ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία όταν αποτυγχάνει η εξοδικαστική διαδικασία. Ανάλογα μέτρα νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν και για το δημόσιο χρέος, γιατί αυτές οι ρυθμίσεις των 72 δόσεων με τα πανωτόκια κτλ. Πας να ρυθμίσεις ένα ποσό και στο τέλος διπλασιάζεται. Λοιπόν, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι μιας και όλοι αναγνωρίζουν ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη και κάτι πρέπει να γίνει, να δουν με μεγαλύτερη προσοχή τη στήριξη αυτής της πρότασης. Βεβαίως ένα άλλο πεδίο το οποίο αυτό το διάστημα βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή είναι το ζήτημα της ακριβίας. Ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής και με τον κύριο Σμάτογλου όσον αφορά τα καύσιμα, αλλά και με τον κύριο Λεχουρίτη όσον αφορά τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν μπορεί, ρε παιδιά, να αισθανόμαστε οι πολίτες αυτή την κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης και των δίθεν μέτρων που εξαγγέλλονται και από την άλλη πλευρά να βλέπεις αυτά που υποτίθεται ότι εξαγγέλουν για την δική σου καλύτερη αντιμετώπιση και της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ αλλά και τα καύσιμα, να μην έχει αλλάξει. Να σε πιάνει τρέλα, δηλαδή να σε πιάνει πυρετός πηγαίνοντας να φουλάρει ή να φουλάρεις, τι είπα τώρα, να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητό σου ή να πας στο σούπερ μάρκετ για να ψωνίσεις. Γιατί είναι ο εφιάλτης του Έλληνα σήμερα. Να πάει να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του ή καύσιμα στην επιχείρησή του ή δεν ξέρω στο επαγγελματικό του μηχάνημα και να πάει να ψωνίσει οτιδήποτε από την αγορά. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ασμάτογλου. Δεν τώρα να λέμε ότι είναι πρώην πρόεδρος κτλ. Είναι ο Ασμάτογλου, είναι ο Ασμάτογλου που ξέρει πολύ καλά την αγορά και τόσα χρόνια γνωρίζει και συμμετέχει σε συσκέψεις, σε διαδικασίες, για πάρα πολλά πράγματα, και θέλω, έχω πραγματικά την ευκαιρία να τον ρωτήσω. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου καταρχήν.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλό μήνα και καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε καταρχήν να πάμε από την είδηση, τώρα τρόπος του λέγει. Το ότι παρατάθηκε η επιδότηση για ένα μήνα ακόμα νομίζω του δίζελ και από την κυβέρνηση, έτσι αυτό το 10 λεπτά νομίζω και 5 λεπτά από τα διελιστήρια.
1: Σωστά, έτσι, έτσι ακριβώς. Ναι.
0: Έτσι, γιατί ακριβώς. Πάμε έτσι με αυτό τον αραμπά τώρα και μεγάλο χρονικό διάστημα, αντί να προχωρήσει σε αυτό το μέτρο που φαντάζομαι όλοι, όλοι μα όλοι, πλην κυβέρνησης και διελιστήριων, δεν βλέπουν με καλό μάτι. Δηλαδή τη μείωση του ειδικού φόρου.
1: Κύριε Στρατάκη, θα σας πω ότι το 15 λεπτό αυτό, το οποίο παρατάθηκε, δεν σημαίνει ότι θα δούμε κάποια μείωση στις τιμές, γιατί αυτό ήρθε και εξανεμίστηκε με τις αυξήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Απλά δεν θα αυξηθούν οι τιμές εκεί που βρίσκονται σήμερα. Και εκεί που βρίσκονται σήμερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 90 λεπτά, ενώ στην ενάντια περίπτωση θα ήταν στο 2,050. Και η αμόλυβδη βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, που στην ενάντια περίπτωση με το 10 λεπτό των δηληστηρίων εδώ και όχι του κράτους, θα ήταν στο 2,15. Αυτό είναι ότι δεν θα αυξάνονται λόγω της επιδότησης αυτής. Αλλιώς, οι αυξήσεις οι οποίες έχουν μπει μέσα και έχει υποστεί το κάθε προϊόν, είτε αυτό λέγεται αμόλυβδη βενζίνη, είτε πετρέλαιο κίνησης, το προηγούμενο διάστημα ήρθαν και ροκανίσανε αυτή την μείωση. Και βέβαια, δυστυχώς, βρισκόμαστε στις βενζίνες στα μεγάλα αστικά κέντρα πάνω από τα 2 ευρώ, έτσι, και το πετρέλαιο να βρίσκεται μια ανάσα κάτω από το 2 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν δεν ηρεμήσει αυτή η κατάσταση και δεν εξισορροπήσει, κάτω στα στενά εκεί πέρα, γιατί τεχνίτως γίνονται όλα αυτά τα παιχνίδια τα οποία αυξάνουν τις τιμές των καυσίμων, δεν πρόκειται να δούμε μειωμένες τιμές αφενός και αφετέρου. Βέβαια, αυτό που είπατε όσο αφορά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το κλειδί, κύριε Στρατάκη, επιτρέψτε μου να σας πω, ότι δεν είναι στο φοροφόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι πάνω στην τιμή του λίτρου. Άρα είναι σταθερός ο φόρος. Αυτό που έρχεται και επιβαρύνει την τιμή πολύ, λόγω της αύξησης της μεγάλης, γιατί μην ξεχνάτε ότι προπολέμου το πετρέλαιο είχε 1 ευρώ και 40 λεπτά στα μεγάλα αστικά κέντρα και σήμερα είναι στο 1,90, όπως σας είπα, με τις μειώσεις αυτές, που αν δεν ήταν αυτές οι μειώσεις θα ήταν στο 2,050. Άρα έχουμε μια αύξηση 65 λεπτών, είναι πάρα πολύ μεγάλη, αν πράγματι δεν υπήρχε το 15 λεπτό. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο επιβαρύνει είναι το ΦΠΑ.
0: Πάνω και στον ειδικό φόρο μπαίνει ο ΦΠΑ.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε να γίνει κάτι και μια παρέμβαση στη μείωση του ΦΠΑ. Μόνο εκεί θα βλέπαμε μια, αν θέλετε, μια ανάσα, κάποιο βοήθημα.
0: Κάποια μείωση. Πάντως από αυτά που λέτε και αντιλαμβανόμαστε, κύριε Σμάτογλου, δεν περιμένουμε αποκλιμάκωση των τιμών για το πολύ, για πολύ διάστημα. Γιατί εάν λάβουμε υπόψη μας ότι αύριο μεθαύριο, μετά από ένα μήνα, δύο, ισορροπεί λίγο η κατάσταση, θα έχουμε μια μείωση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς, που μέχρι να έρθει εδώ πέρα θα περάσει ένα δίμηνο, τρίμηνο, αλλά ταυτόχρονα δεν θα έχουμε και την ενίσχυση των 10 λεπτών ή των 15 κτλ. Άρα αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ακόμα και αν πέσει η τιμή διεθνώς του πετρελαίου, για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή θα αφαιρεθούν λόγω της πτώσης και οι ειδικές αυτές προσφορές στα δεκάλεπτα και τα
1: πεντάλεπτα,
0: θα είμαστε σε ίδια επίπεδα. Δηλαδή για το επόμενο εξάμηνο μην περιμένετε βενζίνη κάτω από 2 ευρώ.
1: Μα είπαμε, πρέπει δυστυχώς, έχω πει και το έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή σας, δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, όταν έχεις αυτές τις τιμές στα καύσιμα και ακούς το Θοδωρικάκο να σε δουλεύει και το Μητσοτάκη, το πράγμα πια νομίζω θέλει μια άλλη αντιμετώπιση. Πολιτική, φαντάζομαι. και ο ίδιος ο κόσμος. Δηλαδή όλα έχουν ουσιαστικά ο βασικός μισθός, οι ανάγκες, τα ενίκια, οι δαπάνες έχουν μια, αν θέλετε, σύνδεση με τις τιμές των καυσίμων και την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο με αυτά που βλέπουμε αρχίσει να διανέμεται από τον Οκτώβρη το πετρέλαιο θέρμανση, με σημερινές τιμές πόσο θα είναι?
1: Αυτό ήθελα να σας πω, ότι είμαστε στον Σεπτέμβριο, 15 Οκτωβρίου. Ο κόσμος θα παρακαλάει να παραταθεί το καλοκαίρι και να μην έχουμε χειμώνα, γιατί δεν θα μπορεί να το πληρώσει. Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, όταν θα ξεκινούσε το πετρέλαιο θέρμανσης σήμερα, θα σας πω, με τη τιμή τη σημερινή, έτσι ήταν 1,90 €. Γιατί ήδη το πετρέλαιο είναι κατά 15 λεπτά μειωμένο. Έτσι, αν το θέρμανσης δεν θα είναι μειωμένο, γιατί θα βγει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχει, αυτά τα 28 λεπτά τα οποία το επιβαρύνει συν το ΦΠΑ του. Με αυτή την τιμή, λοιπόν, με τα 28 λεπτά θα έχει 1,90 €. Ποιος θα πάει να τα αγοράσει, κύριε Σαλατάκη? 1,90 €. Ποιος έχει να αγοράσει 1,90 €? Το 80% τουλάχιστον του πληθυσμού, για να μην σας πω το 85% του πληθυσμού, το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη να το πάρει και δυσκολεύεται. Το 85% του πληθυσμού το βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Στο πεζοδρόμιο είμαστε. Βενζίνα πουλάμε και πετρέλαιο σε πετονάκια. Δεν το ξέρουμε τώρα τι είναι. Τώρα ούτε θέλω να λαϊκίζουμε, ούτε να λέμε τα πράγματα
0: είναι
1: τα
0: πραγματικότητα.
1: Την πραγματικότητα. Έτσι τώρα.
0: Πετρέλαιο θέρμανσης με 2 κοντά ευρώ είναι δυνατόν? Ποιος θα βάλει?
1: Γι' αυτό λέμε η όποια μείωση, όχι επιλεκτικά, οριζόντια στην Αγγλία.
0: Έχετε δίκιο και είναι κάτι το οποίο υπερασπίζεστε τουλάχιστον όσο καιρό σας παρακολουθώ τα τελευταίο διάστημα συνεχώς, και νομίζω ότι δεν υπάρχει και άλλη λύση. Δεν μπορεί αυτή την ώρα η Κύπρος να έχει μια τεράστια διαφορά σε σχέση με εμάς. Ναι, μόνο από τη μείωση των φόρων.
1: Ναι, γιατί έχει άλλο ειδικό φόρο κατανάλωσης και άλλο ΦΠΑ.
0: Έτσι.
1: Η επιβάρηση του ΦΠΑ είναι η μεγάλη. Κοιτάξτε, το Βόρειο Αιγαίο, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν 17% ΦΠΑ. Και βλέπετε ότι οι τιμές του καυσίμου έρχονται να πλησιάζουν σχεδόν των μεγάλων αστικών κέντρων, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι το οποίο, και πόσο, είναι 7 μονάδες, δηλαδή 24% το ΦΠΑ σε όλη τη χώρα, 17% εκεί. Αυτές οι 7 μονάδες έρχονται και ανακουφίζουν πάρα πολύ την τιμή του καυσίμου.
0: Λοιπόν, απλά μαθηματικά, απλά ο Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση ότι η οικονομική του πολιτική βασίζεται αυτό ακριβώς. Ακριβά προϊόντα, ακριβές υπηρεσίες, ακριβά βασικά είδη, ακριβά καύσιμα, περισσότερα έσοδα για το κράτος. Δυστυχώς δεν υπάρχει σωτηρία, και από ότι και εσείς, γιατί υπάρχουν προβλέψεις, ξέρω ότι και όλοι οι εμπλεκόμενοι στον τομέα των καυσίμων λαμβάνουν κάποια δελτία προβλέψεων κτλ. Αυτά τα δελτία τι λένε, κύριε Ασμάτογλου?
1: Όσο αφορά τις τιμές, τα δελτία προβλέψεων λένε ότι θα παραταθεί αυτή η κατάσταση. Και να σας πω και που βέβαια κανείς πια έτσι έχουμε χάσει ας πούμε την ψυχραιμία μας, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει σε βάθος χρόνου μεγάλο. Γιατί θυμόσαστε παλιά ότι λέγαμε, ξέρετε, θα τραβήξει αυτή η τιμή μέχρι τα Χριστούγεννα. Το θυμόσαστε, αυτό το έχουμε πει μέσα από τις εκπομπές σας κατά επανάληψη. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει για το επόμενο διάστημα καθόλου. Γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει, ποιος θα βγει, ποιος θα κάνει δήλωση. Θα κάνει ο Τραμπ δήλωση, τι θα γίνει εκεί. Το Ιράν θα κάνει μια δήλωση σε αυτό και θα ανέβει τη διεθνή τιμή και θα τη δούμε αύριο το πρωί να τρελαινόμαστε. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να προβλέψει κάτι. Αλλά για το επόμενο διάστημα, το πετρέλαιο μπορεί, που είχε την προηγούμενη εβδομάδα αυξήσεις, να μην έχει αύξηση και να έχει τώρα αυτή τη εβδομάδα μας έρχεται στη βενζίνη αύξηση. Δηλαδή αύριο θα έχουμε 2 λεπτά στο λίτρο, μεθαύριο θα έχουμε πάλι 2 λεπτά στο λίτρο, την επόμενη μέρα θα έχουμε 2 λεπτά στο λίτρο, ένα τριήμερο μπορούμε να προβλέψουμε. Και οι προβλέψεις λένε αυτό, ότι τουλάχιστον η βενζίνη τώρα είναι θέμα ζήτησης. Δεν θέλω να το πιστεύω ότι είναι θέμα ζήτησης, έτσι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε ζήτηση στο πετρέλαιο και τώρα αυτή την εβδομάδα υπάρχει ζήτηση στη βενζίνη. Παιχνίδια είναι.
0: Παιχνίδια δυστυχώς, και βλέπω ότι αυτά τα παιχνίδια πλήττουν και το δικό σας κλάδο των βενζινοπολών. Δεν ξέρω αν είναι σύμπτωση το ότι βλέπω βενζινάδικα.
1: Και δυστυχώς εμείς ανήκουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρετε ότι φύγονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα.
0: Ακριβώς. Βλέπω βενζινάδικα να κλείνουν. Δεν ξέρω. Βενζινάδικα να περνούν στις εταιρείες.
1: Δηλαδή, βλέπω βενζινάδικα να ανοίγουν, όπως λέτε, για να είναι των εταιριών.
0: Και οι εταιρείες ανοίγουν βενζινάδικα. Και βλέπω και κάτι, δηλαδή, ίσως κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος, γιατί αυξάνοντας τη βενζίνη βάζουν και εσάς στο κάδρο.
1: Η φοροδοτική ικανότητα την έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στρατακοί.
0: Ακριβώς.
1: Αν θέλετε να το ξέρουμε, τις φοροδοτικές ικανότητες έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυτές πρέπει να στηριχτούν.
0: Πάνω σε αυτό τώρα, λες και είμαστε συνοημένοι που δεν έχουμε συνοηθεί, δεν έχουμε μιλήσει για το θέμα. Αυτή την ώρα, για να το διευκρινίσουμε για τον κόσμο, αυτή την ώρα αγοράζοντας κάποιος βενζίνη στο αυτοκίνητό του, στα 100 ευρώ, τα 50 τόσο είναι φόροι και ΦΠΑ, ειδικός φόρος κτλ. Και η αξία του καυσίμου είναι κοντά στα 40...
1: Στα 2 ευρώ είναι το 1 και 10.
0: Α, μπράβο. Στα 200 ευρώ λοιπόν, τα 110 είναι φόροι κτλ. Εσείς τώρα, ο βενζινάς, όταν παραγγέλνετε καύσιμο και λες στην εταιρεία θέλω 2.000 λίτρα και έρχεται η εταιρεία και σου λέει βάλε μου τα λεφτά, γιατί συνήθως αυτό γίνεται, προπληρωμή σχεδόν.
1: Προκαταβάλλουν
0: τα λεφτά. Εσύ δεν πληρώνεις την τιμή του καυσίμου μείον το φόρο, δίνεις και το φόρο στην εταιρεία.
1: Και το ΦΠΑ μαζί.
0: Και να το καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή ο βενζινάς όταν παραγγέλνει τη βενζίνα στο διελιστήριο προκαταβάλλει το φόρο στην εταιρεία. Η εταιρεία πότε παραδίδει το φόρο αυτό, είτε το ΦΠΑ ή τον ειδικό φόρο στο κράτος?
1: Οι ανώνυμες εταιρείες το αποδίδουν ένα μήνα.
0: Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, συνειδητοποιήστε γιατί χρήμα παίζετε στις εταιρείες διακίνησης καυσίμων, δηλαδή βασικά στα διελιστήρια.
1: Το ζητούμενο, κύριε Στρατάκη, είναι και σε άλλα θέματα, ειδικότερα στις φορολογίες. Mm. Οι φορολογίες εισοδήματος δεν είναι μόνο η έμεση φόρη που βάζει το κράτος τα χρήματα στα ταμεία του, γιατί αυτά είναι τα έσοδα τα οποία είναι προϋπολογιστέντα στον προϋπολογισμό του έτους. Mm. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που βάζει στα ταμεία του κράτους. Είναι και η φορολογία, η φόρη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει να μειωθούν οι φόροι εισοδημάτων για να μπορούν να σταθούν
0: τα πόδια τους. Πάνε να διαλύσουν και εσάς, κύριε Ασμάτογλου, αν το έχετε καταλάβει. Θέλουν οι εταιρείες να έχουν τα βενζινάδικα και να ελέγχουν όλο το παιχνίδι. Έτσι. Και αν μπει κανείς σε μια λεωφόρο μεγάλη της Αθήνας για να μην φωτογραφίσω, θα δουν ότι τα πρατήρια, τα βασικά, είναι των εταιρείων. Είναι οι λεγόμενοι, με τους λεγόμενους διαχειριστές και τα λοιπά.
1: Επενδύονται χρήματα, έτσι όπως λέτε, σε ιδιολειτουργούμενα πρατήρια, τα οποία είναι και έχουν και μεγάλα γήπεδα, μεγάλους χώρους, για να μπορούν και να υπάρχει συγκέντρωση.
0: Ακριβώς. Κύριε Σμάτογλου, σας ευχαριστώ πολύ, αν και μας κάνατε την καρδιά περιβόλη με τα νέα που μας μεταφέρατε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και καλό μήνα να έχουμε.
0: Να είστε καλά. Φανταστείτε τώρα να υπήρχαν πολίτες που άκουσαν τον Γεωργιάδη, τον θυμόσαστε, να ξυλώσουν, που καλούσε τον κόσμο να ξυλώσει τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με αέριο για να βάλουν πετρέλαιο. Τον θυμόσαστε. Τον θυμόσαστε αυτόν τον τύπο. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται. Τα μηνύματά σας είναι αρκετά και σήμερα. Η Περσεφόνη, κύριε Στρατάκη, στα μηνύματα περνάω. Κύριε Στρατάκη, εμείς πάντως οι πολλές και πολλοί που δεν αποτελούμε γκρούπις κανενός μεσία, χαιρόμαστε να σας ακούμε και ας μην συμφωνούμε πάντα. Να συνεχίσετε να είστε ο εαυτός σας. Καλή πρωτομηνιά. Δέστε τώρα το ένα μήνυμα που μπορεί πράγματι με την Περσεφόνη να μην συμφωνούμε σε όλα. Και το μήνυμα το προηγούμενο από την Κυριακή, που δεν θα ήθελα να είναι η Κυριακή την οποία νομίζω ότι είναι. Ότι ντροπή που το κόκκινο σου επιτρέπει να έχεις φωνή. Δηλαδή, τι λέει η ακροάτρια, διώξτε το Στρατάκι από το κόκκινο. Αυτό είναι αριστερά. Αυτό είναι αριστερό, ε. Ξέρετε, είναι ήδη που φώναζαν να φύγουν κάτι άλλοι από εδώ, από το κόκκινο. Αξιολογότατοι συνάδελφοι. Είναι η ίδια, είναι η ίδια νοοτροπία. Έτσι. Γιατί τολμάς να έχεις μια άλλη άποψη από αυτή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Μιχάλης, λοιπόν, δεν ρωτάτε πως είναι δυνατό επί ΣΥΡΙΖΑ με 100 δολάρια το βαρέλι είχαμε καύσιμα 1,7 και τώρα 2,1. Μητσοτάκης. Δεν είναι μόνο το καύσιμο, αγαπητέ Μιχάλη. ήταν και η ΔΕΗ, που επί ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε ούτε ένα σέντ, και που υπήρχε και ένα περιθώριο ότι για να κόψει το ρεύμα σε νοικοκυριά που αδυνατούν έπρεπε να, το χρέος να υπερβεί το χιλιάρικο. Και τότε έβγαινε η κλαίουσα της κυβερνήσεως, οι κλαίοντες μάλλον της κυβερνήσεως, να λένε «Α, είναι σαν να δανείζουν το κάθε πολίτη με ένα χιλιάρικο και τα λοιπά και εμείς δεν έχουμε λεφτά να αγοράσουμε στήλους». Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που έχουν ακούσει, Μιχάλη. Αλλά ξέρεις, εδώ υπάρχει κάτι άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνάει να λέει αυτά τα πράγματα. Και γενικότερα οι άνθρωποι εκείνης εποχής να υπερασπίζονται αυτή την εποχή. Να υπερασπίζονται αυτή την πολιτική. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσει η Προοδευτική Παράταξη. Γιατί της δόθηκε η ευκαιρία να κυβερνήσει, άφησε έργο, άφησε, αν θέλετε, το στίγμα της στο κυβερνητικό, και κάποιοι ωσαν να μην θέλουν να υπερασπιστούν αυτή την κυβερνητική θητεία της αριστεράς. Έτσι. Ο Βασίλης, η Νατάσα, δηλαδή ο Βαρδινογιάννης επιστρέφει και μου λέει «Εισπράττει το ΦΠΑ για λογαριασμό του Μιζωτάκη, θα μου στρίψει αριστεροδεξιά κτλ». Αγαπητοί μου, σας είπα, ο Βενζινάς παραγγέλνει στην εταιρεία καυσίμων, είτε είναι του Βαρδινογιάννη, είτε είναι του Λάτσι, είτε είναι του Μελισανίδη, είτε είναι του Αλνού, παραγγέλνει καύσιμο. Πόσο έχει το καύσιμο, μαζί με τον ειδικό φόρο ή το ΦΠΑ, τον προπληρώνει. Το καταλάβατε. Δεν πληρώνει δηλαδή την αξία του καυσίμου που είναι τα μισά και παρακάτω. Πληρώνει και τους φόρους. Προπληρώνει μάλιστα. Δεν έχει πίστοση, κομμένη αυτή. Τώρα ο Μελισανίδης, ο Βαρνογιάννης ή ο Λάτσες αποδίδουν σε ένα μήνα. Λοιπόν, ναι, έτσι συμβαίνει, αγαπητή Νατάσα.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Και 5. Στο κόκκινο.
8: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση, καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ό,τι λείπει από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, να τα βάλει με τους servicers, τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα πρόσωπα, δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, από το περιστήριο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Έχμηρη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφει χθες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλέα, κόστους άνω των 3 δις ευρώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική και στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, κυβέρνηση του Ισραήλ, που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος το κατά πόσο η συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη διακρατική συμφωνία Ασπίδα του Αχιλέα ως μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας. Αυτή η σύμβαση μαρτυρά την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών μας, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγέλει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό σημειώθηκε την 5η 27 Αυγούστου κατά τη διάρκεια παραλαβής εμπορευμάτων, όταν εργαζόμενος φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αφιένα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την νεκροψία εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Ο 43χρονος φερόμενος πατέρας φέρεται να ισχυρίζεται ότι στο μαιευτήριο τους έδωσαν άλλο παιδί και όχι το δικό τους, και ότι απέκρυψε στη συνέχεια το θάνατό του, καθώς φοβόταν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του έπαιρναν και τα άλλα παιδιά. Όπως αποκαλύφθηκε εξάλλου πριν από ένα χρόνο, τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί στο Παίδον λόγω κακοποίησης με εντολή εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των τριών ενηλίκων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, του 43χρονου πατέρα, της 38χρονης μητέρας και ενός 26χρονου. Τα δύο παιδιά ηλικίας 9 και 12 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η 15χρονη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρο, ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος εκφράζει τις ευχαριστίες του για τη συμπαράσταση που εκφράστηκε με την επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος στο Πόρτο Γερμενό και στα Βίλια στη Μεγάλη Πυρκαγιά στις αρχές Αυγούστου. Εκτιμούμε βαθύτατα το γεγονός ότι βρεθήκατε στο πεδίο, ακούσατε τους κατοίκους και αναγνωρίσατε τον αγώνα πυροσβεστών, εθελοντών και των υπηρεσιών του Δήμου μας, αναφέρεται στην επιστολή. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι Ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν από τον Ιούλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά, προειδοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ανέφεραν η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα. Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.318 άνθρωποι, αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχηρία, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών έδειξε χαρακτήρα και τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην πεντάλεπτη παράταση και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στα προκριματικά του Mundo Basket 2027. Διατηρεί έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
8: Ο καιρός.
9: Γενικά έθριος ημέρα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά και στα βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Άνεμοι μεταβλητοί

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της πρωινής ραδιοφωνικής μας περιπλάνησης εδώ στο Κόκκινο. Πρωτομηνιά σήμερα, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε. Τρίτη, πρώτη του μήνα λοιπόν, του 2026. Με τον Σπύρο Παπακώστα να κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση της ημέρας εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Ο Χάρης Δάλλας, ξυρισμένος στην πένα σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο, θα με καταγγείλει, λέει, για bullying έτσι, και για άλλα πράγματα έτσι που έχουν να κάνουν με την εμφάνιση. Τέλος πάντων, ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική και σήμερα. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο και οι αγροτές του Κόκκινου μέσω του Viber με τα δικά τους μηνύματα εδώ στο Κόκκινο, είτε για τις καλημέρες, είτε για τις ενστάσεις τους για αυτά που λέμε, είτε εν πάση περιπτώσει προβάλλοντας τις δικές τους θέσεις. Ξέρετε, το βασικό είναι ότι και εγώ έχω την άποψή μου και εσείς μπορείτε να έχετε.

0: άποψή σας. Το πρόβλημα είναι να μάθουμε να συζητάμε και να μην διαστρεβλώνουμε ή να μην καταλαβαίνουμε ή να μην ακούμε αυτά που θέλουμε ή που νομίζουμε ότι ακούμε. Όταν κάνεις κριτική, είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός σε αυτό που λέει ο άλλος για να μπορέσεις να το απαντήσεις. Λοιπόν, δεν μπορείτε να παραφράζετε αυτά που λέμε ή που λέω στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να οικοδομήσετε τη δική σας ένσταση. Και αν ήταν ένσταση, θα πω στο καλό ότι έχει μια διαφορετική άποψη, την υποστηρίζει. Αλλά αυτό το πράγμα της επίθεσης του «δεν ντρέπεσαι», «ντροπή να κάνεις εκπομπή στο κόκκινο», πού τα δάτε αυτά? Και όλοι εσείς υπερασπίζεστε ότι εν πάση περιπτώσει είσαστε αριστεροί, είσαστε προοδευτικοί, είσαστε κλπ. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν μπορεί κανένας να διχάζει τον κόσμο. Γιατί όλα αυτά, όλο αυτό το ο φανατισμός, όπως έγραψα και στο άρθρο μου στην Αυγή, δείχνει ότι το πράγμα ξεφεύγει. Ο φανατισμός οδηγεί στο διχασμό. Και ενδεχομένως αύριο μεθαύριο να βρεθείτε στη δυσχερή θέση να υποστηρίζετε αυτούς που σήμερα βρίζετε, και δεν αναφέρομαι σε μένα. Δηλαδή, περιμένει κανείς ότι όταν ο Νιφούδης αποκαλούσε καραγκιόζηδες όλους εμάς που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα, σήμερα θα ήταν το δεξί χέρι του Τσίπρα? Όταν ο Σκιακαντάρης ήταν ο λογογράφος ή ο κειμενογράφος του Ανδρέα Λοβέρδου, πίστευε κανείς ότι σήμερα θα ήταν ο άνθρωπος δίπλα στον Τσίπρα που θα συνέγραφε μανιφέστα? Λοιπόν, λίγο μέτρο νομίζω πως δεν βλάπτει. Το κόκκινο είναι ένα μέσο ενημέρωσης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο άκριβο πληρώνει, και εγώ προσωπικά, εγώ δεν ξέρω άλλοι δημοσιογράφοι και συνάδελφοι εδώ πέρα, τι κάνει να είμαι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή, τι θέλετε να υποστηρίξω ή τι θέλετε να πω? Ότι εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε τόσο large που λέμε εντάξει, ψηφίστε Τσίπρα? Όχι, ρε παιδιά, όχι στο Τσίπρα θα πούμε, ναι στο ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Και κάθε πρωί το ίδιο παραμύθι, μην τυχόν και πεις τίποτα, έτσι και πεις τίποτα ξεσηκώνεται θύελα. Πρέπει να ντρέπεσαι που είσαι στο κόκκινο, πως σου επιτρέπουνε στο κόκκινο. Σιγά βρε τη δημοκρατία σας, σιγά την αριστεροσύνη σας, εσάς μερικών μερικώνων. Μάθετε να συζητάτε, μάθετε να ανέχεστε την άλλη άποψη. Λοιπόν, τέλος πάντων, ψηλά γράμματα για μερικούς, δεν βαριέσαι. Όλα τα πράγματα έρχονται και παρέρχονται που λένε. Εντάξει, λοιπόν. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα παροχών, λέει εδώ ο Γιώργος, από την οικογένεια, εντάξει, πώς την καρδίζει. Από την Αγία Οικογένεια, ήθελα να πω. Επί χρόνια πλήρωνα με το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ 35 με 45 ευρώ το μήνα. Τελευταία οι δύο λογαριασμοί ήρθαν στα 85 ευρώ χωρίς κλιματιστικό, φούρνο ή θερμοσύφωνο λόγω καλοκαιριού. Όχι, δεν μας κλέβουν. Μπα! Έτσι, απορώ με όσους ενίστανται με το ό,τι ακούγεται στο κόκκινο. Στο μόνο ραδιόφωνο που δίνει βήμα στους ακροατές, ας πάνε στα δεξιά ραδιόφωνα, κανάλια των ολιγαρχών, να κάνουν ενστάσεις, να δω ποιοι θα ακουστούν. Πραγματικά, αξίζει πείραμα. Πάρτε σε ένα συστημικό ραδιόφωνο και χωρίς να το πιστεύετε, επιτεθείτε ή όπως επιτίθεστε σε μένα, δήθεν τάχα μου ότι ενίσταστε για αυτό που λέει ο εκφωνητής. Θα το διαβάσουν? Θα σας δώσουν σημασία? Ή θα πούμε, έλα μωρέ, ένας γραφικός είναι εκεί που κάτι γράφει. Πειραματιστείτε. Και στο κάτω-κάτω της γραφής κόκκινο δεν είναι ο Στρατάκης. Ο Στρατάκης είναι ένα κομμάτι του προγράμματος του κόκκινου. Έχει τόσους άλλους να ακούσετε. Ντροπή στο κόκκινο που σας βάζει. Δηλαδή, Απορώ που δεν σας είχε ανακαλύψει ο Παπαδόπουλος όταν κυβερνούσε. Ή που δεν σας έχει ανακαλύψει τώρα ο Μητσοτάκης για να πάτε να συνεισφέρεστε, να συνεισφέρετε στην μηντιακή του θωράκιση. Έστω. Έχουμε καλεσμένο τώρα κύριε Δάλα για να δούμε ποιος είναι. Ναι, ξέρουμε ποιος είναι. Τι ώρα θα συνομιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Λεχουρίτη για να μάθουμε τα καθέκαστα της κυβέρνησης. Έτσι. Θοδωρικάκος, δηλαδή αυτό το πράγμα να περιμένεις από τον Θοδωρικάκο που έχει κάνει όλη τη γύρα, δηλαδή εδώ μιλάμε για την προσωποποίηση του πολιτικού γυρολόγου. Αν δηλαδή κάποιος εκφράζει, κάποιος αν θέλετε είναι ένα φωτεινό παράδειγμα πολιτικού γυρολόγου, είναι ο Θοδωρικάκος. Ξεκινώντας από την ΚΝΕ, προσεγγίζοντας το ΣΥΡΙΖΑ, πηγαίνοντας στο ΠΑΣΟΚ και καταλήγοντας τελικώς στον Μητσοτάκη. Ε, τι ωραία. Και τώρα αυτό που κάνει ο Θοδωρικάκος είναι να μας δουλεύει ψηλό γαζί. Κυριολεκτικά ψηλό γαζί. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω, αφού καλημερίσω τον κύριο Λεχουρίτη και το ευχηθώ καλό μήνα. Καλό μήνα, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη. Καλό μήνα.
0: Ήθελα να δω εάν όντως εσείς στα σούπερ μάρκετ έχετε δει την πολιτική. Αισθανθήκατε, μάλλον, την πολιτική Θεοδωρικάκου.
1: Τώρα μιλάμε σοβαρά ή κάνουμε χιούμορ.
0: Με το Θεοδωρικάκο και σοβαρότητα δεν πάει.
1: Ναι. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καλά είναι τα
0: επικοινωνιακά. Είναι και άλλοι που δεν είναι σοβαροί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ωραία. Καλά είναι τα επικοινωνιακού χαρακτήρα καλέσματα της κυβέρνησης και του Υπουργού του κ. Θοδωρικάκου. Αλλά υπάρχουν και όρια. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν μιλάς για εθνική συμφωνία, σημαίνει ότι περιλαμβάνεις τους πάντες και τα πάντα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να κάνει ο κ. Θοδωρικάκος, δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί έχουν ακριβώς την ίδια πολιτική με τους προηγούμενους υπουργούς όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια από το 2020 και προς τα εδώ. Mm-hmm. Και γιατί το λέω? Διότι και τα προηγούμενα χρόνια την ίδια πολιτική εξακολουθούσαν και ασκούσαν με μειώσεις κάποιων χιλιάδων κωδικών, αλλά στα υπόλοιπα προϊόντα ούτε έλεγχος ούτε καμία παρέμβαση. Μας δώσανε λοιπόν ένα κόκαλο, μας πετάξανε ένα κόκαλο, φάγανε το πεντεσπάνι και θεωρούν ότι οι λωτοφάγοι θα το καταλάβουν ή δεν θα το καταλάβουν και θα μας εξεπατήσουν άλλη μία πολλωστή φορά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο είδα εχθές τον κύριο Θεοδωρικάκο με την πρόεδρο της δίθεν ανεξάρτητης αρχής ελέγχου αγοράς και προστασίας καταναλωτή πραγματικά με ξενίζει και με προβληματίζει. Όταν λέμε ανεξάρτητη αρχή εννοούμε μία αρχή αυτοδιοίκητη, αυτόνομη και όχι να είναι υπό
0: και ουρά της του Υπουργού. Δεν,
1: ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν δημιουργήθηκε μία αρχή υπηρέτης του Υπουργού και όχι του ελληνικού λαού. Το χειρότερο από όλα είναι ότι όταν πας στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις τις τιμές, δεν βλέπεις την προηγούμενη τιμή που είχε το προϊόν και την τιμή μετά την έκπτωση, έτσι ώστε να έχει συγκριτικό στοιχείο. Θα πρέπει να μπεις στην πλατφόρμα του πόσο κάνει, να δεις την τιμή και μετά να αποφασίσεις τι θέλεις να αγοράσεις.
0: Αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό κάποια στιγμή να αναγράφεται η προηγούμενη τιμή και να φαίνεται η έκπτωση? Σε εκτόσεις, έτσι δεν λέγει?
1: Μόνο στις εκτόσεις. Μόνο στις εκτόσεις. Από εκεί και πέρα όμως, έχει πει κι άλλα ο κύριος Θεοδωρικάκος. Να μην το ξεχνάμε και θα τον λιβανίζω.
0: Δυστυχώς ασχολούμαστε με τον κύριο Θεοδωρικάκο γιατί...
1: Θα τον λιβανίζω γιατί, ξέρετε, ένας πολιτικός πρέπει να έχει και λόγο σε αυτά τα οποία λέει. Μας είχε πει ο κύριος Θεοδωρικάκος και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να το περνάμε στον ντούκου, πως από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί η νέα ανεξάρτητη αρχή θα υπάρχουν διπλές τιμές στα ταμπελάκια, κυρίως στα νοπά προϊόντα, τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή. Mm-hmm. Το είδατε ποτέ, το είδατε πουθενά? Όχι.
0: Θα του τράβηξαν το αυτή τίποτα καρτέλ?
1: Δεν με ενδιαφέρει εμένα τι του τράβηξαν. Mm-hmm. Όταν λέει ένας πολιτικός και δεσμεύεται το τι θα κάνει και το αναιρεί, έπρεπε να βγει έντιμα και να πει: ξέρετε, παιδιά, δεν με άφησε ο Πρωθυπουργός, δεν με άφησαν οι μεγάλοι να κάνω αυτή την κίνηση. Και να παραιτηθεί και να πάει στο σπίτι.
0: Μα θα έβλεπε κανείς τότε, κύριε Λεχουρίτη, θα έβλεπε ροδάκινο 20 λεπτά, 0-20 από το χωράφι, 3-20 στο ράφι. Αυτό θα έβλεπε. Γιατί εχθές παρακολούθησα το εξής καταπληκτικό. Σούπερ μάρκετ. Μεγάλη αλυσίδα. 1,58 τα ροδάκινα βελβεντού. Άλλο σούπερ μάρκετ. 2,60. Άλλο σούπερ μάρκετ. 2,90. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Το ίδιο προϊόν.
1: Θα σας αναφέρω ακριβώς και εγώ αυτά τα οποία λέτε με στοιχεία και φωτογραφίες που έχω στο κινητό μου, γιατί χτες έκανα μια επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ για να δω ακριβώς αν μειώθηκαν οι τιμές. Δεν τις είχαν αναπτύσει τις τιμές και παραμένουν ως 3,59 πιπεριές Φλωρίνη. Mm-hmm. Μιλάμε για τιμή σούπερ μάρκετ. 2,69 πιπεριές Ιεράπετρας. Και έρχεσαι και διερωτάσαι. Συγγνώμη. Αυτήν την εποχή είναι δυνατόν να έχουμε τέτοιες τιμές στα οπωροκυπευτικά ή να διαμαρτύρεται ο παραγωγός και να λέει εγώ πουλάω, παραγωγός μιλάμε από την περιοχή Δομοκού στη Λαμία, έξω από τη Λαμία, mm-hmm. να πουλάω την ντομάτα 30 λεπτά, να πουλάω τη μελιτζάνα 30 λεπτά, να πουλάω το κολοκυθάκι 30 λεπτά και διερωτάσαι εσύ, καθίστε ρε παιδιά. Τόση διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι, όπως λένε οι παραγωγοί κορινθιακή σταφίδα, σουλτανίνα, επιτραπέζιο σταφίδι, πουλάμε 0,60, 0,70, αλφα ποιότητα και εμείς το αγοράζουμε 3,19, 3,5 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πόσο θα συνεχιστεί αυτή η αφιδοσία. Εδώ γιατί δεν παρεμβαίνει ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο λαγίστατος κατά τα άλλα, και λέει δεν υπάρχει καταναλωτική συνείδηση. Λες και υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που όλα τα έχει εξασφαλίσει και όλα είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Σήμερα βγήκα...
0: Ναι, κύριε Λεχούρη, και ένα λεπτάκι πριν προχωρήσετε, γιατί μπαίνω σε... Πόσο μου είπατε πιπεριές Ιεράπετρας?
1: 2,69.
0: Λοιπόν, χθες, δημοπρασία, στο Δημοπρατήριο, στην Ιεράπετρα, ναι. Έχει δημοπρατήρια, που πάνε, συγκεντρώνει η παραγωγή τα προϊόντα και πάει ο άγρος και λέει τόσο, τόσο. Πιπεριές, ακούστε, 0,61.
1: Εντάξει, είναι πολύ ακριβό το 2,69.
0: Δηλαδή, 6 φορές πάνω.
1: 6 και 16 φορές επάνω έχει διαπιστωθεί σε προϊόντα. Εδώ μιλάμε, έχουμε βρει προϊόντα που έχουν διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι, ξέρετε πόσο, 2,000%. 2,000% και καθόμαστε και συζητάμε τώρα αν θα μειωθούν 5 ή 7 ή 2 ή 9,5% που συζητάνε οι τιμές των σούπερ μάρκετ. Κύριε Παπαδάκη, από το 2020, την εποχή του κορονοϊού, κανένα σούπερ μάρκετ δεν μείωσε τα εισοδήματά του και τα έσοδά του. Ίσα ίσα τα αύξησαν όπως τα αύξησαν και οι τράπεζες. Γιατί ήταν τα μοναδικά που ήταν... είχαν παραμείνει ανοιχτά. Mm-hmm. Όμως από την άλλη πλευρά, εγώ δεν θα πω τα για τα σούπερ μάρκετ. Εγώ θα πω καλά κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Διότι η δουλειά τους είναι του επιχειρηματία να κερδίζει. Εσύ σαν πολιτεία, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν ενδοεταιρικές εταιρείες, τον ίδιο το σούπερ μάρκετ, η οποία η μία αγοράζει και πουλάει στην άλλη και η άλλη πουλάει στην άλλη και ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων, δεν παρεμβαίνεις. Εδώ ξέρεις τώρα πού πήγε ο Στρατάκης σήμερα. Πού ήπιε καφέ ο Λεχουρίτης πριν μια ώρα, τα πάντα. Δεν ξέρεις το τι ακριβώς συμβαίνει, ξέρεις. Mm-hmm. Απλώς κλείνεις το μάτι στους επιτίδιους, mm-hmm. λέγοντάς τους, κοιτάξτε ρε παιδιά, βάλτε πλάτη, έρχονται εκλογές, μειώστε λίγο τις τιμές έτσι, για να πούμε στο καταναλωτικό κοινό ότι ενδιαφερόμαστε, όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, για την προστασία του καταναλωτή. Και από εκεί και πέρα... σιγά σιγά τα υπόλοιπα προϊόντα δεν θα σας τα ελέγξουμε. Κρατήστε σταθερές τις 1.700 κωδικούς αυτών των προϊόντων και τους υπόλοιπους 24-23.000 που έχετε μέσα στο σούπερ μάρκετ, εντάξει μωρέ, βάλτε και αυξήσεις, κάντε ό,τι θέλετε.
0: Το δούλεμα πάει σύννεφο εκεί, καταλήγουμε κύριε Λεχουρίτη.
1: Σαφέστατα είναι
0: έτσι,
1: δούλεμα.
0: Και είναι πολιτική του Μητσοτάκη, ακριβό ράφι, περισσότερα έσοδα στα ταμεία της κυβέρνησης.
1: Μα είναι ξεκάθαρο.
0: Δυστυχώς αυτά θα λέμε και θα αναδεικνύουμε.
1: Όταν βγαίνει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, όπως και ο Πρωθυπουργός, γιατί έχουν την ίδια. Δεν νομίζετε ότι είναι ευθύνες υπουργών. Όχι. Είναι ευθύνες Πρωθυπουργού, κύριε Άδωνη.
0: Εντολές είναι. Εντελέσσεται.
1: Ακριβώς. Όταν λέει, αν μειώσουμε το ΦΠΑ στα νησιά, θα τον εκμεταλλευτούν οι τουρίστες και θα έχουμε λιγότερα έσοδα. Άρα πρέπει
0: μας το λένε, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε, κύριε Λεχουρίτη.
1: Έλατε.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Αλλά ο ντόπιος όμως πληρώνει την ακρίβεια του Μητσοτάκη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Κύριε Λεχουρίτη, να είστε καλά. Καλό μήνα.
1: Με
0: καλημέρα.
1: Με τις μας. Να είμαστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η εικόνα στους δρόμους της Αθήνας με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα και πάλι.
0: Επίσης. Έχουν αλλάξει αρκετά πολύ... χείρο μου φαίνεται ή όχι?
7: Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, σαν να μην πέρασε ποτέ ο Αυγούστος, ναι, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Να ξεκινήσουμε από τη λεωφόρο Αθηνών στο Χαϊδάρι. Ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου μέχρι και το Σκαραμαγκά, κοντά στα δηληστήρια περίπου. Η Ιερά Οδό στο ύψος εκεί στη συμβολή της. Επίσης, η λεωφόρο Αθηνών έχει από το ύψος του Εγάλεο έως και το Μεταξουργείο αρκετή κίνηση. Ο Κηφισός από το Ρέντι μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Το κέντρο της Αθήνας περιμετρικά είναι γύρω πολύ δύσκολα. Η Αλεξάνδρα στην άνοδό της, η Κηφισίας η Μεσογείων, η Αρβιτού, η Βασιλής Σοφίας είναι απροσπέραστες. Ο Περιφερειακός Γαλατσίου και η Μητού αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα και ο Πειραιάς.
0: Το δυστύχημα είναι ότι δεν βλέπουμε ούτε εξαγγελίες έργων που θα αποσυφορήσουν αυτή την περιοχή ούτε τίποτα. Δυστυχώς θα είμαστε εδώ
7: ακριβώς
0: για να περιγράφουμε την κατάσταση αυτή, την τραγική στους δρόμους της Αθήνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
7: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς τα πράγματα, όσο περνάει η ώρα, μέχρι τουλάχιστον θα έχουμε μια ένα διάλειμμα εκεί γύρω στο μεσημεράκι και μετά ξανά τα ίδια από το απόγευμα. Αλλά ταξιδεύοντας το προηγούμενο. Ένα λεπτάκι, κύριε Ιχολήπτα μου. Ταξιδεύοντας το προηγούμενο διάστημα για Κρήτη, λόγω του καλοκαιριού, συνειδητοποίησα ότι στο καράβι, πήγαμε το καράβι αυτή τη φορά, φορτώνονται δεκάδες δαλίκες. Δηλαδή το 50 είναι λίγες. Συν τα γιο ταχύ που. Τι να σας πω, εγώ έλεγα, τα έβλεπα στην προβλήτα τα γιώτα και λέω θα μας χωρέσει όλους αυτό το πλοίο. Και εμάς και άλλους τόσους χώρεσε. Όταν λοιπόν το πρωί ή το απόγευμα καταφθάνουν τα πλοία ιδίως από Κρήτη και κουβαλούν τόσες πολλές δαλίκες, τόσα πολλά γιώτα και από τα άλλα νησιά και όλα αυτά θα πρέπει να μπουν στον ίδιο δρόμο, να ανεβούν τον Κηφισό. Λογικό δεν είναι? Γιατί δεν έχουν μελετήσει έναν τρόπο αποσυφόρησης. Με αποτέλεσμα να παρακολουθούμε όλο αυτό που παρακολουθούμε κάθε μέρα. Και δεν υπάρχει σωτηρία, έτσι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Θα μπορούσαν να έχουν βρει εναλλακτικές λύσεις. Τι θες τώρα, τραγούδι, παίζεις και κιθάρα εδώ πέρα. Καλώς τον. Πάμε.
8: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Λοιπόν, σε ένα φίλο κρατή στο Νίκο τον Παπαδόπουλο. Αγαπητέ Νίκο, επιχείρησε να στείλεις αυτό το άλλο μήνυμα σε οποιοδήποτε μέσο, έτσι για δοκιμή. Γιατί εγώ θα το διαβάσω το δικό σου μήνυμα. Ωχ Θεέ μου, μας κουνάν το δάχτυλο οι δευτεράντζες του μεγάλου αρχηγού Κασελάκη που ήρθαν σόγαμπροι στο κόκκινο και τρούποσαν στο κόμμα και δίνουν γραμμή. Άρες τελεχάρα στρατάκι, μόνο γέλια καημένε. Θες τώρα να σε απαντήσω, δεν σε απαντάω, απαντάς μόνος σου. Για τα χάλια σου. Έτσι. Για τα χάλια σου και την πονηράδα σου απαντάς μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σου απαντήσω εγώ. Λοιπόν, Κωνσταντίνος, καλό μήνα Γιάννη. Όσο παίρνει στο τρελοκομείο που ζούμε, όσο μας παίρνει στο τρελοκομείο που ζούμε, με αφορμή την ασύλληπτη πράξη σφαγής εμβρίου στην Κυψέλη, διαπιστώνεται ακόμη μια φορά η ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού παρακολούθησης προβληματικών οικογενειών, παρόλα τα δείγματα κακοποίησης μελών τους. Δόμ να ακούς το τρελό σε αυτήν την ιστορία, Κωνσταντίνε, επειδή η αλήθεια είναι δεν διάβασα ρεπορτάζ, δεν το αντέχω, πώς να σου το πω. Ότι κατηγορούνται για κακούργημα για διακίνηση ναρκωτικών οι συλληφθέντες εκεί στο σπίτι και για πλημέλημα, γιατί λέει δεν δήλωσαν την ανέβρεση νεκρού. Μπορείς να το συνειδητοποιήσεις αυτό που λέμε? Δηλαδή έχουν ένα νεκρό βρέφος στην κατάψυξη με τραύματα από ό,τι λέει ο δικαστής, με αιχμηρό αντικείμενο κλπ. Κατηγορούνται για κακούργημα όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών και για το ότι βρέθηκε σε βαλίτσα, σε ένα σκεύος μέσα, ένα κατεψυγμένο, μόνο που το λες τραντάζεσαι, βρέφος, πλημέλημα λέει για μία ανακοίνωση θανάτου. Τα τρελάκια, τα παλαβά, λες, ρε παιδιά τώρα, τι γίνεται. Λοιπόν, ο Γιάννης ο φίλος εδώ, κύριε Στρατάκη και κύριε Λεχουρίτη, στις 50 λέξεις σας, 20 ήταν σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν λέτε ότι στις λαϊκές υπάρχουν ντομάτες, μελιτζάνες και λοιπά με ένα ευρώ, ροδάκινα με 1,5? Γιατί επιτέλους δεν κάνετε μποϊκοτάζ στα σούπερ μάρκετ υπέρ των μικρών παραγωγών? Έλεος Γιάννη, λέει ο Γιάννης. Γιάννη μου, άκου να δεις. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ένα καταναλωτικό κίνημα ισχυρό στη χώρα. Θυμάμαι την εποχή που άρχισε η ακρίβεια να θεριεύει και έκαναν ένα μποϊκοτάζ στα γαλακτοκομικά προϊόντα ο Λεχουρίτης και άλλα Ινστιτούτα καταναλωτών, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση από τον κόσμο. Θυμάμαι έκανα ρεπορτάζ έξω από το σούπερ μάρκετ τότε. Λοιπόν, άρα εδώ ας αναλάβουμε και ας δούμε και εμείς οι ίδιοι τις ευθύνες μας. Δεύτερον, στις λαϊκές, όντως, εάν πας μετά τη μία, μπορεί να βρεις και χαμηλότερες τιμές από ό,τι λες. Αλλά στις λαϊκές υπάρχουν και έμποροι. Και ανάλογα το τι έχει στο κάρι ο καθένας, διαμορφώνονται και οι τιμές. Και υπάρχει κάτι άλλο στις λαϊκές. Ένα αέναο σύστημα, το ξέρουν αυτοί που πρέπει να το ξέρουν, που μέχρι μιας ώρας ελέγχουν τη διαμόρφωση και τη διακύμανση των τιμών. Δεν τολμά παραγωγός που θέλει να βάλει φθηνά τα προϊόντα του να το κάνει πριν από μια συγκεκριμένη ώρα. Εκεί που πραγματικά βλέπεις χαμηλές τιμές στις λαϊκές είναι τα εποχικού χαρακτήρα προϊόντα που είναι ευπαθή. Δηλαδή, βερίκοκα. Κάτι άλλο, εποχικό τώρα επειδή είναι το βερίκοκο, που δεν αντέχει, η τιμή του πέφτει στα τάρταρα. Στα σούπερ μάρκετ δεν ξέρω γιατί, η ψυγεία κτλ. Το διατηρούν σε πολύ υψηλές τιμές, όπως ακόμα και τώρα που έχει βερίκοκα είναι πανάκριβα. Στις λαϊκές αγορές, ναι, βρίσκεις φθηνά, πάνθινα προϊόντα. Αλλά εγώ σου λέω τώρα, ένας εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να πάει στη λαϊκή? Ξέρετε ότι και τα μικρά μάρκετ που λειτουργούν πέραν του ωραρίου τις 9 και τις 10 και τις 11 μέχρι και 12 το βράδυ κάνουν περισσότερη δουλειά, γιατί ακριβώς ποντάρουν στον εργαζόμενο που δεν έχει χρόνο. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάμε στην λαϊκή. Πολλές φορές πηγαίνω και γυρνάω με άδεια χέρια. Γιατί βλέπω τιμές που δεν, ειδικά κάποιες εποχές, άσα να πάνε. Είναι φθηνότεροι λαϊκοί, αλλά έτσι όπως έχουν ξεκινήσει να κάνουν και τις λαϊκές, τα πράγματα χειροτερεύουν, αλλά παρόλα αυτά, ναι, έχουν φθηνά προϊόντα από μία ώρα και μετά. Ο Χάρης, καλό μήνα κύριε Σταρδάκη, θα ήθελα να δείτε γιατί η Εθνική Τράπεζα τον Ιούλιο και Αύγουστο ξεκίνησε να εισπράττει τα 0,80 ευρώ αναλογαριασμό, έτσι. Λοιπόν, έχει καταδικαστεί ήδη γι' αυτό. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί το πρόστιμο που θα μπει θα είναι υπό πολλαπλάσιο των κερδών που θα αποκομίσουν. Έτσι. Να το δω όμως. Θα το ρωτήσω. Η Νατάσα επανέρχεται. Τους έχω δει να περνάνε στη λαϊκή και να αφήνουν χαρτάκια να παίρνουν λεφτά και τα λοιπά. Εντάξει, το ότι υπάρχουν τα αφεντικά στις λαϊκές, άστα να πάνε. Νατάσα. Ο Άρης. Καλημέρα και Σαρδάκη. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο. Συγχαρητήρια γιατί έχεις τα κότσια και τη δημοκρατική παιδεία να διαβάζεις όλα τα μηνύματα, λέει ο Άρης. Μα τους λέω, ας πειραματιστούν να στείλουν αυτά τα μηνύματα σε άλλα μέσα που... και να δουν τη διαφορά. Η Αναστασία, καλό μήνα, καλημέρα. Ποιες λαϊκές, εκείνη η λαϊκή στην Καλλιδρομίου έχει εξελιχθεί σε τουριστική ατραξιόν. Ό,τι ώρα και να πας είναι πανάκριβη. Ναι, υπάρχουν δυστυχώς και αυτές οι λαϊκές. Καλημέρα, πολύ δούλεμα με τις τιμές. Βάλανε ένα ταμπελάκι ακόμα δίπλα στις τιμές. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει, ναι. Καλημέρα, καλό Σεπτέμβρη μας λέει επίσης η Μαρία. Καλό Σεπτέμβρη σε όλους στο αγαπημένο κόκκινο, λέει η Μαρία. Έρχεται και ο Άρης. Αυτό με τον φανατισμό ισχύει και για σένα κύριε Σταρδάκη. Χθες υπερασπιζόσουν τον Τσίπρα με πάθος, σήμερα τον κατηγορείς με πάθος και αύριο μπορεί να τον υπερασπιστείς με πάθος. Διακρίνεις πάθος. Όταν λέω, περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα. Δεν μπορεί και ίσως να έχεις δίκιο στο εξής, ότι αν θες το πάθος, όταν ξεφεύγει της κριτικής και των ορίων, τότε είναι επικίνδυνο. Εγώ υπερασπίζομαι με πάθος αυτό που υπερασπιζόμουν και όταν, αν θέλετε, υποστήριζα τον Τσίπρα. Και τώρα δεν τον έχω βρήσει ποτέ. Και δεν θα το βρήσω. Και θα υπερασπιστώ το έργο του και τη θητεία του. Ο ίδιος πρέπει όμως πρώτα να το κάνει. Να υπερασπίζεται τη θητεία του, την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και το έργο του. Δεν μπορεί να σιωπά όταν η κυβέρνηση πάει και προπληρώνει, προεξοφλεί δάνεια τα οποία έχει ρυθμίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Τσίπρας να μην μιλάει. Δεν μπορεί να αποτελούν σήμερα την ομάδα κρούσης του κύριου Τσίπρα αυτοί που μας έβριζαν, μας αποκαλούσαν καραγιόζηδες. Δεν μπορεί σήμερα να είναι οι συνοδοιπόροι του κυρίου Τσίπρα αυτοί που ήταν το αντισύριζα μέτωπο. Δικαιούμαι να έχω αυτό το πάθος, να πω ότι δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Αλλά είναι ένα πάθος με κριτική στάση, ένα πάθος μέσα στα όρια και στα πλαίσια της πολιτικής κριτικής και όχι αυτά τα μηνύματα που και σήμερα διάβασα, ντροπή στο κόκκινο να λες την άποψή σου, να εκφράζεσαι, που πέσαμε στη Δευτέρα Άντζα και τα λοιπά, η απαξίωση, ξέρετε, είναι συνηθισμένο, η ύβρις και τα λοιπά και τα λοιπά για να απαξιώσουν. Όπως έκανε ο κύριος Παπαδόπουλος πριν. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Έτσι. Και όποιος θέλει το καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει. Λοιπόν, όταν εγώ αρχίζω να πω ότι δεν έχω πει κανένα, ακόμα και τον Θοδωρικάκο, η κριτική μου είναι πολιτική και προς το Μητσοτάκη. Είναι, αν θέλετε, κριτική πολιτική. Αυτό που έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε όλοι μας. Ύβρις δεν έχουμε δικαίωμα και απαξίωση. Ιδίως σε συντρόφους. Τώρα, εάν αυτό είναι τόσο συντροφικό που εγώ αδυνατώ να το καταλάβω, τότε εντάξει, τι να σας πω δηλαδή. Τι να σας πω. Λοιπόν, καλό. Πατάω τώρα μηνύματα γιατί δεν μου βγαίνει. Ποιος μου το κόλλησε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, 1,759 η βενζίνη στην Αυστρία. Μου λέει εδώ ο φίλος ή φίλη ακροάτρια. 1,759. Εδώ με την επιδότηση έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Αλλά μην πάτε μακριά, Κύπρος. Χαμηλότερα από αυτή που έχει η Αυστρία, που παίρνει καύσιμα η Κύπρος, από πού, από την Ελλάδα. Λοιπόν, κάτι δεν πάει καλά. Και το τι δεν πάει καλά, δυστυχώς, το ξέρουμε. Ρε Βασίλη, να τώρα. Αυτό που λες έχει μια αξία, αλλά όταν το... τα κοσμητικά επίθετα και οι χαρακτηρισμοί είναι περισσότερο σε μια πρόταση από αυτό που θες να πεις, έτσι, το αν έχει κάποιος δίκιο ή άδικο, εντάξει, δεν μπορεί να το διαβάσει στον αέρα, το καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο Απόστολος, καληνύχτα αγαπημένοι μας. Μάλιστα, τώρα ποιους, σε ποιους αναφέρεται δεν ξέρω. Πότε κολλάει αυτό το σύστημα, έχει κολλήσει πάλι τώρα με τα μηνύματα. Λοιπόν, να συνοψίζουμε για τουλάχιστον αυτούς. Δεν μπορέσαμε τελικά να συνομιλήσουμε με τον φίλο αγρότη που είχαμε προγραμματίσει. Να κάνουμε μια προσπάθεια ακόμα, χάρη μήπως. Και ήθελα να... δεν έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον... άνθρωπο που είχαμε κλείσει από την Λέσβο, γιατί παντού βλέπουμε τα ίδια. Είναι σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, γιατί και αυτά που τους υποσχέθηκαν δεν τα τήρησαν. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά και έγινε μια σύσκεψη στην περιφέρεια, παρετήθηκαν εκεί οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιοι για το ζήτημα της κτηνοτροφίας και κτηνίατρα και τα λοιπά, αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Γιατί υπάρχει μια κοροϊδία. Όπως κοροϊδεύει ο Θοδωρικάκος 10 εκατομμύρια καταναλωτές, εκεί ο υφυπουργός κοροϊδεύει μια ολόκληρη κοινωνία Γεωργίας. Ανίκανοι να εφαρμόσουν αυτά που εξαγγέλουν. Με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε μια τέτοια δυσκολία η παραγωγή, που βεβαίως δεν διαφέρει από τους παραγωγούς άλλων περιοχών. Και τώρα ετοιμάζονται ξανά για με διαμαρτυρίες, μπλόκα κτλ. Και για να καταλάβετε τι εστί Μητσοτάκης, γιατί αυτό πρέπει να μας απασχολεί, είναι ότι εκείνους που θέλησαν να φημώσουν πρώτους στο κίνημα των αγροτών το προηγούμενο διάστημα, ξέρετε ποιοι ήταν? Οι άνθρωποι που τους στηρίζουν τόσα χρόνια. Νεοδημοκράτες συνδικαλιστές. Τον θυμόσαστε αυτόν τον συνδικαλιστή από τα μπλόκα της Θεσσαλονίκης που άρχισαν να τους ζητάνε λεφτά, να τους κατάσχουν λογαριασμούς και μετά ούτε γάτατε ζημιά, δηλαδή ο άνθρωπος είχε κάνει παρανομίες ο ίδιος, ούτε τίποτα. Αυτή είναι η λογική. Σε τυλίγω σε μια κόλλα χαρτί, ακόμα κι αν είσαι δικός μου, εάν τολμήσεις να διαμαρτυρηθείς για αυτό που σου κάνω. Βλέπετε τώρα με την Έλενα Κρήτα. Για πρώτη φορά, κόντρα και σε αυτό που είχε ουσιαστικά διατυπώσει ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως βεβαίως προτείνουν τους αντιπροέδρους και τα λοιπά και δεν τίθεται θέμα και μίγα στο σπαθί μας και τα λοιπά. Και έρχεται ο Μητσοτάκης. Επειδή η κυρία Ακρίτα είχε γράψει κάτι για τους συζύγους των πολιτικών, για τις ή τους συζύγους των πολιτικών, να κάνει μήνυση στην κυρία Ακρίτα και να το κρατάει μανιάτικο γιατί δεν τα έχει καλά με τη γυναίκα του η κυρία Ακρίτα. Α, έτσι πολιτεύεται ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το σόι που λέμε. Αυτό είναι το σόι. Με την αρνητική έννοια. Και έτσι ασκεί η πολιτική ο Μητσοτάκης. Με γνώμονα τα συμφέροντά του. Και μόνο τα συμφέροντά του. Και αρχίζει, εκεί αρχίζει μετά η παρεκτροπή. Δηλαδή, Την ακρίτα δεν τη θέλουμε γιατί είναι τοξική. Την ακρίτα δεν τη θέλουμε γιατί αν στην πάνω και στην κάτω πλατεία. Αυτά που είπε, τις ανοησίες, τις πολιτικές ανοησίες που εξτόμιζε ο πολιτικός Τραμπούκος Μαρινάκης. Λοιπόν, για να μην υπερψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιπροεδρία του Κοινοβουλίου, πρόσωπο το οποίο πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ, την Έλληνα Κρήτα. Λοιπόν, εδώ δείχνει ακόμα μια φορά τη θεσμική εκτροπή του Μητσοτάκη. Και δεν είναι η μόνη. Θα μου πεις αυτό τώρα μπροστά σε αυτές τις παρεμβάσεις που έχει κάνει στους θεσμούς, αυτή τη αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Και έρχεται να μιλήσει τώρα για τοξικό λόγο της ακρίτα η προσωποποίηση του πολιτικού Τραμπούκου Μαρινάκη. Ο Μαρινάκης, ο οποίος είχε γράψει το γνωστό «Αλέξη, αν ήμασταν σε φίβιλιο, από το χέρι μου θα πήγαινες». Και αυτός τώρα εγκαλεί άλλους πολιτικούς του αντιπάλους για τοξικό λόγο. Τι άλλο θα δούμε? Τι άλλο θα δούμε από τους ομοειδεάτες του Καλαμπόκα που δολοφόνησε τον Ντεμπονέρα στην Πάτρα, του Ονεδίτη Καλαμπόκα? Εγώ δεν θα πάω μέσα στη λογική τη δική τους, αλλά έλεος πια, αυτά μπορούμε να τα υπερασπιστούμε? Όλους αυτούς που συγκροτούν αυτά τα μέτωπα μπορούμε να τους έχουμε απέναντι και όχι φίλους μας? Αλλά εάν υπενθυμίσω πρόσωπα και γεγονότα, πάλι θα είμαι πώς το είπατε κύριε Παπαδόπουλε, η δευτεράντζα που τρούποσα σόγα προς το κόκκινο. Παντρεύτηκα ρε και δεν το ξέρω. Σόγα πριν αυτοί που πάνε. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης δεν πολεμιέται μαγιαστούρες, για να το πω έτσι πολύ καθαρά. Με αγιαστούρες δεν πολεμιέται. Ούτε με ευχέλαια. Εντάξει, θέλει δράση πολιτική. Και η πολιτική δράση απαιτεί και ρήξεις. Και με το κατεστημένο, πρωτίστως με το κατεστημένο, ποιοι στηρίζουν το Μητσοτάκη ρε παιδιά? Κάθομαι και λέω τώρα στο κόκκινο και δεν ντρέπομαι εγώ, η δευτεράντζα τέτοια πράγματα. Ποιοι τον στηρίζουν το Μητσοτάκη? Ένα καρτέλ ή μάλλον τα καρτέλ που έχουν κυριαρχήσει σε όλους τους χώρους. Από τον ενεργειακό μέχρι το εμπόριο τροφίμων, το λιανεμπόριο, παντού. Ποιοι το απαρτίζουν? Κορυφαίοι επιχειρηματίες. Εάν δεν έρθει σε ρήξη με αυτά τα συμφέροντα, δεν πρόκειται να πέσει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτοί θα βρουν άλλο Μητσοτάκη. Και θα διαιωνίζεται η κατάσταση. Άρα λοιπόν, το πρώτο σφάλμα ενός πολιτικού είναι να προσπαθήσει ή μάλλον να θαμποθεί και να ενδώσει στις λυκοφιλίες αυτών των συγκεκριμένων σφαιρόντων. Απαιτείται ρήξη. Απαιτείται ρήξη. Δεν μπορείς να μιλάς για φανς, για κοράκια, για επώδυνες ρυθμίσεις εις βάρος των πολιτών και να μην είσαι απέναντι στο τραπεζικό κατεστημένο. Και το τραπεζικό κατεστημένο αυτή την ώρα στη χώρα το εκφράζει ένας και λέγεται Γιάννης Στουρνάρας. Και αυτό το τραπεζικό κατεστημένο στη χώρα δεν μπορεί να έχει διάβλους επικοινωνίες μαζί σου. Δεν μπορείς παραδείγματος χάρη να μιλάς για τα καρτέλ στην ενέργεια και να διατηρείς φιλίες με πρωταγωνιστές αυτού του καρτέλ. Δεν μπορείς να μιλάς για καρτέλ στα καύσιμα και να διατηρείς προνομιακές σχέσεις. Αν δεν είσαι σε ρήξη, όχι για τη ρήξη, αλλά για την ουσία, για την ευταξία, για την αναγκαία αναδιανομή του πλούτου, δεν πρόκειται να ευωδώσεις ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις κάτι από αυτά που υπόσχεσαι για το λαό. Άρα λοιπόν, κατά την άποψή μου, το πρώτο πράγμα που σηματοδοτεί μια πολιτική για το λαό είναι η ρήξη με τους δυνάστες του λαού. Και στη σύγχρονη κοινωνία οι δυνάστες του λαού έχουν δυστυχώς ή μάλλον θα έλεγε κανείς ευτυχώς ονοματεπώνυμο. Δεν μπορείς λοιπόν να είσαι το πρωί παρέα με αυτό το σύστημα και το βράδυ να το πολεμάς. Εντάξει. Συμφωνείτε, κύριε αριστερέ εκ του εξαπαλώνων ήχων που λένε και τα λοιπά. Εσύ γεννήθηκες κομμουνιστής, παιδί μου. Αριστερό, έτσι δεν είναι. Μπράβο, έτσι. Λοιπόν, μην ακούς τώρα τις δευτεράντζες εδώ πέρα. Λοιπόν, τελειώσαμε και σήμερα. Σας καλημερίζω και ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί. Α, και κύριε Παπαδόπουλο, με τις δευτεράντζες. Ο Sky είναι 100,3. Το Mega ραδιόφωνο είναι 104,6. Και ο Real FM είναι 97,8. Και τα παραπολιτικά 90,1. Μην κάθεσαι αν χαλιέσαι πρωί-πρωί με εμάς εδώ στις δευτεράντζες. Καλημέρα.
1: Πας πυρί-πυρί γυρεύοντας με τα μαύρα σου τα μάτια, δέκα πιάτα στο κεφάλι μου.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 1:30 τη νύχτα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με το λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τρία άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές τραυματίστηκαν θανάσιμα. Πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για έναν άνδρα 51 ετούς, μία 27χρονη γυναίκα και μία ακόμη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι μετέφεραν τους τρεις τραυματίες στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο οδηγός της μίας μοτοσυκλέτας να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση, καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ό,τι λείπει από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα βάλει με τους σέρβισερς και τα φαντς και να υποστηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα πρόσωπα, δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, από το περιστήλιο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Έχμηρη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφει χθες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα, κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική και στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος το κατά πόσο η συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη διακρατική συμφωνία Ασπίδα του Αχιλλέα ως μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του Ισραήλ. Αυτή η σύμβαση μαρτυρά την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών μας, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγέλει ο Σύλλογος Εμπεροϋπαλλήλων Αθήνας σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό σημειώθηκε την 5η, 27 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια παραλαβής εμπορευμάτων, όταν εργαζόμενος φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αφιένα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την νεκροψία εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι βρισκόταν στην κατάψυξη επί 2 χρόνια. Ο 43χρονος φερόμενος πατέρας φέρεται να ισχυρίζεται ότι στο μαιευτήριο τους έδωσαν άλλο παιδί και όχι το δικό τους και ότι απέκρυψε το θάνατό του καθώς φοβόταν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του έπαιρναν και τα άλλα παιδιά. Όπως αποκαλύφθηκε εξάλλου, πριν από ένα χρόνο τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί στο παιδόν λόγω κακοποίησης με εντολή εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των 3 ενηλίκων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, του 43χρονου πατέρα, της 38χρονης μητέρας και ενός 26χρονου. Τα δύο παιδιά ηλικίας 9 και 12 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για ιατρικές εξετάσεις, ενώ οι 15χρονοι στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρεναδούρου, ο δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος, εκφράζει τις ευχαριστίες του για την συμπαράσταση που εκφράστηκε με την επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος στο Πόρτο Γερμενό και στα Βίλια στη Μεγάλη Πυρκαγιά στις αρχές Αυγούστου. Εκτιμούμε βαθύτατα το γεγονός ότι βρεθήκατε στο πεδίο, ακούσατε τους κατοίκους και αναγνωρίσατε τον αγώνα πυροσβεστών, εθελοντών και των υπηρεσιών του Δήμου μας, αναφέρεται στην επιστολή. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι Ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Στο μεταξύ, στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα, ανέφεραν η πολιτική άμυνα και ένα νοσοκομείο του Παλαιστινιακού θύλακα. Από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 1.318 άνθρωποι, αφού τέθηκε σε ισχύ η ακιχηρία, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στις αθλητικές ειδήσεις, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών έδειξε χαρακτήρα και τεράστια ψυχικά αποθέματα, νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην πεντάλεπτη παράταση και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ του 2027. Διατηρεί έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία.

0: Άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πάντα εδώ στο κόκκινο. Καλή σας μέρα, καλό μήνα. Σήμερα έχουμε και επισήμως καλό μήνα, 1η του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε στο φθινόπωρο πια, αλλά ακόμα έχουμε καλοκαίρι στα ελληνικά δεδομένα. Καλό μήνα λοιπόν. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Σαμαρίτιδα έχουν πάθει στη Νέα Δημοκρατία. Με το Σαμαρά ασχολούνται συνεχώς. Με το Σαμαρά. Είναι και πολλά τα εξωτερικά που τους έχουν πέσει γύρω-γύρω. Είναι και στην ατζέντα του Σαμαρά αυτά τα εξωτερικά. Οπότε γίνεται λίγο έτσι φασαρία εκεί. Μελώνη. Μελώνη θα σπάσει το ρεκόρ της μακροβιότερης πρωθυπουργού μετά τον Μπερλουσκόνη, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρετε, στην Ιταλία, θυμάστε, άλλαζαν οι κυβερνήσεις κάθε 6, 8, 9 μήνες, ας πούμε, γινόταν της κακομοίρας. Ο Μπερλουσκόνη ήταν με 1412 μέρες συνέχεια ο μακροβιότερος, 3 χρόνια και 10 μήνες, ξέρω εγώ. Τώρα η Μελώνη αυτή τη βδομάδα θα σπάσει αυτό το ρεκόρ. Θα είναι γύρω στις 1400 και οπότε είναι η μακροβιότερη. Και πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας, τα οποία είναι πολλά, εννοώντας τα ελληνοτουρκικά, τα ελληνοϊσραηλινά, τις ασπίδες του Αχιλλέα, τους εξοπλισμούς. Τα λέγαμε και χθες αυτά. Ξεκινήσαμε με αυτό το θέμα. Πριν πάμε στην ασπίδα του Αχιλλέα και σε αυτή την πολύπλοκη έτσι και αλλιώς σχέση που αρχίζει και δημιουργείται, που έχει ήδη δημιουργηθεί, Ελλάδα, Ισραήλ, Τουρκία, Κύπρος, όλο αυτό το σύμπλεγμα, να πούμε για το καλώδιο, το οποίο είναι άκρος μια ελληνοτουρκική υπόθεση, ελληνική, ελληνοκυπριακή υπόθεση, στην οποία

0: Τουρκία θέλει να έχει λόγο. Και χθες το προλάβαμε και στο δελτίο ειδήσεων του Κόκκινου, στο μεγάλο μαγκαζίνο των δύο. Κάναμε αναφορά σε αυτό, διότι ο κύριος Γεραπετρίτης, ο υπουργός εξωτερικών, μιλώντας στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, εχθές το πρωί, έκανε μια περίτεχνη διατύπωση και αρκετά σαφή σε ό,τι αφορά το τι θα συμβεί με το καλώδιο μετά την εμπλοκή της γαλλικής εταιρείας, ως αν η οικονομική εμπλοκή μιας γαλλικής, μιας οποιαδήποτε εταιρείας, μπορεί να σου λύσει το γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό πρόβλημα ή το πρόβλημα αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Αλλά έτσι το αντιλαμβάνεται αυτή η κυβέρνηση. Ο κύριος Γεραπετρίτης λοιπόν είπε ότι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα μέσα στο 2026, θα προχωρήσει αυτή η ιστορία της πόντισης καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Τουρκίας, ουσιαστικά Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας-Ευρώπης. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, σωστό, έτσι είναι το διεθνές δίκαιο, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια από την Τουρκία. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Μπαίνει και η Γαλλία τώρα στο θέμα, επειδή ανεπλάκει η γαλλική εταιρεία Meridiam. Και συνεχίζει ο κύριος Γεραπετρίτης. Η επικοινωνία η οποία προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο είναι κατά βάση για την προστασία των ναυτιλωμένων. Είναι σημαντικό και για την ναυτιλιακή κοινότητα και για τα παράκτια κράτη να έχουν μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί το έργο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο πεδίο. Αυτό εξυπηρετεί άλλωστε και η έκδοση της Ναυτέξ, η οποία γίνεται από το κράτος θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Άρα τα ζητήματα είναι πολύ συγκεκριμένα, καταλέγει ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν ερωτήθηκε κάτι άλλο και έτσι όπως το διατυπώνει, τα προβλήματα είναι στον αέρα. Τα ζητήματα είναι στον αέρα. Ποιο είναι το κράτος θαλάσσιας δικαιοδοσίας, εννοεί την Ελλάδα? Βεβαίως και είναι η δικαιοδοσία της Ελλάδας. Βεβαίως. Αλλά έτσι όπως το λέει, είναι σημαντικό για την ναυτιλιακή κοινότητα και για τα παράκτια κράτη, προσέξτε, πληθυντικός παράκτια κράτη, να έχουν μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί το έργο. Όταν μιλάς και λες θα έχουν μία εικόνα, σημαίνει ότι θα ενημερωθεί με κάποιο τρόπο η Τουρκία. Αυτό που έχουν αφήσει να εννοηθεί όλο αυτό το διάστημα διάφοροι εμπλεκόμενοι παράγοντες, οικονομικοί παράγοντες κατά βάση, ότι θα υπάρξει μια ενημέρωση από τη γαλλική εταιρεία ότι θα έχει ένα πλοίο το οποίο πρώτα κάνει μια διερευνητική διαδικασία και μετά προχωράει από την Κάσο, ξέρω εγώ, την Κάρπαθο προς την Κύπρο, σε όλη αυτή τη θαλάσσια περιοχή, αρχικώς μέσα σε θαλάσσια περιοχή οριοθετημένη επισήμως από την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, δηλαδή μέχρι που να πλησιάσουμε στη Ρόδο, στο από πάνω προς τα κάτω, από βορρά προς νότο, στο ύψος της Ρόδου, εκεί είναι ο 28ος μεσημβρινός, εκεί κοντά. Λοιπόν, μέχρι εκεί είναι οριοθετημένη ζώνη μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, από το βορρά προς τον νότο λέω, είναι ΑΟΣ ελληνική. Εκεί ποια είναι τα παράκτια κράτη? Είναι η Ελλάδα. Είναι και η Τουρκία. Η Τουρκία είναι πέρα από αυτό το όριο. Και για ποιο πράγμα ακριβώς θα ενημερωθεί η Τουρκία, ώστε και η Τουρκία που το δηλώνει ήδη ότι θα βγάλει Ναύτεξ και πρέπει να ρωτηθεί. Η διατύπωση Γεραπετρίτη, να την ξαναδιαβάσουμε, είναι σημαντικό και για την ναυτιλιακή κοινότητα και για τα παράκτια κράτη να έχουν μία εικόνα για το πώς θα κινηθεί το έργο, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα στο πεδίο. Αυτό εξυπηρετεί άλλωστε και η έκδοση της Ναύτεξ, η οποία γίνεται από το κράτος θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Από τον πληθυντικό μετά πηγαίνουμε στον ενικό. Όλο αυτό δημιουργεί ερωτήματα για το τι ακριβώς εννοεί ο κύριος Γεραπετρίτης. Δυστυχώς δεν ρωτήθηκε, η συζήτηση πήγε κάπου αλλού. Πάντα σε σχέση με ρωτήθηκε για το αν θα βγάλουν οι Τούρκοι πλοία, τι θα κάνετε εσείς κτλ. Η διατύπωση Γεραπετρίτη, να το ξαναπούμε, αφήνει ανοιχτά, ορθά ανοιχτά, πάρα πολλά ζητήματα εδώ. σε ό,τι αφορά το καλώδιο και τι ακριβώς θα συμβεί. Υπάρχει περιοχή μετά τη Ρόδο, μετά το Καστελόριζο, στην Ανατολική Μεσόγειο, πηγαίνοντας προς την Κύπρο, η οποία αφορά την Τουρκία. Δεν έχει οριοθετήσει η Τουρκία, μιλάει γενικώς και ορίστως για γαλάζια πατρίδα. Έχει οριοθετήσει όμως ΑΟΣ η Κύπρος, η οποία έρχεται προς την πλευρά την ελληνική. Άρα όλο το πράγμα είναι μπλεγμένο, το τι θα κάνει η Τουρκία, ποια ναύτεξ θα βγάλει η Ελλάδα, ποια ναύτεξ θα βγάλει η Κύπρος, ποια ναύτεξ από πού μέχρι πού. Για ποιο χώρο η κάθε χώρα θα βγάλει ναύτεξ. Είναι ένα θέμα αυτό. Και θα δούμε αν η Τουρκία, επικαλούμενη το τουρκολιβικό μνημόνιο, βγάλει ναύτεξ από την Κάσο μέχρι την Κύπρο. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Γεραπετρίτη. Τα ήρεμα νερά, τα οποία παραδέχτηκε ότι πλέον δεν υπάρχουν, αυτά τα ήρεμα νερά στην ίδια συνέντευξη. Αλλά αυτό πλέον είναι τόσο γνωστό που δεν έχει και μεγάλη σημασία είτε το πεις είτε δεν το πεις. Στην πράξη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν καθόλου ήρεμα νερά και είναι μια ιστορία αυτή την οποία δεν ξέρω από το 23 μέχρι σήμερα έρχεται, ξανάρχεται, γίνεται μια συζήτηση για αυτό το πράγμα. Ποτέ η Τουρκία ούτε για μερικούς μήνες δεν κράτησε αυτή την ιστορία και οι λεγόμενες μη παραβιάσεις, μη παραβάσεις του FIR και του Εθνικού Εναέριου Χώρου ήταν ένα ζήτημα ότι δεν έβγαζαν αεροπλάνα μαχητικά, βγάλαν τους τελευταίους τώρα το τελευταίο διάστημα, έχουν ξανά πετούν πάνω από το Αιγαίο, μέσα στο ΦΥΡ Αθηνών και στον Εθνικό Εναέριο Χώρο, αλλά είχαν drones. Είχαν drones, δεν γινόταν πολύ συζήτηση γι' αυτό, έγινε τελευταία στην Αλεξανδρούπολη, γιατί ένα μεγάλο drone τουρκικό πέταξε στην τερματική περιοχή της Αλεξανδρούπολης, που μπορούσε να δημιουργήσει και προβλήματα στην αεροπλοεία. Λοιπόν, αυτά για τα ήρεμα και για τα ήρεμα νερά. Πάμε στην ασπίδα του Αχιλλέα. Πάμε γρήγορα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Χαρακτηρίζεται από την Ελλάδα σημαντική. Δεν πήγανε πολιτικά πρόσωπα να υπογράψουν αυτή τη μεγάλη συμφωνία. Και όχι μόνο επειδή κάνει τρία δις, είναι μεγάλη και από τεχνολογικής απόψεως και από το εύρος όλης της συμφωνίας. Το τι θα πάρει η Ελλάδα, ποια συστήματα, τι σύστημα ραντάρ, τι πυροβολαρχίες θα πρέπει να έχει, ποια συστήματα θα συντονίσει όλο αυτό το ραντάρ και το λογισμικό που δίνουν οι Ισραηλινοί για την αντιβαλιστική προστασία της χώρας. Από κάθε άποψη λοιπόν είναι σημαντική και από πολιτική άποψη. Δεν πήγαν όμως εκεί πολιτικά πρόσωπα από την ελληνική πλευρά, ούτε έπεσαν υπογραφές σκοπίμως, ούτε ο κύριος Δένδιας πήγε, ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης, ούτε άλλα πολιτικά πρόσωπα. Έκανε όμως μια δήλωση, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Από εδώ το θέμα κρατήθηκε σε επίπεδο δημοσιογραφικών αναφορών και αναλύσεων σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες, στο ίντερνετ, παντού, αναλυτικά τι είναι, τι περιλαμβάνει, ποιο είναι το σύστημα, πόσο δυνατό είναι, όλα αυτά τα ακούμε και τα βλέπουμε. Πολιτική δήλωση έχει αποφύγει να κάνει η κυβέρνηση. Πέρα από τη γενική αυτή, ότι βεβαίως αγοράσαμε ένα σύστημα για την προστασία της χώρας, το οποίο είναι αμυντικό. Όντως, το αντιβαλιστικό έχει αυτό το χαρακτήρα. Λοιπόν, έκανε όμως δήλωση ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Και τι μας είπε? Ότι η συμφωνία για την ασφάλεια που υπεγράφει σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας του Ισραήλ, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλήθεια, λέει. Αυτή η συμμαχία έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Δηλαδή περιλαμβάνει και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δεν άλλαξε αυτό. Αποτελεί μια ακόμα απόδειξη των τρομερών δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Η κίνηση αυτή εκφράζει την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές μας εξαγωγές και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν από το 2010 και μετά και έχουν κάνει πέρασε από διάφορα κύματα όλο αυτό και ενεργειακή συμφωνία αλλά και μια συμφωνία για την προστασία της ενεργειακής τους συνέργειας. Και αυτό ήταν κάτι που βεβαίως ενοχλούσε την Τουρκία, γιατί ειδικά η κυβέρνηση Νετανιάχου, που είναι και πάρα πολλά χρόνια αυτός ο πρωθυπουργός, δεν ήθελε πουδενή η Τουρκία να είναι σε οποιοδήποτε ενεργειακό project που μετέχει το Ισραήλ και γενικώς να μην περνάνε, να μην φύγουν αγωγοί από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Το θέμα έγινε πολύπλοκο από την ώρα που ξεκινήσαμε τις γενοκτονίες. Εκεί το πράγμα στράβωσε. Διότι έχεις μια κυβέρνηση και έχεις και ένα κράτος πλέον το οποίο πραγματοποιεί γενοκτονία, καταπατά δηλαδή κατάφορα το διεθνές δίκαιο, έχει προχωρήσει σε εγκλήματα πολέμου όχι μόνο στη Γάζα αλλά και στη Δυτική Όχθη. Και είδαμε και τα γεγονότα τα οποία αναγκάστηκε ο ίδιος ο Νετανιάχου εχθές μόλις να καταδικάσει και να πει δεν μπορούν οι έπικοι να πηγαίνουν και να τα σπάνε όπου θέλουν στη Δυτική Όχθη. Είναι θέμα της αστυνομίας και του στρατού. Δεν μπορούν οι ιδιώτες να το κάνουν αυτό. Αυτό ήταν το ζήτημα. Αλλά αυτό είναι μια ομολογία ότι εκεί διεξάγονται εγκλήματα σε βάρος των Παλαιστινίων. Έχουμε μπλέξει λοιπόν. Και έχουμε μπλέξει γιατί γι' αυτό και έχει σημασία η δήλωση Νετανιάχου που μιλάει για συμμαχία. Αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που σφυριλατήσαμε πριν από μια δεκαετία. Τώρα όταν μιλάμε για συμμαχία αυτή την ώρα απέναντι έχει δημιουργηθεί το σύμφωνο της Μέκας Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία το οποίο υποτίθεται ότι ευλόγησαν και οι Αμερικανοί για να αντιμετωπίσουν το Ιράν. Το Πακιστάν και η Τουρκία θα αντιμετωπίσουν το Ιράν. Και οι δύο είναι διαμεσολαβητές. Η Τουρκία είναι συνεργάτης του Ιράν και είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει αντιπαλότητα της Τουρκίας με το Ισραήλ. Οι συνέργειες και οι συμμαχίες και η όποια σε όλα τα επίπεδα οικονομικό, στρατιωτικό, πληροφοριακό, υπηρεσιών, οι συνέργειες Τουρκίας-Ιράν. Ένας από τους λόγους της εχθρότητας και της αντιπαλότητας με το Ισραήλ της Τουρκίας. Η Τουρκία και το Πακιστάν κάνουν σύμφωνο κατά της του Ιράν. Θα μας τρελάνετε. Επομένως, εδώ μιλάμε για προσπάθεια δημιουργίας αξώνων. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί αυτό το πράγμα. Με ποιο τρόπο ακριβώς εμπλέκεται η Ελλάδα σε όλο αυτό. Πρέπει να ξεκαθαριστεί. Δεν μπορούν να επικαλούνται γενικώς και ορίστως. Α, και ο ΣΥΡΙΖΑ ή το παλιότερα το ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου το ξεκίνησαν. Βεβαίως το ξεκίνησαν και το συνέχισαν. Αλλά κάθε φορά έχει σημασία σε ποια βάση το κάνεις αυτό. Είναι άλλο να φτιάξω μια κοινοπραξία για χι πράγματα και άλλο μετά να συνεχίσω μια κοινοπραξία την οποία έχει αλλάξει ο χαρακτήρας της, έχουν αλλάξει οι συνθήκες γύρω-γύρω και τώρα συνομιλώ για ποιο πράγμα ακριβώς ο Νετανιάχου. Δεν είναι η πρώτη φορά που επικαλείται τη συμμαχία και τον άξονα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Και απέναντι την ίδια ώρα, επειδή ήταν η πρώτη συνάντηση του Συμφώνου της Μέκας στην Κωνσταντινούπολη, τι λέει ο Φιντάν, ότι το Ισραήλ εχθρεύεται την Τουρκία, είναι αντιπαλός μας, κινδυνεύουμε από αυτούς, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως το Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο μας περιορίζουν και θέλουν να περιορίσουν τα δικαιώματά μας στη Μεσόγειο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι περίπλοκη, είναι δύσκολη και χρήζει αποσαφήνισης από την ελληνική κυβέρνηση. Ποιοι ακριβώς είναι οι στόχοι? Τι ακριβώς θα συμβεί? Πού αποβλέπουμε? Δεχόμαστε όλες αυτές τις διατυπώσεις? Λέμε ακριβώς τα ίδια πράγματα? Πρέπει να ρωτηθεί. Έρχεται και η ΔΕΘ, αλλά η προσοχή είναι στραμμένη στο Σαμαρά, στα πόσα θα δώσει για συνταξιούχους και αν θα δώσει κάτι παραπάνω ή παρακάτω. Έτσι, η προσοχή είναι στραμμένη εκεί. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα πολλά να πούμε. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί το αφεντικό Σπύρος Παπακώστας φωνάζει και διαμαρτύρεται. Για το θέμα της ασπίδας του Αχιλλέα, αυτό να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει μια ανακοίνωση εχθές και έθεσε ερωτήματα αν θα καταφέρει η χώρα μας να αποκτήσει εθνικά ελεγχόμενο, πέρα από εξαρτήσεις από τρίτες χώρες, δίκτυο αεράμινας, ανθεκτικό και οικονομικά βιώσιμο, και για ποιο λόγο συνεχίζεται η περιθωριοποίηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Υπάρχουν συμμετοχές, αποκτά η χώρα μας μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία, ερώτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ή στο πλαίσιο της στρατηγικής αλληλοεξάρτησης με το Ισραήλ εντάσσει την αντιεροπορική και αντιβαλιστική της άμυνα στο Ισραηλινο-Αμερικανικό σύστημα ασφαλείας. Αυτά είναι τα ερωτήματα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν υπάρχει δηλαδή ένα είδος, αν υπάρχει ανεξαρτησία στο όλο θέμα αυτό και αν υπάρχει ένα βιώσιμο δικό μας εθνικό αμυντικό και αντιβαλιστικό σύστημα. Αυτά, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, στα διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα, θα έλεγα καλύτερα. Ο Κηφισός, μεγάλο πρόβλημα. Κίνηση ξεκινάει και στα δύο ρεύματα από την Ορφέως μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα στην Αττική Οδό και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το Κάμπινγκ στο Χαϊδάρι μέχρι και την παραλία του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, κίνηση δεν έχει μόνο η Πανεπιστημίου και η Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Προβλήματα και στον περιφερειακό Καρέα. Στη Λεωφόρο Συγκρού, η κίνηση ξεκινάει από το ύψος της Λαγουμτζής στην άνοδο. Και αρκετά αυξημένη κυκλοφορία στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Άρα έχουμε στους μεγάλους άξονες λίγο έξω από το κέντρο και έχουμε τη μεγάλη κίνηση σήμερα. Αυτή την ώρα.
4: Σωστά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
0: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, επειδή εδώ ετέθησαν τα ζητήματα και εφόσον τίθενται εδώ τα ζητήματα είναι και έξω από εδώ, λοιπόν, να πούμε το εξής. Το θέμα της Τουρκίας είναι de facto να της αναγνωριστεί ότι οι περιοχές αυτές είναι δικής της δικαιοδοσίας. Το πρόβλημά της δεν είναι να εμποδίσει το καλώδιο να μην γίνει. Το θέμα της είναι ότι αυτή η περιοχή, την οποία έχει ονομάσει και τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και γαλάζια πατρίδα γενικότερα, δηλαδή από την Κάσο και την Κρήτη μέχρι την Κύπρο, είναι δική της δικαιοδοσία. Πέρα από τα 6 μίλια που είναι χωρικά έδρα τα ελληνικά και τα κυπριακά, το υπόλοιπο είναι δική της δικαιοδοσία. Άρα, όταν η γαλλική εταιρεία θα βγάλει μια ανακοίνωση ενημερώνοντας τους πάντες ότι εγώ θα κάνω αυτό, θα βγάλει η Τουρκία μια ναύτεξ και θα πει, ορίστε, στη δική μου περιοχή εγώ ενημερώνω τους ναυτιλωμένους ότι θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό, διότι με ενημερώνω. Άρα μου αναγνωρίζουν de facto ότι είναι δικό μου, ότι η περιοχή είναι δική μου. Φαίνεται τεχνικό και νομικό, αλλά δεν είναι τόσο απλό. Η μάχη γίνεται για τη δικαιοδοσία και αυτό που θα βγάλει με τη γαλάζια πατρίδα, τι λέει, το μισό Αιγαίο είναι δική μου δικαιοδοσία. Το πώς θα ψαρεύετε, αν θα ψαρεύετε, αν θα πετάτε καλώδια από τη Χίο στη Σάμο, ξέρω εγώ, θα πρέπει να με ρωτάτε. Το ζήτημα για τους Τούρκους αυτή τη στιγμή δεν είναι να εμποδίσουν το καλώδιο, αλλά να de facto να κατακτήσουν, να το πούμε έτσι, ότι αυτή η περιοχή τους ανήκει. Δεν είναι ακριβώς οικόπεδο, αλλά είναι χώρος τον οποίο ελέγχουν αυτοί. Γι' αυτό και η διατύπωση Γεραπετρίτη αφήνει ορθάνικτο το ενδεχόμενο να συμβεί αυτό. Και θα έχουμε μία μάχη με ναύτεξ, όπου οι Τούρκοι θα βγάλουν μία ναύτεξ, η Αθήνα θα βγάλει μία άλλη ναύτεξ και θα λέει ακυρώνεται η ναύτεξ, δεν είναι νόμιμη, είναι, η δική μου είναι νόμιμη. Η Κύπρος θα κάνει κάτι αντίστοιχο για τη δική της περιοχή μέχρι τον 32ο Μεσημβρινό, αν θυμάμαι, από Ανατολή προς Δύση τώρα αντίθετα. Λοιπόν, και θα γίνει αυτό το πανηγυράκι. Το οποίο όμως για τους Τούρκους θα λένε οι Τούρκοι, ορίστε, εδώ έχω χαρτί από τους Γάλλους που με ενημερώνουν. Άρα μου αναγνωρίζετε ότι είναι δική μου, η περιοχή είναι δική μου δικαιοδοσίας. Αν βγάλουν και στρατιωτικά πλοία και πάλι, αυτό θα σημαίνει ότι θέλουν να το χοντρίνουν ακόμα περισσότερο και να πάμε σε ένα άλλο επίπεδο και να με αφορμή το καλώδιο να πάμε κάπου αλλού. Οπότε θα είναι ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, έχουμε όμως την τηλεφωνική γραμμή του κύριο Θρασίβου Λευτυχίδη, διεθνολόγο, οικονομολόγο, τον οποίο τον έχουμε καλέσει γιατί έχουμε και τα άλλα ζητήματα. Έχουμε και τους πολέμους που συνεχίζονται, την Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Καλή σας μέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κύριε Σουρμαλίδη, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε μπλέξει με όλα αυτά. Πέρα από τις ναύτεξ είναι και η τριπλέτα όλη αυτή, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Τουρκία, όλο αυτό που μπλέκεται. Ο Νετανιάχου μίλησε, αυτό έλεγα προηγουμένως, στη δήλωσή του με αφορμή την αγορά της λεγόμενης ασπίδας του Αχιλέα, όλο αυτού του συστήματος, μίλησε για συμμαχία η οποία έχει εξαιρετική σημασία για το Ισραήλ στην περιοχή, την ώρα που στην Κωνσταντινούπολη συνεδρίαζε η συμμαχία της Μέκκας. Έτσι, Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία κτλ. Είναι μπλεγμένες οι ιστορίες και αγγίζουν όλο αυτό το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Όλα είναι, αν θέλετε, απότοκα αυτού του παράνομου πολέμου που ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στο Ιράν.
0: Μάλιστα. Και είμαστε σε κάποια κατάσταση σε αυτό, σε κάποια φάση, σε ό,τι αφορά τον πόλεμο και το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αντέχουν να κρατήσουν για πολύ τις δυνάμεις τους στην περιοχή. Προσπαθούν να υποτάξουν το Ιράν με την οικονομική πίεση. Μπορεί αυτή η οικονομική πίεση να αποδώσει? Να σκεφτούμε απλά ότι από 31 Ιουλίου έχει να βγει δεξαμενόπλιο, πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο από το νησί Χαγκ, που είναι το κύριο, αν θέλετε, σημείο που φορτώνουν τα δεξαμενόπλια ιρανικό πετρέλαιο.
0: Από πότε είπατε, από τις?
1: Από τις 31 Ιουλίου.
0: Ιουλίου, ναι.
1: Έφυγε το τελευταίο.
0: Άρα έχουμε ένα μήνα. Ένα μήνα τώρα.
1: Έχουμε δηλαδή μια πίεση σε όλα τα επίπεδα. Ήδη υπάρχουν οι προοπτικές που έχει δει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, βέβαια είναι χαμηλές οι προβλέψεις του, μιλάνε για μείωση τούτος ή άλλος χαμηλού ιρανικού ΑΕΠ κατά 5,67%, μιλάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ένα μέσο πληθωρισμό γύρω στο 68% τη στιγμή που ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 130% στο, στο Ιράν. Ουσιαστικά στο Ιράν έχει στην προσπάθειά του να διατηρήσει τη δυνατότητα παραγωγής όπλων, λειτουργεί ως μια οικονομία κινητοποίησης. Διασφαλίζει όλα τα υπόλοιπα, ό,τι είναι απαραίτητο, μια που ζούμε σε έναν σύνθετο κόσμο. Δηλαδή, τι χρειάζεται το Ιράν για να παράγει όπλα? Χρειάζεται ενέργεια, την έχει, βαριά βιομηχανία, μεταλλευτική κτλ. Λειτουργεί ακόμη, την έχει επιδιορθώσει, αλλά χρειάζεται και κάποιες εισαγωγές, είτε αυτά είναι chips, είτε είναι ηλεκτρονικά συστήματα καθοδήγησης, και εδώ μπαίνει ο ρόλος και της Κίνας και της Ρωσίας και μια σειρά άλλων χωρών.
0: Κατά πόσο τους τροφοδοτούν και με ποιους τρόπους?
1: Ακριβώς. Όσο λοιπόν το Ιράν διασφαλίζει τη δυνατότητά του να παράγει όπλα ώστε να απαντάει σε επιθέσεις των ΗΠΑ, δεν θα υπάρχει περίπτωση υποταγής και ας υποφέρει ο ιρανικός λαός, γιατί πραγματικά υποφέρει.
0: Υποφέρει, βέβαια.
1: Όταν φτάσουμε λοιπόν σε ένα σημείο που δεν θα μπορεί πλέον, και ίσως αυτό εντάσσεται και η επιπλέον πίεση με το χθεσινό χτύπημα σε ενίσο που έχει ενεργειακά αποθέματα, που παράγει ενέργεια για το Ιράν.
0: Όχι βεβαίως αυτό το τεχνητής νοημοσύνης γράφημα που μας παρουσίασε, εικόνα τι ήταν, βιντεάκι.
1: Αυτό είναι αστείο, ναι, δεν ήταν.
0: Είναι αστεία αυτά, αλλά πάντως είναι ένα χτύπημα, ναι, βέβαια.
1: Είναι ένα χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση εντείνει την πίεση. Όσο λοιπόν αντιστέκονται η Κίνα, αντιστέκονται άλλες δυνάμεις που τροφοδοτούν το Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Το αντιλαμβάνεται ο πρόεδρος, δέχεται και πίεση πλέον και στρατιωτικών που ζητάνε αποχώρηση από την περιοχή. Έχουν γύρω στις 60.000 στρατιώτες στην περιοχή και πραγματικά δεινοπαθούν, γιατί
0: τώρα
1: είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: είναι
1: μεγάλο.
0: Η άλλη πλευρά, από τη μια πλευρά το Ιράν υποφέρει οικονομικά και υποφέρει και ο ιρανικός λαός έτσι κι αλλιώς, και έχουμε τώρα τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που δηλώνουν ότι, πρόεδρε, δεν αντέχουμε, κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Παραιτήθηκε ο υπουργός στρατού.
1: Ναι, υπάρχει μια πίεση. Υπάρχει μια πίεση και από εκεί. Υπάρχει πίεση από τους Αμερικανούς πολίτες που δεν έχουν αποδεχθεί αυτό το πόλεμο. Μόλις 26% τον στηρίζουν την τελευταία δημοσκόπηση. Υπάρχουν αυξημένες τιμές, τις οποίες προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα, όπως αυτό η απορρόφηση των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας, να χαμηλώσει, αλλά δεν το πετυχαίνει. Με το χθεσινό χτύπημα είδαμε ξανά τις αγορές να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση που θα πρέπει να απεμπλακεί μεν ο πρόεδρος Τραμπ από το Ιράν, να απεμπλακεί όμως με τέτοιο τρόπο ώστε να το παρουσιάσει σαν μια νίκη δική του. Και εδώ ίσως είναι και το πρόβλημα.
0: Ναι. Πράγματι φαίνεται ότι εδώ είναι το πρόβλημα, δεν μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη νίκη, και πλησιάζουν όλο και περισσότερο οι εκλογές.
1: Μια διάμεσες εκλογές, ναι, που ίσως αλλάξουν την κατάσταση. Και εδώ ίσως, ξαναλέω, ότι είναι το πρόβλημα, ίσως δοκιμάσει μια απονονοημένη επίθεση ακόμη μεγαλύτερη προς το Ιράν.
0: Ναι. Φοβάστε ότι το Ισραήλ μόνο του, ή πιέζοντας με κάποιο τρόπο, θα πραγματοποιήσει κάποια επίθεση, διότι οι δηλώσεις Νετανιάχου και πάλι ανοίγουν ένα τέτοιο θέμα?
1: Το Ισραήλ έχει αυτό εκλογές. Είναι σε μια κρίσιμη περίοδο.
0: Τέλειο Οκτωβρίου έχει εκλογές.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα θα μπει και αυτό σε μια τέτοια διαδικασία. Πάντως ίσως και να το δούμε να συμβαίνει στην πραγματικότητα, μια που από την αρχή το Ισραήλ έχει θέσει το ζήτημα του καθεστώτος του Ιράν. Δεν φαίνεται όμως, ξαναλέω, να τα καταφέρνει μέχρι στιγμής ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα. Να πάμε στην αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας. Λέτε ότι αυτό που γίνεται στη Συρία, τα χτυπήματα των Ισραηλινών στη Συρία σε τουρκικές βάσεις ή υποδομές που έχουν οι Τούρκοι εκεί, που ξέρουμε ότι και αυτοί έχουν πατήσει το πόδι στη Συρία εδώ και πολλά χρόνια, είναι και αυτοί κατακτητές. Γίνεται για προεκλογικούς λόγους εν όψη των εκλογών, ή είναι και κάτι πιο ουσιαστικό αυτή την ώρα?
1: και το Ισραήλ δεν θέλει την Τουρκία να δορυφοριοποιήσει πλήρως τη Νέα Συρία του, του Αλσάρα πρώην Τζολάνε, έτσι, αλλά και η Τουρκία αντιμετωπίζει μόνιμα το Ισραήλ ως μεγάλο αντίπαλο, καταγγέλλοντας βέβαια τις γενοκτονικές πρακτικές του Ισραήλ τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο, έτσι. Για να μην ξεχνάμε ότι και το Ισραήλ δεν πέρεται ως Άγιος, αλλά αυτή τη στιγμή διαπράττει.
0: Πάντως εκεί θεωρείτε ότι είναι ελεγχόμενη αυτή η αντιπαράθεση, δηλαδή έχει όρια και από τη μια και από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή είδαμε να χτυπιούνται οι μένοι βάσεις, αλλά τη στιγμή που δεν υπήρχαν Τούρκοι εκεί, ήταν ένα μήνυμα απλά, μην επεκτείνεστε παρακάτω προς την πλευρά τη δικιά μας. Μήνυμα βέβαια που το έπαιξε πάρα πολύ και το αξιοποίησε πάρα πολύ στο εσωτερικό Νετανιάχου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει εκλογικά ζητήματα. Ο Άιζενκοτ φέρεται να προηγείται, αν και το προηγούμε στο Ισραήλ δεν σημαίνει τίποτα, γιατί στο τέλος της ημέρας θα δούμε πάλι τον Νετανιάχου να σχηματίζει πάλι μια κυβέρνηση συνασπισμού, δυστυχώς με τους ίδιους ακροδεξιούς εταίρους. Οπότε πολύ δύσκολα να δούμε και μια αλλαγή στον τρόπο που λειτουργεί το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια, είναι ο πόλεμος, η άμυνα, το μίσος που έχει καλλιεργηθεί, που έχει δημιουργηθεί.
1: Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα.
0: Που όλα οδηγούν εκεί, δηλαδή αυτό που λέτε ακούγεται πολύ λογικό, γιατί όλα οδηγούν εκεί. Κάτι προσπαθεί να κάνει η αντιπολίτευση και παράγοντας μέσα από το Λικούντ το κόμμα του Νετανιάχου εναντίον του. Αλλά θα δούμε στο τέλος της ημέρας τι θα γίνει. Υπάρχει απλή αναλογική. Χρειάζεται 61 για τους 120.
1: Και, ναι. Έτσι, πιθανότατα θα έχουμε μία από τα ίδια, μια κυβέρνηση συνασπισμού του κυρίου Νετανιάχου με τους ίδιους εταίρους. Θα το δούμε βέβαια, γιατί και εκεί τα πράγματα αλλάζουν διαρκώς.
0: Μάλιστα. Και να πάμε, κύριε Φτυχίδη, να πάμε στο άλλο δράμα, διότι είναι δράμα για τον ουκρανικό λαό αυτό που συνεχίζεται. Φαίνεται και τις τελευταίες μέρες πάλι. Βεβαίως έχουν πλήγματα και οι Ρώσοι και υπάρχει δυσαρέσκεια από ό,τι φαίνεται σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη, στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας, διότι χτυπιούνται και οι Ουκρανοί χτυπούν και υποδομές οι οποίες είναι σημαντικές για την καθημερινότητα της ρωσικής κοινωνίας. Αλλά το μεγάλο δράμα είναι στην Ουκρανία, έτσι δεν είναι, εκεί είναι το θέμα μας. Και αν βλέπετε κάποια πίεση προς το Ζελένσκι για να γίνει κάποια πολιτική αλλαγή εκεί.
1: Κοιτάξτε, υπήρχε η πίεση από τον Φιόδωροφ που ήταν ο πρώην Υπουργός Άμυνας, και μάλιστα πίεση και από τον κόσμο που στήριξε τον Φιόδωροφ, αλλά και πάλι αυτή έχει καταφέρει ο Ζελένσκι να αντιδράσει. Αν και κατά διαστήματα ακούγονται κάποιες φωνές για εκλογές στην Ουκρανία, εντούτοις δεν έχει βρεθεί ακόμη ο τρόπος, ο μηχανισμός που θα μπορούσαμε να πάμε σε τέτοιες εκλογές τη στιγμή που συνεχίζονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Υπάρχουν δύο εικόνες και στις δύο χώρες, και στη Ρωσία και στην Ουκρανία, και καλό θα ήταν να τις λάβουμε υπόψη μας. Αν κάποιος ξένος, τρίτος, βρεθεί για παράδειγμα ή στην Οδυσσό ή σε κάποια από τα τουριστικά θέρετρα της Ρωσίας, Οδυσσό της Ουκρανίας, ή σε κάποιο από τα τουριστικά θέρετρα της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα βράδυ, σε κάποια μπαρ, θα δει ότι μάλλον δεν θα αντιληφθεί ότι γίνεται πόλεμος. Θα δει ακριβά αυτοκίνητα, θα δει τους πολίτες των δύο χωρών να χορεύουν για να διασκεδάζουν πάνω στα τραπέζια, θα δει εικόνες που πολλοί θα τον παραξενεύσουν. Αυτή είναι η μία εικόνα. Υπάρχει και η εικόνα της πρώτης γραμμής, δηλαδή των τοποθεσιών που δέχονται τα κύρια πλήγματα και των ανθρώπων που πολεμούν σε αυτές. Και από τις δύο πλευρές μπορώ να σας πω ότι υπάρχει πλέον απογοήτευση. Δεν έχουν εμπιστοσύνη ούτε στις ηγεσίες τους, ούτε στους στρατηγούς τους, ούτε στις πολιτικές ηγεσίες εννοώ. Είναι μια κατάσταση που πιέζει, είσαι μια δραστική λύση, δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Ζελένσκι, ότι περιμένει μια ακόμη μεγαλύτερη επίθεση της Ρωσίας με τη χρήση και νοτιοβορειοκορεατών στρατιωτών και στρατευμάτων, ή ένα τέλος αυτό τον πόλεμο πλέον, με τους όρους όμως που ακόμη δεν μπορεί καμία από τις πλευρές να αποδεχτεί. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το ζήτημα. Δηλαδή ότι έχουμε, δεν έχει καλλιεργηθεί πλέον μια κουλτούρα συνδιαλλαγής και ειρήνευσης. Αυτό που καλλιεργείται συνεχόμενα είναι η πολεμική προσπάθεια, είναι η προσπάθεια ο αντίπαλος να παραδοθεί. Και αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ούτε από την πλευρά της Ουκρανίας, που έχει δείξει επίσης μια τεράστια αντεκτικότητα και φυσικά οφείλεται στην δυτική ενίσχυση, αλλά όχι μόνο. Αν δεν υπήρχε ο ουκρανικός λαός να μάχεται, η δυτική ενίσχυση δεν θα ήταν τίποτα. Αλλά και βλέπουμε και από τη Ρωσία να υπάρχουν κάποιες προσπάθειες πλέον να ακούγονται οι πρώτες φωνές για ειρήνευση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει ο πόλεμος, τουλάχιστον μέχρι η μία από τις δύο πλευρές, και εννοώ τη Ρωσία κύριε, γιατί αυτή είναι που το συνεχίζει, να καταφέρει να έχει το μίνιμουμ των απαιτήσεων που έχει ώστε να πάμε σε μια ειρήνευση.
0: Τώρα, επειδή...
1: δεν υπάρχει και εξωτερική πίεση. Μπορεί δηλαδή ο Πούτιν χθες συναντήθηκε με τον Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας και του είπε εντός ότι θεωρεί ότι θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Το ίδιο του λέει και ο Σι Τζινπινγκ. Mm-hmm. Το ίδιο του λένε και άλλοι ηγέτες που ανήκουν θεωρητικά στο δικό του στρατόπεδο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά θα θεωρηθεί μεγάλη ήττα για τον Πούτιν αν δεν τελειώσει αυτό που ξεκίνησε, χωρίς να έχει καταλάβει τουλάχιστον τους μίνιμουμ στόχους του.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους, επειδή και οι εκλογές που γίνονται, έχουμε τώρα και στη Γερμανία μέσα στο Σεπτέμβριο εκλογές σε τρία κρατήδια, Βερολίνο, Βραδεβούργο και Σαξονία Άνχαλτ.
1: Και εκεί θα δούμε αλλαγές, το ξέρετε πολύ καλά.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Βλέπουμε να αυξάνεται η δύναμη της ακροδεξιάς, πιθανότατα να έχουμε για πρώτη φορά πρώτο το αυτές τις εκλογές στη Γερμανία, και μπορώ να σας πω μιλώντας και με φίλους που ζουν στη Γερμανία ότι πολλοί το αντιμετωπίζουν πλέον ως ένα νορμάλ ενδεχόμενο. Ναι. Δεν τους φοβίζει δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Κάτι συστημικό, ας πούμε. Δεν είναι, δεν θα έτσι, είναι κάποια ναι. μείζωνα αλλαγή. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς.
0: Αυτή η κινητικότητα, ας την πούμε έτσι, ο προβληματισμός των ευρωπαϊκών κοινωνιών οδηγούν στο να αλλάξουν κάποια στάση οι Ευρωπαίοι στο θέμα αυτό, διότι οι περισσότερες κυβερνήσεις συνεχίζουν να το έχουν νούμερο ένα ζήτημα. Τη στήριξη της Ουκρανίας στο αντιρωσικό μέτωπο.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφοροποιήσεις έτσι μεταξύ. Mm-hmm. Μην κοιτάτε τη χώρα μας mm-hmm. που έχει λίγο μια περίεργη στάση, που ο ελληνικός λαός θα έλεγα. Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων, δεν συζητάω για τους Βρετανούς οι οποίοι είναι ανέκαθεν κινούνται σε αυτό το μοτίβο, αλλά και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και άλλοι βλέπουν ορθές τις πολιτικές απέναντι στη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχουν πιστεί ότι κινδυνεύουν από τη Ρωσία, κακώς βέβαια κατά την άποψή μου, αλλά αυτές είναι οι συνθήκες που επικρατούν. Δεν μιλάω για βαλτικές χώρες, κολονίες κτλ. Που είναι μόνιμα, έχουν ένα μόνιμο αντιρωσισμό και πολύ σχετικολογημένο με όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια της ιστορίας τους. Επομένως δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές, mm-hmm. βλέπω να... υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες δεν ξεκινούν από το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, αλλά από την εγγένη πολιτική των κυβερνήσεων. Δηλαδή στη Βουλγαρία δεν βγήκε ο Ράντεφ γιατί τους υποσχέθηκε ότι θα κάνει κάτι απέναντι ή θα σταματήσει τη βοήθεια στην Ουκρανία.
0: Βγήκε για άλλους λόγους, ναι, βεβαίως, φυσικά.
1: Επομένως δεν αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται εδώ το ζήτημα. Mm-hmm. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα, αν θέλετε, mm-hmm. Σε τόσο μεγάλο βαθμό. Εδώ είδαμε μέχρι και τη Σερβία για τους δικούς της λόγους να συναντιέται ο Βούτσης με τον Ζελένσκι, έτσι. Mm-hmm. Και να μιλάει και ο Βούτσης για ανάγκη ειρήνευσης. Βλέπουμε δηλαδή ότι δεν έχει την ίδια σημασία σε κάθε χώρα το ζήτημα της Ουκρανίας. Mm. Αυτό που ενοχλεί περισσότερο και βλέπουμε, θα δείτε στην Πολωνία μια αλλαγή στάσης, mm-hmm. είναι το μεταναστευτικό, είναι τα προνόμια που έχουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες στη Δυτική Ευρώπη, τα οποία προσπαθούν να περικόψουν κάποιες κυβερνήσεις.
0: Ναι, έχει δημιουργηθεί θέμα.
1: Ακριβώς εκεί στηρίζεται.
0: Ειδικά στις συνορεύουσες χώρες, δηλαδή έτσι. Πολωνία, Σλοβακία κτλ.
1: Έχουν τεράστια ζητήματα. Έχουν τεράστια ζητήματα. Είναι και ιστορικά ζητήματα. Ναι. Όταν βλέπουμε στην Ουκρανία να τιμούνται οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για τη σφαγή στο Βαλίν.
0: Ναι, ναι, αυτό το...
1: καταλαβαίνουμε ότι στους Πολωνούς τους ενοχλεί ιδιαίτερα.
0: Βέβαια, αυτό... γιατί μιλάμε για φασισμό τώρα, δεν μιλάμε.
1: Ένα, ακριβώς αυτό.
0: Κύριε Ευτυχίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλό μήνα και πάλι. Και καλή σεζόν, διότι θα είστε και εσείς.
1: Θα τα ξαναπούμε, κύριε
0: Ευτυχίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μιας και μιλούσαμε για την Ουκρανία, να πούμε ότι σήμερα συναντώνται οι Υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, και αύριο οι Υπουργοί Εξωτερικών. Και από ό,τι λένε και τα διεθνή μέσα, Ισπανία και Ελλάδα δέχονται και πάλι πιέσεις για να δώσουν συστοιχίες Patriot, πυροβολαρκίες Patriot στην Ουκρανία. Αλλά ο Μεν Σάντσεθ λέει ότι έχει υποσχεθεί ότι κάτι θα δώσει ο Ισπανός. Ο Μητσοτάκης ζορίζεται πάρα πολύ, διότι υπάρχει και η πυροβολαρχία που είναι στη Σαουδική Αραβία, και παρά τα όσα ακούγονται τώρα και μετά τη συμφωνία της Μέκας δεν επιστρέφει αυτή η πυροβολαρχία. Το ξέραμε, το λέγαμε, δεν πρόκειται. Αυτά είναι τώρα παραμύθια επικοινωνιακά, δεν πρόκειται να επιστρέψει τίποτα από εκεί. Και δεν μπορεί να αφήσει και τα νησιά γυμνά αυτή την ώρα και λόγω Τουρκίας και τα λοιπά. Επομένως, δεν προβλέπεται ότι θα κάνει κάτι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη για να στείλουμε πάτριο ότι δεν ξέρω εγώ τι άλλο υλικό στην Ουκρανία σε αυτή την ώρα, εκτός από παλαιότερο υλικό το οποίο έτσι κι αλλιώς νομίζω μας έχει τελειώσει. Τώρα τα τελευταία που είχαμε τα δώσαμε στο Λιβάνο, μάλιστα και χθες ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ήταν, ο πρόεδρος του Λιβάνου ήταν εδώ, ο Αούν. Άρα δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να φύγει πραγματικά ικανό και αποτελεσματικό εξοπλιστικό υλικό προς άλλη περιοχή, προς έξω από την Ελλάδα δηλαδή. Αυτά για σήμερα. Ήταν πλούσια η θεματολογία και θα είναι και κάθε μέρα από εδώ και πέρα, μην έχετε αμφιβολία. Λοιπόν, από μένα το Σπύρος Ρουμελίδη, καλή σας μέρα, καλό μήνα και πάλι. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, και νομίζω ότι θα έχουν και τη Ρένα Δούρου καλεσμένη εδώ στο στούντιο, αν θυμάμαι καλά. Έρχεται Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
5: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Και 5
0: στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη 1.30 τη νύχτα χθες το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία μηχανή κινούνταν στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα προς Πατησίων με οδηγό την μία 27χρονη και συνεπιβάτηδα μία δεύτερη γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Βρανά συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με δεύτερη μηχανή την οποία οδηγούσε άνδρας 51 έτους και η οποία ερχόταν από την οδό Βρανά. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Παράλληλα υπάρχουν μαρτυρίες που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση, καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Προβλέπουμε αποπληρωμή έως 5 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ό,τι λείπει από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα πρόσωπα, δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου από το περιστήλιο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Εχμηρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφει χθες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα, κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική και στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και το κατά πόσο η συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την διακρατική συμφωνία Σπίδα του Αχιλέα ως μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας. Αυτή η σύμβαση μαρτυρά την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών μας, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγέλει ο Σύλλογος Εμπορουπαλλήλων Αθήνας σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό σημειώθηκε την 5η 27 Αυγούστου κατά τη διάρκεια παραλαβής εμπορευμάτων, όταν εργαζόμενος φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αφιένα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την νεκροψία εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι βρισκόταν στην κατάψυξη επί 2 χρόνια. Ο 43χρονος φερόμενος πατέρας φέρεται να ισχυρίζεται ότι στο μευτήριο τους έδωσαν άλλο παιδί και όχι το δικό τους, και ότι απέκρυψε το θάνατό του καθώς φοβόταν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες θα του έπαιρναν και τα άλλα παιδιά. Όπως αποκαλύφθηκε εξάλλου πριν από ένα χρόνο, τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί στον Παίδων λόγω κακοποίησης με εντολή εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των 3 ενηλίκων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, του 43χρονου πατέρα, της 38χρονης μητέρας και ενός 26χρονου. Τα δύο παιδιά ηλικίας 9 και 12 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για ιατρικές εξετάσεις, ενώ 15χρονη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 280 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την κατολίσθηση, κατόρθωσαν να σώσουν οι διασώστες στο Νεπάλ, φτιάχνοντας προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Στις δύο χώρες αγνοούνται αθρηστικά περίπου 4.500 άνθρωποι. Ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε χθες ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και η τηλεπικοινωνίας. Στις αθλητικές ειδήσεις, την απόφαση του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Κατάρ το 2022, έχει σκοράρει 125 γκολ σε 207 εμφανίσεις, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών και παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση αμέσως μετά τον τελικό, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο της Αργεντινής για τη στήριξη προς το πρόσωπό του όλα αυτά τα χρόνια.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική, ηλιοφάνεια με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το κόκκινο, επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Είστε συντονισμένοι σε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικόλετα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Χάρης Δάλλας είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλγέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-059. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα όπως σωστά είπα.
0: Είδες πόσο φθηνά είναι τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ?
1: Δεν πήγα, δεν έκανα ρεπορτάζ.
0: Δεν πήγες.
1: Εσύ έκανες κάτι?
0: Κοίταξε να δεις, όχι ούτε εγώ πήγα. Πηγαίνω Σάββατο συνήθως. Αλλά από ό,τι έμαθα, πήγες εσύ, Νικόλετα. Πήγε η Νικόλετα και τα βρήκε λίγο.
1: Όλα είναι.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Ε?
0: Τέλεια.
1: Με την όλα κυβέρνηση... κάτω.
0: Όλα κάτω. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη όλα πάνε καλά. Λοιπόν, υπήρξαν ανατιμήσεις έως και 34% από ό,τι βλέπουμε εδώ και σε οικονομικά ρεπορτάζ πίσω από τις κυβερνητικές μειώσεις. Δηλαδή, έχουν αυξήσει τις τιμές τον Ιούλιο, έχουν αυξήσει τις τιμές τον Αύγουστο και τώρα σου λέει ότι να ορίστε. Δηλαδή, αφού έχουν αυξηθεί 50, 60, 70 τα προϊόντα, σου λέει να τώρα είναι 5% κάτω, 10%. Αλλά σου λέει από την προηγούμενη τιμή, από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν σου λέει από τον προηγούμενο.

0: κύκλο ανατιμήσεων από τον Ιούλιο τον Αύγουστο.
1: Μα ποιο προηγούμενο κύκλο, αφού κάθε εβδομάδα γίνονται ανατιμήσεις. Άρα τι, δεν υπάρχουν κύκλοι μεγάλοι, πώς το λένε, σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν ή δύο, δεν ξέρω, γίνεται με βάση αυτό.
0: Με βάση ακριβώς το προηγούμενο, που ενδεχομένως να είναι η προηγούμενη εβδομάδα, γιατί αυτό βολεύει την κυβέρνηση να πει ότι εγώ ρίξα τις τιμές 5. Το ότι έχουν ανεβεί, ας πούμε, 60-70%, αυτό δεν το σχολιάζει κανένας. Και τώρα καμαρώνει η κυβέρνηση. Θα πάει και ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ να πει τι ωραία που έπεσαν οι τιμές και πάει λέγοντας.
1: Εγώ είδα αυτό με το σύστημα χθες, το πρόσεξες αυτό με το σύστημα AI που έκανε αυτό για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τι μας είπε δηλαδή?
0: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει κάνει όλα τέλεια. Έχει αξιοποιήσει στο μέγιστο του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, αυτό άκουσα.
0: Όλο αυτό, ναι.
1: Δηλαδή μας είπε ακριβώς έκανε κανένα απολογισμό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα μπακέρα είναι πόσα λεφτά εκταμιεύτηκαν, πού πήγαν τα λεφτά, τι έργα δεν γίνανε ή πόσα λεφτά χαθήκανε. Δηλαδή αυτά δεν απαντάνε, δεν λένε, δεν μας λένε κάτι.
0: Όχι, τίποτα. Όχι.
1: Γιατί άραγε, θα το μάθουμε μετά τις εκλογές και αυτό όπως
0: μετά
1: μάθαμε.
0: Μετά τις εκλογές, ναι.
1: Τα κριθεί και αυτό τώρα, θα μας λένε και τα ίδια.
0: Ναι, μετά τις εκλογές και αυτό. Στο μεταξύ μαθαίνω αγρότες, λέει, εκεί οι μηχανές ζεσταίνονται και τα λοιπά.
1: Ναι, θα πάνε στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Τους ενέπαιξε αυτούς.
0: Εγώ μόνο.
1: Και, τους, και συνεχίζει δηλαδή.
0: Κτηνοτρόφια, αγρότες, είδες και στη Λέσβο τι έγινε.
1: Στη Λέσβο γίνεται χαμός ο άλλος.
0: Ήταν μέσα στην περιφέρεια, οι άνθρωποι έχουν χάσει τα ζώα τους, δηλαδή κινδυνεύει η υγεία τους με όλα αυτά που γίνονται εκεί πέρα. Αλλά και ποιον δεν έχει κοροϊδέψει, Σωτήρη? Υπάρχει κάποιος που δεν τον έχει κοροϊδέψει, μικρομεσαίους? Ποιος δεν έχει κοροϊδέψει, μισθωτούς, συνταξιούχους, με τις συντάξεις κυρίες θα δώσει 8.000, μένουν απ' έξω 100 τόσες χιλιάδες συνταξιούχοι. Ποιον δεν έχει κοροϊδέψει?
1: Ξέρεις, η κοροϊδία είναι το ένα κομμάτι και το άλλο, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι το κάνει με μια περισσία λαζονία όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε κοροϊδεύει στα μούτρα σου και σου λέει θα το πάρεις, θα το φας, γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Έτσι. Αυτή είναι η λογική η κυβερνητική. Δεν έχει δηλαδή καμία διάθεση λογοδοσίας για κάτι το οποίο ήταν στην πρόθεσή του. Ας δεχτώ ότι καλοπροαίρετα θέλει να το κάνει ως κυβέρνηση και δεν το έκανε γιατί κάτι δεν του βγήκε, ας πούμε, αλλά ας πει κάτι. Αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να σε βγάλουν ηλίθιο, ότι δεν έχεις καταλάβει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: τις αγαθές προθέσεις της κυβέρνησης.
1: Ναι, δεν είναι δυνατόν. Και βέβαια εντάξει με την αρρωγή των μέσων ενημέρωσης, τα οποία είναι χρυσοδάχτυλοι πια, πώς τους λέγανε, χρυσοκάνθαρους τους λέγανε όλους αυτούς. Έχουν πάρει τα ντερά τους, συνεχίζει να τους βγάζει χρήματα και ξεχνάνε να κάνουν και τα στοιχειώδη πράγματα. Μία δικαιοσύνη η οποία κινείται στη λογική ότι εξυπηρετούμε τους έχοντες και κατέχοντες και όχι αυτούς που το έχουν ανάγκη και είναι απροστάτευτοι, δηλαδή έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες λειτουργίας ενός συστήματος αστικής δημοκρατίας, να σου το πω έτσι. Δεν μιλάω με επαναστατικούς όρους.
0: Και αυτό που λες τώρα για τη δικαιοσύνη, πραγματικά όλα αυτά που έχουν συμβεί με τα σκάνδαλα, όποια πέτρα και αν σηκώσει σκάνδαλο Μητσοτάκη από κάτω, σκάνδαλο νέα, κάποιος υπουργός, κάποιος βουλευτής εμπλέκεται, αλλά δεν ασχολείται, δεν στο αρχείο του ένα, στο αρχείο του άλλου, τους πας στοιχεία για τις υποκλοπές, όχι, δεν υπάρχει λόγος να βγει υπόθεση. Πραγματικά και θυμάμαι εκείνο το μπιτσιρικά το πουλέν που είχαν στην Αυστρία, το Γκουρτς, που είχε δώσει 1 εκατομμύριο ευρώ για την προβολή του.
1: Ναι, χρησιμοποίησε.
0: Και σήμερα δουλεύει σε εταιρεία στην Αμερική.
1: Βεβαίως, ο ίδιος πια όταν.
0: Έτσι, παραιτήθηκε.
1: Όταν, βέβαια, παραιτήθηκε.
0: Εδώ 1 εκατομμύριο το έχουν για πλάκα, ας πούμε. Οι φραπέδες και οι χασάπιδες. Για πλάκα το έχουν 1 εκατομμύριο εδώ.
1: Για πλάκα δεν θα πει τίποτα.
0: Και δεν κουνιέται φίλο, ας πούμε. Και είναι και αυτό που είπες εχθές. Σου λέει, πού να ξέρει τώρα η Νικολέτα στην Αθήνα τι κάνει στο Αμύντεο ο κτηνοτρόφος και τι κάνει στη Λέσβο και τι, δεν παίζουν και τα κανάλια τίποτε.
1: Βέβαια.
0: Σου λέει τώρα πού να το μάθει τώρα η Νικολέτα στην Αθήνα τώρα. Τι κάνει αυτό.
1: Έχουν τεμαχίσει την πληροφόρηση και την κάνουν και τη ρίχνουν μια γενική εικόνα και σου λέει αυτοί που τη βιώνουν έτσι κι αλλιώς τη βιώνουν, ας τους, το θέμα είναι να μην γενικευθεί η πληροφορία ότι έτσι πορεύονται, με αυτόν τον τρόπο κινούνται τα πράγματα. Και γι' αυτό λοιπόν αυτό ακριβώς κάνουν. Όσοι είναι αγροτοκτηνοτρόφοι, αλληλείς και λοιπά, αυτοί εν πάση περιπτώσει ο πρωτογενής τομέας ο οποίος αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, σου λέει ας τους αυτοί ξέρουν μεταξύ τους, ας παραμυθιάσουμε τους υπόλοιπους. Αυτή είναι η λογική τους.
0: Και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας.
1: Βέβαια.
0: Και τώρα θα δούμε τι θα κάνει στη μαθαίνω εκεί θα... Θα βγάλει λαγό από το καπέλο, μαθαίνω, Μητσοτάκης.
1: Τι θα βγάλει.
0: Θα δώσει για όλους. Για όλους
1: τι θα δώσει. Ένα ακόμα κάτι, yeah. Άκουσα εκεί τα νούμερα. 1,7 άντε μέχρι 2.
0: Θα υποσχεθεί και για τα
1: 27. Οποία είναι με υποσχετικές. Ναι, είναι σαν τους ποδοσφαιριστές που παίρνουν, ας πούμε.
0: Αν πάρουμε πρωτάθλημα το καλοκαίρι,
1: ναι, θα πάρεις και τα μπόνους, ας πούμε. Κάπως έτσι. Αυτό είναι η λογική. Αλλά να σου πω και κάτι, δεν μου λέει τίποτα, Γιώργο, αυτό. Γιατί έχουμε, θυμίσου και εσύ θυμάσαι, όλοι θυμούνται, πολλές ΔΕΘ που ξεκινήσανε πολλά υποσχόμενες με μεγάλα πακέτα. Και θα θυμηθώ το 2004 για παράδειγμα, ένα φοβερό πακέτο και τρομερό που είχε ανακοινώσει τότε ο Σιμίτης για να μπορέσει να μαζέψει την κατάσταση. Ούτε και το πακέτο εφαρμόστηκε, αλλά
0: στη
1: και. Ναι, στη ΔΕΘ, εκεί που έκανε τις μεγάλες εξαγγελίες, και το πακέτο πήγε στράφη, αλλά και οι εκλογές χάθηκαν. Δηλαδή δεν είναι ότι τσιμπά, εγώ σου λέω ότι πέραν της ουσίας, δηλαδή, που είναι αν ωφελούνται ιεραρχημένα κατηγορίες που έχουν αδικηθεί, ό,τι και να εξαγγείλει. Σωστά το είπες. Βγήκανε εν χορδές και οργάνεις και ανακοινώσανε για τις συντάξεις χειρίας.
0: Ναι.
1: Και το αποτέλεσμα φάνηκε κατευθείαν. Δεν χρειάστηκαν πολλές. Δηλαδή το θαύμα που λένε κρατάει τρεις μέρες. Βγήκε. Να θυμηθούμε πόσα τέτοια έχουν κάνει.
0: Και είδες και το τρίκ που κάνουνε. Χωρίς προσωπική διαφορά. Δηλαδή εκεί γύρω-γύρω, σαν να μην πω που πηγαίνει γύρω-γύρω η μύγα. Εκεί πηγαίνουν και αυτοί. Στον νόμο Κατρούγκαλου ήθελαν να καταλήξουν και έλεγαν χωρίς προσωπική διαφορά και αυξήσεις, ναι, και το ένα και το άλλο. Λες και αυτοί τον κατήργησαν τον νόμο Κατρούγκαλου. Και πόσες φορές είπες, 13 έχουν μειωθεί οι συντάξεις, 13 φορές.
1: Ναι, πριν τον νόμο Κατρούγκαλου ήταν 13 μειώσεις συντάξεων με όλα αυτά τα πράγματα και βεβαίως καταφέρανε να κάνουν τον νόμο Κατρούγκαλο παντιέρα, λες και απευθύνονται σε... Εντάξει, απευθύνθηκαν, το πέτυχαν το παιχνίδι. Πολλά πράγματα από την προπαγάνδα που στήσανε τους πέτυχαν. Και τους βγήκανε, δεν υπάρχει αυτό.
0: Και στους αγρότες και στους συνταξιούχους, γιατί έταξαν διάφορα, έτσι. Έταξαν ότι θα καταργήσουν τον νόμο Κατρούγκαλου, έταξαν για τους μικρομεσαίους, έταξαν στους αγρότες, έταξαν. Αλλά αυτό το πράγμα να πηγαίνει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και να λέει στηρίζουμε την ελληνική ξενοτροφία, στο αμύντιο τα έλεγε αυτό.
1: Ναι.
0: Και του έλεγε ευχαριστώ πολύ ο Δήμαρχος που ήρθατε εδώ και
1: ο
0: αυτό.
1: Ο Δήμαρχος, ο δεξιός, ο Γαλάζιος.
0: Και ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, που ήρθες εδώ και εκείνο και το ένα και το άλλο.
1: Και μας έκανε στην τιμή και.
0: Ναι,
1: είδε,
0: ναι. Ξέρεις, και
1: βρίσκει και τα κάνει, Γιώργο. Έχει περάσει σε μία ατζέντα, α σου πω το εξής. Γιατί είναι σε θολούρα το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, βεβαίως και τα κόμματα τα οποία. Πρόσεξε, να δεις τώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια δεδομένα. Πέραν του τι υπόσχεται ο Μητσοτάκης ως κυβέρνηση, τα πράγματα είναι απλά. Και αυτό απορώ γιατί η αντιπολίτευση δεν το κάνει σημαία. Σύμπασα η αντιπολίτευση, δεν μιλάω για ένα συγκεκριμένο κόμμα. Ποιο είναι? Υποτίθεται ότι η Ελλάδα πέρασε, όχι υποτίθεται, πέρασε από μία στενοπό, από μία μέγενη μνημονίων, γιατί χρεοκόπησε η χώρα. Ένα και ένα, και ένα κάνουν δύο. Αυτό λοιπόν ανάγκασε τις κυβερνήσεις με την ευγενική παρέμβαση, να το πω χαριτωμένα, της Τρόικας και των δανειστών να ληφθούν κάποια μέτρα περικοπών και διαφόρων αυτό που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αφού λοιπόν επέρεται η κυβέρνηση ότι επανέφερε στο σωστό δρόμο την οικονομία με τεράστια αποθέματα Γιατί η αντιπολίτευση δεν λέει, παιδιά, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε τις αδικίες και να ξαναφέρουμε πίσω σταδιακά καταρχήν τις περικοπές που γίνανε. Mm. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τώρα εάν θα δώσει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι το εξής. Κόπηκε η 13η και η 14η σύνταξη και ο 13ος και 14ος μισθός. Κόπηκαν. Mm. Γιατί κόπηκαν? Για να απομειώσουν, ας πούμε, τις δαπάνες και να δημιουργήσουν προς τα κάτω μία εξυγίανση, να το πω έτσι, να το πω χοντρικά. Αρχίζουμε λοιπόν, αφού όλα αυτά γίνανε, πάμε σταδιακά να τα επαναφέρουμε. Γιατί μπήκε ο ένφια εν μια νυχτή και πληρώνει εκατοντάδες φορές ένας πολίτης για το ακίνητο που έχτισε με υδρότα και με αίμα,
0: που θα ήταν δύο χρόνια,
1: που θα ήταν δύο χρόνια. Γιατί λοιπόν να μην του... Εγώ δεν είμαι κατά του να μπει φόρος στην περιουσία. Να μπει, αλλά όχι στο πρώτο ακίνητο, δηλαδή στο πρώτο σπίτι.
0: Αυτό τώρα που λες για το πρώτο ακίνητο, για το πρώτο σπίτι, μου έλεγε ένας Έλληνας που ζει στην Αυστραλία, είχε έρθει εδώ άνθρωπος διακοπές και συζητούσαμε και μου λέει, Γιώργο, μαθαίνω διάφορα για εδώ. Και του λέω, πώς είναι στην Αυστραλία η φορολογία, τι γίνεται εκεί? Και μου λέει, αν έχεις ένα σπίτι, δεν φορολογείσαι.
1: Φυσικά.
0: Αν έχεις δεύτερο, φορολογείσαι για το δεύτερο.
1: Για το δεύτερο.
0: Αν έχεις ένα αυτοκίνητο, δεν φορολογείσαι. Αν έχεις δεύτερο, για το δεύτερο. Mm. Και μου λέει, ας πούμε, αν έχεις ένα κάρο, ας πούμε, για το αυτοκίνητο. Αν έχεις δεύτερο, αν έχεις, μου λέει, μία βάρκα, ένα boat, μου λέει, δεν φορολογείσαι. Το δεύτερο φορολογείται. Μία μηχανή δεν φορολογείται. Η δεύτερη φορολογείται. Δηλαδή μπορεί να έχεις σπίτι, αυτοκίνητο, μηχανή, χωρίς να φορολογείσαι.
1: Φυσικά αυτά είναι.
0: Λέει ότι όταν το αγόρασα το σπίτι, πληρώσα το φόρο που μου αναλογούσε. Απέδειξα πού βρήκα τα λεφτά, γιατί σου λέει πού τα βρήκες τα λεφτά. Πουλάς ναρκωτικά, όπλα, τα δούλεψες, πού τα βρήκες. Αποδεικνύεις λοιπόν πού βρήκες τα λεφτά, ότι εγώ αγόρασα αυτό το αυτοκίνητο, αυτό το διαμέρισμα, και τέλος εκεί. Φίλε μου, ο φόρος είναι τόσο, τέλος. Έχεις το σπίτι σου, έχεις το αυτοκίνητό σου. Εδώ είναι χαράτσι, δηλαδή. Έχεις δικό σου σπίτι και στο τέλος είσαι νοικιαστής με τους πόρους.
1: Βέβαια, πληρώνει συνέχεια. Θέλω να πω λοιπόν, για να επανέλθω σε αυτό που λέω, ότι μία πρόταση είναι ότι επανέρχονται σταδιακά το καθεστώς και οι καταστάσεις λειτουργικές που υπήρχαν στην οικονομία και στην κοινωνία πρώτων μνημονίων. Για ποιο λόγο κόπηκαν οι μισθοί, τα δώρα ή δεν ξέρω τι, ας πούμε, όλα αυτά. Άρα, αφού κόπηκαν λοιπόν αυτά, τα οποία δεν συνοδεύτηκαν με αύξηση των μισθών, γιατί να δεχτώ ότι το 13ο μισθό, του, ας πούμε, τον έκοψες, ή το 13η σύνταξη και έδωσες 30% αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις για να αντικατασταθούν και να φτάσεις και σε αυτό που είναι το επίδικο να προσαρμοστείς με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μιας και μιλάμε ότι είμαστε στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης και λοιπά. Ούτε αυτό το κάνεις, ούτε τ' άλλο. Και αρχίζεις και λες ότι σου δώσα 50 ευρώ, τα οποία υπάρχουν δεκάδες μέτρα τα οποία μπορείς να κάνεις, και αντί να συζητάμε
0: αυτό
1: σήμερα.
0: Αυτό που λες τώρα για το δώρο των Χριστουγέννων που λέμε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, παλιότερα ότι δούλευαν όλα τα μαγαζιά. Δηλαδή έπαιρνε κάποιος το δώρο των Χριστουγέννων και πήγαινε, αγόραζε κάτι για τον εαυτό του, για συγγενείς, για το παιδί. Αν
1: φυσικά,
0: ήταν,
1: στην αγορά έπεφτε.
0: Έτσι, πήγαινε στην αγορά, δεν πήγαιναν στην τράπεζα να βγάλουν έξω τα λεφτά.
1: Στην αγορά
0: έπεφτε. Να τα στείλουν στην Ελβετία.
1: Επίσης, ένα θέμα το οποίο, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να επανεξεταστεί. Μιλάει για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Τι νόημα έχει το 300 που τους δίνει κάθε Νοέμβριο να το κάνει 350, δεν ξέρω πώς θα το κάνει, και να το πουλήσει αυτό. Δώσ' τους το ΕΚΑΣ το οποίο έκοψες. Δώσ' τους το ΕΚΑΣ. Το οποίο θα μπαίνει κάθε μήνα και το οποίο δεν είναι και κανένα τρελό νούμερο. Το ΕΚΑΣ, ας πούμε, είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα νούμερα φοβερά. Γιατί δεν το δίνεις αυτό? Για να επανέλθουμε δηλαδή εκεί που συζητάμε. Και γιατί βλέπουμε σήμερα ότι οι προσπάθειες που γίνονται με βάση τα στοιχεία τα επίσημα, η Ελλάδα ως οικονομία αυτή τη στιγμή, το εν έτη 2026, είναι πολύ πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πρώτων μνημονίων επίπεδα, δηλαδή πρώτου 2008.
0: Και είδες αυτό που είπες, δηλαδή από τα 300, άντε να τους πει 350, να το πουλήσει ότι να κοίτα.
1: Ναι.
0: Και θα ενώ δεν είναι έτσι.
1: Βέβαια δεν είναι. Γι' αυτό λέω ότι εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία αντί να ψάχνουμε για καινούρια, ας πάμε στη λογική του να αποκαταστήσουμε όλες τις αδικίες ή εν πάση περιπτώσει τις αναγκαιότητες, τις κατά συνθήκην αναγκαιότητες που υπήρξαν στην οικονομία και να έρθουμε σήμερα σε αυτά τα επίπεδα. Και αυτό δεν το κάνει και η αντιπολίτευση. Είπα για το φόρο ακίνητης περιουσίας. Το περιέγραψε σωστά πως γίνεται σε μια χώρα που δεν είναι, ας πούμε, δεν είναι Σοβιετική Ένωση, είναι βασική πυρήνας του καπιταλισμού που υπηρετούμε. Που έχει μια λογική. Άλλο θέμα. Έχει βάλει και έχει εντάξει στην ατζέντα και τα ακούω, ας πούμε, σε όλα. Σπέβδουν τα κόμματα που ανακοινώνουν καινούργια μέτρα να πούνε ότι είναι πλήρως κοστολογημένα και από την άλλη μεριά λέει όχι, αυτό είναι ακοστολόγητο, εμείς δεν το δεχόμαστε, η κυβέρνηση κλπ. Όλο αυτό τη λογική. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή βγαίνει το Πασόκ και λέει είμαστε πλήρως κοστολογημένοι. Πολύ ωραία. Γιατί κάθεσαι και μπαίνεις σε αυτή τη λογική και πας απολογητικά και σου έχει βάλει την ατζέντα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είναι θέμα δυνατοτήτων της οικονομίας, εσόδων. Πού είναι λοιπόν, ας δούμε, η δαπάνη την οποία εσύ ανακοινώνεις ως κόμμα και ως μέτρο, τα βασιστεί σε κάποια έσοδα τα οποία υπάρχουν. Υπάρχουν λοιπόν τα έσοδα τα οποία είναι εμφανή και υπάρχουν και τα έσοδα τα οποία είναι κρυφά. Ας τα δώσουν λοιπόν και ας καλυφθούν από εκεί που τα κλέβουν. Γιατί μην δεχτούμε ότι δεν τα κλέβουν, μιλάμε για τη χειρότερη κλεφτοκυβέρνηση που υπήρξε, να μην ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή από εκεί θα βγουν τα λεφτά. Κάθεσε τώρα και τους απαντάς, θα πάει και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και θα πει τα έχουμε, λέει, έχουμε βγάλει σύστημα πλήρως κοστολογημένο. Μα είναι απλά ο κόσμος, μιλήστε του κανονικά ρε στους ανθρώπους, πέστε του την αλήθεια, γιατί σας έχει απαξιώσει όλο το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία. Δηλαδή τόσο απλά είναι τα πράγματα. Χρειάζεται να έχεις διπλώματα Cambridge και Οξφόρδης για να τα πεις αυτά τα πράγματα ή να μιλάς με καθώς πρέπει λογό.
0: Το Cambridge και το Harvard μας έριξε στα βράχια.
1: Εντάξει, πάμε...
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... ...μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... ...παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... ...της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... ...έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... ...στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Το κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
6: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.

0: Τι σου έκανα και πίνεις είναι το τραγούδι, γιατί ρωτάει ο Περικλής.
1: Η διασκευή.
0: Ναι.
1: Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι γνωστό παλιό λαϊκό τραγούδι.
0: Έλεγες πριν μιλήστε απλά στον κόσμο και με το κοστολογημένο και πέφτετε στην πατρίδα. Εγώ το αναγνωρίζω αυτό του Μητσοτάκη, έτσι, της κυβέρνησης. Βάζει την ατζέντα, πετάει μια μπηχτή, ρίχνει μια φωτοβολίδα και κάθονται και βλέπουν όλοι το φως. Το πυροτέχνημα και βλέπουν όλοι τι σχηματίζεται και η κουβέντα γίνεται για αυτό. Δεν γίνεται για τον μπαμ. Ναι. Που το έστειλε εκεί. Βλέπουν μόνο αυτό το φως, δηλαδή αυτό το ωραίο, και συζητούν όλοι για εκεί. Αυτό το έχει καταφέρει η κυβέρνηση όμως, έτσι.
1: Μα τα έχει καταφέρει.
0: Μα επικοινωνία. Εσύ δεν είχες υπενθυμίσει εδώ που έλεγε ο Μητσοτάκης, πότε έλεγε ότι δεν με ενδιαφέρει η επικοινωνία.
1: Α, στην αρχή από τις βασικές. Εμένα λέει δεν με ενδιαφέρει η ουσία, η επικοινωνία.
0: Και
1: το πίστευε.
0: Μα
1: έκτισε καριέρα πάνω σε αυτό.
0: Ναι,
1: έκτισε καθεστώς. Μιλάμε για πίστευτη κατά. Αλλά Γιώργο, πρέπει κάποια στιγμή τα πράγματα να ξαναμπούν στη θέση τους σε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται να ξαναμπεί το θέμα. Πώς λειτουργεί αυτή η χώρα, πώς λειτουργούν οι θεσμοί.
0: Να μιλήσουμε πολιτικά.
1: Και να ξαναμιλήσουμε πολιτικά και να ξαναδώσουμε, δηλαδή άλλο πράγμα ας πούμε επίσης που είναι σημαντικό για την αξιοπιστία, θα το λέω, του πολιτικού συστήματος, είναι αυτό το πάρτι των μεταγραφών. Ούτε στις ποδοσφαιρικές ομάδες δεν γίνεται. Δηλαδή συζητάνε αυτή τη στιγμή ποιοι θα πάρουν από εδώ, να πάνε από εκεί, ποιοι θα έρθουν, δηλαδή έχουν γίνει. Πώς μπορείς λοιπόν να συζητάς για αξιοπιστία όταν δεν έχεις κανόνες, αρχές και στόχευση που να είναι όλα να στηρίζονται στη λογοδοσία. Ότι εν πάση περιπτώσει παιδιά δεν το έκανα αυτό, αλλά δεν το έκανα για αυτό το λόγο. Αλλά απολογούμε γιατί δεν το έκανα.
0: Ανοίγεις ένα κεφάλαιο. Δηλαδή έχουμε δει, ξέρω εγώ, να φεύγει κάποιος από ένα κόμμα που υποστήριζε, ενώ το κόμμα δεν έχει αλλάξει γραμμή. Λέει φεύγω, δεν με εκφράζει. Ναι, αλλά πες μας και τη διαφωνία. Είναι οικονομία, είναι υγεία, είναι
1: παιδεία. Έχουν βρει τώρα, Οι δικαιολογίες που ακούγονται είναι ότι το κόμμα άλλαξε, δεν άλλαξα εγώ. Δηλαδή, εντάξει τώρα, έχεις δικαιολογίες να τα λες αυτά τα πράγματα. Στην ουσία είναι ότι πρέπει να λάβουν υπόψη τους και το πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί ο κόσμος. Είδα χθες, επειδή μετέφερα το κλίμα, το λέω, δηλαδή... μετέφερα το κλίμα που υπάρχει στην κοινωνία και είπα την απλή κουβέντα που την ακούς και στα καφενεία και παντού από ανθρώπους που ασχολούνται με την πολιτική, δεν μιλάω για τους καναπεδάκηδες, που σου λέει όταν πας να τους συζητήσεις πολιτικά σου λένε έλα μωρέ τώρα όλοι οι ίδιοι είναι. Και κάποιοι λοιπόν ενοχληθήκανε, μας στείλανε μηνύματα εδώ Γιώργο, ότι εμείς υιοθετούμε αυτή την απαξία της πολιτικής. Δεν είναι έτσι, καταλάβετε το. Δεν είναι έτσι, τι υιοθετούμε, μεταφέρουμε. Μην τα βάζετε με τον κομιστή να δείτε την πραγματικότητα κατάματα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε
0: ο
1: σήμερα.
0: Ο δημοσιογράφος λέει αυτό που κάνει κάποιος. Δηλαδή δεν ευθύνονται αυτοί που το κάνουν, ευθύνεται αυτός που το λέει.
1: Δηλαδή χτυπάμε τον κομιστή γιατί είδα ενοχλημένους. Εγώ δεν υιοθέτησα ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Βεβαίως και δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Αλίμονο αν ήταν.
1: Και δεν είναι όχι μόνο με κομματικούς όρους. Υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι, για να μιλήσω με συγκεκριμένα, εντιμότατοι άνθρωποι στην κυβέρνηση και στη δεξιά. Δεν είναι ότι οι αριστεροί είναι έντιμοι, οι δεξιοί δεν είναι. Υπάρχουν έντιμοι. Όπως υπάρχουν ανέντιμοι σε όλες τις, για να μιλήσουμε με τους όρους. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι η γενική εικόνα που υπάρχει είναι πώς έχει περάσει στην κοινωνία και για ποιο λόγο έχει περάσει. Για καθίστε να αναρωτηθείτε.
0: Μα συγγνώμη λίγο, να το πω και πάλι. Όταν κάποιος διαφωνεί με ένα κόμμα, λέει διαφωνώ. Άλλαξε το κόμμα. Μπράβο, σε τι άλλαξε. Είπε κάτι διαφορετικό για την υγεία, για την παιδεία, για την εξωτερική πολιτική. Να αλλάξει πολιτική, να καταλάβω, να πεις ότι παιδιά εμείς πήγαμε αυτό το πρόγραμμα στο ελληνικό λαό και σταλάζεται. Αυτό το καταλαβαίνω να φύγει κάποιος. Αλλά να πας και να λες, κάτσε τώρα τρεις ολάδες, τρεις δοξίδι, κάτσε να πάω στο Πασόκ γιατί θα κατέβω στη Θεσσαλονίκη και θα εκλεγώ, ενώ άμα μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ ή αλλού δεν θα εκλεγώ. Εκεί με συγχωρείς, δεν είναι αυτό βήμα και πάτημα να πει ο πολίτης ότι όλοι οι ίδιοι είναι. Δηλαδή δεν μπορεί πολιτική που υποστήριζες να λες «Α, δεν είναι έτσι, πάω σε αυτόν που κατηγορούσα γιατί εκεί θα πάρει 10, 11, 12 και θα εκλεγώ». Άρα υπάρχει προσωπικό στοιχείο. Όταν λοιπόν πας στο καφένιο, τι θα σου πει ο κόσμος? Όλοι οι ίδιοι είναι. Γι' αυτό λέμε.
1: Μα το λέει Γιώργο, δεν το παντού. Δηλαδή το χρειάζεται αφού ήταν και στις...
0: Μα δεν θα ήταν η αποχή 60%.
1: Του το λέει, τα βλέπεις καθημερινά. Ναι. Δηλαδή τι ακριβώς να καθίσουμε εμείς να αναλύσουμε. Να δούμε την πραγματικότητα πρώτα και μετά λέμε το γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Μα συγγνώμη, και αυτό που, λέμε, που λέει ο λαός, κόρακας, κοράκου, μάτι κτλ., το έχει πει μόνο για την πολιτική. Δεν το έχει πει για τους λογιστές, δεν το έχει πει για τους δημοσιογράφους, δεν το έχει πει για τους δικηγόρους, δεν το έχει πει για κανέναν άλλο. Μόνο για τους πολιτικούς. Αυτό ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Εμείς που το λέμε.
1: Δηλαδή εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και την κάνουμε αυτή τη δουλειά τόσα χρόνια, θα πρέπει να κάνουμε τα παγόνια να μην δούμε αυτό που γίνεται με τους συναδέλφους μας, ότι εν πάση περιπτώσει μετέχουν σε ένα πάρτι καθοδηγούμενης ενημέρωσης και χειραγωγούμενης από παντού? Δεν το βλέπουμε εμείς? Δεν πρέπει να το πούμε? Έχει ενδιαφέρον δηλαδή να το κρύψουμε για όλους εσάς? Γιατί δεν συμβαίνει? Αφού συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει, ας το συζητήσουμε για ποιο λόγο. Δίδυ χρημάτων, δεν ξέρω τι άλλων εξαρτήσεων κλπ. Παίζεται πάντως αυτό το παιχνίδι. Έτσι γίνεται.
0: Μα υπάρχει.
1: Υπάρχει. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτό που
0: τι
1: γίνεται.
0: Να κάνουμε τώρα. Υπάρχει. Ότι υπάρχει, υπάρχει. Γιατί λίγοι είναι δημοσιογράφοι που έχουν αργομιστεί, εσύ που έχουν εταιρείες επικοινωνίας και παίρνουν δουλειές που δεν υπάρχουν. Για να πούμε λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται? Τι να πούμε, όχι? Και μετά βγαίνουν και λένε τι ώρα που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Έτσι δεν είναι? Τι να πούμε τώρα? Και βέβαια και ο Σιμίτης είχε κάνει τα απίστευτα εκεί, ο Μακαρίτης. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει πάρει πολλά στοιχεία.
1: Τώρα που είπες Σιμίτης, είδες τι χαμός έχει γίνει στη Νέα Δημοκρατία
0: Σιμητικούς?
1: Όχι, με αφορμή αυτά που είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας, ότι αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει κάτι από παλιό Πασόκ, Σιμίτη δηλαδή, παλιό λαός. Και ξεσηκώθηκαν λοιπόν όλοι και βρίζουν...
0: Πασόκοι παλιοί, οι εξυγχρονιστές, καλά Πασόκοι.
1: Καλά είδα.
0: Ναι. Πέρασαν από το Πασόκ, εν πάση περιπτώσει, γιατί Πασόκ δεν ήταν αυτή. Μετά το Πασόκ είναι Πασόκ σήμερα, αλλά εν πάση περιπτώσει ακόμα το λένε έτσι, οπότε αναγκαστικά το λέμε έτσι. Όλοι αυτοί οι εξυγχρονιστές βγήκαν τώρα, τους έβαλε μπροστά ο Μητσοτάκης να βρίζουν το Σαμαρά.
1: Ναι, αλλά βρίζουν το, χτυπάνε το Σαμάρι για να τα... Δηλαδή...
0: Τα λένε στην ύφα, τα ακούς πεθαρά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή είπε κάτι το οποίο, εν πάση περιπτώσει, το συζητάει επίσης όλο το... η πολυκατοικία, η δεξιά. Αυτό που είπε ο συγκεκριμένος. Πόσο έχουμε?
0: Όχι, δεν
1: έχουμε. Ένα λεπτό έχουμε. Όχι. Δεν μας αφήνεις την ώρα που
0: επίκυδες μπαίνουμε.
1: Επίκυδες το κάνει.
0: Μόλις μπαίνουμε στην ουσία, λέει τέλος. Επίκυδες το κάνει, Νικόλετα.
1: Τέλος πάντων.
0: Ένθετο. Υγεία Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια με την Αγγέλα Νταρζάνου. Και επανερχόμαστε στο στούντιο. Θα είναι η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.
1: Λοιπόν, μου έστειλε.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό πρόβλημα των ενηλίκων αλλά και των δοντιών, ο βρυγμός των δοντιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των δοντιών τους. Σήμερα έχουμε κοντά μας την καλουμένου Βέρα, οδοντίατρο, ειδική γνωθολόγο με εξειδίκευση στην αντιμετώπιση του στοματοπροσωπικού πόνου. Κυρία Καλουμένου, καλή σας μέρα.
3: Καλή σας μέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
2: Τι είναι ο βρυγμός, βρουξισμός, εσείς να μας πείτε αν τα λέμε σωστά. Δηλαδή, γιατί σφίγγουμε και τρίζουμε τα δόντια μας και ποιοι παράγοντες συνοχοποιούνται?
3: Ας ξεκινήσουμε από τον ορισμό. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται πάρα πολύ ο βρουξισμός, σαν να είναι όρος που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος, το οποίο όμως είναι η μετάφραση από το αγγλικό bruxism, που είναι η μετάφραση του ελληνικού βρυγμός. Οπότε ο πραγματικός, ο σωστός όρος είναι βρυγμός. Ο βρυγμός είναι ουσιαστικά το σφίξιμο ή το τρίξιμο των δοντιών, και το οποίο μπορεί να γίνεται την ημέρα ή τη νύχτα. Οπότε έχουμε ημερήσιο ή νυχτερινό βρυγμό. Γιατί τα σφίγγουμε τα δόντια μας ή τα τρίζουμε, θα χρησιμοποιώ τον όρο βρυγμό, εννοώντας ότι θα μπορούσε να είναι και τα δύο, γιατί ο μηχανισμός είναι κοινός. Ουσιαστικά το σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών είναι σωματοποίηση του στρες, το οποίο μπορεί να είναι, το στρες μπορεί να είναι σωματικό, δηλαδή βιώνω μια περίοδο που είναι εξαιρετικά απαιτητική σωματικά, κουράζομαι πάρα πολύ, σηκώνω βάρη, περπατάω αθλούμαι πολύ έντονα κτλ. Μπορεί να είναι πνευματικό, πολύ συχνό σε φοιτητές που περνάνε περίοδο εξετάσεων κτλ. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι και ψυχολογικό. Αυτό που συνήθως χρησιμοποιούμε και όταν μιλάμε για στρες. Όλο αυτό λοιπόν σωματοποιείται σφίγγοντας τα δόντια μας.
2: Το σύμπτωμα αυτό δεν είναι συνήθως το βράδυ, κυρία Καλουμένου?
3: Δεν είναι συνήθως το βράδυ. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να σφίγγει μόνο την ημέρα, είναι η αλήθεια, αλλά είναι πάρα πολύ συχνό ο βρυγμός να γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται. Και όχι μόνο δεν το αντιλαμβάνονται όταν συμβαίνει τη νύχτα, αλλά δεν το αντιλαμβάνονται και την ημέρα. Το γιατί δεν είναι πολύ απλό. Μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε ότι σφίγγουμε τα δόντια μας, γιατί το σφίξιμο των δοντιών έχει μπει σε μια διαδικασία που εκτελούμε, το οποίο πάλι συσχετίζεται συνήθως με το στρες. Δηλαδή, όταν μάθαινα να οδηγώ, ήμουν αγχωμένος. Να συντονίσω το χέρι, να συντονίσω το πόδι, να μην μου σβήσει το αυτοκίνητο, να μην πω σε λακκούβα, να μην τρακάρω. Οπότε έσφιγγα τα δόντια μου σαν απάντηση στο στρες. Και επειδή κατά διάρκεια των μαθημάτων κάθε φορά έσφιγγα τα δόντια μου, το σφίξιμο των δοντιών μπήκε στο νευρικό μου σύστημα σαν διαδικασία, μέρος της διαδικασίας οδηγό, όπως έχει μπει, το κοιτάω τον καθρέφτη.
2: Απίστευτο.
3: Το οποίο δεν το κάνουμε συνειδητά, πηγαίνει το μάτι μας από μόνο του. Επομένως, μετά από καιρό, μετά από μήνες, μετά από χρόνια, ενώ πλέον δεν σε αγχώνει η οδήγηση, εσύ σφίγγεις τα δόντια σου κάθε φορά που μπαίνεις στο τιμόνι. Κάποιες φορές λοιπόν είναι αυτός ο λόγος, και επειδή το κάναμε πάντα, δεν μας χτυπάει κάποιο καμπανάκι. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί όταν σφίγγουμε τα δόντια μας πριν, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πριν μας δώσει πόνο, πριν δηλαδή βάλουμε τόση δύναμη που θα μας προκαλέσει πόνο, ο διαδικτικός μηχανισμός, που είναι ένας μηχανισμός προστασίας μέσα τον οποίο δέχεται ο εγκέφαλος σήματα από το ίδιο το σώμα, ανοίγει το στόμα αυτόματα. Μέσω του ίδιου μηχανισμού θα πάρουμε και το χέρι μας από κάτι καυτό χωρίς συνειδητή σκέψη. Ακουμπάς, φεύγει το χέρι αμέσως.
2: Και ποια είναι τα συμπτώματα στο στόμα μας που δείχνει ότι υποφέρουμε από βρυγμό?
3: Ωραία.
2: Πώς το καταλαβαίνετε εσείς ειδικοί,
3: δηλαδή?
2: Πώς
3: θα μπορούσε λοιπόν κάποιος να υποψιαστεί όντως ότι σφίγγει τα δόντια του? Καταρχάς, κάποιος που πηγαίνει στον οδοντίατρο για καθαρισμό, ακόμα και μόνο για καθαρισμό αν πηγαίνει, λογικά το έχει ακούσει τον οδοντίατρο. Γιατί υπάρχουν σημάδια στο στόμα τα οποία ο οδοντίατρος δεν μπορεί να παρατηρήσει. Αλλά και ο καθένας μας, αν έχουμε την υποψία, μπορούμε να σκεφτούμε τα εξής. Το πρωί που ξυπνάω, το πρόσωπό μου είναι χαλαρό? Αν το πρόσωπό μου είναι σφιγμένο ή κουρασμένο ή μπορεί ακόμα και να πονάει, αυτό είναι κόκκινο καμπανάκι. Το πρωί, πρωινές κεφαλαλγίες, να ξυπνάς και να ξυπνάς με πονοκέφαλο, επίσης είναι χαρακτηριστικό. Το να ξυπνάς και το στόμα σου να είναι τόσο σφιγμένο που για να ανοίξει να πρέπει να βάλεις προσπάθεια ή να ακούσει ήχο, να κάνει ένα κρακ όταν ανοίγει. Γενικά αυτή η ήχη που μπορεί να κρακ ή κρυγμώδης ήχη σαν να πατάς φρέσκο χιόνι, δηλαδή που μπορεί να ακούγονται κατά τη λειτουργία της κατογνάθου, δηλαδή όταν μιλάω, όταν τρώω, συνήθως όταν τρώω πιο πολύ, όταν χασμουριέμαι. Τα δόντια αν είναι φθαρμένα ή αν μου λέει ο οδοντίατρος μα σου πετάγονται, σου σπάνε τα σφραγίσματα, έχεις ραγίσματα, έχουν φθαρεί, τα δόντια σου είναι πιο λεία από ό,τι θα έπρεπε να είναι, όχι τόσο μυτερά. Αυτά όλα κάτι σημαίνουν. Επίσης, αν κοιτάξει τον εαυτό του κάποιος στον καθρέφτη ανοίγοντας το στόμα και κοιτάξει μέσα στο στόμα του χωρίς να βγάλει τη γλώσσα του έξω, σε κάποιον που σφίγγει τα δόντια του κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα δει ότι η γλώσσα του δεν είναι το περίγραμμα της Λίο, αλλά κάνει.
2: Σαν δοντάκια, σαν κοψίματα.
3: Είναι κύκλια. Μπράβο. Αυτά που εμείς το λέμε δανδελωτή γλώσσα αυτό. Αυτόν που μαθήσει να σφίγγει τα δόντια του, μέσα σε 20 λεπτά, μισή ώρα έχει φύγει. Επομένως, αν το δει στο στόμα του, σημαίνει ότι σφίγγει την ημέρα.
2: Και υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε το βρυγμό, κυρία Καλουμένου?
3: Να σταματήσουμε το βρυγμό, όχι. Γιατί είναι σήμα, έχετε τον εγκέφαλο το σήμα που λέει σφίξε. Όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή μας σφίγγουμε. Είναι κάτι που το ξεκινάμε στην παιδική ηλικία. Αλλά το θέμα είναι πόσο συχνά θα σφίξουμε τα δόντια μας, με τι διάρκεια το κάθε επεισόδιο και με πόση ένταση το κάθε επεισόδιο. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνεται σταδιακά και να μην έχουμε επιπτώσεις. Όταν όμως αρχίζει και γίνεται πολύ συχνό, με μεγάλη διάρκεια και μεγάλη ένταση, αρχίζουμε να έχουμε επιπτώσεις. Ένας ασθενής λοιπόν που ξεκινάει να κάνει θεραπεία και θα καταφέρει να σπάσει το φαύλο κύκλο, ο οποίος δημιουργείται επειδή σφίγγει τα δόντια σου, φτάνει να πονέσει, επειδή πονά, σφίγγει τα δόντια σου και αυτό ξεκινάει ένα φαύλο κύκλο. Όταν καταφέρει να σπάσει αυτό το κύκλο λοιπόν, μπορεί να σταματήσει να σφίγγει τα δόντια του με την ίδια συχνότητα. Με την προϋπόθεση ότι έχει σταματήσει και αυτό που τον είχε αγχώσει αρχικά ή τον είχε κουράσει να υπάρχει.
2: Άρα υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή να του δώσουμε κάποιο φάρμακο του ανθρώπου αυτού?
3: Δεν είναι φαρμακευτική θεραπεία, γιατί φαρμακευτική θεραπεία, ο βρυγμός έχει το εξής ιδιαίτερο σε σχέση με άλλα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι ότι έπαθες κάτι και θέλεις να το κάνεις καλά. Είναι ότι αυτό που σε έφερε εδώ συνεχίζει να γίνεται. Δηλαδή, δεν σταματά να σφίγγει τα δόντια σου. Οπότε να πιω τη έσυγκα μέχρι χτες και τώρα θα φτιάξω αυτό που χάλασε. Συνεχίζει να τα σφίγγει στα δόντια σου. Άρα το φάρμακο δεν είναι κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει από μόνο του ή γενικά δεν μπορεί να σε βοηθήσει πραγματικά καθόλου. Οπότε ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο. Είναι ειδικοί νάστικες που γίνονται με βάση το στόμα του καθενός και τις ειδικές ανάγκες του καθενός. Δεν είναι ένας τύπος νάστικα δηλαδή που γίνεται. Το φοράει ο ασθενής όποτε κοιμάται. Και αυτό καταφέρνει να μειώσει σημαντικά τις δυνάμεις που μπορεί να ασκήσει όταν σφίγγει τα δόντια του, να προστατέψει τα δόντια, να προστατέψει την άρθρωση γιατί δημιουργεί εκεί κενό και να επιτρέψει έτσι στο δίσκο, ο οποίος είναι μέρος της άρθρωσης, που συνήθως τους ανθρώπους που σφίγγουν τα δόντια τους κάποια στιγμή βγαίνει εκτός άρθρωσης και αυτό βοηθάει να γίνουν ζημιές μέσα στα οστά. Βοηθάει λοιπόν να πάει ο δίσκος στη θέση του. Οπότε λειτουργεί με πολλούς τρόπους.
2: Άρα αυτό είναι δηλαδή η θεραπεία, ένα σαν μασελάκι.
3: Είναι σαν μασελάκι, οι ασθενείς το λένε άλλοτε μασελάκι, άλλοτε μασκάκι, άλλοτε χρησιμοποιούν διάφορους όρους. Εμείς το λέμε νάστικα, είτε είναι σταθεροποίησης, είτε είναι υποστήριξης, είτε είναι μια πλάκα του σόρ. Είναι ειδικοί τύποι που χρησιμοποιούμε κάθε φορά αυτό που χρειάζεται. Δηλαδή δεν είναι ότι το φοράς και τελειώνει η θεραπεία σου, ξεκινάει η θεραπεία πρώτα στο νάστικα και σταδιακά αυτό πηγαίνει μαζί σου και ρυθμίζεται στην καινούργια κατάσταση μέχρι να φέρει ισορροπία. Θα ήθελα να κάνω μια πολύ μικρή, να ανοίξω ένα πολύ πολύ, πολύ μικρό παρένθεση, να αναφερθώ στα παιδιά, στο παιδικό βρεγμό. Πολλοί γονείς ανησυχούν γιατί ακούν τα παιδιά τους να τρίνουν τα δόντια τους. Θέλω να πω ότι αυτό στο 90% των περιπτώσεων είναι μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης. Επειδή αναπτύσσεται το απομυναλυντικό σύστημα και στέλνει όσους οπότε σφίγγουν τα δόντια, επειδή αλλάζουν τα δόντια, μεγαλώνει το κρανίο και ψάχνει το στόμα κάθε μέρα καινούργια θέση. Συνήθως είναι φυσιολογικό. Πότε θα αναζητήσουμε βοήθεια, μεγάλοι και παιδιά, θα αναζητήσουμε βοήθεια αν έχουμε συχνούς πονοκεφάλους, εάν πονάει τα αυτή. Στα παιδιά συνήθως είναι πονοκέφαλος, πόνος στο αυτή, ένα από τα δύο. Αλλά γενικά, και αν ακούω ήχους, ή δεν ανοίγει το στόμα ή έχω κατάγματα στα δόντια. Αυτό ισχύει και για παιδιά και για ενήλικες.
2: Κυρία Καλουμένου, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα. Τις πληροφορίες μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Γεια σας. Help,
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασώμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: Στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Με πόσο κενά θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου? Σε αυτό το ερώτημα καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει. Το Υπουργείο Παιδείας αντί να αυτοθαυμάζεται με επικοινωνιακές εκστρατείες για προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών. Η έγκαιρη πρόσληψη και τοποθέτηση εκπαιδευτικών δεν είναι προσωπικό επίτευγμα μιας υπουργού. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, και αποκαλύπτει ότι τα κενά μπορεί να φτάσουν τις 20.000 μετά την πρώτη φάση των προσλήψεων, με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Πόσα παιδιά θα μπουν στην τάξη χωρίς τον εκπαιδευτικό που δικαιούνται? Πόσα παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη θα μείνουν χωρίς αυτήν? Ρωτά την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει ότι η χώρα μας είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, με μόλις 3,3% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει το 4,7%. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση, καταργούμε τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε τον νόμο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο. Αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ότι λείπει από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Να τα βάλει με τους σέρβισερς και τα φαντς και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα πρόσωπα, δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, από το περιστήλιο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα με δύο μηχανές τη 1.30 τη νύχτα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της οδού Βρανά με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τρία άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές τραυματίστηκαν θανάσιμα. Πρόκειται για ένα 51 ετών άνδρα, μία 27χρονη γυναίκα και μία ακόμη συνεπιβάτη. Στον Ερυθρό Σταυρό διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Σοβαρό εργατικό ατύχημα καταγγέλει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας σε κατάστημα μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, το περιστατικό σημειώθηκε την 5η 27 Αυγούστου κατά τη διάρκεια παραλαβής εμπορευμάτων, όταν εργαζόμενος φέρεται να υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον αφιένα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την νεκροψία εντοπίστηκαν περισσότερα από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι βρισκόταν στην κατάψυξη επί 2 χρόνια. Ο 43χρονος φερόμενος πατέρας φαίνεται να ισχυρίζεται ότι στο μαιευτήριο τους έδωσαν άλλο παιδί και όχι το δικό τους, και ότι απέκρυψε το θάνατό του καθώς φοβόταν ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες θα το έπαιρναν και τα άλλα παιδιά. Όπως αποκαλύφθηκε εξάλλου πριν από ένα χρόνο, τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί στο παιδόν λόγω κακοποίησης με εντολή εισαγγελέα. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των τριών ενηλίκων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, του 43χρονου πατέρα, της 38χρονης μητέρας και ενός 26χρονου. Τα δύο παιδιά ηλικίες 9 και 12 ετών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων για ιατρικές εξετάσεις, ενώ η 15χρονη στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 280 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την κατολίσθηση, κατόρθωσαν να σώσουν οι διασώστες στο Νεπάλ, φτιάχνοντας προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές της χώρας. Περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα, και στις δύο χώρες αγνοούνται αθρηστικά περίπου 4.500 άνθρωποι. Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, δήλωσε χθες ότι πάνω από 11.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ σε κάποιες περιοχές έχουν αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την πρώτη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από τον Ιούλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά Αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή. Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά, προειδοποίησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η Εθνική Μπάσκετ Ανδρών έδειξε χαρακτήρα και τεράστια ψυχικά αποθέματα. Νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην πεντάλεπτη παράταση και επανηγύρισε μια σπουδαία νίκη στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Διατηρεί έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το κόκκινο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Το μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βουλγαρή και το Σωτήρη Καψόχα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Ο Γιάννης Πετρίδης είναι στις μουσικές επιλογές. Ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία μαζί σας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Όπως είπαμε και πριν από το δελτίο ειδήσεων. Στο στούντιο μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Πρωτευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Να πω μια καλή ραδιοφωνική και πολιτική χρονιά να έχουμε. Να πω ότι η επιλογή, η πρώτη μου ραδιοφωνική συνέντευξη και γενικά η πρώτη μου συνέντευξη στο κόκκινο είναι πάρα πολύ συνειδητή. Δεν είναι γιατί δεν υπάρχουν άλλα αιτήματα, αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι δεν πληγώθηκε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, Πρωτευτική Συμμαχία, τα τελευταία τρία χρόνια και η αριστερά. Τα κύματα της ασάφειας, των μικρομεγαλισμών, των ομοφιλοδοξιών, ως ένα βαθμό ταλάνισαν ένα σπουδαίο ραδιόφωνο, ένα μοναδικό ραδιόφωνο, σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον δύστινο και δυστοπικό που έχει κατορθώσει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και θέλω να σας πω λοιπόν ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και για αυτά που περάσατε. Και νομίζω, κύριε Καψόχα, αγαπητέ Σωτήρη, είχαμε την ευκαιρία πριν την έναρξη της καινούριας ραδιοφωνικής χρονιάς να πούμε και ένα μεγάλο συγγνώμη και στους εργαζόμενους και στις εργαζόμενες και στα μέλη που παρακολουθούν το κόκκινο, που το στηρίζουν. Γιατί τα μέλη το έχουν στηρίξει πολλές φορές πολύ περισσότερο από τις ηγεσίες τους. Και σε εσάς ευχαριστώ που.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Με την εισαγωγή της πολύ πάνω.
2: Και να πω λοιπόν κάτι τώρα με την ευκαιρία, ότι μας τιμά και εμάς, γιατί έχουμε συναντήσει δυσκολίες πάντα. Να μην πάμε τώρα τόσο στο παρελθόν.
1: Και στο πρόσφατο.
2: Και στο πρόσφατο, να έχουμε να συνεντευξιάσουμε εδώ. Σε αυτή τη συχνότητα τους προέδρους του κόμματος, οι οποίοι επέλεγαν, εντάξει, δεν θέλω τώρα να προχωρήσω, επέλεγαν κάποιους άλλους σταθμούς ή άλλα μέσα, και μας τιμά ιδιαίτερα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Πριν να αρχίσουμε τη συνέντευξη, να πω ότι μπορείτε να μας δείτε και μέσω YouTube. Αν πάτε στο avg.gr, στην πάρα που γράφει Web TV, μπορείτε με ένα κλικ να μας δείτε και εδώ με εικόνα στο στούντιο.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς και μας βεβαίως δημοσιογραφικά. Ετοιμάζεστε για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επειδή εν πάση περιπτώσει ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς έχουν διανεμηθεί

0: αυτοί οι όποιοι ρόλοι θα χρειαστεί να κάνουν. Η συνέντευξη τύπου, ποιος θα έχει την κεντρική ομιλία, γιατί λίγο πολύ το ότι θα, τα θέματα τα πολιτικά που θα αναδείξει το κόμμα μας έχουν κάποια διαρρεύση, κάποια θα τα βγούμε στη πορεία.
1: Μπορείτε να το πω εγώ πιο απότομα, γιατί το ρωτάτε έτσι πολύ γλυκά. Έτσι να το πω πιο απότομα. Λοιπόν, είναι λυπηρό ότι τουλάχιστον σε αρκετά μέσα μαζικής ενημέρωσης η κουβέντα δεν γίνεται γύρω από τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αλλά γίνεται με τα παραπολιτικά, ποιος θα είναι στη συνέντευξη, πόσοι θα είναι στη συνέντευξη, ποιος θα πει την ομιλία, ποια θα πει την ομιλία. Λοιπόν, σας λέω το εξής. Και το λέω εδώ και χαίρομαι που το λέω στο κόκκινο για να μπορέσω να απελευθερωθώ και να το πω λιγότερο γλυκά και εκεί που πρέπει. Αν εγώ αύριο αρρωστήσω, δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη ΔΕΘ. Γιατί το βασικό είναι τι θα ακουστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αν θα διαγωνιστούν κάποιοι και κάποιες στους πρώτους, στους δεύτερους ρόλους. Το λέω αυτό για να πάω στο αμέσως επόμενο. Κοιτάξτε, όταν έγινε η επιλογή της συλλογικής ηγεσίας μετά από εκείνη την αχαρακτήριστη πρόταση που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή της ΕΚ της ΕΚΤΟΥ, όπου λίγοτε πολύ μας εγκλώβιζε ακόμα περισσότερο στην ασάφεια, αν όχι στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσει κάπου αλλού. Ήταν μια επιλογή πάρα πολύ συνειδητή. Δεν ήταν μια επιλογή που κρατούσε ισορροπίες μεταξύ κάποιων κεντρικών μας στελεχών. Αναμετάξει βάζετε και μένα και να πω εδώ ότι είναι μεγάλη τιμή. Γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό στην αριστερά, το να είσαι στα όργανα της αριστεράς. Είναι τιμή πρώτα απ' όλα, δεν σου χρωστάει κανένας. Είναι μια πολιτική επιλογή που μας ξαναπάει στις ιδρυτικές αρχές της αριστεράς που τις ξεχάσαμε. Εξηγούμε. Τον μεσιανισμό η αριστερά και στην Ελλάδα και παγκοσμίως τον πλήρωσε πολύ ακριβά. Και τον πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τον πλήρωσαν και οι εργαζόμενοι του και τον πλήρωσε και το κόκκινο και το πλήρωσε αυτό που συζήταγε πριν αγανακτισμένος ο Καψόχας λέγοντας για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, όσον αφορά για το κομμουνιστικό κίνημα, η προσωπολατρία και οι συνέπειές της είχαν τελειώσει, αν θυμάστε, στο συνέδριο έτσι, του Φεβρουαρίου, το 20ο συνέδριο. Εμείς εδώ, στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, έχουμε πάει πίσω τα μέλη μας, έχουμε πάει πίσω τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, έχουμε πάει πίσω τους αγώνες και τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες και κάθε λίγο και λιγάκι ανακαλύπτουμε εκείνον τον έναν που θα του αναθέσουμε να εκπροσωπήσει τους αγώνες, να εκπροσωπήσει τις διεκδικήσεις της αριστεράς και να ανταποκριθεί στις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να το ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα στα μέλη μας που ακούνε αυτό το σταθμό και θέλουμε να διευρυνθεί και να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι ακροαματικότητας, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό. Και σε ό,τι με αφορά θα το παλέψω. Διότι τον πληρώσαμε πολύ άσχημα το μεσιανισμό. Η συλλογική ηγεσία έρχεται να πει ότι πάνω απ' όλα είναι οι θέσεις, πάνω απ' όλα είναι τα μέλη μας, τα οποία τα ξεχάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διάφορες ηγεσίες. Προσέξτε, δεν μόνο τελευταία. Θέλετε να σας θυμίσω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με άλλους. Λοιπόν, άρα, σας λέω κύριε Καψόχα, ότι το βασικό είναι ότι θα ανέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη σύνθεση να πρέπει να μας απασχολεί λιγότερο. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Έχω μπροστά μου εδώ χαρτιά. Και τι είναι χαρτιά, είναι για να σας τα περάσω, να δείτε ότι όλο το καλοκαίρι, όταν είπαμε ότι φέτος δεν έχει διακοπές, το εννοούσαμε. Το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρκετά μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν κάναμε διακοπές. Με αποτέλεσμα να έχουμε μία εξωκοινοβουλευτική δράση. Κοιτάξτε πόσες σελίδες είναι. Μετρήστε εδώ για όσους δεν θα μας δουν στο YouTube κτλ. Η δε κοινοβουλευτική δράση και τον Αύγουστο, που είναι κλειστή η Βουλή, έφερε στις πρώτες 10 θέσεις 7 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσουμε και να προστατεύσουμε τον κόσμο της αριστεράς, τους μη έχοντες, τους ευάλωτους, όλους όσους συνθλίβονται από τον οδοστορωτήρα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης και την ίδια στιγμή να ανατάξουμε την αξιοπιστία της αριστεράς.
2: Επειδή είπατε κάτι για τα μέλη, Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής πριν μπούμε στο πρόγραμμα και για το ιδιωτικό χρέος αλλά και για τις προτάσεις που θα καταθέσετε. Ένα απλό μέλος ή ένας απλός πολίτης που θέλει, που έχει μία πρόταση για τη γειτονιά του, για τον τόπο του, για την κτηνοτροφία, ένας αγρότης, ένας πυροσβέστης για το δάσος, θα ακουστεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να την καταθέσει? Το πρώτο πράγμα που είπα εγώ όταν πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι: μπορώ ως πολίτης να κάνω πολιτική, θα με ακούτε?
1: Ναι, βέβαια. Να θυμίσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία παραμένει το μόνο κόμμα από αυτά που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά, και ο Θεός να τα κάνει μερικές φορές, τα έχετε τις προτάσεις τους και την δημόσια εκφορά του λόγου τους, την αναλύνετε κάθε μέρα, αλλά σου το δώσουμε αυτό, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, είναι το μόνο κόμμα με δημοκρατικές διαδικασίες από το καταστατικό του. Και όσες φορές ακούσαμε τα μέλη, αποτυπώθηκε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις και στην κάλπη, αποτυπώθηκε και στην ηγεμονία του λόγου, των παρεμβάσεών μας, με αυτά μετρήσιμα αποτελέσματα. Όσες φορές κλείσαμε τα αυτιά και τα μάτια μας στα μέλη και αναθέσαμε, ξαναλέω, σε διάφορους μεσίες να μας σώσουνε, και όπως έχω πει και σε ένα συνέδριο και το παραλαμβάνω και εδώ, χωρίσαμε και τα στελέχη μας σε αυτούς που θα ταξιδεύουν πρώτη καμπίνα στο πλοίο και κάποιοι άλλοι ήμασταν κάτω στο αμπάρι και φτιαρίζαμε κάρβουνο, τα αποτελέσματα τα βλέπετε και δημοσκοπικά. Έτσι, και δεν, νομίζω απάδουν στην ιστορία της αριστεράς. Άρα ναι, θα πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία.
2: Το έχει εμπεδώσει ο κόσμος αυτό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατεβαίνει σε εκλογές και πάει στη ΔΕΘ με κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Να πούμε λοιπόν ότι πράγματι σχεδόν για ολόκληρο χρόνο, με την ευθύνη της ηγεσίας και όχι των μελών μας και των πολιτών μας, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ένα ιστορικό κόμμα έτσι, για τη μεταπολίτευση, είχε καταστήσει, όπως λέμε στη δημοσιογραφία και στην επικοινωνία, shadow party. Δηλαδή, σκιώδες κόμμα. Δηλαδή, αναζητά ο κόσμος ακόμα και σήμερα, έτσι, τι θα γίνει τελικά, θα κατέβετε? Λοιπόν, ξαναλέω, εμείς θα παραμείνουμε συνεπείς, θα κατέβουμε, γιατί οφείλουμε να κατέβουμε. Προσέξτε, δεν είναι ένα γυνάτι. Πείτε μου εσείς, ποιο κόμμα στάθηκε μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων, και προσπαθώ να μην θυμώσω, να μην επιδοθώ σε χαρακτηρισμούς σε πρώην συντρόφους και συντρόφισσες, ποιο ήταν το κόμμα που στάθηκε στεναρά από την αρχή απέναντι στην ιστορία των ιδιωτικών πανεπιστημίων? Θυμάστε εσείς και από τα νεότευκτα? Γιατί από τα νεότευκτα μία διγλωσία βλέπω, και ολίγων ιδιωτικά, και τι θα κάνουμε με την ασφάλεια δικαίου, και τώρα το ξεκινήσαμε. Και σας ρωτάω εγώ, από πότε η αριστερά είναι για να υλοποιεί τα τελεσμένα της δεξιάς? Ποιο κοιτάπ το γράφει αυτό? Από ποια μήτρα? Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αποτύπωμα της πληθυντικής αριστεράς, της κομμουνιστικής, της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανοτικής αριστεράς. Από πότε, πού το γράφει αυτό? Λοιπόν, λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μπροστά, όπως ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από μια μερίδα και βουλευτών και βουλευτριών και στελεχών που δεν θεώρησαν ότι πρέπει να κλείσει το μαγαζί και που δεν μπήκαν και σε μια λογική, πώς το είπατε πριν το διάλειμμα και πριν τη διασκευή του τραγουδιού. Να πούμε, σας είπα να ευχαριστώ και μπορώ να το καταλάβω ότι σας άκουγα και σας άκουγα με μεγάλη προσοχή, αλλά σας είπα, ρε παιδιά, μάνε με τις διασκευές. Βέβαια την ίδια στιγμή λέω ότι είναι σπουδαίο τα τραγούδια να φεύγουν από τη μια γενιά στην άλλη και πώς θα τα καταλαβαίνουν νεότεροι. Αλλά πώς το λέγατε πριν βάλετε τη διασκευή του σπουδαίου αυτού τραγούδιου? Λέγατε λοιπόν, ανάμεσα στα πολλά, ότι υπάρχει μια ηθική απαξίωση. Για την οποία δεν ευθύνονται τα μέλη μας, δεν ευθύνονται οι εκλογείς και οι ψηφοφόροι μας, δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Ευθύνεται ένα κομμάτι του στελεχειακού δυναμικού που προέταξε την πολιτική του επιβίωση, ακόμα και αν σήμαινε ότι θα χαθεί, εγώ τουλάχιστον δεν το έλεγα και ποτέ, κύριε Καψόχα, αγαπητέ Σωτήρη, αλλά τώρα σίγουρα δεν πρέπει να το λέει κανένας, ακόμα και αν χαθεί το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Να ρωτήσω κάτι συμπληρώνοντας αυτή την ερώτηση και την απάντηση που δώσατε. Αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το πολιτικό σύστημα και η κοινωνία, για ποιο λόγο έχει ανάγκη την ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ, ενός ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ?
1: Λοιπόν, η κοινωνία είναι σχεδόν ξεκάθαρο, νομίζω, στον κάθενα και στην καθεμία. Στον αγρότη που έλεγε ο Γιώργος πριν, στον δημόσιο υπάλληλο, στον άνθρωπο που παλεύει, ας πούμε, τώρα εν μέσω της τουριστικής σεζόν. Να πάμε στο πιο γενικό και πολιτικό, για να τελειώνουμε και με κάποιους που είτε δεν αναγνωρίζουν όμορους χώρους, είτε παρουσιάζουν μια ηγεμονία ψευδεπίγραφη και με μια ψήφο διαφορά εμείς θα κερδίσουμε την κυβέρνηση δεξιάς και συγκεκριμένα τον κύριο Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από το καταστατικό του και από τις αποφάσεις των πιο πρόσφατων συνεδρίων του και από την πρόσφατη ιστορία του κυβερνητική και μη είναι ο μόνος ο οποίος δίνει έμπρακτα εχέγγυα γιατί την επόμενη μέρα πρέπει να βρίσκεται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αφενός για το τι προτεραιότητες έχουμε σε σχέση με άλλους που σώνουν την ασφάλεια δικαίου, σώνουν το τραπεζικό σύστημα, σώνουν κατοικότερα, μικρότερα ή μεγάλα, αλλά και
0: για τη δημόσια παιδεία.
1: Για τη δημόσια παιδεία, αλλά αγαπητοί, να σου πω και κάτι άλλο. Αν πραγματικά αντιληφθούν οι ηγεσίες των άλλων προοδευτικών κομμάτων, και όχι μόνο πως αποτυπώνεται δημοσκοπικά, αλλά και από αυτό που πώς έλεγες, πώς λέγατε πριν, τι σας είπε ο κόσμος, ρε παιδί.
2: Ναι.
1: Ότι δεν μπορεί να υπάρχει προοδευτική αλλαγή χωρίς να φτιάξουμε μια σύμπραξη, μια συμμαχία, ένα νοτικό ψηφοδέλτιο. Πείτε μου εσείς ποιο είναι το κόμμα που έχει τα πραγματικά εχέγγυα και που πιστεύει στις συμμαχίες. Ούτε από τα νεότευκτα και τους νέους φορείς, ούτε από το ΠΑΣΟΚ που δυστυχώς και εκεί έχουμε εχέγγυα αλλά είναι αρνητικά, εργαλειοποίησε την απλή αναλογική και έδωσε άλλη μια τετραετία στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διότι τότε επέδειξε ίση και μεγαλομεγαλισμό. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εν τη γενέση του, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε και κυβερνητικά, λέει στους πολίτες, στους προοδευτικούς πολίτες, άντρες και γυναίκες, ότι αυτός μόνο μπορεί την επόμενη μέρα να είναι ο καταλύτης. Και ξέρετε, ο καταλύτης στη χημεία δεν είναι μεγάλη ποσότητα, μικρή είναι.
0: Παίζει ρόλο,
1: ώστε
0: διαμορφώνει.
1: Οι υπόλοιποι και οι υπόλοιπες να καταλάβουν πώς πρέπει να λειτουργήσουμε, διότι πάθαμε, μάθαμε και πρέπει να το κάνουμε αλλιώς. Γι' αυτό πρέπει να σας πω ότι από τις πρώτες μου κινήσεις που είχα την τιμή να εισφέρω για όλους μας επέρας ήταν να συνοηθούμε με τον Νίκο τον Κοντζιά και την ομάδα του Πράτο, με τους οικολόγους πράσινους που θα τους βρούμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη που θα ανέβουμε επάνω. Και βεβαίως με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, όχι να το πάμε εμείς ανάποδα, ενώ να ψαρεύουμε τώρα στα θολά νερά της μεγαλύτερης κοινοβουλευτικής ομάδας των ανεξαρτήτων, έτσι, με συγκεκριμένες προτάσεις να δούμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε αυτή την εκλογική συμμαχία.
0: Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά σε αυτές τις τουλάχιστον τις προσεγγίσεις που κάνατε μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, η αλήθεια είναι, και για να μην υπεραισιοδοξούμε, εμείς που μείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εμείς που πιστεύουμε στη συλλογική ηγεσία απέναντι σε, σε όλους αυτούς τους νέους φορείς που αρκεί να υπάρχει ένας ηγέτης, άντρας ή γυναίκα, και όλα θα λυθούν, μην ξεχνάτε ότι το πήραμε και πάρα πολύ χαμηλά, να το πω δημοσιογραφικά. Πολύ χαμηλά. Δηλαδή πήραμε με λυπή, με πληγώνει, με έχει θυμώσει στο παρελθόν, σέβομαι το κόκκινο και δεν επιδίδομαι σε επιθετικούς προσδιορισμούς, διότι πήγανε να κλείσουν μια ιστορία αγώνων που σε τελευταία ανάλυση δεν ήταν και δικό τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ ομνύει στον Μπενά, ο ΣΥΡΙΖΑ ομνύει στο Γλέζο, ομνύει σε τέτοιες προσωπικότητες, και πήγανε να το κλείσουν άνθρωποι με μόνη προτεραιότητα την επανεκλογή τους. Άρα αισιοδοξώ, αλλά και την ίδια στιγμή, για να θυμηθώ τον μεγάλο απότοτο Κωνσταντίνο Τσουκαλά, δεν ενθουσιάζομαι εύκολα, δεν απογοητεύομαι εύκολα.
2: Να ακούσουμε το σήμα και να επιστρέψουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Αλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
1: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο στούντιο μαζί μας η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αρένα Δούρου και συζητούσαμε για το κόμμα ότι θα βγει μπροστά και θα πάει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε ήδη την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Για να πούμε λίγο, να απαντήσουμε στο γιατί ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έχουμε λοιπόν την πρόταση για το ιδιωτικό χρέος.
1: Και όπως λέγατε πριν, πριν έρθω στο στούντιο, να τα πούμε και λίγο απλά.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε τι σημαίνει ότι δεν σταματήσαμε ούτε το καλοκαίρι και ότι ασκούμε μαχητική και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Είναι λοιπόν άκρος αποκαλυπτικό το παράδειγμα για το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αλλά και την ίδια στιγμή, αν θέλετε, ως απάντηση και στο προηγούμενα ερωτήματα, ο τρόπος που εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ ασκούμε μαχητική και χρήσιμη για την κοινωνία αντιπολιτευτή, ρώτησε ο κ. Καψόγος Σωτήρης, γιατί να ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, και είναι αυτό το σπουδαίο θέμα που εν μέσω θερινής ραστόνης, για να πω τη δεύτερη δημοσιογραφική ατάκα, εμείς δουλέψαμε πάρα πολύ και αρχίσαμε από χθες να το αναδεικνύουμε. Και έχει να κάνει βέβαια και με την πρόωρη αποπληρωμή από την κυβέρνηση του χρέους των ύψους των 13 δις, το οποίο φαντάζομαι το έχετε σχολιάσει. Αλλά εμείς προχωρήσαμε χτες σε μια πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Λοιπόν, φαντάζομαι θα έχετε αναφερθεί σε αυτό. Θέλω να...
2: Και πατήσαμε πάνω στην πρόταση βεβαίως και σχολιάσαμε.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ σπουδαία πρόταση όπου θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες και τις συνεργάτες και της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος που, όπως καταλαβαίνετε, μια πρόταση νόμου δεν βγαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Εκεί να σας μεταφέρω και το θυμό τους και την απορία τους και την έκπληξή τους για τα νούμερα που βρήκαμε. Νούμερα τα οποία, προσέξτε, δεν τα κατεβάσαμε το κεφάλι μας. Είναι νούμερα που διακινούνται δεξιά-αριστερά από ευρωπαϊκούς, ενωσιακούς φορείς, αλλά και τους εθνικούς φορείς. Και βέβαια, εμείς το ξέρουμε και από τους φίλους μας, το ξέρουμε και από τους φίλους επιχειρηματίες. Ενδεχομένως και μέσα στο κόκκινο κάποιος και κάποια μπορεί να το αντιμετωπίζει. Σήμερα είναι αδιασταύρωτη ακόμα μία είδηση. Αλλά ξεκινήσαμε 1η Σεπτεμβρίου με έναν πληστηριασμό για ένα δάνειο 15.000 ευρώ. Mm. Δεν ξέρω αν προλάβατε να το σχολιάσετε. Λέω είναι αδιασταύρωτη για να δούμε αν υπήρχε εξοδικαστικός συμβασμός ή όχι. Λοιπόν, την ώρα που η κυβέρνηση προστρέχει για πρόωρη αποπληρωμή χρέους, και να θυμίσω εδώ και τον Μάριο Ντράγκη, προσέξτε, δεν θα θυμίσω κανέναν ριζοσπάστη, ο οποίος έλεγε υπάρχει κακό και καλό χρέος. Το κακό χρέος είναι αυτό το οποίο ανταπεξέρχεται στις τρεχόμενες δόσεις και το καλό χρέος είναι αυτό που υπάρχει ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε για να χτιστεί μια παραγωγική οικονομία, έτσι, για επενδύσεις στην υγεία και στην παιδεία. Λοιπόν, πέρα από αυτή την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, σιγεί η χθείωση τα τελευταία 7 χρόνια, γιατί έχουμε αυτή την τρομερή αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Είναι μια τρομερή αύξηση.
2: Ναι, είναι σε έξαρση.
1: Είναι μια εκτείναξη. Και γι' αυτό λέω, πρέπει να ίσως να φωνάξετε και κάποιον από όσους και όσους μας βοήθησαν για να σας μεταφέρουν ότι όταν κοιτάς τα νούμερα, που εμείς δεν τα διαβάζουμε ως νούμερα, τα διαβάζουμε σε τι αντιστοιχεί. Mm. Είναι τουλάχιστον οι μισές στις 10 οικογένειες στα νοικοκυριά που δεν μπορούν να βάλουν σειρά στο αν θα πληρώσουν το ηλεκτρικό, αν θα πληρώσουν τη δόση στην τράπεζα, αν θα πληρώσουν το φροντιστήριο. Είναι τουλάχιστον 4 στα 10. Εμείς λοιπόν σε αυτή την πρόταση νόμου, η οποία πρέπει να σας πω είναι κλειδωμένη, γιατί από χτες ακούω και το Πασόκ που μιλάει ότι και αυτό αντιμετωπίζει το ιδιωτικό χρέος, δεν είναι έτσι. Εκεί μιλάμε για προτάσεις. Εμείς έχουμε νομοθετική πρωτοβουλία που έχει προτάσεις και όχι γενικά προτάσεις όπως κάνει το Πασόκ, που ξεκινάνε βέβαια από την υπεράσπιση και την προάσπιση της πρώτης κατοικίας, που καταργούν εκείνο το απαράδεκτο από τους πρώτους νόμους που έκανε η κυβέρνηση η σημερινή, ήταν το 20. Έτσι, ο πτωχευτικός.
2: Ο πτωχευτικός, βέβαια.
1: Που επαναφέρουν βεβαίως τον τρομερό νόμο που αποδίδεται και ορθά στη Λουκά Κατσέλη, που συνδυάζεται με τον νόμο του αείμνηστου Φλαμπουράρη για τον εξοδικαστικό. Και από αν μου επιτρέπετε να μείνω σε κάτι, είναι επίσης για μια άλλη περίεργη σιωπή εις βάρος όλων των εργαζόμενων, των μικρομεσαίων και των νοικοκυριών. Η περίεργη σιωπή για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. ένα σπουδαίο εργαλείο, το οποίο η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 θα μπορούσε να μην το είχε αρχίσει και να είχε μπει στη λογική απλώς της απεμπλοκής από τα μνημόνια, αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο να ξεχρεώνεις, είπαμε, υπάρχει και καλό χρέος, όπως λέει ο Μάριο Ντράγκη, όπου να έχει ένα σπουδαίο ρόλο στο δευτερογενή τομέα της αγοράς από τα funds και τους servicers, που αν κάτι έχει ανθίσει τα τελευταία 7 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, είναι αυτή. Τη λέω όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ, και γι' αυτό καλώ και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα. Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να μην ψηφιστεί αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία. Θα δούμε. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα νομίζω ότι όλοι θα κάτσουμε στα αγράδα μας, και οι νέοι φορείς που μετέρχονται και της αριστεράς και οι παλαιότεροι.
0: Να μείνω λίγο, θες να ρωτήσεις κάτι, Σωτήρη? Να πω πάλι για την ένα ερώτημα που φαντάζομαι το έχουν όλοι, επειδή έχουμε ακούσει και καινούργια κόμματα να λένε ότι πρέπει να πάρουν αύξηση οι γιατροί ή οι εκπαιδευτικοί. Ωραία, πήρε άδεια ο γιατρός ή ο εκπαιδευτικός. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται και ο εργαζόμενος στο σούπερ μάρκετ αύξηση. Ούτε αυτός τα βγάζει πέρα. Δεν είναι μόνο οι γιατροί και οι εκπαιδευτικοί. Αλλά ωραία, την πήρε την αύξηση ο γιατρός. Θα πάει στην Ικαρία για δουλειά ή ο εκπαιδευτικός?
1: Γι' αυτό σας έλεγα, και μου δίνετε πάσα τώρα. Γι' αυτό σας έλεγα λοιπόν ότι εμείς δεν ανεβαίνουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με διαπιστώσεις. Και εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι η απαξίωση δεν έρχεται μόνο με τα παραδείγματα των γυρολόγων βουλευτών. Έρχεται και με το τι κάνεις. Δεν μπορεί τώρα ο βουλευτής με τη βουλευτική του, με συγχωρείτε αποζημίωση, να διαπιστώνει το δράμα του γιατρού στην Ικαρία. Ο γιατρός το ξέρει καλύτερα. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν ακούει πώς πρέπει να λυθεί. Έτσι, δηλαδή το θεωρώ αλαζονία, το θεωρώ πάρα πολύ υψηπετές και μακριά από τις παραδόσεις της αριστεράς να καταλαβαίνουμε το ρόλο μας στο να διαπιστώνουμε τι τραβάει ο διπλανός μας. Σας είπα λοιπόν με μορφή, ίσως αν θέλετε, προς το ιστορικό κόμμα που λέγεται ΠΑΣΟΚ, ότι εμείς γενικά δεν σταματάμε στις προτάσεις και στις διαπιστώσεις. Προσπαθούμε και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν όσον αφορά τα ενεργειακά, όταν το 2024 με κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, γιατί τώρα έχουμε και το άλλο.
2: Ναι, βέβαια, η κοστολόγηση.
1: Έχουμε την κοστολόγηση.
2: Πάντα,
1: αυτά που λέτε. Λοιπόν, εμείς όμως προβήκαμε και σε αυτό, διότι λειτουργούμε διαφορετικά. Άρα, είτε για τους γιατρούς, είτε για τους δασκάλους, θέλω να σας πω ότι πάμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αγοράς, για το φορολογικό σύστημα, και επειδή είπατε ένα, δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα. Σε λίγες μέρες το Ντιλίνκε θα βρεθεί στη διακυβέρνηση κρατηδίου στις εκλογές που θα γίνουν στη Γερμανία. Ξέρετε γιατί θα βρεθεί? Πέρα από την πολλή δουλειά που εμείς το τελευταίο χρονικό διάστημα την ξεχάσαμε, θα το κλείναμε το ΣΥΡΙΖΑ, έχει ιεραρχήσει ορθά τα πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν ήταν μια σκαλέτα που είχατε δημιουργήσει από χτες και με ρωτήσετε για αυτό το παράδειγμα και δεν με ρωτήσετε γιατί νοσηλεύτερη στον Ευαγγελισμό. Στεγαστική πολιτική. Στεγαστική πολιτική. Εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω, βέβαια, οι κυβερνήσεις της χώρας μας έχουν μια συνέπεια σε αυτό. Ποτέ δεν νοιάστηκαν για τον δάσκαλο που θα πάει στο νησί, ποτέ δεν νοιάστηκαν για το στρατιωτικό που θα πάει στο νησί. Αλλά παγκοσμίως πια τα ζητήματα της στεγαστικής πολιτικής και δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο ιεραρχούνται ως κύρια για τις προοδευτικές δυνάμεις. Λοιπόν, εμείς για τη στεγαστική πολιτική θέλω να σας θυμίσω ότι ως ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν το πρώτο κόμμα πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή το 2020, που το βάλαμε στη δημόσια ατζέντα. Ακολούθησε μετά από ένα χρόνο το ΠΑΣΟΚ, και βέβαια στεγαστική πολιτική για τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει με τη χορήγηση της χρυσής βίζας ολόκληρες γειτονιές, είτε στο κέντρο της Αθήνας είτε στις ακρόριες της πατρίδας μας, έτσι, να έχουν δοθεί σε επιχειρηματίες άλλων εθνικοτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι η Σόφια μας έχει κάνει διάβημα, η Βουλγαρία μας έχει κάνει διάβημα, διότι θεωρούν ότι ανάμεσα στα πολλά είναι και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Λοιπόν, στεγαστική πολιτική για την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη σημαίνει ολόκληρα μπλοκ γειτονιών στο κέντρο της Αθήνας να δίνονται σε Ισραηλινούς και μακριά από μένα, έτσι, αυτά που θρέφει αυτή τη στιγμή δεξιά και ακροδεξιά, να δίνει τις βίζες δεξιά και αριστερά και να έρχεται μια άλλη χώρα και να σου λέει σταμάτα το. Τώρα, για το τι σημαίνει να είσαι στο Περιστέρι και στο Εγάλεο, που τα ζω χρόνο με το χρόνο, γιατί εκεί τιμούμε να εκλέγουμε ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και να έχουν φτάσει τα ενίκια στο κατώτατο μισθό, περί άλλου τυρβάζουν.
0: Βέβαια, σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω και τον πρωτογενή τομέα. Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί να πει κάτι, ας πούμε, για το ρεύμα ή για το πετρέλαιο. Ωραία, εγώ να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Δεν θα πληρώνει ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ούτε ρεύμα ούτε πετρέλαιο. Μπορεί, έχει τις προϋποθέσεις να μείνει στον τόπο του όμως.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Πριν πάμε στο μεγάλο θέμα, τι σημαίνει από την ασφάλεια του Μαξίμου ή του Λυκαβητού να λες τον νέον άνθρωπο εσύ μείνε εκεί. Πάλι δεν το σχολιάζω, το είπαμε πριν. Πριν του πεις λοιπόν αν έχει τις υποδομές για να μείνει εκεί, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί τόσο καιρό δεν ακολουθούμε το ενωσιακό δίκαιο. Δηλαδή μένουμε Ευρώπη, πότε είμαστε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο είμαστε Βαλκάνια. Πόσες φορές έχουν δορυφθεί τα στελέχη, τα κοινοβουλευτικά ως επιτοπλίστων, αλλά και άλλα, και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στις διάφορες τηλεοράσεις, όταν ανοίγουμε το ζήτημα του μηδενισμού του ΦΠΑ, όταν ανοίγουμε τα ζητήματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εσείς ως δημοσιογράφοι, πόσες φορές έχετε μετρήσει ότι και που τα έκανε η Κύπρος και που τα έκανε η Μαδρίτη, η απάντηση είναι αυτή. Και που τα έκανε, λέει, δεν έγινε τίποτα. Σοβαρολογείς. Και απέναντι λοιπόν στο να μην μειώνεται το πετρέλαιο του αγρότη, ήρθε και έκατσε και το ΠΚΠ και λέει τώρα με αισιοδοξία στα όρια της αφέλειας ο Γιώργος και η Ρένα πώς θα μείνει ο αγρότης στην περιοχή. Σοβαρά. Λοιπόν, εμείς πάρα πολύ έγκαιρα μιλήσαμε και δεν λέω για τώρα, λέω από τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στην αντιπολίτευση, είτε στην αξιωματική είτε στην ίσον αντιπολίτευση. Μιλήσαμε για τον ένφια, μιλήσαμε για το τι σημαίνει ενεργειακή κρίση. Λοιπόν, όσες φορές καταθέσαμε τροπολογίες και προτάσεις νόμου, οι απαντήσεις ήταν, πάλι δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω, και που έγινε σε άλλα κράτη, τι πειράζει. Δεν έχετε αναδείξει εδώ πόσο κοστίζει βενζίνη στην Κύπρο που προέρχεται από τα δικά μας δηληστήρια. Λοιπόν, κατά το κουτόφρακι, κουτοκύπρι, έτσι κουτοϊσπανί και πάει λέγοντας.
2: Εγώ θέλω τώρα να αξιοποιήσω την ευκαιρία που σας έχουμε και με βάση τη δυνατότητα, τη γνώση που έχετε στα θέματα αυτά. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ τον πληθυντικό.
1: Πάμε και ερχόμαστε από τον πληθυντικό στον
2: Το ξέρω. Ξαφνικά, λίγο πριν τις εκλογές, έχει αρχίσει να σκάει θέμα εθνικών θεμάτων και σχέσεων με την Τουρκία.
1: Ναι.
2: Επειδή έχετε τοποθετηθεί, όχι σε αυτό, το ερώτημά μου είναι μήπως είναι πραγματικές οι διαφορές τις οποίες έχουμε τελικά με την Τουρκία ή είναι μια τεχνητή προσέγγιση την οποία συμφώνησαν ατύπωση, εντύπωση, δεν ξέρω πώς. Το βάζω γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία τα κανάλια, η μηδιακή δικτατορία την οποία ζούμε, τρομάζουν τον ελληνικό λαό, ότι κάτι γίνεται, κάτι με την πόντιση του καλωδίου, κάτι γίνεται με τις συμφωνίες που κάνει η Άγκυρα, κάτι με τις ασπίδες του Αχιλλέα, κάτι με όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ωραία, να σας διορθώσω λοιπόν και να πω το εξής, ότι πολλές φορές, ναι, το έχετε, καλά το λέτε έτσι όπως το λέτε, να μην σας διορθώσω. Πολλές φορές στο παρελθόν έχετε υπηρετήσει ως λειτουργός της ενημέρωσης τη μάχη τα εθνικά να μην εργαλοποιούνται, έτσι. Και λέτε τώρα, μήπως όλο αυτό από τη στιγμή που δεν μπορεί να μιλήσει σοβαρά η κυβέρνηση ούτε για τα εργασιακά, ούτε για την ακρίβεια, ούτε για την καρτελοποίηση, ούτε για την σχοροκέρδεια, μήπως υπάρχει ένα ενδεχόμενο να βάλουν στην κονίστρα την προεκλογική τα εθνικά και εκεί να συσπυρώσουν όπως λένε γύρω από την κυβέρνηση και να δημιουργήσουν έναν εχθρό. Εγώ θέλω να μείνω στα γεγονότα που τις προάλλες προσπάθησα, η αλήθεια ήταν μακροσκελές για τον τρόπο που πρέπει να γράφουμε στα social media, προσπάθησα να κάνω το μακρύ κατάλογο των επιτυχιών εντός πολλών εισαγωγικών των 7 χρόνων στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Διότι αν θυμάστε το Δεκέμβριο του 2023 ξεκινήσαμε την περιβόητη διακήρυξη των Αθηνών, όπου σπέβδω να σας πω ότι στην καλύτερη περίπτωση και τα δύο κράτη, και η πατρίδα μας η Ελλάδα και η Τουρκία, τη χρησιμοποίησαν για να επιδοθούν σε σχεδιασμούς σε σχέση με άλλα κράτη, και πολλές φορές και να δημιουργήσουν και συμμαχίες που εξουδετέρωνε το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών και από τα ήρεμα νερά της διακήρυξης των Αθηνών έχουμε φτάσει σε μια περίοδο που οι υπερπτήσεις, τα ντρόουν μας πάνε πίσω σε άλλες εποχές που μακάρι να μην επιστρέψουν. Ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυβέρνηση σημερινή το καλοκαίρι του 2019 ήταν να κόψει βία το νήμα μιας πολυδιάστατης ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής της εποχής της κυβέρνησης 19-15, όπου πρέπει να αποδίδουμε τα εύσημα στον Νίκο Κοντζιά, όταν κάναμε ευρείες συμμαχίες, όταν μιλούσαμε με όλους, όταν παίρναμε διεθνείς πρωτοβουλίες. Τότε η κυβέρνηση είχε ως άλοθη, αν μου επιτρέπετε, τη δημοσιονομική μέγενη και θα μπορούσε να πει ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή την προτεραιότητα ούτε των ανθρώπινων πόρων για να επιδοθώ σε μια σοβαρή άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Δεν το έκανε. Η σημερινή κυβέρνηση όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, τη διάσκεψη της Ρόδου, το Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών, την διάσκεψη για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό που έφτιαχναν συμμαχίες, τις τριμερείς, τη σταμάτησε με έναν βίαιο τρόπο και τα επίχειρα τα πληρώνουμε όλοι μας, διότι η εξωτερική πολιτική, μαλλιάζει γνώσα μου να λέω, δεν είναι μία κουβέντα για διπλωμάτες, κατόχους πτυχίου διεθνών σπουδών, αφορά ακόμα και το ράφι. Δηλαδή, το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας, όταν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση με την βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν είχε το ρόλο του διαμεσολαβητή, του διαπραγματευτή, δεν εκμεταλλεύτηκε το ότι ήταν μη μόνιμο μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το πληρώσαμε και εμείς το ράφι. Μπορεί να ήταν η αφορμή πάλι και να εργαλειοποίησε την εισβολή και την ενεργειακή κρίση για να βοηθήσει τα καρτέλ των σούπερ μάρκετ που έχουν φτιαχτεί τα τελευταία 7 χρόνια, αλλά πιστέψτε με, δεν μας έπαιρνε και κανένα σοβαρά, διότι δεν υπήρχαμε. Τώρα λοιπόν με τα ελληνοτουρκικά, τι να πρωτοθυμηθώ ως δημοσιογράφος? Να πρωτοθυμηθώ ότι μαθαίναμε από τον αξιωματούχο ονόματι Καλίν, τον Τούρκο, τι διαμοιβόταν στο εξωτερικό? Τι να πρωτοθυμηθώ? Να πρωτοθυμηθώ ότι η πόντιση του καλωδίου είχε να κάνει με τον αέρα στην αρχή, μετά είχε να κάνει με τα κύματα? Τι να πρωτοθυμηθώ? Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στα ελληνοτουρκικά έχουμε και αναδεικνύονται τρομερά προβλήματα τα οποία έχουν υπογραφεί. Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θυμάμαι πάρα πολύ καλά το 23 να μας λέει ότι λίγοτε πολύ και το 24 θα πάμε στη Χάγη, μετά να μας λέει ότι όχι, μάλλον απομακρύνεται. Θα μπορούσα να σας λέω τόσα πραγματικά παραδείγματα και όχι καπηλεία αριστερίστικη ή δεξιά ακροδεξιά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Εμείς, όπως ξέρετε, την εξωτερική πολιτική δεν την αντιμετωπίσαμε όπως την αντιμετώπισε η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την εργαλειοποιήσαμε, δεν την βάλαμε μπροστά προκειμένου να δημιουργήσουμε συσπυρώσεις. Αντιθέτως, βρεθήκαμε απέναντι στη χυδαιότητα των αντιδράσεων και του ίδιου του Πρωθυπουργού και των κυβερνητικών των σημερινών στελεχών όταν υπογράψαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, που θυμίστε μου εσείς από το 1974 και μετά πόσες άλλες τέτοιες νίκες υπήρχαν στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Λέω λοιπόν, κύριε Καψόγα και κύριε Μπούλγαρη, ότι τα πράγματα, όπως και σε σχέση με τη ιδιωτικοποίηση των δημοσίων αγαθών, το νερό, τον πολιτισμό, είναι πολύ επικίνδυνα και με τα ελληνοτουρκικά, αν στο τιμόνι της χώρας είναι αυτή η ίδια κυβέρνηση. Δεν μπορεί να ακούμε και να μαθαίνουμε από τον τουρκικό τύπο ότι υπήρχε από μεριά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών παρένεση, για να μην πω παράκληση, να το νομοθέτημα της Γαλάζιας Πατρίδας να πάει μετά τις εκλογές. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή,
2: ναι.
1: Και προσέξτε, αυτό ταΐζει και την ακροδεξιά. Άρα λυπάμαι που το λέω, διότι δεν είμαι θειασότης της εργαλειοποίησης εξωτερικής πολιτικής, αλλά δεν μπορούμε με αυτή την κυβέρνηση να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας οδηγήσει. Ακόμα και στο τέλος, για να κλείσω με αυτό που ξεκινήσατε, σε καταστάσεις προκειμένου να πάρει μία ψήφο παραπάνω.
0: Να κάνω μια ερώτηση για την ακρίβεια. Βλέπουμε, χθες άρχισαν οι μειώσεις των προϊόντων, που βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τη μείωση, γιατί υπάρχει ένας προηγούμενος κύκλος που ήταν πολύ πιο ακριβά.
1: Δηλαδή, ανατιμήσεων, δεν υπήρχαν ανατιμήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν ανατιμήσεις 60, 50 σε άλλα προϊόντα και τώρα λέει μείον 5. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής.
1: Και όταν εμείς λέγαμε για το 30% στον κύριο Φουδρικάκο, μας έλεγε ότι αυτά δεν γίνονται στην καλύτερη 5% και από χτες έγινε ένα κοινό
2: 30%. Μέχρι 30%.
0: Θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν οι ίδιες εταιρείες, ας πούμε οι σούπερ μαρκετάδες. Έχουν στήσει 2 οίκε, 3 οίκε και παίρνουν τα προϊόντα από το χωράφι πολύ φθηνά. Ο ένας δίνει στον άλλον, ο ένας δίνει στον άλλον και τελικά φτάνει στο σούπερ μάρκετ πολύ ακριβά και έχουν και μια άλλη εταιρεία που νοικιάζουν το ακίνητο και σου λέει έχω έξοδα. Αυτό πώς αλλάζει? Γιατί αν αλλάξει θα αλλάξει και την αγοραστική δύναμη του πολίτη.
1: Τώρα κλέβουμε εκκλησία με αυτή την ερώτηση, γιατί μην ξεχνάτε τον ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία που είχε σταματήσει.
2: Εγώ να κάνω μια τεχνητή παρέμβαση.
0: Θα το ρωτήσω μετά.
2: Συγγνώμη Γιώργο, ότι μας επισημαίνουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν από το YouTube ότι με κάποιο τρόπο τεχνικά κρύβεται με το βραχίον το πρόσωπο της Προέδρου. Το λέω απλά.
1: Μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματά μας στο κόκκινο και στο ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία.
2: Οπότε αν μπορούμε έστω να το...
0: κάπως να γυρίσουμε το μικρόφωνο.
1: Φωνάζει η σπουδαία χοληπτριά μας. Λοιπόν, για πάμε, γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
0: Θέλω να ρωτήσω αυτό και αν το 15-19 είναι η πρίκα του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να πει στον ελληνικό λαό δεν θα έκανα. Άρα μπορώ να ξανακάνω. Μιλάω για τους εργολάβους στα νοσοκομεία, μιλάω για 1.200.
1: Να σας πω ότι βρήκα στην περιφέρεια και πάει λέγοντας. Λοιπόν, δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Θέλω λοιπόν να πω ότι με ευθύνη των ηγεσιών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξεχάσαμε και μια σειρά πολιτικών όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας που τις είχαμε υλοποιήσει και είχαμε αναχαιτήσει αυτό που περιέγραψες και περιγράφουμε εδώ με πολύ γλυκό πάλι τρόπο.
0: Ωραία. Ο κόσμος ακούει το Θοδωρικάκο όμως και μπαίνει στο site να δει πόσο έχουν οι τιμές και όχι γιατί έχουν τόσο.
1: Λοιπόν, και τι έλεγε ο Καψόχας πριν μπω στο στούντιο, έλεγε να τα λέμε και λίγο απλά. Έτσι. Λοιπόν, εδώ το έχουμε σαν το ανέκδοτο με το Χότζα. Βάζεις πρώτο το γαϊδούρι, βάζεις μετά τον ελέφαντα, βάζεις την κατσίκα, βάζεις τρεις χελώνες, πήγαινε βγάλ' του σπουργίτη. Αισθάνεσαι πιο άνετα. Μια χαρά αισθάνομαι. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίζει και εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πόρτα-πόρτα. Γιατί δεν είναι μόνο το Ελληνικό Κοινοβούλιο που φρόντισε με μία σειρά αντιθεσμικές πολιτικές που άσκησε να το απαξιώσει, είναι και η γειτονιά. Οι αγωνιστές και αγωνίστριες της αριστεράς είναι στους χώρους εργασίας, είναι στο συνδικαλισμό. Δεν είναι μόνο τραβάω μία ερώτηση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου και μετά έκανα το καθήκον μου. Λοιπόν, να θυμίσει ότι δεν φτάνει η καρτελοποίηση, δεν φτάνει ο χειρισμός των τιμών μεταξύ τέσσερων αρεστών σούπερ μαρκετάδων. Έχουμε πληρώσει για το γιαούρτι που έχει ανατιμηθεί 500 φορές τα τελευταία χρόνια. Έχουν πληρώσει και κάτι πλατφόρμες. Τις θυμάστε?
0: Ναι,
1: ή καταναλωτής, πια στο αυγό και κούρεστο.
2: Πόσο κάνει και
1: λοιπόν,
2: πόσο...
1: Και που βέβαια με πολύ έτσι αριστοφανικό τρόπο χρήστες στο social media έχουν επιδοθεί, ας πούμε, να εξηγούν ότι αν ακολουθήσουμε τις πλατφόρμες που ξαναλέω τις έχουμε πληρώσει εμείς, δεν έβγαλε λεφτά για να πληρώσει μέτερους διαφημιστές. Θα πρέπει να ξεκινήσεις από το γέρακα, να καταλήξεις στο κερατσίνι για να βρεις τη φθηνότερη ντομάτα, τα μαράτα. Δηλαδή, πόση ώρα έχουμε πάλι να θυμηθούμε εκείνες τις πλατφόρμες που τις πληρώσαμε εμείς για να παίζουμε το παιχνίδι του έβγαλα το σπουργίτι και έμεινα με τον ελέφαντα και με μια χαρά. Αυτά δεν λέγατε κύριε Καψόχα?
2: Ναι, αυτά
1: πριν
2: ακριβώς.
1: Λοιπόν, απέναντι σε αυτό, για να πάω στο δεύτερο ερώτημά σας κύριε Βούλγαρη, έχουμε την κυβερνητική εμπειρία και θέλουμε μια ολόκληρη εκπομπή να σας πω και τι σημαίνει να βρίσκεται αριστερή διοίκηση στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είχαμε και την εμπειρία της στην περιφέρεια Αττικής, που δίνει τα χέγγια σε ταλαιπωρημένους αριστερούς και αριστερές, προοδευτικούς και προοδευτικές, αλλά και τον κόσμο που έχει ταλαιπωρηθεί και δεν πάει πάρει ανάσα, ότι εμείς δεν είμαστε ίδιοι, το έχουμε κάνει αλλιώς, μπορεί να γίνει αλλιώς. Εγώ άλλο φοβάμαι. Στελέχη και μέλη κυβερνητικά τότε, γιατί να σου πω κάτι, εγώ δεν είμαι και στην κυβέρνηση τελευταία, μπορώ να μιλάω και με πιο άνηση.
2: Ναι,
1: ωραία.
2: Τότε...
1: που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην προσπάθεια ενός νέου φορέα που φέρει και το αριστερά στον τίτλο της, θα την υπερασπιστούν για την προσπάθεια ή θα τις πετάξουν το ανάθεμα?
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι καταλαβαίνω θα την υπερασπιστεί, αλλά άλλοι ίσως όχι.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Έχουμε μόνο 2 λεπτά.
2: Δεν έχεις 2, εδώ έχεις τον κόφτη.
1: Έχουμε και εμείς. Έχουμε έναν κόφτη από 3 σπουδαίες κυρίες.
0: Νικόλέτα Τσουράμα, τι μας επιτρέπει? Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Ρένα Δούρου που ήταν εδώ στο στούντιο, την πρόεδρο
2: της. Για την πρώτη της συνέντευξη, τη φθινοπορεινή ή έστω τη μετακαλοκαιρινή.
0: Καλή δύναμη.
1: Και σε εσάς, σε όλους.
2: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, τη χρειάζεστε, είναι βέβαιο. Εμείς που σας βλέπουμε ξέρουμε ότι χάσατε και κιλά σε αυτό το καλοκαιρινό. Οπότε να τα πούμε όλα, να δώσουμε και μία γλαφυρή.
1: Κανόνισε να σε κατηγορήσουν για body shaming. Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, γιατί μας λένε για τοξικότητα οι κυβερνώντες και η Νέα Δημοκρατία. Και εδώ και 7 χρόνια, ανάμεσα στα πολλά που έκανε, έχει εκφασίσει και την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν παλιά όταν ήσασταν στο δημοτικό και πετροβολάγατε το χοντρό, γιατί ο Καψόγας πρέπει να σας πω ίσα που στέκεται και φαντάζομαι μπορεί να έχει επιδοθεί και σε τέτοια όταν ήταν μικρός. Αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η παρέα του ανάμεσα στα πολλά έχει εκφασίσει την ελληνική κοινωνία. Απορώ γιατί με όσα γίνονται δεν μπορεί να περάσει το νομοθέτημα της γυναικοκτονίας και πάει λέγοντας.
0: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εδώ τελειώσαμε. Αύριο μετά τις 10, λίγο μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Τώρα το Δελτίο Ειδήσεων θα το ακούσουμε από την Άγγελα Νταρτζάνου, αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.
3: 74 χρόνια ζωή συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Θανάσης Λαζαρίδης.
1: Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο. Βασική συνθήκη σε αυτή την πραγματική ιστορία είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα θαμνώδη και βραχώδη μέρη, τα βοσκοτόπια. Η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα. Οι υποσχέσεις του σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται τα χρυσοπράσινα σκαθάρια και ανοίχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Συναντάμε πρώτα, μετά το 1850, τον πατριάρχη Λουίτζι Σάκο, έξυπνο ακούραστο εργάτη που δούλευε με αγάπη τη γη. Μετά έρχονται οι απόγονοι, όλοι σκληρά εργαζόμενοι νεαροί άντρες και σοσιαλιστές, με υπερατλαντική μετανάστευση και στράτευση κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πολέμου. Οι υπεξαιρέσεις και αχριότητες των σχεών αρχηγών της μαφίας που καλύπτονται πίσω από πολιτικές μαριονέτες μες στο τραγικό σκοτάδι του φασισμού. Οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζει στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. Αναγκάζονται να φύγουν, να κρυφτούν. Νιώθουν ότι ενδύονται ένα ρόλο σωτήρα στον ένοπλο αγώνα κατά των μαφιόζων διοκτών. Γίνονται μοναχικοί δικαστές στη σκοτεινή σιωπή της Ομερτά. Πολίτες εκτός νόμενος κράτους που δεν μπορούσε να τους εγγυηθεί ασφάλεια να τους προστατεύσει. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, λοιπόν. Ένας εξαιρετικός συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Σικελία το 1925 και πέθανε στη Ρώμη το 2019. Ο Αντρέα Καμιλιέρη, που δήλωσε από την πρώτη μέχρι τελευταία στιγμή ότι ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αντρέα Καμιλιέρη, η συμμορία των Σάκο, από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικής Ημέρας Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Όσες φορές ακούσαμε τα μέλη μας, αυτό αποτυπώθηκε σε αποτέλεσμα και εκλογικό. Όσες φορές κάναμε ανάθεση σε μεσίες, αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία. Αυτή ήταν η απάντηση της Ρένας Δούρου στην πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ εδώ, στο κόκκινο, απαντώντας τον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα σε σχέση με τη δημοκρατία στον ΣΥΡΙΖΑ. Η προσωπολατρία και οι συνέπειες της τελείωσαν. Έχουμε πάει πίσω τους αγώνες στην προσπάθεια να ανακαλύψουμε τον ένα που θα του αναθέσουμε να μας εκπροσωπήσει, συμπλήρωσε. Θα ανεβούμε στη ΔΕΘ, είπε η Ρένα Δούρου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η σύνθεση δεν μας απασχολεί. Με πόσα κενά θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου? Σε αυτό το ερώτημα καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας αντί να αυτοθαυμάζεται με επικοινωνιακές εκστρατείες για προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών. Η έγκαιρη πρόσληψη και τοποθέτηση εκπαιδευτικών δεν είναι προσωπικό επίτευγμα μιας υπουργού. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αποκαλύπτει ότι τα κενά μπορεί να φτάσουν τις 20.000 μετά την πρώτη φάση των προσλήψεων, με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Πόσα παιδιά θα μπουν στην τάξη χωρίς τον εκπαιδευτικό που δικαιούνται? Πόσα παιδιά χρειάζονται παράλληλη στήριξη και θα μείνουν χωρίς αυτήν? Ρωτά την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει ότι η χώρα μας είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, με μόλις 3,3% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει το 4,7%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα με δύο μηχανές στη 1:30 τη νύχτα χθες στο κέντρο της Αθήνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της οδού Βρανά με τη λεωφόρα Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τρία άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές τραυματίστηκαν θανάσιμα. Πρόκειται για έναν άνδρα 51 έτους, μία 27χρονη γυναίκα και μία ακόμη συνεπιβάτηδά της. Στον Ερυθρό Σταυρό διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Εχμηρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, για τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφει χθες μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα, κόστους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει να βαθύνει την αμυντική και στρατιωτική εξάρτηση της Ελλάδας από τη γενοκτόνα κυβέρνηση του Ισραήλ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα απαντήσεις και να ενημερώσει έγκυρα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ακριβή αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος και τέλος το κατά πόσο η συμφωνία διασφαλίζει τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, χαρακτήρισε τη διακρατική συμφωνία Ασπίδα του Αχιλλέα μια από τις σημαντικότερες συμφωνίες στην ιστορία της χώρας του. Αυτή η σύμβαση μαρτυρά την ισχύ του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη που αποδίδεται στις αμυντικές εξαγωγές μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών μας, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας 8 έως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του, ενώ φέρει περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Τα τραύματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται να έχουν προκληθεί από το ίδιο όπλο και από το ίδιο άτομο. Ο ακριβής χρόνος θανάτου, ωστόσο, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ασφάλεια, καθώς το σώμα του βρέφους βρισκόταν σε κατάσταση κατάψυξης. Η παραμονή του σε ψυκτικό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσχεραίνει την αξιοποίηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων για τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου του. Στη διεθνή επικαιρότητα, 230 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την κατολίσθηση, κατόρθωσαν να σώσουν οι διασώστες στο Νεπάλ, φτιάχνοντας προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές της χώρας. Περίπου 600 εργάτες, ωστόσο, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Στις δύο χώρες αγνοούνται αθρηστικά περίπου 4.500 άνθρωποι. Στις αθλητικές ειδήσεις, την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής ανακοίνωσε ο Λιονέλ Μέση. Ο 39χρονος θρύλος του ποδοσφαίρου, ο οποίος οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το 2022, έχει σκοράρει 125 γκολ σε 207 εμφανίσεις, γεγονός που τον καθιστά τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών και παίκτη με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Στην ανάρτησή του αναφέρει ότι πήρε τη συγκεκριμένη απόφαση αμέσως μετά τον τελικό, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο της Αργεντινής για τη στήριξη προς το πρόσωπό του όλα αυτά τα χρόνια.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το κόκκινο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.

ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, της κυρίας Ρένας Δούρου, που έρχεται σε μία μέρα κρίσιμη, πρώτον γιατί είναι παραμονές της Θεσσαλονίκης, όπου ανεβαίνουν όλα τα κόμματα. Αύριο είναι και η παρέμβαση του κ. Τσίπρα, του Προέδρου της Ελλάς, και δεύτερον διότι λύνει κάποια θέματα τα οποία μίλησε για μεσιανισμό και σωστά, με την έννοια ότι εντάξει, πρέπει να στεκόμαστε στην πολιτική, στην ουσία. Αυτό πότε γίνεται τώρα θα μου πείτε, και δεν είναι ευθύνη των δημοσιογράφων, έτσι, να υπερασπιστώ και τους συναδέλφους, γιατί λέμε πολλά για τα μίντια, αλλά δεν είναι ευθύνη των δημοσιογράφων. Είναι ευθύνη και εκείνων που κάνουν τις διαρροές και τα, έτσι, υπάρχει μια κατεύθυνση, ας πούμε. Μιλήστε για τα διαδικαστικά, μην μιλάτε για την ουσία της πολιτικής, γιατί αυτό δεν συμφέρει. Γιατί η πολιτική, βέβαια, είναι απόδειξη της αποτυχίας της κυβέρνησης και των επιλογών της. Λοιπόν, και επίσης αυτό που εγώ κρατάω από αυτή τη συνέντευξη της κυρίας Δούρου είναι αυτά που είπε για τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι όσες φορές δεν τα ακούσαμε, δεν οδηγηθήκαμε σε επιτυχίες, σε αποτυχίες οδηγηθήκαμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει καλά την επικοινωνία, ξέρει καλά την πολιτική, ξέρει καλά να διαβάζει και τις δημοσκοπήσεις. Είναι ο κ. Λευτέρης Γκουσούλης, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής και έτσι ασχολείται χρόνια με αυτό το χώρο. Να πούμε πρώτα όμως ότι είμαστε εδώ με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές και τη φωνή την απ' έξω, έτσι, να μας τη μεταφέρει μες στο στούντιο. Είναι η Χαρά Ιστέγκου στο τηλεφωνικό κέντρο, η οποία στο 210-32-17-777 παίρνει τα μηνύματά σας, και τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε και στο Viber στο 69-85-87-00-59. Ο Κώστας Οπιατές είναι κλασικά στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, ο Γιάννης ο Πετρίδης στις μουσικές που ακούτε, που πολλές φορές μας ρωτάτε, και η Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, απολογούμε. Χαρά στάγκου. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, είπα στέγκου. Ναι. Παρότι εδώ γράφω στάγκου. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ας πούμε ξανά το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας. 210-3217-777. Λοιπόν, είπαμε, είμαστε σε μία περίοδο πλήρους ανάπτυξης των πολιτικών επιλογών των κομμάτων και καλούνται να μιλήσουν για τα προγράμματά τους, καλούνται να μιλήσουν και για την καθημερινότητά σας εκεί στη Θεσσαλονίκη, καλούνται να επιλέξουν με ποιο μοντέλο παραγωγικό θα προχωρήσουν ή τουλάχιστον τι υπόσχονται, έτσι, γιατί στην πράξη θα το δούμε τώρα, ειδικά για την κυβέρνηση, γιατί τα προγράμματα των κομμάτων δοκιμάζονται συνήθως στην πράξη, έτσι, όταν γίνονται κυβέρνηση τα συγκεκριμένα κόμματα. Και ως εκ τούτου λοιπόν η Θεσσαλονίκη πράγματι είναι μια ευκαιρία για να δοκιμαστούν και για να ανακοινωθούν αυτά τα προγράμματα σε σχέση με το ιδιωτικό χρέος, σε σχέση με το πρωτογενή τομέα, σε σχέση με τις συντάξεις, σε σχέση με όλη αυτή. Συνήθως τώρα η Θεσσαλονίκη είναι ο χώρος, η έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου γίνονται οι παροχές, είναι τα ευχάριστα δηλαδή. Τώρα αυτά δοκιμάζονται στην πορεία, κατά πόσο δηλαδή εφαρμόζονται, τουλάχιστον από τις κυβερνήσεις. Και τώρα άκουσα και πριν τον συνάδελφό μου, τον Μανώλη Καψόχα, τον Σωτήρη του Καψόχα, ότι όλοι ας πούμε έχουν μπει στη λογική, η κυβέρνηση τώρα τους έχει βάλει σε αυτή τη λογική, να απολογούνται για την κοστολόγηση αυτών των προγραμμάτων. Λες και δεν έχει φαγωθεί, σωστά το είπε ο Σωτήρης λίγο στις προηγούμενες ώρες, λες και δεν έχει φαγωθεί το καταπέτασμα, έτσι, τώρα. Λες και δεν έχει γίνει σπατάλη, μην πω τώρα την κατάλληλη έκφραση ας πούμε. Και τώρα τους έχουν, τους έχει πιάσει ο πόνος.

0: ας πούμε, και στην κυβέρνηση, να κοστολογηθούν τα προγράμματα, μην βγούμε εκτός προϋπολογισμού, ας πούμε. Εκτός προϋπολογισμού βγαίνουμε με τις πατάλες, με τη μία απορρόφηση όλου του τεράστιου ποσού και της μεγάλης ευκαιρίας που τους δόθηκε από το Ταμείο Ανάπτυξης και έχουν απορροφήσει μόνο το 75% κατά δική τους ομολογία, όταν είπαμε και χτες η Κύπρος έχει απορροφήσει το 99%, και βεβαίως να μην κλέβουν κάποιοι. Αυτό απλό είναι που θα βρουν τα λεφτά. Να μην κλέβουν. Τα έχουμε πει αυτά τώρα. Λοιπόν, τον έχουμε. Δεν είχαμε καλή σύνδεση με τον κύριο Κουσούλη, οπότε τώρα θα τον ξαναπάρουμε. Χαρά, τον έχουμε. Όχι, να τον ξαναπάρουμε. Για να μας πει και αυτό στη δική του ματιά, σε μια περίοδο που δοκιμάζονται τα πάντα, δοκιμάζονται οι θεσμοί, έτσι. Και αυτό, ξέρετε, η διαφθορά και οι θεσμοί που δοκιμάζονται έχει σχέση και με αυτό που λέμε, με το έλλειμμα το οικονομικό. Γιατί όταν δεν έχεις διαφάνεια στον τρόπο που αναθέτεις τα έργα, στον τρόπο που γίνονται οι διαγωνισμοί, όταν δεν έχεις διαφάνεια, βεβαίως αυτό είναι εις βάρος της, αν θέλετε, της λογικής του που θα βρούμε τα λεφτά, έτσι. Είναι εις βάρος του προϋπολογισμού, είναι τα δικά μας τα χρήματα αυτά, είναι οι φόροι μας, τους φόρους τους πληρώνει ο ελληνικός λαός, όπως πληρώνει και τα χρέη του και στις τράπεζες και αλλού. Λοιπόν, σε αντίθεση βέβαια με τα κόμματα, τα οποία, ας πούμε, μας το είπε και αυτό ο κ. Γεωργιάδης εκεί, μιλώντας δημόσια κιόλας, λέει δεν θα πληρωθούν, λέει, ποτέ αυτά τα χρήματα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, είναι μαζί μας, επικοινωνιολόγος, πολιτικός αναλυτής. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη.
0: Ένα νύστρο τώρα στην προσπάθειά μου να καλύψω. Δεν είχαμε καλή σύνδεση.
1: Όχι, τώρα νομίζω με ακούτε καλά.
0: Όχι,
1: και
0: όχι, είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Κουσούλη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ας κάνω μια γενική ερώτηση. Είμαστε εν μέσω πολιτικής, δεν θα πω αναταραχής, μετακινήσεων καταρχήν, έτσι. Για πείτε μου, πώς βλέπετε?
1: Να σας πω, τα πράγματα εγώ τα βλέπω ως εξής. Ναι. Είναι απαράλλακτα όπως το αφήσαμε το Μάιο και τον Ιούνιο. Mm-hmm. Δηλαδή το καλοκαίρι δεν έφερε κάποια ουσιαστική πολιτική μεταβολή. Mm-hmm. Και κατά τη γνώμη μου καμιά πολιτική μεταβολή δεν πρόκειται να εκτέλθει μέχρι την κάλπη, όταν έρθει η ώρα της, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι ο συσχετισμός των δυνάμεων που έχει εγκατασταθεί σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία, πρώτο κόμμα μακράν της αυτοδυναμίας, και το συσχετισμό στην αντιπολίτευση όπως καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, έτσι νομίζω θα φτάσουμε ως την κάλπη. Και το βράδυ της Κυριακής θα δούμε ποιος θα είναι ο πραγματικός συσχετισμός και η πολιτική δυναμική που θα γεννήσει η πρώτη κάλπη, γιατί οπωσδήποτε θα πάμε σε μια δεύτερη κάλπη. Αυτή είναι η γενική μου παρατήρηση για την εποχή.
0: Ναι. Κύριε Κουσούλη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πράγματι, αυτή είναι η εικόνα που μας λέτε και νομίζω ότι σε αυτό δεν διαφωνούν ούτε οι εταιρείες με τα νούμερα που δημοσιεύουν ή με τις διαρροές που γίνονται, γιατί τώρα έχουμε και ένα τέτοιο παιχνίδι. Εκτός από τις επίσημες ανακοινώσεις της δύναμης των κομμάτων, έχουμε και τις διαρροές. Σε διάφορα
1: σκορ. Μη σας εντυπωσιάζουν, κυρία Παπαδάκου, οι δημοσκοπήσεις. Η κατάσταση έχει διαμορφωθεί πέραν των δημοσκοπήσεων.
0: Ναι, σωστό. Λέτε ότι είναι μακράν της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά, τα νούμερα τα οποία εμφανίζονται από συγκεκριμένες εταιρείες, τι δείχνουν αρκετά μετά το 25% που τις δίνει και τον πόνους. Εσείς εκτιμάτε ότι είναι έτσι?
1: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα τον πόνους θα το πετύχει. Αυτό είναι πολύ πιθανό να το πετύχει, αλλά αυτό δεν αρκεί. Mm-hmm. Τα πράγματα πρέπει να τα κρίνουμε ως προς τον κεντρικό πολιτικό στόχο. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ένα ποσοστό αν θα πάρει 27, 29, 31% η Νέα Δημοκρατία. Το ζήτημα είναι πόσο θα απέχει από τον κεντρικό πολιτικό της στόχο, που είναι και το κύριο ζήτημα αυτής της αναμέτρησης.
0: Ναι. Ελπίδες δηλαδή για συνεργασίες μακράν... έχει. Γιατί τώρα
1: η Νέα Δημοκρατία όπως είναι σήμερα δεν έχει καμία ελπίδα για καμία συνεργασία. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Τώρα πάμε στον δεύτερο. Δεύτερος εμφανίζεται να είναι ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάς. Ποια είναι η εκτίμησή σας για το... Έχει... κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι διαμορφώνει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό. Δεν έχει όμως φτάσει το 20% ακόμα. Έτσι, είναι μακράν. Όπως λέτε...
1: Είναι δύσκολο το 20% κυρία Παπαδάκου. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα η κατάσταση, η δυνατότητα του κυρίου Τσίπρα να είναι πρώτο κόμμα στην αντιπολίτευση και δεύτερο κόμμα συνολικά είναι υπαρκτή δυνατότητα. Εάν αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα και τη βελτιώσει, αυτό θα το δούμε στη διαδρομή. Γιατί ως προς τον κύριο Τσίπρα, ενώ το κόμμα του τώρα στην πραγματικότητα συγκροτείται σιγά σιγά η πολιτική του εικόνα, τον συνόδευσε αρχικά ένας ενθουσιασμός που ήταν λογικός, δηλαδή κέρδισε την παρατήρηση ένας πρώην πρωθυπουργός που επιστρέφει και ιδρύει κόμμα και επιχειρεί μια νέα πολιτική προσπάθεια προκειμένου να κατακτήσει ξανά την εξουσία. Ο δρόμος είναι δύσκολος και μακρύς. Η συνθήκη είναι ευνοϊκή συνθήκη για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Θα δούμε όμως αν μπορέσει πράγματι να την αξιοποιήσει.
0: Ναι.
1: Η πρώτη κάλπη, κυρία Παπαδάκου, θα είναι μια καταλυτική κάλπη.
0: Γιατί τη λέτε καταλυτική?
1: Καταλυτική γιατί θα γίνει μια πρώτη καταγραφή στην κάλπη και όχι στις δημοσκοπήσεις μετά από τα 8 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι άνθρωποι γνωρίζουν, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν γνωρίζει, δεν είναι λίγο το διάστημα, έχουν κατανοήσει και έχουν βιώσει οι άνθρωποι τα αποτελέσματα των αποφάσεων της Νέας Δημοκρατίας και ο συσχετισμός που θα διαμορφωθεί θα έχει κατά κάποιο τρόπο μια διάρκεια και θα είναι αυθεντικός στην πρώτη κάλπη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν η πρώτη κάλπη θα μας δώσει την πραγματική εικόνα το πώς οι Έλληνες, οι ψηφοφόροι, βλέπουν τον εαυτό τους και τη σύγχρονη Ελλάδα αξιολογώντας τα κόμματα.
0: Καλά το λέτε αυτό, γιατί κάποιοι, προσέξτε τώρα, κάνουν σχεδιασμούς και ψηφοφόροι απλοί. Δηλαδή λένε, στις πρώτες εκλογές θα ψηφίσω αυτόν, στις δεύτερες τον άλλο. Ξέρετε, έχουν διαμορφωμένοι και δεν ταυτίζεται πάντα η επιλογή πολιτική της πρώτης κάλπης. Ξέρετε ότι δεν ταυτίζεται με τη δεύτερη. Αλλά εσείς μας λέτε ότι είναι σημαντικό το αποτέλεσμα που θα διαμορφωθεί στην πρώτη κάλπη.
1: Αυτό που λέτε ισχύει. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Το οποίο το ακολουθώ στην επαγγελματική μου διαδρομή. Το λέω γιατί εσείς γνωρίζετε περίπου έτσι πως έχω παρευθεί. Καμία συνθήκη δεν μοιάζει με καμία άλλη. Άρα η τάση που έχουμε να συγκρίνουμε με αυτό που συμβαίνει στο παρελθόν είναι λογικό και ανθρώπινο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει τα δικά της καθοριστικά, διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Mm-hmm.
1: Να το εξηγήσω λίγο αυτό. Να αναφερθώ μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο κόμμα, θέτοντας ως στόχο την αυτοδυναμία, θα επιδιώξει το καλύτερο ποσοστό στην πρώτη κάλπη, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια,
1: με κάθε επιχείρημα θα προσπαθήσει να πείσει τους υποστηρικτές του να υποστηρίξουν στην πρώτη κάλπη, ώστε να μην ισχύσει αυτό που μόλις εσείς είπατε. Άρα το ποσοστό της πρώτης κάλπης θα είναι στην πραγματικότητα ένα ποσοστό πιο κοντά στην πραγματική αποδοχή που έχει η Νέα Δημοκρατία στο εκλογικό σώμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αν κάποιος θέλει να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, θα τη στηρίξει στον πρώτο γύρο, στον πρώτη κάλπη. Συνεπώς η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη πολιτική παγίδα. Εάν δηλαδή πάρει 26,2-27,2 στην πρώτη κάλπη, πώς θα επιστρέψει να ζητήσει αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη?
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς,
0: σωστό,
1: είμαστε...
0: σωστό. Αυτό, είναι, αυτό, για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα σκεφτεί.
1: Ναι,
0: είναι ένα, μια πολύ, είναι, εντάξει, εσείς έχετε εμπειρία, είναι μια πολύ εύστοχη πολιτική ανάλυση αυτή που λέτε. Δηλαδή λέτε ότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης, ακόμα και αν είναι πάνω από 25%, ουσιαστικά να του αφαιρέσει την αυτοδυναμία στη δεύτερη, γιατί δεν θα έχει το πολιτικό επιχείρημα. Ποιο θα είναι το αφήγημα στη δεύτερη?
1: Και επιπλέον δεν θα υπάρχει, ξέρετε, δεξαμενή ψηφοφόρων.
0: Αυτό, αυτό. Και ποια, μα για
1: άρα
0: αυτό.
1: Λοιπόν η Νέα Δημοκρατία στην πραγματικότητα έχει πέσει σε μια παγίδα από την οποία δεν είναι εύκολο να βγει, δεν μπορεί να βγει.
0: Mm-hmm.
1: Η λύση θα τη δώσει η πρώτη κάλπη, θα την τοποθετήσει στην πραγματική αποδοχή της στο κοινωνικό σώμα μέσα στις σημερινές συνθήκες που δεν έχουν καμία σχέση με τις συνθήκες του 19, γιατί η Νέα Δημοκρατία πήρε 40% εκμεταλλευόμενη ως εκλογικό σύμμαχο ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Παπαδάκου. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτή η συνθήκη.
0: Γιατί το λέτε,
1: η Νέα Δημοκρατία θα κριθεί με βάση τον εαυτό της και δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να κινηθεί πάνω από το 27%. Έχω δημόσια πει και γράψει ότι η πιο αισιόδοξη εκδοχή του αποτελέσματός της θα ήταν 27,2 προς το 28%.
0: Το 30 είναι, λέτε, πιο αισιόδοξη. Είναι πολύ αισιόδοξο που λένε κάποιοι.
1: Δεν υπάρχει 30% σήμερα που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Εξάλλου, θα να συζητήσουμε μια μέρα για την πράξη της αναγωγής, που είναι μια ψευδής πράξη.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτή η ιστορία με την αναγωγή, δηλαδή η πρόθεση, να πούμε για τους ακροατές μας, κάποιες εταιρείες καταγράφουν την πρόθεση και κάποιες άλλες καταγράφουν την εκτίμηση. Την αναγωγή.
1: Θα μένουμε πάντα στην εκτίμηση ψήφου. Η αναγωγή είναι μια μαθηματική προβληματική πράξη,
0: ναι,
1: γιατί αναφέρεται σε μια προηγούμενη πολιτική κατάσταση, συνδέεται δηλαδή με ένα προηγούμενο πολιτικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν νοείται με την έννοια ότι μπορεί πλέον να μην υπάρχει. Mm-hmm. Άρα έχει στοιχεία παραπλανητικά αυτή η αναγωγή. Δεν λέω ότι γίνεται συνειδητά, είναι μια πρακτική που ακολουθείται.
0: Mm-hmm.
1: Επιστημονικά διαφωνώ και διαφωνούσα πάντα, αλλά δεν θα επιβάλλω εγώ κανέναν κανόνα. Εγώ διατυπώνω ως απλός άνθρωπος και πολίτης τη γνώμη.
0: Ναι, με εμπειρία όμως και με βαρύνουσα.
1: Είναι ζήτημα των
0: κομμάτων.
1: Έχω
0: εδώ μηνύματα ότι υπάρχουν πολλοί που σας παρακολουθούν, έτσι, και στα social media από τις αναλύσεις που κάνετε, να ξέρετε. Και μου λένε ότι συμφωνούν κατά πολύ μαζί σας. Πείτε μου λίγο τώρα.
1: Ευχαριστώ όλους τους φίλους.
0: Λοιπόν, πείτε μου τώρα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια νέα προσπάθεια, έτσι. Έχει περάσει μια πολύ μεγάλη κρίση. Άλλωστε το λέει και το σπότ εδώ της κυρίας Δούρου, ότι πάθαμε και μάθαμε. Θέλω να μου πείτε αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν ελπίδες ανάκαμψης, έτσι όπως καταγράφετε εσείς και τον κόσμο, γιατί γίνεται ένας αγώνας, έτσι, από στελέχη, από και τα μέσα εδώ. Έχουμε μία φωνή, ας πούμε, διαφορετική,
1: ναι,
0: εδώ. Είναι μία εναλλακτική φωνή.
1: Απολύτως, το καταλαβαίνω. Σας το βλέπω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την ανασύνταξη του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: δηλαδή την επιλογή να πορευτεί ως ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομα, αυτοπροσδιοριζόμενος.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι η δυνατότητά του ΣΥΡΙΖΑ, του νέου ΣΥΡΙΖΑ, αυτού που επιχειρείται σήμερα, όπως το εκφράζει η κυρία Δούρου, η οποία είναι ένα σπουδαίο πολιτικό πρόσωπο, η κυρία Δούρου, mm-hmm, σημαντικό πολιτικό πρόσωπο, δεν πρέπει να υποτιμά κανείς τις δυνατότητές της. Εννοώ δηλαδή ότι το γεγονός ότι μαζί νομίζω με τον κύριο Παπά και τον κύριο Πολάκη θα εκφράσουν,
0: ναι,
1: την νέα προσπάθεια.
0: Για συλλογική ηγεσία μίλησε και
1: είναι μια συλλογική ηγεσία. Αυτό έχει ενδιαφέρον ως πολιτικό εγχείρημα.
0: Mm-hmm.
1: Και διαμορφώνει τις δυνατότητες να κερδίσει το 3% και να βρεθεί στην Βουλή.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι ένα δύσκολο οριακό ζήτημα, το οποίο θα το δούμε την Κυριακή το βράδυ.
0: Καλά, ασφαλώς τότε θα δούμε το αποτέλεσμα, αλλά σας ζήτησα την άποψή σας, γιατί έχετε εμπειρία. Θα πάμε σε μια διακοπή, κύριε Κουσούλη, και θα σας βρω αμέσως μετά, έτσι, για να μιλήσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Το κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: 105 και 5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει πολύ καλά όχι μόνο την επικοινωνία και τα εκλογικά αποτελέσματα, ξέρει καλά την πολιτική, θα έλεγα. Και προσπαθούμε λίγο να ανοιχνεύσουμε αυτό το τοπίο, τουλάχιστον ασταθές αυτή την περίοδο. Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης μαζί μας. Κύριε Κουσούλη, είστε πάντα εδώ μαζί μας. Μια και μιλάμε τώρα για την περίοδο αυτή, είναι η περίοδος Θεσσαλονίκης. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της Θεσσαλονίκης. Εκεί που εξαγγέλλονται προγράμματα και δίνεται βαρύνουσα σημασία βεβαίως εξαγγελίες κυβέρνησης, γιατί αυτή έχει το μαχαίρι, αυτή έχει και το καρπούζι, ας πούμε, που λένε. Έτσι, αυτή θα κληθεί να εφαρμόσει άμεσα τα προγράμματα τα οποία προβάλλει. Βλέπω ότι γίνεται μια συγκέντρωση από πολλές δυνάμεις, θα συμμετέχει βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα της διαφθοράς, και κάποιοι συνδέουν το κόστος αυτών των προγραμμάτων, εκεί αναφέρομαι, με τα φαινόμενα της σύψης, της διαφθοράς που υπάρχουν. Έτσι, μην γελιόμαστε, είμαστε οι καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της κυρίας Κοβέση. Μην ξεχνιόμαι, κρεμούν δικογραφίες. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το θέμα των σκανδάλων της διαφθοράς καταρχήν ενδιαφέρει τον κόσμο, θα είναι παράγοντας με βάση τον οποίο θα ψηφίσει? Σωστά επικεντρώνουν εκεί σε αυτή τη συγκέντρωση, τι λέτε?
1: Να σας πω, οπωσδήποτε ενδιαφέρει τον κόσμο. Οι εκδοχές που υποστηρίζονται από φίλους της κυβέρνησης ότι πάντα υπήρχε διαφθορά, συνεπώς στο βάθος λένε αποδεχτείτε τη διαφθορά και συμβαστείτε
0: και νομοποιήστε τη.
1: Ορίστε και νομοποιήστε, αποδεχόμενη τη διαφθορά, την νομοποιείτε. Άρα στην πραγματικότητα τη θέτεται στο περιθώριο της δημόσιας κρίσης και κριτικής των ανθρώπων. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμία βάση. Έχω και αλλού πει και γράψει, κυρία Παπαδάκου, ότι το κυβερνητικό αυτό σχήμα είναι ηθικοπολιτικά νεκρό. Ναι. Το έχουν παρασύρει θεσμικές παραβιάσεις, το ποτάμι της διαφθοράς. Οι άνθρωποι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην κορυφή της εξουσίας, ότι είναι μια αλλοιωμένη ομάδα η οποία ως στόχο έχει αποκλειστικά την εξουσία και υποχρεωτικά αναφέρεται στις ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό θα την καθυλώσει εκλογικά και συνεπώς όσες εξαγγελίες και αν κάνει ο κύριος Μητσοτάκης μπορεί ανεπαίσθητα να βελτιώσει μια αρχική δημοσκοπική επίδοση, αλλά δεν πρόκειται να διαμορφώσει συνθήκη αυτοδυναμίας όπως ο ίδιος εννοώ το κόμμα του επιδιώκει ως φαντασία.
0: Έχουμε και το προηγούμενο του κύριου του Εκλιπόντος πριν του Σιμίτη, που πήγε στη Θεσσαλονίκη, εξήγηλε πάρα πολλά τότε και έχασε θριαμβευτικά τις εκλογές.
1: Να σας πω, η Θεσσαλονίκη έτσι όπως έχει εξελιχθεί, όπως έχει εκφυλιστεί πρέπει να λέμε, είναι ένα βήμα από το οποίο η εξουσία λέει στους ανθρώπους ότι εγώ μπορώ να κάνω τα πάντα για εσάς, ακόμη και ως τότε έχει κάνει πολλά εναντίον των ανθρώπων. Yeah. Υπάρχει μια συνειδητοποίηση δηλαδή γύρω από τις εξαγγελίες που κατά τη γνώμη μου έχει εγκατασταθεί στη συνείδηση των ανθρώπων και περιορίζει την πολιτική απήχηση αυτής της πολιτικής παράστασης και σκηνοθεσίας.
0: Ναι.
1: Το συμπέρασμα είναι ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας που έχει κάνει βήματα σημαντικά συνειδητοποίησης. Θα δούμε πώς αυτό θα αποτυπωθεί στην κάλπη, γι' αυτό επιμένω στη σημασία της πρώτης κάλπης, γιατί αυτό θα πάει τη χώρα πιο μπροστά ένα βήμα, μπορεί να την τοποθετήσει σε μια στασιμότητα ή να την πάει σε μια οπισθοδρόμηση. Οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη για τη ζωή τους, κυρία Παπαδάκη.
0: Έτσι είναι και εντάξει, εκλογές είναι η μεγάλη εκδήλωση, μάλλον η αποτύπωση της βούλησης του κόσμου.
1: Έτσι. Απολύτως, οι εκλογές.
0: Ναι, και γι' αυτό και σφάζονται παλικάρια, που λέω και εγώ, στην ποδιά και της επικοινωνίας και της ενημέρωσης κλπ. Τώρα κοιτάξτε, έχει θεοποιηθεί κατά την προσωπική μου άποψη η επικοινωνία. Πράγματι ο κύριος Μητσοτάκης έχει επικρατήσει. Έχει επικρατήσει κατά πολύ και στα μίντια, έτσι, με διάφορους τρόπους, ας μην τους αναλύσουμε τώρα, δεν είναι τις παρούσεις. Όμως, πείτε μου λίγο, η επικοινωνία μπορεί να ανατρέψει την καθημερινότητα του πολίτη? Τι λέτε εσείς? Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος να τον πείσει κάποιον ότι περνάει καλά, ενώ ας πούμε δεν έχει να περάσει από το 20?
1: Θα σας πω, το κυβερνητικό αυτό σχήμα είναι στην πραγματικότητα ένας προπαγανδιστικός μηχανισμός. Ναι. Η πρόθεση κάθε προπαγανδιστικού μηχανισμού είναι να ασκήσει ψυχολογική βία με σκοπό την περιστολή των ορίων της απόφασης και της ελευθερίας των ανθρώπων. Όμως, πέρα και πάνω από αυτά είναι η πραγματική εμπειρία, η πραγματική ζωή. Συνεπώς η πραγματική ζωή είναι αυτή η οποία οδηγεί τους ανθρώπους στη στάση και στις αποφάσεις τους. Άρα αυτός ο προπαγανδιστικός μηχανισμός θα συναντηθεί με το τέλος του κατά τη γνώμη μου το βράδυ της πρώτης Κυριακής. Ναι. Όπου εκεί θα συμβούν κατά την εκτίμησή μου συγκλονιστικά γεγονότα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Όπου θα συναντηθεί με το όριό της το τέλος του σημερινού κυβερνητικού σχήματος χωρίς καμία ελπίδα ανάκαμψης και φυσικά φαντασίας.
0: Εσείς περιγράφετε μια ανατροπή τώρα, πολιτική ανατροπή περιγράφετε.
1: Επειδή το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης θα είναι μακράν της αυτοδυναμίας, το κενό που θα διαμορφωθεί το βράδυ της Κυριακής, κυρία Παπαδάκου, όταν έχει πλέον ανοίξει η κάλπη και όχι σήμερα μακριά από την κάλπη, θα πάρει μαζί του η σημερινή κυβερνητική ομάδα, η οποία δεν θα μπορεί να διαχειριστεί την απόσταση από την αυτοδυναμία. Mm-hmm. Γιατί εκεί η απάντηση θα είναι όχι στον κεντρικό στόχο, ως προς τον οποίο θα είναι πραγματικά όχι δύσκολο, αλλά παράδοξο κάποιος να προσπαθήσει να επιστρέψει.
0: Ναι. Εσείς εκτιμάτε ότι διαγράφετε ποιος θα είναι η επόμενη μέρα, αν συμβούν αυτά που περιγράφουμε, βέβαια, έτσι, γιατί έχουμε μείνει. Συμφωνείτε κι εσείς ότι θα γίνουν το 27 οι εκλογές, έτσι, δεν φαίνεται.
1: Ναι, δεν έχω εκτίμηση. Αυτό θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν,
0: ναι,
1: πώς τότε τα πράγματα, ναι, και πώς θα τοποθετηθούν τα πρόσωπα, γιατί σε αυτό δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι, οι εκλογές τώρα, το χώρο των εκλογών, με τον οποίο έχει παίξει αρκετά η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης προσωπικά, ο χρόνος των εκλογών τον τοποθετείτε κι εσείς το 27, δεν το ξέρουμε, δεν ξέρω αν το ξέρει και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης τώρα, δεν τα λέμε. Τι εκτιμάτε, το 27 ή ακόμα υπάρχουν θέματα και για το 26, δηλαδή ίσως κάνει κάποιον ευνηδιασμό?
1: Δεν σας άκουσα σε αυτό καλά, συγγνώμη.
0: Λέω, για το χρόνο των εκλογών εκτιμάτε αυτό που λένε οι περισσότεροι ότι θα είναι το 27 ή εκτιμάτε ότι μπορεί να υπάρξει και ευνηδιασμός μέσα στο 26, τι λέτε?
1: Θα σας πω, δεν μπορεί πια να απαντηθεί αυτό. Το πιο λογικό είναι ότι θα γίνουν οι εκλογές το 27. Αν τώρα πάρει απόφαση να τις κάνει μέσα στο 26, δεν θα είναι καμία έκπληξη για κάποιον. Mm-hmm. Δευτερεύουσα σημασία είναι όλα αυτά. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από τώρα ως τις εκλογές είναι ένας άπρακτος πολιτικά χρόνος. Δεν μπορεί δηλαδή να διαμορφώσει νέα κατάσταση η οποία θα αποτυπωθεί στην κάλπη. Κατά τη γνώμη μου, κυρία Παπαδάκου, όλα έχουν ήδη κρυθεί.
0: Δεν ανατρέπεται κάτι, δηλαδή, αυτό λέτε?
1: Δεν ανατρέπεται τίποτα κατά την εκτίμηση.
0: Ναι, παρά τις εξαγγελίες, ας πούμε, γιατί έχουμε παροχές. Βεβαίως δεν έχουμε παροχές, ας πούμε τώρα, δείτε, οι εργαζόμενοι και γενικότερα ο κόσμος έχει υποστεί μεγάλες περικοπές. Έχουν κοπεί τα δώρα του, έχουν κοπεί τα επιδόματά του που είχε. Εγώ δεν βλέπω να επανέρχεται τίποτα. Ακούω ψίχουλα, δίνονται ψίχουλα. Παρά τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, ας πούμε, του RRF, που δόθηκαν δισεκατομμύρια από την Ευρώπη.
1: Κυρία Παπαδάκου, δεν υπάρχει κυβερνητικό σχήμα εξουσίας το οποίο πρόκειται να έρθει αντιμέτωπο με εκλογική αναμέτρηση. Δεν μιλάω τώρα για σχήματα που θέλουν να μείνουν αιώνια στην εξουσία. Που πρόκειται να έρθει σε αντιμέτωπο με την κάλπη, το οποίο να μπορεί να παρακάμψει τις σημερινές δυσκολίες. Είτε κάνει αυτή την εθνική πρωτοβουλία για των ημερών αυτών, για τις τιμές, οτιδήποτε και να κάνει, η γνώμη κατά τη γνώμη μου είναι οριστικά διαμορφωμένη. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι όλα έχουν κρυφθεί και θα έπρεπε, αν ο κ. Μητσοτάκης συναισθανόταν την ηθική και πολιτική του υποχρέωση, να κάνει αμέσως εκλογές. Να μην κλέψει το χρόνο από την κοινωνία, δηλαδή ως την άνοιξη του 27, όπως υποστηρίζω. Η χώρα βρίσκεται σε πολύ οριακή κατάσταση, ώστε να προκύψει μια κυβέρνηση από τη δεύτερη κάλπη, πιθανότατα μια κυβέρνηση εκκλησίας, να βάλει κάτω τα βασικά προβλήματα της χώρας. Το γεγονός ότι το 30% των συμπολιτών μας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Οι οικογένειες υποφέρουν στις 17-18 ήπους το μήνα για τα αναγκαία. Αυτά είναι αδιάφορα για το κυβερνητικό σχήμα και η πολιτική καλείται να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ανθρώπων. Το ζήτημα είναι, το οποίο είναι αλλοιωτικό για τη δημοκρατία, κύριε Παπαδάκου, είναι ότι το κυβερνητικό αυτό σχήμα δεν ενδιαφέρεται συνειδητά για τις ανάγκες των ανθρώπων. Ο στόχος του είναι η εξουσία, κατανοείται μόνο αν δεχτεί κανείς ότι για το κυβερνητικό σχήμα η εξουσία είναι αυτός ο σκοπός. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου από την παρατήρηση.
0: Ναι, ένα άλλο θέμα τώρα είναι το εξής. Ωραία, δεν θα κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Φαίνεται ότι αυτό έχει κριθεί σύμφωνα με την εκτίμηση και των περισσότερων, νομίζω, αυτή την περίοδο, όσων έχουν μια αντικειμενική θεώρηση της κατάστασης. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι ποιος θα κάνει κυβέρνηση, έτσι. Πώς βλέπετε τώρα τις συνεργασίες από την άλλη πλευρά? Εντάξει, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν κενά, για να είμαστε ειλικρινείς τώρα, έτσι. Τα έχουμε δει τώρα στο παρελθόν αυτά, και τη δεκαετία του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Λοιπόν, τι σχήμα βλέπετε από την άλλη πλευρά, μετά τη δεύτερη κάλπη, έστω? Δεν μπορούν να ενωθούν
1: θα
0: τώρα.
1: Θα το απαντήσει η κάλπη, κύριε Παπαδάκου. Δηλαδή θα έχουμε ένα αποτέλεσμα στη δεύτερη κάλπη που θα είναι πλέον το επιβεβαιωμένο αποτέλεσμα, η τελική κρίση, αν μπορούμε να πούμε, του ελληνικού λαού, ο οποίος θα έχει εκφραστεί δύο φορές, και που πλέον οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να σεβαστούν αυτό το αποτέλεσμα μετά την πρώτη κάλπη προς τη δεύτερη κάλπη. Και να υπάρξει ένας διάλογος με σκοπό την συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας, η οποία θα πρέπει να επιλέξει τα πέντε, ας πω για παράδειγμα, κύρια προβλήματα της χώρας και να στρωθεί στη δουλειά να τα αντιμετωπίσει.
0: Μάλιστα. Βλέπετε ένα πολύ συλλεκτικό προφανώς κυβερνητικό σχήμα.
1: Προφανώς.
0: Γιατί τα νούμερα δεν.
1: Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, θα συγκροτηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας περί τη Νέα Δημοκρατία με όποιο κόμμα δεχθεί ένα πρόγραμμα. Και το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, βέβαια, που δεν μπορεί να είναι ο κ. Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, το οποίο είναι κρίσιμο. Επειδή παρακολουθείτε χρόνια την πολιτική, κοιτάξτε τώρα, έχουμε φαινόμενα στην πολιτική τα οποία είναι για μένα πρωτόγνωρα. Παρακολουθώ κι εγώ, δηλαδή δεν τα έχω ξαναδεί. Υπάρχουν, ας πούμε, άνθρωποι που έχουν αλλάξει τρία κόμματα. Έτσι. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή είναι η δεύτερη δύναμη, όπως ξέρετε. Έτσι, αυτή είναι η αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Με την αριστερά να έχει τροφοδοτήσει κυρίως αυτή την ομάδα των ανεξαρτήτων. Είναι και άλλοι, έχουν και άλλοι ανεξαρτοποιηθεί, αλλά κυρίως από την αριστερά είναι οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό, αν θέλετε, οδηγεί στην αναξιοπιστία της πολιτικής, αυτές οι μετακινήσεις, οι παρετήσεις, πώς το βλέπετε αυτό το φαινόμενο?
1: Αυτά είναι εκδηλώσεις της πολιτικής παθολογίας της χώρας. Κυρία Παπαδάκου, η χώρα δεν είναι δημοκρατία, είναι μια ημιδημοκρατία.
0: Γιατί το λέτε αυτό, είναι σοβαρό αυτό που λέτε.
1: Ναι, σοβαρό, μα το έχω γράψει και πάντα σοβαρό. Νομίζω ότι είναι αληθινό. Οφείλουμε να λέμε ό,τι νομίζουμε δημόσια με γενναιότητα. Είναι μια ημιδημοκρατία με την έννοια όπως τη συναντάμε στους κομματικούς μηχανισμούς. Οι κομματικοί μηχανισμοί της χώρας δεν έχουν εσωκομματική δημοκρατία. Σε βαθμό που κάποιος να μπορεί μειοψηφικός, ακόμη και μοναχικός, να θέσει ένα ζήτημα, κεντρικό ζήτημα, ακόμη ενδεχομένως και επικίνδυνο ζήτημα για την ηγεσία, και να μην διαγράφεται. Να μην φοβάται να διατυπώσει τη γνώμη του. Φαντάζεστε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στη διαδρομή των 8 ετών κάποιος, βεβαίως ότι υπάρχουν, αλλά σιώπησαν, να διατυπώσει μια γνώμη διαφωνίας με την κυβερνητική πορεία?
0: Καλά, όσοι διατυπώσαν βρέθηκαν εκτός.
1: Ναι,
0: το εγχείρημα Σαμαρά πώς το βλέπετε επίσης?
1: Είχε τύχει κανείς από αυτούς? Συνέβη κάτι το οποίο οι πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, κύριε Μητροδάκη, να το συστήσουν άλλη στιγμή αυτό για την κατάσταση της χώρας. Συνέβη κάτι όταν στη Βουλή συζητεί το νόμος για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι κάποιος άλλος, έκανε μια θεσμική, όχι ακριβώς ατόπιμα, αλλά προσβολή στη δημοκρατία, προτείνοντας στους βουλευτές που διαφωνούν, είναι εκλεγμένοι για να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους, και αυτό προστατεύεται καθαρά από το Σύνταγμα, ότι αν διαφωνούν να πάνε στο καφενείο της Βουλής να πιούν έναν καφέ, το θυμάστε αυτό?
0: Το θυμάμαι, και θυμάμαι όμως και την άλλη.
1: Υπήρξαν βουλευτές, ναι. Και υπήρξαν βουλευτές οι οποίοι πράγματι πήγαν στο καφενείο.
0: Και ναι, συνεμορφώθησαν, πώς θα σου πω.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτός είναι ένας εξυγχρονισμό τη δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, είναι και αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις επιστολικές ψήφους, αυτό έχει καταγραφεί από τα διεθνή μέσα.
1: Ακριβώς. Βλέπετε, άρα λοιπόν, αυτό είναι μια ημιδημοκρατική λειτουργία. Η δημοκρατία όμως στηρίζεται και από τους συμμετέχοντες, όχι από αυτόν ο οποίος έχει την εξουσία και με φεουδαρχικό τρόπο επιβάλλει την πραγματικότητα
0: βία
1: σε εισαγωγικά τη γνώμη.
0: Σωστά.
1: Άρα είμαστε σε μια δημοκρατική οπισθοδρόμηση. Αυτό πρέπει να το ξαναδούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκουσούλη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε και να τα περιγράφουμε. Έχετε το μικρόφωνο ελεύθερο σε εμάς και ο ίδιος, και ο ίδιος να μας παίρνετε όταν θέλετε κάτι να παρατηρήσετε.
1: Θα το κάνω. Σε
0: λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα
0: έτσι,
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εσείς να είστε καλά.

0: Για πάμε στο επόμενο θέμα μας. Αυτά από τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, νομίζω ήταν σημαντικά αυτά που μας είπε. Μίλησε για ημιδημοκρατία και άλλα διάφορα. Έκανε τις προβλέψεις του και για την πολιτική κατάσταση, το πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται. Λοιπόν, χτες υπήρχε ένα πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στην εφημερίδα των συντακτών για το Ταμείο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες, δεν θα πω οι καλύτερες, γιατί εντάξει, έχουν γίνει και άλλες αναλύσεις για το πώς απορροφήθηκαν αυτή η ευκαιρία, αυτά τα τεράστια ποσά που δόθηκαν για την ανάκαμψη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το RRF το περίφημο, το Ταμείο Ανάκαμψης αυτό είναι, στην Ευρώπη. 36 δις έπρεπε να απορροφηθούν από την ελληνική οικονομία, τα οποία βέβαια έπρεπε να πάνε στους μικρομεσαίους, σε υποδομές, αυτό που έγινε σε όλες τις χώρες του κόσμου, έτσι, της Ευρώπης, συγγνώμη, που πήραν αυτά τα ποσά. Άνθρακες ο θησαυρός, βλέπω εδώ ο τίτλος αυτού του ρεπορτάζ, ήταν το ρεπορτάζ του Πάνου του Κοσμά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας φωτίσει, λέγοντας, όταν λέει άνθρακες ο θησαυρός ο κύριος Κοσμάς, είπε ότι η ίδια κυβέρνηση παραδέχεται κατά πόσο έπεσε έξω το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα επενδύσεων Ελλάδα 2. Καλό μεσημέρι καταρχήν, κύριε Κοσμά, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροάτριες.
0: Λοιπόν, εσείς λέτε άνθρακες ο θησαυρός. Για να δούμε τώρα τα νούμερα τι λένε, έτσι, σύμφωνα με αυτά που έχει παραδεχτεί η κυβέρνηση. Γιατί εδώ που τα λέμε, η πρόσβασή μας όλων είναι μέσω των στοιχείων που δίνει η κυβέρνηση, έτσι, είναι. Πού να τα βρούμε?
1: Ναι, αυτά, τα επίσημα στατιστικά.
0: Τα επίσημα στατιστικά, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε 36 δις. Από αυτά πόσα έχουν απορροφηθεί αυτή τη στιγμή, εσείς έχετε την εικόνα, από τη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε,
0: τι ποσοστό.
1: Η κυβέρνηση, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, δεν είναι τόσο γενναιόδορη στο να παρουσιάζει στοιχεία, ακόμη και για θέματα τα οποία αφορούν και τον τελευταίο πολίτη, και θα όφιλε να έχει αναλυτική ενημέρωση, διότι δεν είναι κυβερνητικά χρήματα όλα αυτά, δεν είναι υπόθεση των κυβερνώντων όλα αυτά, είναι, όπως έχουν πει οι ίδιοι, μια εθνική υπόθεση. Αφορούν την οικονομία στο σύνολό της, αφορούν επομένως και όλους μας. Λοιπόν, παρόλα αυτά, όχι μόνο δεν παρουσιάζει στοιχεία, υπάρχει μια κρυψίνια, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε εμείς, όπως και αναλυτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κλπ, να προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει, ενώ έχει λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης,
0: έχει λήξει ο χρόνος. Σωστό.
1: Έχουν μείνει, είναι στον αέρα, όπως λέμε, δεν γνωρίζουμε αν έχουν υλοποιηθεί 117 ορόσημα, όπως τα λένε, τα οποία ήταν από τις προϋποθέσεις για να απορροφηθούν τα χρήματα. Δεν γνωρίζουμε κάτι για
0: αυτά. Για πείτε τώρα μας σε ποσά τι σημαίνει αυτά τα ορόσημα.
1: Αυτό, σύμφωνα με υπολογισμούς, γιατί σας λέω, υπάρχει μια δυσκολία όταν αντιμετωπίζεις ένα τείχος άρνησης να παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία, αφορά 5 ως 7 δις.
0: Μάλιστα.
1: Δις ευρώ.
0: 5 ως 7 τώρα, δις από τα 36, έτσι.
1: Από τα 36. Όμως δεν τελειώνει εδώ ο απολογισμός σχετικά με την απορρόφηση τώρα, έτσι. Γιατί η κυβέρνηση ισχυρίστηκε πράγματα ότι εγώ έχω υλοποιήσει αυτά, παράδειγμα τα ορόσημα, αλλά αυτά θα ελεγχθούν. Θα ελεγχθούν και εκ των υστέρων από την ίδια την Κομισιόν, θα ελεγχθούν και από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο ήδη σε κάποιους πρώτους ελέγχους έχει εντοπίσει ορόσημα τα οποία η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι υλοποιήθηκαν, αλλά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανακάλυψε ότι...
0: Για τι ποσά μιλάμε, κύριε, αν είστε πρόχειρος.
1: Εκεί τώρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να υπολογίσει.
0: Καλά, γι' αυτό ρωτάω, αν είστε πρόχειρος.
1: Ναι, είναι ακόμη πιο δύσκολο. Δηλαδή υπάρχει και η εκ των υστέρων διαδικασία, αυτό θέλω να πω.
0: Αφού δοθούν,
1: αφού εκταμιευτούν, καταλογισμού ότι ισχυριστήκατε αυτά, αλλά δεν υλοποιήθηκε.
0: Ναι, γιατί οι έλεγχοι προφανώς είναι, ας πούμε, παίρνουν χρόνο, Και αν περιμένανε τώρα απ' έξω να γίνουν πρώτα οι έλεγχοι και μετά να δουν τα χρήματα, δεν θα τα έπαιρναν.
1: Ακριβώς. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει βγάλει μια έκθεση στην οποία λέει ότι με αυτή την έμφαση στα ορόσημα και όχι στην τελική παράδοση των έργων που γίνεται, παίρνει τα λεφτά επειδή ισχυρίζεις ότι υλοποιείς το ορόσημα και όχι επειδή έφερες αποδείξεις ότι υλοποιήθηκαν τα έργα. Μάλιστα. Και παραλήφθηκαν. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το Ταμείο Ανάκαμψης σε αντίθεση με το ΑΣΠΑ που η διαδικασία είναι.
0: Πείτε μου κάτι τώρα, επειδή εσείς έχετε ασχοληθεί, έχει δοθεί μία δημοσιότητα, έχουν δοθεί εταιρείες οι οποίες πήραν αυτά τα χρήματα, αυτά που έχουν απορροφηθεί, έτσι, στην πλειοψηφία τους, οι εταιρείες αυτές, πρώτον, τι οικονομικού μεγέθους είναι μικρομεσαίες, είναι πολυεθνικές, είναι μεγάλα, είναι μεγάλες εταιρείες, και δεύτερον, στην πλειοψηφία τους, τι κλάδους εκπροσωπούν. Δηλαδή έχουν πάει σε έργα υποδομών τα χρήματα αυτά, στην πλειοψηφία τους. Δεν λέω.
1: Κοιτάξτε, στην πλειονότητά τους οι επιχειρήσεις αυτές είναι πολύ μεγάλες ή ανώτερου επίπεδου μεσαίες.
0: Μάλιστα.
1: Με τα ελληνικά κριτήρια.
0: Μεγάλες εταιρείες λοιπόν, σε μεγάλες εταιρείες έχουν.
1: Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερον είναι ότι όσον αφορά το πού πήγαν αυτά τα χρήματα, εκεί σε αυτό το ρεπορτάζ που επικαλεστήκατε, που κάναμε, έχουμε μια κατηγοριοποίηση, ας πούμε.
0: Ναι, το βλέπω, για να την πούμε και στον κόσμο με απλά λόγια.
1: Απλά λόγια, κοιτάξτε να δείτε. Υποτίθεται ότι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν η χρυσή ευκαιρία για να αλλάξει πρόσωπο η ελληνική οικονομία. Για να και η χώρα, επομένως.
0: Βλέπω εδώ ότι λέτε το 53,4% ας πούμε πήγε πράγματι σε υποδομές και δίκτυα.
1: Προσέξτε, αυτά όμως τώρα είναι μεταφορές, δίκτυα, δημόσιες υποδομές γενικά. Με μία έννοια, δεν συζητάμε τώρα για το πόσο ποιοτικά ή υλοποιήθηκε όλο αυτό. Συζητάμε με βάση μια στατιστική, με βάση την απορρόφηση σπόρων. Έτσι.
0: Και με βάση τα αιτήματα της κυβέρνησης, έτσι.
1: Ωραία.
0: Τα αιτήματα των εταιριών που γίνανε, ας πούμε.
1: Άρα, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι
0: ότι πήγανε σε μεταφορές.
1: Είχαμε απαρχαιωμένες υποδομές, λοιπόν, σε μεταφορές και δίκτυα.
0: Μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη τώρα κατηγορία, που είναι η ενεργειακή παραγωγή.
1: Και πήγαν όλα εκεί γιατί αυτά είναι έργα που υλοποίησαν υπουργεία, είναι έργα που δεν είχαν δανειακή. Συνιστώσα, δεν δανείστηκαν κάποιες επιχειρήσεις για αυτά. Ήταν αμιγώς χρηματοδότηση ευρωπαϊκή και ήταν και εύκολο να κατανολωθούν, να σχεδιαστούν και να κατανολωθούν.
0: Ναι, γιατί είχαν έτοιμο το know-how οι εταιρείες αυτές, δεν ήταν μικρές. Η ενεργειακή παραγωγή τώρα που βλέπω ότι είναι σε ποσοστό 19,1% λέτε, πήγαν στην ενέργεια.
1: Είναι μακράν δεύτερη.
0: Είναι μακράν, αυτό βλέπω. Είναι μακράν δεύτερη και βλέπω ότι έχουν δοθεί 3,8
1: περίπου 3,9 δις.
0: 3,9 δις, 3,8
1: είναι αυτό. Αντιστοιχούν στο 19%.
0: Τώρα βλέπω ότι έχουν δοθεί εκεί και απ' την άλλη εμείς ας πούμε πληρώνουμε, γιατί αυτό το έχει σημασία, πώς πάει στον κόσμο. Έτσι δεν είναι, το να δίνεις χρήματα.
1: Έχουμε πιο ακριβά τιμολόγια ρεύματος.
0: Και πιο τρία, τώρα πώς δικαιολογείται αυτό, θα μας το δικαιολογήσει η κυβέρνηση, υποθέτω.
1: Το δίζελ πάνω από την αμόλυβη βενζίνη.
0: Αυτό λέω,
1: Και
0: μετά βλέπω τρίτο είναι το ανθρώπινο κοινωνικό, λέει.
1: Εντάξει, εκεί είναι δεξιότητες και λοιπά. Εκεί είναι η μεγάλη δεξαμενή, όπου ξέρετε με αυτά τα προγράμματα.
0: Υγεία, εκπαίδευση, δεξιότητες. Δεξιότητες εννοούν και την έρευνα. Έχουν πάει κάποια χρήματα.
1: Όχι. Δεξιότητες είναι τα προγράμματα που κάνει η ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ.
0: Μάλιστα. Επειδή ο χρόνος μας έχει λίγο προδώσει σήμερα, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί λέτε ότι απέτυχε το πρόγραμμα αυτό, έτσι, να μου το πείτε όμως πολύ σύντομα, κύριε Κοσμά.
1: Διότι αυτό που θα μετασχημάτιζε την ελληνική οικονομία, θα την έκανε πιο παραγωγική, πιο εξαγωγική κλπ, είναι ένας πυρήνας έργων που έχει σχέση με νέες τεχνολογίες, με τεχνολογίες μετασχηματισμού, έρευνα και ανάπτυξη και προηγμένη μεταποίηση. Ναι. Αυτός ο τομέας λοιπόν πήρε μόλις 500 εκατομμύρια.
0: Επομένως, ο στόχος δεν επετεύχθη. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Άρα, αυτός που ήταν ο κύριος, ο βασικός στόχος δεν επετεύχθη. Ξαναφτιάξαμε κάποιες υποδομές, γιατί ήταν απαρχαιωμένες, αλλά αυτό που θα έδινε προστιθέμενη αξία, δυναμισμό στην οικονομία κλπ. Δεν συντελέστηκε.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι ο ποιοτικός απολογισμός, ο ποσοτικός είπαμε στην αρχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοσμά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας μοιραστήκατε όλα αυτά μαζί μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Όλα αυτά που σας λέμε αφορούν την καθημερινότητά σας, έτσι, να έχετε υπόψη σας. Λοιπόν, αύριο στις 12 η ώρα θα είμαστε πάλι μαζί. Να είστε καλά, να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε το μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
3: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Η ώρα είναι 1.
5: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Μας κατηγορεί η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τοξικότητα και εδώ και 7 χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν εκφασίσει την ελληνική κοινωνία. Έτσι έκλεισε την πρώτη συνέντευξή της η Ρένα Δούρος, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που παραχώρησε εδώ στο κόκκινο απαντώντας τα ερωτήματα του Γιώργου Βούλγαρη και του Σωτήρη Καψόχα, ερωτήματα εφόλης της ύλης. Για τη δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου στρέφεται στα μέλη. Όσες φορές ακούσαμε τα μέλη μας, αυτό αποτυπώθηκε σε αποτέλεσμα και εκλογικό. Όσες φορές κάναμε ανάθεση σε μεσίες, αυτό το πληρώσαμε. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία. Η προσωπολατρία και οι συνεπίες της τελείωσαν, είπε η Ρένα Δούρου. Έχουμε πάει πίσω τους αγώνες και στην προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε τον ένα που θα το αναθέσουμε να μας εκπροσωπήσει, συμπλήρωσε. Για την παρουσία στη ΔΕΘ. Θα ανέβουμε στη διεθνή έκθεση, είπε η Ρένα Δούρου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Η σύνθεση δεν μας απασχολεί. Για τις συνεργασίες, η Ρένα Δούρου εκτίμησε ότι δεν μπορεί να υπάρχει προοδευτική αλλαγή χωρίς σύμπραξη και συμμαχία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει ο καταλύτης, ώστε να καταλάβουν και οι άλλοι πολιτικοί χώροι πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Από τις πρώτες μου κινήσεις ήταν η συνεννόηση με το Πράττω, του Νίκο Κοντζιά και τους οικολόγους πράσινους, ώστε να διευρύνουμε τις συμμαχίες μας. Για τα ελληνοτουρκικά, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει έναν εχθρό στην κονίστρα της προεκλογικής περίοδου και να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους. Σταμάτησε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική του Νίκου Κοντζιά και του ΣΥΡΙΖΑ βία και τα επιχείρια τα πληρώνουμε όλοι μας σήμερα, είπε η Ρένα Δούρου. Αφορά ακόμα και την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Εμείς δεν αντιμετωπίσαμε την εξωτερική πολιτική όπως η Νέα Δημοκρατία και δεν τη βάλαμε μπροστά για να δημιουργήσουμε συσπυρώσεις, ούτε την εργαλειοποίησαμε. Απαντώντας για την ακρίβεια, η Ρένα Δούρου διαπίστωσε «Ξεχάσαμε και μια σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που τις είχαμε υιοθετήσει το 2015. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίζει την καρτελοποίηση στην αγορά και τα βασικά αγαθά». Με πόσα κενά θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου? Σε αυτό το ερώτημα καλεί ο ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας, αντί να αυτοθαυμάζεται με επικοινωνιακές εκστρατείες για προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών. Η έγκαιρη πρόσληψη και τοποθέτηση εκπαιδευτικών δεν είναι προσωπικό επίτευγμα μιας υπουργού. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της πολιτείας απέναντι στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες. Σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αποκαλύπτει ότι τα κενά μπορεί να φτάσουν τις 20.000 μετά την πρώτη φάση των προσλήψεων, με ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη. Πόσα παιδιά θα μπουν στην τάξη χωρίς τον εκπαιδευτικό που δικαιούνται, πόσα παιδιά που χρειάζονται παράλληλη στήριξη θα μείνουν χωρίς αυτήν, ρωτά την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και υπογραμμίζει ότι η χώρα μας είναι προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση, με μόλις 3,3% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει το 4,7%. Ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, με την εν λόγω ρύθμιση, πλήρως επεξεργασμένη παρέμβαση, συγκεκριμένα καταργούμε το πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, επαναφέρουμε το νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας, θεσπίζουμε αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης, ρυθμίζουμε τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προβλέπουμε αποπληρωμή έως 25 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο, ενεργοποιούμε αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν ότι λείπει από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη να τα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα πρόσωπα, δήλωσε σχετικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, από το περιστήλιο της Βουλής, καλώντας τα προοδευτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την πρόταση νόμου. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα με δύο μηχανές τη 1.30 τη νύχτα χτες στο κέντρο της Αθήνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της οδού Βραήλα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τρία άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές τραυματίστηκαν θανάσιμα. Πρόκειται για έναν άνδρα 51 ετών, μια 27χρονη γυναίκα και μία ακόμη συνεπιβάτηδα της. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, 280 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ερείπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια σχεδόν μία εβδομάδα μετά την κατολίσθηση κατόρθωσαν να σώσουν οι διασώστες στο Νεπάλ, φτιάχνοντας προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές της χώρας. Περίπου 600 εργάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κατεστραμμένους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Νεπάλ, όπου πλέον επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, περίπου 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Στις δύο χώρες αγνοούνται εθρηστικά περίπου 4.500 άνθρωποι. Στις αθλητικές ειδήσεις, αύλαια σήμερα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς στις 6 ο Βόλος υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ανέμους μεταβλητούς 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Άνεμη μεταβλητή 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από το Κόκκινο. Επόμενη ενημέρωση στις 2 στο μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής.

Δεύτερο θέμα στην ΕΦΣΥ. Αλέξης Τσίπρας. Αφετηρία ανατροπής αύριο στη Θεσσαλονίκη, η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Και αναρωτιέμαι, εισαγγελέας υπάρχει? Ανατροπή, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ριζοσπάστη. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Τώρα, αυτό το θόλος Αχιλλέα είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δεν είναι πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, σκεφτείτε, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ μαζί χρωστάνε 1,2 δις. 3 δις δεν είναι τίποτα. Απογευματινή. Το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία. Αλλά αυτό ήταν πραγματικότητα. Και άρθρο Παπαχλιμίντζου, η εικόνα των τεράστιων αλλαγών γύρω μας. Γύρω από τον Παπαχλιμίντζο δηλαδή. Καθημερινή. Συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ασπίδα. Είναι η ακριβότερη ασπίδα στον κόσμο. Και δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, εν όψη εκλογών. Το Πασόκ στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας. Αφού κάνανε οι άλλοι συνέδριο και πήγαν και αποφασίσανε να μην συνεργαστούν με τον Ανεψιό Δημητριάδη, θα τους έχουμε στο στόχαστρο. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά προσλήψεις. Και πράγματι, 1961 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Οι προκηρύξεις που τρέχουν έως τέλη Σεπτεμβρίου. Α, και καλό μήνα να πούμε. Ωραίος μήνας Σεπτέμβριος, ανοίγουν και τα σχολεία. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Όταν η σκληρή του Μαδούρο... Α, για σώπα, τι είναι αυτό? Όταν η σκληρή του Μαδούρο ήρθα στην Αθήνα. Νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίδη για το... Πιπίνη, συγγνώμη. Για το ταξίδι των Τερίμ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα τον Ιούνιο του 2012 και η φερόμενη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. This changes everything, όπως τα έλεγε και η Ναόμι Κάμπελ. Τα νέα. Μηνύματα κλέφτες για να μην μας εξαπατούν οι επιτίδιοι. Α, είναι αυτά που έρχονται στο κινητό που λέει το δέμα σας δεν το παραλάβατε, στείλτε το πίν από την πιστωτική σας κάρτα για να καταλάβω. Αυτό, να μην απαντάτε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Νέες τιμές στα ράφια. Μπράβο. Αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά. Σόπα, υπάρχουν και μύθοι? Καλά, ποιος κάνει το πρωτοσέλιδο των νέων, αν είναι δυνατό. Δημοκρατία, κατάντια. Έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν Σαμαρά. Ο Κολάμπια δηλαδή έβαλε τους γενίτσαρους, δηλαδή εννοεί το Φλωρίδι. Βέβαια, το Σαμαρά το χτυπάει πολύ και ο Σπύρος. Ο οποίος Σπύρος, αν θυμάστε, τον είχε περιμαζέψει στη Νέα Δημοκρατία ο Αντώνης Σαμαράς. Δεύτερο θέμα στη Δημοκρατία. Μελέτη κόλαφος. Καλά, κόλαφος, κατάντια, τι είναι αυτό. Μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων. Να πάτε να δουλέψετε στον ιδιωτικό τομέα που η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα διαρκώς ανεβαίνει. Εστία. Το κόμμα του ακαθόριστου φίλου. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ζητά μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να απαντήσουν για το αν είναι άρεν, φίλοι ή άλλο φίλο. Το κόμμα του ακαθόριστου... Α, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτό το κόμμα. Κατάλαβα. Και Εθνικός Κήρυκας στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα. Δηλαδή, για να μάθουμε πόσο είναι το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, πρέπει να διαβάζουμε Εθνικό Κήρυκα. Όλες οι άλλες εφημερίδες το κρύβουνε. Τεχνικά μιλώντας, κανένας δεν ασχολείται με τη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα, καθώς κανείς δεν πιστεύει τα στοιχεία. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην πολύ φίλη μου Σοφία Ζαχαράκη, την καλύτερη υπουργό εμπορίου παιδείας που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά την πάρα πολύ φίλη μου Νίκη Άναψο τον Καντήλη Κεραμέως. Τραμπουκίζουν την καλύτερη υπουργό οικογένεια Μητσοτάκη, μετά φυσικά τη Δόνα τη Μιχαηλίδου, που κάνει καλύτερα βίντεο στο TikTok από τη Ζαχαράκη, γιατί η Ζαχαράκη βγαίνει κάπως ξινή. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σιμαδούρη Άρη Πορτοσάλτε, Ανεψιέ Δημητριάδη, σταμάτη Ζαχαρέ, και τραμπουκίζουν τη Ζαχαράκη, γιατί έκανε αυτό που θα έκανε κάθε υπουργός εμπορίου παιδείας, δηλαδή επέστρεψε στα κόλετ τις άδειές τους για να λένε πως είναι πανεπιστήμια. Παρόλο που ακόμα δεν έχει συνεδριάσει, λέει, με τη νέα σύνθεσή της η επιτροπή που θα εγκρίνει τα προγράμματα σπουδών τους. Σιγά το θέμα, σας το είπα και χθες. Αυτό με τα προγράμματα σπουδών είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ υπερεκτιμημένο. Πάνε το παιδί σου, γράψτε στο κόλετ, δώσε την προκαταβολή κατά δίδακτρα και βλέπουμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα σπουδών. Και τώρα να πω και κάτι στα σοβαρά, έτσι. Με τα δημόσια πανεπιστήμια. Ε? Λοιπόν, έχει

Δει κανένα στο πρόγραμμα σπουδών, ναι. Πώς φτιάχνουμε μολότοφ. Πώς κάνουμε κόλλα από γλουτολίνη. Πόσο νερό βάζουμε. Πώς ανοίγουμε την πύρα με τον αναπτήρα. Πώς τρίβουμε τσιγάρο μέσα στην τσέπη από το φλάι. Αυτά τα προγράμματα σπουδών τα είδαμε. Και μιλάμε τώρα για τα κόλετς, αν είναι δυνατόν. Πολύ καλά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη και γύρισε τις άδειες πίσω. Και εδώ, επειδή θέλω να βοηθήσω, να πάμε ρε παιδιά και σε ένα δεύτερο γύρο διαγραφών φοιτητών από τα δημόσια πανεπιστήμια. Να πάνε τα παιδιά στα ιδιωτικά, να πληρώσουν ένα χρόνο δίδακτρα, να πάρουν και τα πτυχία τους. Κρίμα δεν είναι? Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά από αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που είχε στηρίξει τότε και τον νόμο Πιερεκάκη και τον είχε μαλώσει τον Ανδρουλιδάκη που δεν τον ψήφισε. Πάμε όμως τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπράξη των ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τον καλύτερο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, εννοείται μετά τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, τον καλύτερο αναπληρωτή υπουργό μεταφορών που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Κώστα τον Καραμαλή, τον τρίτο του Αχιλλέα του Σερών, που ήταν και κοντζάμ υπουργός, τον πιο επιδραστικό νέο πολιτικό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σύμφωνα με τον διαγωνισμό. Ποιο είναι ο πιο επιδραστικός νέος πολιτικός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος? Τον άνθρωπο που άνοιξε το δρόμο για τη 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη, όταν επί μαδουρισμού δούλευε 3 ώρες στη Νέα Δημοκρατία και 10 ώρες στην Ομάδα Αλήθειας. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Εντός χρονοδιαγράμματος ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα το έργο αποκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκης. Το ανακοίνωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με την ιδιότητα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας χθες από το εντελώς αφιλόξενο και αντιπολιτευτικό τηλεοπτικό σταθμό Sky. Μιλάμε. Η Ελλάδα αλλάζει. Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Αν θυμάστε, το 23 την Άνοιξη, ο Γεραπετρίτης τότε παρίστανε και τον Υπουργό Υποδομών μετά την τραγωδία των Τεμπών και είχε ανακοινώσει πως το έργο της τηλεδιοίκησης θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 6 μήνες. Τελικά εκεί κάτι έβριξε ένας Ντάνιελ κτλ. Λίγο χάλασε το πράγμα και έτσι φτάσαμε τώρα, Σεπτέμβρη 26, εντελώς συμπτωματικά παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, να είναι έτοιμο το έργο και να το ανακοινώνει αυτό ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ να πούμε, είδατε, ο Κυρανάκης είναι πάρα πολύ προκομμένο παιδί, καθώς πάλι είναι στο διπλό μεροκάματο. Και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υποδομών. Και τώρα βγαίνουν κάτι εξυπνάκηδες και λένε τι έγινε με εκείνο το σύγχρονο κέντρο τηλεδιοίκησης ψηφιακής φωτοσύμφασης που θα ερχόταν να εγκαινιάσει ο Κολάμπια στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ήρθε γιατί την προηγούμενη μέρα έγινε τραγωδία του Τεμπών. Τι να πω, τι ερωτήσεις είναι αυτές, τι τοξικότητα είναι αυτή, δεν την αντέχει ο κόσμος. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Κυρανάκης πάει πάλι να δουλέψει στην Ομάδα Αλήθεια το πρωί και το βράδυ βγει και κάνει το ταξιτζί. Κύριε Δρακόπουλε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε τώρα και κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωνσταντίνο του Κυρανάκη. Λίγο να μας πει πώς πραγματικά κατάφερε και ετοίμασε την τηλεδιοίκηση παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μα πραγματικά, τι σύμπτωση! Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του στο κόμμα γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι καημένοι οι πεκεπέδες που δεν πήραν τώρα τις επιδοτήσεις. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, ακόμα Αύγουστο έχεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές και τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Σήμερα δεν είναι δωρεάν, γιατί είναι μια προσφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι, οπότε θα τα πληρώσετε. 69-70-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέ Θνάκησο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η τίγρης της ασπίδας του Αχιλέα, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Έριξε τις τιμές μέσα σε μία μέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς. Γιατί επί Τσίπρα οι τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ ήταν οι ίδιες και έτσι μειώθηκε η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Όλοι τα ξέρουν αυτά που έχουν κάνει εκεί οικονομικό ρεπορτάζ. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Μετά από 7 χρόνια πάρα πολύ σκληρής, συστηματικής, επίμονης, στόχοπροσιλωμένης δουλειάς όλης της κυβέρνησης με εντολή Κολάμπια, από χθες υπάρχει μια νέα εντελώς κατάσταση, ένα νέο εντελώς καθεστώς, τολμώ να πω, όπως γράφουν και τα νέα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα μας. Οι τιμές σε εκατοντάδες βασικά καταναλωτικά προϊόντα έχουν μειωθεί έως και 30%. Μιλάμε, πας στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζεις, πας στο ταμείο και εκεί σε περιμένει μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη, όπως συνέβαινε βέβαια και τα προηγούμενα 4 χρόνια, που πήγαινες κάθε φορά στο ταμείο και κάθε φορά πλήρωνες περισσότερα από την προηγούμενη. Τώρα πάλι έχουμε έκπληξη, αλλά είναι θετική, γιατί όλα είναι πάρα πολύ φθηνά. Πάει ο άλλος να πληρώσει, έτσι. Έχει πάρει 5 πράγματα, βγάζει 50 και δεν περιμένει ρέστα. Και του λέει η κοπέλα στο ταμείο, 47 ευρώ, μεσοσταθμικά, έτσι. Μην πάτε τώρα και το κάνετε αυτό και σας βγει 55, μεσοσταθμικά, 47 ευρώ. Δηλαδή πας στο σούπερ μάρκετ, μεσοσταθμικά, παίρνεις ό,τι θέλεις, μεσοσταθμικά, πληρώνεις, φεύγεις και παίρνεις και ρέστα από 50, 3 ευρώ, μεσοσταθμικά. Οπότε σου λείπουν μόνο 97 ευρώ για να πληρώσεις το λογαριασμό του ρεύματος που σου ήρθε μόνο 100 ευρώ. Και προσέξτε, έτσι, αυτές οι απίστευτες μειώσεις τρέχουν από χθες. Δευτέρα τώρα δεν πάει πολύ κόσμο στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα οι εφημερίδες δεν το παίζουν πολύ, οπότε θέλω λίγο να βοηθήσουμε. Εσείς, έτσι. Όπου πάτε, όπου είστε, όπου μιλάτε, στο Facebook, στη δουλειά, όπου πηγαίνετε. Στο Facebook τώρα μου ανεβάζετε την Πανσέλινο και μου χρωστάς έναν Αύγουστο και κάτι γατάκια. Λοιπόν, σας παρακαλώ, να γράφετε στο Facebook ότι παντού υπάρχουν μειώσεις των τιμών που έγιναν στα ράφια των σούπερ μάρκετ με εντολή Κολάμπια. Φτάνει με τα γατάκια. Γιατί πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Δεν το παίζουν τα βοθροκάναλα της εφοπλιστικής διαπλοκής. Λοιπόν, τώρα, όπως και με τα προηγούμενα μέτρα που ήταν πάρα πολύ καλά που πήραμε, έτσι, πρέπει να πας σε 5-6 σούπερ μάρκετ για να πετύχεις όλες τις εκπτώσεις. Εκπτώσεις που θα τις κάνουν και τα σούπερ μάρκετ έτσι κι αλλιώς με το φυλάδιο του Σεπτεμβρίου. Αυτό μπορούμε να το σβήσουμε? Όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι λέγαμε. Λοιπόν, οπότε για να βρείτε όλες τις εκπτώσεις, την προηγούμενη μέρα πάρτε άδεια από τη δουλειά, καθίστε σπίτι, μπείτε στο πόσο κάνει και κάτσε να δείτε να οργανώσετε, ας πούμε, τα ψώνια σας έτσι ώστε να έχετε μεσοσταθμικά στο 50 3 ευρώ ρέστα. Τώρα, ήθελα να πω κάτι, γιατί βγαίνουν από χθες και εδώ στο κόκκινο και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, λέει, πρόταση για το ιδιωτικό χρέος. Συγγνώμη, τι νομίζουν εκεί στην Κουμουνδούρου, ότι πάθαμε συλλογική αμνησία? Πώς είχε γράψει ο Σαραμάγκο εκεί το περί τυφλότητας, περί αμνησίας? Δεν ξέρουμε πότε δημιουργήθηκε το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα. Και τώρα μας λένε ότι έχουν και λύση γι' αυτό. Και θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Τα φαντς, ας πούμε, νόμος Κατσέλη, να μην χάσει το σπίτι. Αν είναι δυνατόν. Όλοι ξέρουν ότι πριν το 2015 ιδιωτικό χρέος δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Δηλαδή μόνο οι ωραίοι είχαν χρέη. Πώς είναι οι ωραίοι? Ενώ μετά το 2015, όχι μόνο οι ωραίοι, όλοι αποκτήσανε ιδιωτικό χρέος. Και έρχονται τώρα να μας πούν ότι έχουν, λέει, προτάσεις. Δηλαδή πού πιστεύουν ότι ζουν? Στη χώρα της αμνησίας? Αν είναι δυνατόν. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε μετά το Γενάρη του 2015, που κλείσαν οι μαδούροι τις τράπεζες και έτσι ο κόσμος δεν μπορούσε να πάει να τραβήξει λεφτά τις τράπεζες για να πληρώσει τα χρέη του. Έτσι δημιουργήθηκε το ιδιωτικό χρέος. Ή ας πούμε να σας πω και για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που φτάσαν το 1,2 δις. Θυμάται κανείς πριν το 2015 να γινόταν καμιά συζήτηση για τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ? Έτσι, κανένας. Μετά το 2015 δημιουργήθηκε και αυτό το πρόβλημα και έρχονται τώρα οι μαδούροι να μας πούν ότι αυτοί έχουν λύσεις για το πρόβλημα που αυτοί δημιουργήσαν. Αν είναι δυνατόν. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
5: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε και με το πολλοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε μία πολύ ιδιωτική χώρα. Μέρος δεύτερο. Χθες που ξεκινήσαμε τα μαθήματα αυτής της εβδομάδας με αυτό το θέμα, μία πολύ ιδιωτική χώρα, χρησιμοποιήσαμε ένα πολύ ακραίο παράδειγμα, μάλλον καλύτερα ένα δείγμα, για μία κυβέρνηση που εξυπηρετεί η φόρα παρτίδα ιδιωτικά συμφέροντα και το δείχνει, δεν το κρύβει, έτσι, πως της είναι εντελώς αδιάφορο, ακόμα και αντίπαλο, αυτό που έχει να κάνει με πολιτικές για το κοινό καλό, για το δημόσιο συμφέρον. Τώρα το παράδειγμα που είχε να κάνει με τη σπουδή του Υπουργείου Παιδείας, μάλλον του Υπουργείου Εμπορίου Παιδείας, να επιστρέψει στα κόλετς τις άδειες ώστε να διαφημίζονται ως μη κρατικά πανεπιστήμια, επαναλαμβάνω, ήταν λίγο ακραίο. Ήταν λίγο ακραίο. Εδώ λίγο να ανοίξω μια παρένθεση. Αυτή η ακραία συμπεριφορά της Μητσοτάκης ΑΕ σε αυτό το θέμα εξυπηρετούμε συμφέροντα, σε κάποιους αρέσει. Το είπαμε και τις προάλλες, έτσι. Αν έβλεπε αυτά τα πράγματα η Θάτσερ, θα έκλαιγε από τη χαρά της. Αλλά αυτή η συμπεριφορά, αυτή η πολιτική επιλογή, σε άλλους δεν αρέσει. Και δεν μιλάμε μόνο για την από εδώ πλευρά, ας πούμε, λέμε αριστερά του κέντρου, πιο αριστερά της αριστεράς, ο τείχος κτλ. Αλλά και για την από εκεί πλευρά. Και στην εξίσωση έχουν μπει και δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ο Σαμαράς και ο Καραμαλής. Και όσοι ακόμα τους θεωρούν πολιτικά κεφάλαια. Την κλείνω την παρένθεση, ίσως να την ανοίξουμε πιο μετά, πιο μεγάλη, έτσι μέσα στην εβδομάδα. Τώρα, ένα πολύ βασικό πράγμα σε μια πολύ ιδιωτική χώρα είναι το να υποχωρούν όλες οι συλλογικές κατακτήσεις. Να υποχωρούν όλες οι συλλογικές καταστάσεις. Αυτές δηλαδή που παράγουν συμφωνίες, παράγουν κανόνες, έχουν ένα βάθος, πάνε προς το μέλλον, δίνουν ένα ρυθμό στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα, κρατούν αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή, περιορίζουν ή τέλος πάντων έστω συγκρατούν αυτό που λέμε κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Σε μια πολύ ιδιωτική χώρα συμβαίνουν αντίθετα πράγματα. Δηλαδή πλήττεται η κοινωνική συνοχή, αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες, αυξάνονται οι οικονομικές ανισότητες. Όπως έχουμε πει και σε παλιότερα μαθήματά μας, η Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων πράγματι βγήκε από αυτό που λέμε κοινό, ευρωπαϊκό, κοινωνικό και κτημένο. Βγήκε από αυτό το πράγμα. Έτσι. Διαγραφήκαν οι παλιές συμφωνίες. Διαγραφήκαν οι παλιοί κανόνες. Αλλά μετά το τέλος του 18 δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος για να μην μπει ξανά η Ελλάδα, έστω σταδιακά, έστω με μια πορεία 2, 3, 4 ετών, ξανά σε αυτό το κοινό, ευρωπαϊκό, κοινωνικό και κεκτημένο. Από τότε έχουν περάσει 8 χρόνια, έτσι. Είναι αρκετός καιρός. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει πάρα πολλά βήματα μέσα σε αυτά τα 8 χρόνια, ώστε η Ελλάδα να προσεγγίσει ξανά αρχικά το κοινό, ευρωπαϊκό, κοινωνικό και κεκτημένο και μετά παπ, να βρεθεί και μέσα σε αυτό ξανά. Προφανώς. Όταν έχουν καεί οι παλιές συμφωνίες, όταν έχουν καεί οι παλιοί κανόνες, έχεις άλλο σημείο αφετηρίας. Έτσι. Όπως έχουμε πει, ταξίδια μέσα στο χρόνο προς τα πίσω, ακόμα δεν έχουμε βρει τρόπο να κάνουμε. Πηγαίνουμε κούτσα-κούτσα, μέρα-μέρα, έτσι, προς το μέλλον. Έχουν γίνει βήματα. Η απάντηση είναι ναι, αλλά είναι προς άλλη κατεύθυνση. Γιατί ακριβώς μιλάμε για μια περίπτωση πολύ ιδιωτικής χώρας και για μια κυβέρνηση που έχει εντελώς διαφορετικές προτεραιότητες σε σχέση με την ανάκτηση των συλλογικών καταστάσεων, των συλλογικών κατακτήσεων, με το να υπάρξουν νέες συμφωνίες και νέοι κανόνες. Πριν τα μπάνια του λαού, που φέτος ήταν τα μπάνια του μισού λαού, έγινε αυτή η περίφημη Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτό έγινε όχι γιατί ξύπνησε μια μέρα και ραμαίως και είπε να το κάνω, αλλά γιατί υπάρχει μια πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη λοικοσυμμαχία κτλ., ώστε οι περισσότεροι εργαζόμενοι να καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Περίπου το 80%
και μόνο ένα 20% των εργαζομένων να προστατεύεται από το μηχανισμό του περίφημου κατώτατου μισθού. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι μηχανισμοί στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι ενιαίο. Αυτό δεν το έχει πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες. Σήμερα το ποσοστό εργαζομένων στην Ελλάδα που καλύπτεται από κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας είναι ένα από τα χαμηλότερα σε όλη την Ευρώπη. Μεταξύ 19, αυτό πέτυχε, δεν έτυχε, έτσι, γιατί μεταξύ 2019 και 2026 η κυβέρνηση που έχουμε δεν πήρε απολύτως κανένα μέτρο για να γίνει κάτι σε σχέση με αυτό. Απολύτως κανένα. Το μόνο που έγινε, επαναλαμβάνω, πριν τα μπάνια του λαού, ήταν αυτή η περίεργη, είναι αλήθεια, Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, η οποία κατά κάποιο τρόπο θυμίζει μία προσωρινή συμφωνία γέφυρα για να περάσουμε, συγγνώμη, από το 2018 στο 2019. Δηλαδή με το που βγαίναμε από το μνημόνιο το τρίτο, τον Αύγουστο του 2018, να γινόταν τότε μια Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για να περάσουμε κάπως προς το 2019. Έτσι. Ενώ τώρα έχουμε 26. Λοιπόν. Αυτό τότε, η τότε κυβέρνηση που είχαμε, αυτοί οι άθλοι, οι μαδούροι, έτσι, δεν κάνανε αυτή την επιλογή. Να πούν, δηλαδή, να κάτσουν οι κοινωνικοί εταίροι και να συζητήσουν και να συμφωνήσουν υπό την αιγίδα, ξέρω εγώ, του Υπουργού Εργασίας. Η τότε κυβέρνηση που είχαμε επέλεξε κάτι άλλο. Επέλεξε να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα με νόμο ενίσχυσης του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Έτσι. Είπε, δηλαδή, προχωράει η κυβέρνηση. Επανέρχεται το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο και τότε, αφού επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, ας κάτσουν και οι κοινωνικοί εταίροι μετά το 22-23 να συζητήσουν και να κάνουν και αυτές τις δικές τους συμφωνίες. Αυτά τα μέτρα του 18, ένα χρόνο μετά, το Σεπτέμβριο του 19, η κυβέρνηση που ακόμα έχουμε τα κύρωσε. Εδώ βλέπουμε το θέμα των προτεραιοτήτων. Έτσι. Και εδώ βλέπουμε τις προτεραιότητες μιας κυβέρνησης, η οποία έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Που επαναλαμβάνω, σε κάποιους αρέσει. Για παράδειγμα, στα μέλη του ΣΕΒ αρέσει. Αρέσει αυτή η κατάσταση. Το λένε δημόσια. Θεωρούν ότι είναι αδύνατη, ας πούμε, η μισθολογική σύγκληση με το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Έτσι, έχουμε ξεπεράσει το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ σε κόστος ζωής, αλλά στο μισθολογικό δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν γίνεται. Έτσι. Αυτό είναι η άποψη του ΣΕΒ, αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης. Άρα παραμένουμε μάλλον σε απόκληση. Σε απόκληση. Και κάπως έτσι μας προέκυψε και αυτό τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια, 3, που τελειώνει ο μισθός και περισσεύει ο μήνας. Αυτό το αμφισβητούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Βγήκε κάποιος εκεί, κάτι του οικονομικού γραφείου του Πρωθυπουργού, και είπε: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοιτάζει μάλλον από τον εαυτό του, έτσι, και λέει: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Βλέπουν το δικό τους πορτοφόλι και λένε: δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα. Ένα από τα βασικά, ας πούμε, υποτίθεται προεκλογικά χαρτιά του Μητσοτάκη κτλ. Θα είναι αυτό που θα ανακοινώσει στη ΔΕΘ τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Τον Απρίλιο θα γίνει αυτό του 27. Το σενάριο το μετριοπαθές είναι 950. Το σενάριο το άπλα είναι τα 970 καθαρά. Και το διαφημίζουν. Ήδη αρχίσαν να το διαφημίζουν. Πριν διαφημίζαν την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία κεραμέως Γιάννη Παναγόπουλου. Τη θυμάστε τη διαφήμιση και πέσει. Αυτή η συμφωνία έχει φέρει κάποια αποτελέσματα. Ας πούμε, γίνανε 2 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, αφορούν και οι δύο μαζί στη σούμα 45.000 εργαζόμενους, στα αρτοποιεία και στα εργαστήρια ζαχαροδών προϊόντων. 45.000 εργαζόμενοι όλοι μαζί. Και εντάξει, δεν είναι κακό, όποτε γίνεται μια κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, καλό είναι. Αλλά οι συμβάσεις αυτές προβλέπουν μισθούς στα 930, στα 940, στα 956 ευρώ. Δηλαδή, αν τον Απρίλιο πάει ο κατώτατος στα 970, από τον Απρίλιο του 27, οι άνθρωποι αυτοί που έχουν υπογράψει αυτή την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με μισθούς 930-940, θα αμείβονται ο νεοεισερχόμενος με λιγότερο μισθό από τον κατώτατο. Ήταν τόσο καλή αυτή η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Διαφημίστηκε η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία, διαφημίζεται τώρα η νέα αύξηση του κατώτατου για το 2027 και εδώ τι βλέπουμε, ότι σε μια πολύ ιδιωτική χώρα πέφτει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη διαφήμιση. Στη διαφήμιση και όχι στη συλλογική διαδικασία, στις συλλογικές κατακτήσεις, στις νέες συμφωνίες, στους νέους κανόνες. Σημασία έχει το τι
διαφημίζουμε. Εδώ βέβαια μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, άρα δεν χρειάζονται και πολιτικοί, μπορούμε να το δώσουμε όλο σε εταιρείες που κάνουν διαφημίσεις. Αν το θέμα είναι να αλλάξει, αν το θέμα είναι να αλλάξει, η από εδώ πλευρά θα πρέπει λίγο να τα δει αυτά τα ζητήματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, οι σπουδές στη δημοσιογραφία είναι καλές. Αλλά το επάγγελμα το μαθαίνεις δουλεύοντας. Δεν είναι ακριβώς ο ορισμός που λένε έμαθες του Κασίδη το κεφάλι, αλλά περίπου έτσι. Είναι μια διαδικασία επαγγελματικής διαπαιδαγώγησης. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο πού θα είναι η πρώτη σου δουλειά, σε ποιον κοντά θα τη μάθεις, με ποιον αρχισυντάκτη θα δουλέψεις, ποιος θα είναι ο συνάδελφος, ο πιο έμπειρος που θα κάθεται στο μπροστινό ή στο δίπλα γραφείο. Και όπως έχουμε πει, η διαπαιδαγώγησή μας και η επαγγελματική, όπως και η πολιτική, ολοκληρώνεται σε σχετικά μικρή ηλικία, στα 25, στα 26, και την κρατάμε σχεδόν για πάντα. Για πάντα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, συνάδελφοι, καλοί συνάδελφοι έτσι, που μάθαν τη δουλειά στην Αυριανή. Θα θυμάστε την Αυριανή, έτσι, την εφημερίδα που έριξε τον καραμαλισμό. Μπορεί την Αυριανή να ήταν στα 25 τους, στα 24 τους, αλλά και σήμερα, ξέρω εγώ, στα 60 τους διατηρούν τα περισσότερα, αν όχι όλα, χαρακτηριστικά, στοιχεία και προσέγγιση εκείνη του σχολείου. Έτσι, οι εφημερίδες ήταν παλιά σχολεία. Γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι σχολεία, αλλά οι εφημερίδες ήταν και τα μεγάλα σχολεία, ήταν και σχολές. Λέω, άλλος που έμαθε τη δουλειά, ξέρω εγώ, στην αεροτυπία, ξέρω, που έμαθε τη δουλειά, στην καθημερινή. Καλές σχολές, κακές σχολές, δεν έχει σημασία, έτσι, αλλά σχολές, κανονικές. Προφανώς, και το έχω δει εγώ αυτό, πολλοί συνάδελφοι και συναδέλφισες των νεότερων γενιών, έτσι, όταν ανοίγουν τα φτερά τους, πραγματικά μπορούν να σε εκπλήξουν, καθώς αξιοποιούν δυνατότητες που δεν τους δοθήκαν αρχικά τα πρώτα χρόνια που βρεθήκαν σε αυτή τη δουλειά, έτσι. Αλλά αν είχαν αυτές τις δυνατότητες από την αρχή, το αποτέλεσμα θα ήταν από πολύ νωρίτερα θεαματικό. Θα βλέπεις δηλαδή νέους συναδέλφους, ξέρω εγώ, στα 30 να πετάνε. Εδώ να πω ότι γενικά πάντα οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι, μεγαλύτερη σε ηλικία, βλέπουν πάντα με μισό μάτι τους νεότερους συναδέλφους. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, που οι νεότεροι συνάδελφοι είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι με όλα αυτά τα νέα media, new media κτλ. Με το ίντερνετ. Και επίσης, βέβαια, και οι νέοι συνάδελφοι δεν κολλάνε και σε πολλά πράγματα που ίσως θα έπρεπε βέβαια να κολλάνε. Ας πούμε, για παράδειγμα, οι φωτογραφίες. Παλαιότερα οι δημοσιογράφοι, ακόμα και όταν είχαν κινητά που μπορούσαν να βγάλουν φωτογραφίες, ποτέ δεν βγάζαν φωτογραφία. Αντίθετα, οι νεότεροι συνάδελφοι δεν έχουν τέτοιο κόλλημα, τραβάνε φωτογραφίες εδώ και πολλά χρόνια με το κινητό, τραβάνε βίντεο, τέτοια πράγματα. Οι παλαιότεροι δημοσιογράφοι, αν τους έλεγε τράβα φωτογραφία με το κινητό σου, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να το κάνουν. Γιατί λέγανε αυτό είναι δουλειά του φωτογράφου. Καμία σχέση με μένα. Λοιπόν. Και πράγματι, εμείς που περάσαμε τότε έτσι από εφημερίδες, έστω προς το τέλος της μεγάλης ζωής των εφημερίδων, από τότε δηλαδή την εποχή που ο κόσμος μάθαινε τις ειδήσεις από τις εφημερίδες, μάθαμε να μην τραβάμε φωτογραφίες. Λοιπόν, είναι δουλειά του φωτογράφου. Τώρα πίσω στις σχολές. Υπάρχουν πολλές. Κάποιες ίσως είναι και βασικές. Μία σίγουρα βασική σχολή είναι αυτή που λέει ότι πάντα πρέπει να προσπαθείς να βρεις κάποιο πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή πάντα κάτι πρέπει να σου βρωμάει, πάντα κάτι πρέπει να σου μυρίζει. Αυτό έχει μια λογική, γιατί όπως έχουμε πει, οι ειδήσεις είναι κατά βάση κακές και όσο περισσότερο κακές είναι, τόσο το καλύτερο. Όχι για τον κόσμο, όχι για την είδηση, αλλά ότι είναι μεγάλες ειδήσεις. Και ο δημοσιογράφος πάντα κυνηγάει, by the book, μεγάλες ειδήσεις. Είναι πώς είναι που λένε ο ψαράς, κυνηγάει το μεγάλο το ψάρι. Που λέμε, ας πούμε, ο άλλος έπιασε λαβράκι. Έτσι, ο δημοσιογράφος. Μια άλλη σχολή, η οποία παλιότερα δεν ήταν και τόσο βασική, τώρα έχει γίνει όμως, είναι αυτή η σχολή που λέει πάντα όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Όλα είναι εντάξει, όλα είναι τέλεια. Η ζωή είναι ωραία, οι άνθρωποι είναι ωραίοι. Ξέρω εγώ, όλα πάνε από το καλό στο καλύτερο. Τα περνάμε εξαιρετικά. Αυτή η σχολή, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book, θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, έχει να κάνει, είχε να κάνει μάλλον, κυρίως με τον περιοδικό τύπο. Στην Ελλάδα, όχι μόνο πρόσφατα, αλλά και παλιότερα, ο περιοδικός τύπος, τα περιοδικά, ήταν ο τύπος των ωραίων ρεπορτάζ. Των κάπως, ας πούμε, διαφημιστικών που λέγαμε και τις προάλλες.
Φυσικά υπήρχαν καλά περιοδικά στην Ελλάδα. Ο παλιός Ταχυδρόμος ήταν ένα πάρα πολύ καλό περιοδικό. Περιοδικό, ας πούμε, του συγκροτήματος τότε, Λαμπράκη κτλ. Όχι αυτό που δίνανε τζάμπα με τα νέα. Ο Ταχυδρόμος που πήγαινε ο κόσμος και τον αγόραζε στο περίπτερο. Εντάξει, είχαμε και αυτά μετά λίγο τα έξαλα, τα 0-1 κτλ. Λοιπόν, αλλά ο περιοδικός τύπος στην Ελλάδα ήταν κατά βάση ο τύπος των ωραίων ρεπορτάζ και παραμένει έτσι. Δηλαδή, τεχνικά μιλώντας, όλες οι κακές ειδήσεις είναι στις εφημερίδες. Οπότε υπάρχει χώρος για τις καλές ειδήσεις στα περιοδικά. Εγώ για πολλά χρόνια δούλεψα σε ένα μεγάλο συγκρότημα τύπου που είχε εφημερίδες και περιοδικά, είχε ραδιόφωνο κτλ. Το μεγαλύτερο εκτός Αθηνών, το πρώτο συγκρότημα Βελίδη που λέγαμε πρώην. Πέρα από τις εφημερίδες υπήρχαν και περιοδικά. Και με τον κόσμο που δούλευε στα περιοδικά, ήμασταν, ξέρω εγώ, πάνω κάτω τρίτος, τέταρτος όροφος κτλ. Συναντιόμασταν, βγαίναμε καμιά φορά. Έβλεπες, ας πούμε, ότι ήταν άλλη πάστα επαγγελματίες. Ενώ δηλαδή εμείς που δουλεύαμε στην εφημερίδα ψάχαμε για την κακή είδηση, έτσι λοιπόν, αυτοί κάναν ρεπορτάζ, ας πούμε, για κάποιον πάρα πολύ πετυχημένο τύπο, ο οποίος διακόσμησε πάρα πολύ ωραία ένα ρετυρέ διαμέρισμα που αγόρασε σε μια πολύ ακριβή περιοχή, ξέρω εγώ, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, και που παράλληλα άνοιξε ένα πάρα πολύ πετυχημένο μαγαζί με ρούχα τα οποία τα έφερε από τη Νέα Υόρκη και έχει στα σκαριά και ένα πολύ ωραίο εστιατόριο, ας πούμε, στη Σκόπελο κτλ. Και μια μέρα ερχόταν ο συντάκτης του δικαστικού ρεπορτάζ και έλεγε ότι αυτόν τον τύπο το μαζέψαν, ας πούμε, για προδιαφυγή εκατομμυρίων. Συνήθως έτσι πάνε τα πράγματα. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, καλό είναι οι δημοσιογράφοι να μην κινούνται στα άκρα, που θα έλεγε και η Βίκη Φλέσσα, έτσι. Είναι μεν δουλειά των δημοσιογράφων να ψάχνουν αυτό το λάκκο στη φάβα. Σκεφτείτε, θα είναι πολύ μικρός αυτός ο λάκκος. Αλλά εντάξει, δεν πρέπει και από την άλλη πλευρά να βλέπουμε παντού τραγωδίες, καταστροφές, ειδικά εκεί που δεν υπάρχουν. Από την άλλη, αυτό η σχολή του όλα καλά και ακόμα καλύτερα, πέρα από τα περιοδικά έτσι, είναι κάτι που εμένα πάντα μου προκαλούσε μια απορία. Δηλαδή, ποιον πραγματικά ενδιαφέρει, πέρα από αυτόν που τα κάνει όλα τέλεια. Αυτός που τα κάνει όλα τέλεια, έτσι πιστεύει, θέλει να το διαβάσει. Τα έκανες όλα τέλεια. Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτόν, ποιος άλλος ενδιαφέρεται? Νομίζω κανέναν. Και στην τελική, να το πω και αυτό έτσι, νομίζω ότι είναι καλύτερα να σε πούνε γκρινιάρι παρά να σε πούνε γλύφτη. Οπότε, ειδικά στα νέα τα παιδιά, πραγματικά που είναι εγκλωβισμένα σε διάφορα site που βασικά ασχολούνται με τη διοργάνωση ημερίδων, υπουργείων και παίρνουν χορηγίες από τα υπουργεία και διαφημίζουν τους υπουργούς για το τι καταπληκτικά είναι. Πραγματικά εύχομαι κάποτε σύντομα, ας πούμε, το συντομότερο εδώ, να ανοίξουν τα φτερά τους και να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Σε λίγα λεπτά ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Γεια σας.

0: ουρανό. Είναι το νερό αμόργανο.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
3: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλό μήνα που ευχόμαστε όλοι να είναι καλύτερος από τον Αύγουστο, ο οποίος κυριολεκτικά μας πλήγωσε θανάσιμα. Οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους 11 νεκρούς συνολικά, εκ των οποίων οι 5 πυροσβέστες και περισσότερα από 300.000 στρέμματα στάχτη. Θυμίζω, 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις πλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης στην κρύα βρύση Ρεθύμνου. Ένας ακόμη κατέληξε κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο γήθιο Λακωνίας. 2 μέλη πληρώματος ελικοπτέρου έχασαν τη ζωή τους μετά από τραγική σύγκρουση μεταξύ τους που επιχειρούσαν στην περιοχή της Ψάθας. Και 6 πολίτες, ένας πατέρας και ο ανήλικος γιος του που εντοπίστηκαν νεκροί στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια της ίδιας πυρκαγιάς, ένας άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του στο Πικέρμι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε τη ζωή του κοντά στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά στη Σαλαμίνα. Η Ελλάδα είναι φέτος πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε νεκρούς από τις πυρκαγιές. Και αυτά δεν θα τα πει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, ούτε θα απολογηθεί φυσικά. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Χαρά στα ακούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 3η-1η Σεπτεμβρίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Νέα δικαστική διάσταση λαμβάνει η υπόθεση των υποκλοπών μέσω Πρέταντορ μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό. Είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία, όπως σας είπα, ανώτερος στέλεχος της ΕΕΠ, ο οποίος κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών εναντίον των πρωτοδίκως καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Σχάμου για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εκ μέρους του, ζητώντας παράλληλα τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για Μείωση Τιμών. Σύμφωνα με τη Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,7 τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο. Μας κατηγορεί η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τοξικότητα και εδώ και 7 χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν αποφασίσει την ελληνική κοινωνία να έχουν εκφασίσει, με συγχωρείτε, την ελληνική κοινωνία, τόνισε στο κόκκινο η Ρένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίζει την καρτελοποίηση στην αγορά και στα βασικά αγαθά, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία. Η προσωπολατρεία και οι συνέπειες της τελείωσαν, δήλωσε χαρακτηριστικά. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων αγροτών, στην πλειοψηφία τους από την Κρήτη, που δικάζονται ενώπιον του Τριμελίου Πλημελιοδικείου της Αθήνας για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισηγήθηκε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας της Έδρας, ο Διονύσης Μουζάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τους αποδίδεται ότι μίσθωναν αγροτεμάχιο σε περιοχές όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και εκτός του νησιού και συγκεκριμένα σε Κάλυμνο, Νήσιρο, Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Με 20.000 κενά εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία τη φετινή χρονιά, ενώ η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν αναμένεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Για πανηγυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υπάρχουν κενά στα σχολεία, κάνει λόγο το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει πόσα είναι τα κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη φρικαλέα υπόθεση του νεκρού βρέφους στο διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας 8 έως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του, ενώ φέρει περισσότερα από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Για την υπόθεση έχει ασχηθεί ποινική δίωξη εις βάρος των 3 ενηλίκων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα, του 43χρονου πατέρα, εντός εισαγωγικών, της 38χρονης μητέρας και ενός 26χρονου. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο το πρωί στη 1.30 τα ξημερώματα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν στη συμβολή των οδών Βραΐλα με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας οι 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.
Φωτιά το μεσημέρι σε άδειο σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σχολικό λεωφορείο ευτυχώς δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία άλλωστε, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, προτού το όχημα καταστραφεί ολοσχερός από τη φωτιά. Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 ελικόπτερα. Και ο καιρός γενικά αθλιός αύριο, με πρόσχερες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια πυρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές στα κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεραίας και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τη νέα διάσταση που έχουμε στην υπόθεση, στο σκάνδαλο των υποκλοπών, καθώς υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εναντίον των τεσσάρων κατηγορουμένων πρωτοδίκως για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πρόκειται για τον Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος της ΕΕΠ, που κατέθεσε τη νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών εναντίον των πρωτοδίκως καταδικασμένων Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών, τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης εκ μέρους τους, ζητώντας παράλληλα ο κ. Παπαδόπουλος την διερεύνηση της υπόθεσης και για κατασκοπία. Είναι μια εξέλιξη η οποία επαναπροσδιορίζει το θέμα. Θα έλεγα το αναβαθμίζει, Γιάννα Παπαδάκου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και μόνο η ιδιότητά του και μόνο το ότι η μήνυση είναι και για το έγκλημα της κατασκοπίας, βεβαίως το αναβαθμίζει. Και θα σας εξηγήσω γιατί πρέπει να διερευνηθεί αυτό το έγκλημα σε σχέση με τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος ήταν στόχος, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον παρακολουθούσαν και εκείνον. Καταρχήν είναι ένας από τους δύο που είναι ακόμα εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ, από τους στόχους μιλάω. Πέντε ήταν οι στόχοι της ΕΕΠ,
0: ναι.
1: Οι δύο είναι εν ενεργεία.

0: Σήμερα κατατέθηκε από τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, εν ενεργεία ανώτερος τέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μηνυτήρια αναφορά για κακουργήματα κατά των 4 καταδικαστέντων από την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πλημμυριοδικείου Αθηνών, αλλά ιδιαιτέρως καταχωρήθηκε η καταγγελία μέσω της μηνυτήριας αναφοράς για κατασκοπία κατά της χώρας, μέσω της οποίας απειλείται η εθνική ασφάλεια. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος είναι εν ενεργεία ανώτερος τέλεχος της ΕΛΙΤ, το μόνο εν ενεργεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής της υπόθεσης. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει περαιωθεί από τις διατάξεις του Αρείου Πάγου, αντιθέτως υποβοηθά το έργο της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, η οποία αξιολόγησε ότι δεν είχαν εισέλθει στοιχεία καινούργια που αφορούσαν την κατασκοπία. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος από μόνος του είναι ένα καινούργιο στοιχείο, καθότι η όλη του δράση, η υπηρεσιακή του δραστηριότητα, το πλαίσιο της εντολής του καθήκοντός του, περικλείει το σύνολο ευαίσθητων πληροφοριών ικανών, αν διαρρεύσουν, να απειλήσουν την εθνική ασφάλεια. Ως εκ τούτου, από μόνη της η ετοιμόνυνση της κινητής του συσκευής, όπως έχει ανακοινωθεί από την αρμόδια αρχή από το 2023, συνιστά βεβαιωμένη και τελεσμένη την πράξη της κατασκοπίας κατά της χώρας. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε αυτή την υπόθεση, αλλά και στο σύνολο των τελευταίων ετών, όπου ένας εν ενεργεία ανώτερος υπάλληλος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, πράττοντας το καθήκον του, έρχεται στις δικαστικές αρχές και καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία δια αυτού, ώστε να προστατεύσει το κοινό συμφέρον και την εθνική ασφάλεια. Από εδώ και πέρα, τόσο η ελληνική πολιτεία, όσο και η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί πρέπει να τεθούν στο πλευρό του ανθρώπου αυτού, γιατί έχουν κοινά συμφέροντα, αυτοί είναι οι βαλόμενοι, αυτοί εκπροσωπούν τη βλάβη που έχει υποστεί, αυτοί μπορούν να προστατεύσουν τη βλάβη που έχει υποστεί η χώρα και θα πρέπει μαζί με αυτόν και αυτοί να κινήσουν τις διαδικασίες διελεύκασης της υποθέσεως με μηνυτήρια αναφορά από το ίδιο το κράτος, όπως και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να προβούν σε όλες εκείνες τις πράξεις εναντίον των μηνυόμενων και των 4 που ήδη έχουν καταδικαστεί, ώστε να μπορέσουν να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης, να απολογηθούν και να έρθουν στο φυσικό τους δικαστή, να το διασφαλίσουν με όλες τις απαραίτητες νομικές πράξεις, ώστε να είναι παρόντες, να ξέρουμε που βρίσκονται και να μην συνεχίσουν τη δράση τους αλλοιώνοντας στοιχεία και δημιουργώντας μια μεγαλύτερη βλάβη από αυτή που έχουν ήδη επιφέρει στην εθνική ασφάλεια.
1: Αυτές ήταν οι δηλώσεις που έγιναν πριν λίγο από τον δικηγόρο του κ. Παπαδόπουλου, του κ. Πόντα. Οι παρεμβολές και οι ήχοι που ακούσανε, που ακούστηκαν, να πούμε ότι δεν είναι παρεμβολές από το Πρέταντορ, ήταν δηλώσεις σε εξωτερικό χώρο, έτσι.
2: Εντάξει, ήταν έξω από τον Άριο Πάγο.
1: Ήταν έξω από τον Άριο Πάγο. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν πριν από λίγο, να ξεκαθαρίσουμε γιατί ο κύριος Πόντας λέει ότι είχε στα χέρια του ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ο πελάτης του. Mm-hmm. Ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, που κάνει και τη μήνυση μέσω του κυρίου Πόντα. Λοιπόν, είχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα γιατί ήταν, είπαμε και πριν, υπεύθυνος του χαρτοφυλακίου και προϊστάμενος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ. Καταλαβαίνετε τι ευαίσθητα δεδομένα διαχειριζόταν. Και δεύτερον, και αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση και θα σας εξηγήσω το γιατί, είχε όλα τα στοιχεία για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα, είναι η δεύτερη φορά, σας θυμίζω, που το βλέπουμε αυτό, διότι σας θυμίζω ότι και μια γυναίκα της ΕΕΠ, επίσης έχει κάνει μήνυση μέσω του κυρίου Κεσέ, που και αυτή διαχειριζόταν το οργανωμένο έγκλημα. Μας κάνει εντύπωση, λοιπόν, για το ενδιαφέρον των εγκληματιών αυτών που έκαναν το έγκλημα των υποκλοπών, για τα στοιχεία του οργανωμένου εγκλήματος και για τα εθνικά δεδομένα.
1: Γιατί όταν μιλάμε για κατασκοπία, ποιο είναι εθνικό ζήτημα?
2: Ο κύριος Παπαδόπουλος είχε ευαίσθητα δεδομένα έτσι, για τους κινδύνους άλλων χωρών. Τι διερευνούσε, ποιος είναι υπεύθυνος αντικατασκοπίας? Είναι αυτός ο οποίος βλέπει αν άλλες χώρες διαπράττουν το έγκλημα της κατασκοπίας σε βάρος της χώρας μας, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν έκανε η ΕΕΠ. Λοιπόν, αυτό ήταν αυτή ήταν η αρμοδιότητα του κυρίου Παπαδόπουλου. Επομένως βλέπουμε ότι αυτοί που έκαναν τις παρακολουθήσεις, ο κύριος Παπαδόπουλος τις προσωποποιεί με τη μήνυσή του, με τους 4 τους καταδικασμένους, έτσι, τον κύριο Ντήλια, την κυρία Χάμου και τον κύριο Λαβράνο, έτσι. Λοιπόν, και τον κύριο Μπίτσιο, για να τα λέμε όλα τα ονόματα. Λοιπόν, προσωποποιεί τώρα αυτούς οι οποίοι, σύμφωνα με

0: μήνυση έχουν κάνει τις παρακολουθήσεις. Όμως βλέπουμε εδώ, και αυτό πρέπει να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη και η πολιτιακή δικαιοσύνη και ο Άριος Πάγος πάνω που κλείνει άρον-άρον τις υποθέσεις. Λοιπόν, βλέπουμε το ενδιαφέρον των εγκληματιών των υποκλοπών για τα εθνικά μας θέματα, τα προσωπικά εκτός από τα προσωπικά δεδομένα, και για το οργανωμένο έγκλημα.
1: Έτσι.
0: Υπάρχει θέμα, υπάρχει διασύνδεση για το ενδιαφέρον αυτό.
1: Αυτό είναι είναι η πρώτη φορά που στοιχειοθετείται, θα λέγαμε. Κατά καιρούς έχουν βγει διάφορες εικασίες, διάφορες εξελίξεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που
0: στοιχειοθετείται
1: τόσο ακριβώς. Γι' αυτό και λέμε ότι άλλαξε κλίμακα, άλλαξε επίπεδο η διερεύνηση του σκανδάλου.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μονόδρομος πλέον για τον κύριο Μπακέλα να ανασύρει τη δικογραφία.
1: Εάν δεν το κάνει, θα πρέπει
0: να εξεταστεί η μήνυση. Αν δεν το κάνει βαθύτατα εκτεθειμένος, τον κύριο Παπαδόπουλο, ούτε ο κύριο Μπακέλας, ούτε ο κύριο Ζήσης, ούτε ο κύριο Τζαβέλας δεν τον κάλεσαν. Γι' αυτό αναγκάζεται ο άνθρωπος, γι' αυτό είπε ο κύριο Πόντας. Μόνος του αναγκάζεται ο άνθρωπος και έρχεται στη δικαιοσύνη. Φανταστείτε, δεν καλέσανε τον αναπληρωτή διοικητή της ΕΕΠ της Πάτρας, ο οποίος ήταν θύμα παρακολούθησης. Δεν καλέσανε να καταθέσει.
1: Και είχε το χαρτοφυλάκιο της αντικατασκοπίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Να το ξαναπούμε με
0: έμφαση. Λοιπόν, δεν θέλα να το διερευνήσουν. Λυπάμαι που το λέω. Είναι ανώτατη εισαγγελική λειτουργία. Δεν θέλαν οι άνθρωποι αυτοί να διερευνήσουν. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός παρακάμπτει, αρνείται να σιωπήσει καταρχήν. Αρνείται. Βέβαια. Θέλει να προστατεύσει τη δημόσια ασφάλεια.
1: Έτσι, εκτός των άλλων.
0: Έτσι. Αρνείται να σιωπήσει. Έτσι, ξέρει ότι θα υποστεί επιθέσεις. Μην γελιόμαστε τώρα εδώ. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό εν ενεργεία. Να σε στέλεχο εν ενεργεία. Λοιπόν, αρνείται να σιωπήσει, πηγαίνει στη δικαιοσύνη και λέει ότι εγώ μπαίνω μπροστά να προστατεύσω την ασφάλεια. Η κυβέρνηση τι κάνει. Τι κάνει όταν βλέπει ότι παρακολουθείται στέλεχος που είχε ως αρμοδιότητα την αντικατασκοπία. Η δικαιοσύνη τι κάνει. Μην μας πει η κυβέρνηση τώρα ότι δεν ανακατεύομαι ότι είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αυτό αφορά ευαίσθητα εθνικά θέματα. Πρέπει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να παρέμβει κατά τη γνώμη μου. Είναι και ο ίδιος θύμα.
1: Θα δούμε, αν και μπορούμε να στοιχηματίσουμε από τώρα. Δυστυχώς, το λέω Γιάννα, ότι θα επιχειρήσουν μια επικοινωνιακή διαχείριση της εξέλιξης αυτής, η οποία δίνει άλλη διάσταση.
0: Τι να επικοινωνήσουν, εδώ μιλάνε τα γεγονότα από μόνα τους. Είναι δυνατόν να τα επικοινωνήσουν. Τι θα κάνουν, θα βάλουν στο αρχείο τη μήνυση. Αυτό δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ.
1: Και όλα δεν έχουν ξαναγίνει και έγιναν. Ας ελπίζουμε να κάνουμε λάθος. Να κάνω εγώ λάθος δηλαδή.
0: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλες οι μηνύσεις και ακόμα και αυτές οι οποίες είναι εναντίον υπουργών κλπ. Εκδικάζουν. Τι θα γίνεται αυτή η μήνυση, τι θα αποτελέσει εξαίρεση.
1: Θα δούμε τις επόμενες ώρες, διότι η εξέλιξη αυτή έγινε σήμερα, πριν από λίγες ώρες το μεσημέρι.
0: Ο κύριος Παπαδόπουλος από μόνος του που κάνει τη μήνυση είναι το νέο στοιχείο. Το οποίο δεν έβλεπαν εντός εισαγωγικών στον Άριο Πάγο. Είναι το νέο στοιχείο με βάση το οποίο θα ανασυρθεί η δικογραφία των υποκλοπών. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορούν και αυτό να το καταπιούν. Ειλικρινά.
1: Θα το δούμε στην πράξη. Κοντός ψαλμός κυριολεκτικά είναι θέμα ωρών. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Θα δούμε, Γιάννα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννα Παπαδάκη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η εξέλιξη, όπως έχετε αντιληφθεί, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει ξανασυμβεί. Στέλεχος υψηλό βαθμό της ΕΕΠ. Το οποίο ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων να μηνύει τους προτεργάτες της παρακολούθησης, τους τέσσερις. Πάμε στον Κώστα Σαββόπουλο τώρα, τον πολιτικό μας συντάκτη. Ο Πρωθυπουργός δεν θα πει τίποτα από όλα αυτά στην ΔΕΘ. Έτσι, Κώστα, και σε αυτό το θέμα και σε όλα τα θέματα.
2: Ακριβώς, Κατερίνα, και αυτή η εξέλιξη, αλλά και γενικά το πλαίσιο των υποκλοπών και των σκανδάλων αποτελούν πηγή έμπνευσης για δημοσιογραφικές ερωτήσεις στην κυριακάτικη συνέντευξη τύπου, αλλά αμφιβάλλουμε, τουλάχιστον εμείς αλλά και άλλα αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης αν θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερώτηση, γιατί εμείς τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια αποκλειόμαστε από τη διαδικασία των ερωτήσεων, όπως και άλλοι συνάδελφοι.
1: Γιατί άραγε.
2: Έτσι, όποιος ασκεί κριτική κόβεται. Λοιπόν, κόβονται όμως και μέτρα. Καταρχάς, κλειδώνει το πλαίσιο που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ Αν και με την εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα είναι αμφίβολο αν αυτό το πλαίσιο μέτρων θα μαζέψει την κυβερνητική φθορά. Όταν μάλιστα μια κυβέρνηση πουλάει προς τα έξω συνέπεια, πλασάρει το μότο πως ό,τι είπαμε το κάναμε και δίνει όρκους δημοσιονομικής πειθαρχίας, τότε λείπει ένα συνεκτικό θετικό κυβερνητικό αφήγημα και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συνομιλούν με δημοσιογράφους. Ποιος είναι λοιπόν ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης? Καταρχάς να τίνει χείρα φιλίας στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τίμησαν και με το παραπάνω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές του 2023, χαρίζοντάς του ποσοστό 52% σύμφωνα με το exit poll. Ως γνωστόν, η καθιέρωση του τεκμαρτού υπολογισμού των κερδών των επιτιδευματιών προκάλεσε βαθιά ρήγματα στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με μία από τις πλέον προνομιακές κοινωνικές ομάδες της. Κυκλοφορεί το σενάριο της σταδιακής κατάργησης του μέτρου και αυτό θα αφορά μόνο τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ να θυμίσουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν βαδίζει καλά, Κατερίνα. Στη διάρκεια των φετινών θερινών εκτόσεων, σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας που βγήκε χθες στη δημοσιότητα. Στο τραπέζι τώρα έχει τεθεί η προοπτική αύξησης ενδεχομένως από τα 300 στα 400 ή ακόμα και στα 450 ευρώ του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Παράλληλα εξετάζεται η διεύρυνση των δικαιούχων. Ωστόσο τίθεται εδώ ένα ερώτημα. Αν αρκούν τα παραπάνω μέτρα, εφόσον δρομολογηθούν και ανακοινωθούν, για να ανακουφίσουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες από το υψηλό κόστος ζωής. Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές που εκτιμούν ότι μεγαλύτερο θόρυβο θα προκαλέσουν όσα δεν θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός άλλωστε προβάλλει διαρκώς το αφήγημα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι καταθέτει ακοστολόγητα προγράμματα λόγω των φιλολαϊκών προτάσεών της. Από αυτό το πρίσμα λοιπόν η κυβέρνηση έχει βγάλει από το πλάνο την επιστροφή της 13ης σύνταξης με τον Γιάννη Στουρνάρα να βάζει πλάτη, δηλώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε τρέλα. Στην Ρόδο Αττικού επιχειρούν επίσης να υψώσουν δημοσιονομικό τείχος απέναντι στο καθολικό αίτημα των φορέων της αγοράς και της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κάψιμα. Έντονες επιφυλάξεις καταγράφονται και απέναντι στο αίτημα των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για επαναφορά της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεων. Εδώ η ιστορία αυτή, Κατερίνα, έχει ψωμί. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Μπλατάκος, έχει αναφέρει ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 3 δις ευρώ, ωστόσο το χαρακτήρισε απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας χιλιάδων επιχειρήσεων. Και αυτό, όπως επισήμανε, τη στιγμή που καταγράφονται σημαντικά υπερπλεονάσματα στον προϋπολογισμό, γεγονός που επιτρέπει, αυτά τα λέει ο κ. Μπλατάκος,
1: ναι, ναι,
2: επιτρέπει κινήσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας. Ποιος είναι ο κ. Μπλατάκος? Ο κ. Μπλατάκος έχει διατελέσει υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ας τα κρατήσουμε αυτά, ας κρατήσουμε αυτές τις προτροπές.
1: Για να κάνουμε τις συγκρίσεις, βεβαίως.
2: Και να κάνουμε τις συγκρίσεις.
1: Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και σε αυτό το φόντο, λοιπόν, η κυβέρνηση δείχνει να παίζει τα ρέστα της στη Συμφωνία Κυρίων για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας στα βασικά είδη διατροφής. Η συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ έχει υποτίθεται ενεργοποιηθεί. Ωστόσο, ακόμα και μέσα ενημέρωση σήμερα που δεν διάκυνται αρνητικά προς την κυβέρνηση, δεν είδαμε, δεν διαβάσαμε να πανηγυρίζουν και ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας σε σχέση με τη χθεσινή πρώτη μέρα, προκειμένου και αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να διατηρήσουν την αξιοπιστία τους απέναντι στους αναγνώστες που παράλληλα είναι και καταναλωτές. Έτσι.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γνωρίζουν και βιώνουν την κατάσταση καλύτερα από τον καθένα. Σε ευχαριστώ,
2: Βεβαίως,
1: Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Κώστα Σαββόπουλο στο απόγευμα στην εκπομπή του. Αυτό το θέμα το θίξαμε χθες άλλωστε ανοιχτά με τον Γιώργο το Φλωράτο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Κατερίνα.
1: Καλό μήνα. Ναι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και θα ανακοινώσει ή δεν θα ανακοινώσει, μας είπε ο Κώστας, τι δεν θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, τη ΔΕΘ, σήμερα έχουμε τον πληθωρισμό που ρίχνει μια μεγάλη σφαλιάρα στην κυβέρνηση, έτσι, με τα νέα στοιχεία για τον Αύγουστο.
3: Ακριβώς, Κατερίνα. Να πούμε ότι η εκτίμηση της Eurostat, που συνήθως είναι και το τελικό της αποτέλεσμα, δίνει για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στο 3,7%, σημειώνοντας ένα άλμα σε σχέση με τον Ιούλιο που ήταν 2,7%, αλλά και σε σχέση
1: μεγάλο
3: με
1: πέρυσι.
3: Μεγάλο άλμα, μεγάλη διακίνηση. Ακόμα όμως και σε σχέση με πέρυσι, ήταν 3,1. Εδώ βλέπουμε την ευαλωτότητα της πιέσης που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και τα τρόφιμα. Σε επίπεδο ευρωζώνης ο πληθωρισμός, να πούμε και αυτό, τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,3% από 2% τον Αύγουστο 25 και 2,9 τον περασμένο Ιούλιο. Δεν ξέρω αν θες να επεκταθούμε λίγο στο τι σημαίνει αυτό και για την ευρωζώνη. Μιλάμε για υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού. Διατηρείται η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εκτιμάται ότι έχει ήδη κλειδώσει ως και αποτέλεσμα της γενικότερης κατάστασης νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, αναμένεται να αποφασιστεί στις 10 Σεπτεμβρίου. Αυξάνοντας το κόστος δανεισμού.
1: Πράγμα που θα επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική θέση των,
3: ακριβώς,
1: των πολιτών.
3: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
3: Γιώργο, το δικό μας...
1: Πες μου.
3: Παρακαλώ. Το δικό μας επίπεδο, μιλάμε για μια κατάσταση που εντάσσεται στη συλλογική της εισαγόμενης ακρίβειας του μικροπολιτικού ευρήματος της κυβέρνησης, που προσπαθεί να αποκρύψει τις ευθύνες της για την ακρίβεια. Διότι μπορεί να μην είναι ελληνικό μόνο φαινόμενο, αλλά είναι άμυρη ευθυνών η κυβέρνηση. Η πολιτική της για το μέγεθος.
1: Γι' αυτό έχουμε και τη πιο υψηλή θέση στον κατάλογο με τις ακριβές, με την ακρίβεια στις χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα
3: είναι μπροστά. Δεν είναι μόνο ζήτημα του τουρισμού. Είναι και άλλη αγοραστική δύναμη.
1: Γιώργο, θα σε διακόψω εδώ για να ακούσουμε το διαφημιστικό και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά για να απλώσουμε το θέμα που πουλάει πολύ έτσι εμφατικά και πανηγυρικά η κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους που, όπως λέει, θα ωφελήσει τους πολίτες. Θα μας τα πούμε σε λίγο με τον Γιώργο Φλωράτο, γιατί αυτό δεν ισχύει.
4: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
5: Στο κόκκινο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Συντονισμένοι στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο 2 και 31. Λέγαμε πριν το διαφημιστικό με τον Γιώργο το Φλωράτο, τα στοιχεία του πληθωρισμού που βγήκαν σήμερα από την Eurostat, από την Elstat, και δείχνουν από την Eurostat, με συγχωρείτε, και δείχνουν όχι απλώς άνοδο, αλλά τεράστια, πώς να το πούμε, τεράστια δυναμική της ακρίβειας, διότι περί αυτού πρόκειται. Στο 3,7 ο πληθωρισμός, επαναλαμβάνω, τον Αύγουστο, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, στο 2 από το 2,7 που ήταν τον Ιούλιο. Παρ' όλα αυτά, όπως λέγαμε και πριν, Γιώργο, η κυβέρνηση πουλάει εντός εισαγωγικών, με πολύ πανηγυρικού σε πολύ πανηγυρικού τόνου, στο γεγονός ότι προχωρά στην προώρη αποπληρωμή του χρέους και ισχυρίζεται ότι αυτό θα βοηθήσει την ελληνική οικονομία και κατ' επέκταση τους πολίτες. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς, έτσι?
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, μάλλον καθόλου έτσι.
0: Ναι, ηρωνικά
1: το λέω. Το έχει κάνει στη νέα κυβέρνηση ως απόδειξη οικονομικής ανάπτυξης και οικοκυρωσύνης.
0: Ναι.
1: Ας δούμε λίγο τα γεγονότα. Η Ελλάδα σχεδιάζει να αποπληρώσει προώρα συνολικά 13 δισεκατομμύρια ευρώ χρέους μέσα στο 2026. Έχει ήδη αποπληρώσει τον Ιούλιο τα 7 δισεκατομμύρια από αυτά και έχει αποπληρώσει προώρα συνολικά 36 δισεκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2009-2025. Οπότε φτάνουμε στο τέλος του έτους, όταν θα έχει αποπληρώσει και τα 13, στα 49 δις ευρώ που έχουν αποπληρωθεί πρόωρα. Και μέχρι το 2031 τι θέλει να κάνει? 55 δις ευρώ να πληρωθούν 10 χρόνια νωρίτερα από ό,τι έχει κανονιστεί. Μιλάμε για ένα χρέος με χαμηλά επιτόκια. Τι επικαλείται η κυβέρνηση να το πράξει αυτό?
0: Ναι. Και πού στηρίζει την αισιοδοξία της ότι αυτό θα ευνοήσει την ελληνική οικονομία και κατ' επέκταση τους πολίτες? Πώς τη στοιχειοθετεί δηλαδή?
1: Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθούν τα επιτόκια δανεισμού στο μέλλον λόγω της βελτίωσης του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας, και η μείωση του χρέους κάτω από αυτό της Ιταλίας μέσα σε αυτό το χρόνο το 26, για να πάμε στο 137% του ΑΕΠ, θα είναι και ένα μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα που κινείται προνοητικά η κυβέρνηση. Άρα θα έχουμε καλύτερες επιδόσεις στην οικονομική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς υπάρχουν συνέπειες. Η κυβέρνηση λέει: εγώ έχω υπερπλεώνασμα, έχω μεγάλο ταμιακό απόθεμα και έχω και μια υψηλή ανάπτυξη υπερδιπλάσια του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι, υποτίθεται θεωρητικά, τα στοιχεία ώστε μια οικονομία, ενός κράτους, να μπορέσει να μπει σε μια διαδικασία αποπληρωμής.
0: Ναι.
1: Ωστόσο υπάρχει αντίλογος, Κατερίνα,
0: ναι,
1: και πρέπει να σου πω ότι οι πιο σπουδαίες αντιδράσεις στην πρόθεση της κυβέρνησης προήλθαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο γραμματέας κεντρικής επιτροπής του κόμματος, ο Νίκος ο Παπάς, έχοντας και το ρόλο του τομεάρχη οικονομικών και ανάπτυξης της κοινοβουλευτικής ομάδας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση αποπληρώνει φθηνό χρέος με επιτόκιο 1,5%, ενώ δανείζεται με επιτόκιο 4%.
0: Ναι.
1: Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά: αν εσείς έχετε ένα καταναλωτικό δάνειο και ένα στεγαστικό ενυπόθηκο, θα αυξάνατε το καταναλωτικό σας δάνειο για να πληρώσετε το στεγαστικό?
0: Ναι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικό πικ-πονκ που έδωσε ο ίδιος στη δημοσιότητα, απαντώντας, και μπορούμε να το ακούσουμε στο σημείο αυτό, Γιώργο, απαντώντας στους ισχυρισμούς και την επιχειρηματολογία Πιερακάκη.
2: Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να προπληρώσουμε δάνεια τα οποία κανονικά από το πρώτο μνημόνιο ήταν πληρωθούν μεταξύ του 2029 και του 2041. 2 δις το χρόνο. Και τι έρχεται και κάνει? Δίνει 5 με 6 δις το χρόνο από τώρα. Κανένας λόγος, απολύτως. Ας πούμε ότι λοιπόν εγώ με εσάς είχαμε μια διαφωνία και εσείς είστε φανατικοί υπέρμαχος της πρώτης αποπληρωμής χρεών. Εάν ήσασταν λογικοί, θα λέγατε να αποπληρώσω ακριβά δάνεια. Όχι φτηνά δάνεια. Αποπληρώνεις αυτά που έχουν μεγάλο τόκο. Όχι αυτά που έχουν τον μικρό τόκο, για να κάνεις πολιτική δοσοληψία. Έχει κάποια δάνεια τα οποία είναι συμφωνημένα, είναι δάνεια με πολιτική διαπραγμάτευση, είναι δάνεια για τα οποία έχει υποστεί η Ελλάδα πολιτικές λιτότητες για να τα εξασφαλίσει. Δάνεια τα οποία έχουν επιτόκιο, το επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τον ΟΔΙΧ, 1,5%. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται με 4. Γλιτώναμε πολύ περισσότερους τόκους αν πληρώνουν τα ακριβά δάνεια. είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια μέσα μας βάζει η επιλογή της κατ' έτους. Εάν η χώρα δανείζεται με 4% αυτή τη στιγμή περίπου στις αγορές και πας και αποπληρώνεις πρόωρα τα δάνεια που έχεις με 1,5%, έχεις αυτή τη στιγμή χρεώσει τον Έλληνα πολίτη με 300 εκατομμύρια ευρώ. Αν εσείς είχατε ένα καταναλωτικό δάνειο και ένα στεγαστικό ενυπόθηκο, θα αυξάνατε το καταναλωτικό σας δάνειο για να αποπληρώσετε το στεγαστικό? Τα στεγαστικά έχουν 3,5% επιτόκιο και τα καταναλωτικά 12%. Αυτό κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έχει μια στρατηγική συνενέχιση τη καριέρα σε διεθνές επίπεδο, κατά τη γνώμη μου. Και διότι δεν εξηγείται με οικονομική λογική καθόλου αυτό που πάει να κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή ζει μια συνθήκη στην οποία είναι κατακαιρματισμένη η αντιπολίτευση και θεωρεί ότι ό,τι πόροι μπορεί να αξιοποιήσει προς το προσωπικό του συμφέρον δεν είναι αυτοί που μπορούν να γυρίσουν στην κοινωνία. Ο κ. Μητσοτάκης παίρνει μια απόφαση και λέει 7 φορές τα λεφτά που θα δώσω στη ΔΕΘ περίπου, και να δούμε και πού και πώς θα πάνε, κρατάμε τις επιφυλάξεις μας για να συζητήσουμε, θα πάνε στην πρόορια αποπληρωμή των χρεών. Τι λέμε εμείς? Εμείς λέμε το πολύ απλό. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια αφέμαξη κυρίως μέσω των εμέσων φόρων και έχουμε 6 δις υπερπλεώνασμα. Λέει η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το επιστρέψουμε στην κοινωνία λόγω δημοσιονομικού κανόνα. Ψέματα. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Μας έχουν βγει τα μάτια και μελετάμε το τι έχουν κάνει και οι άλλες χώρες και με βάση το δημοσιονομικό κανόνα μπορούν να επιστραφούν μεγάλα κομμάτια από αυτό το πλεώνασμα με 3 κυρίως τρόπους.
0: Αυτό είναι και το βασικότερο, Γιώργο, επιχείρημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και του Νίκου Παπά, έτσι, που καταρρύπτει. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην κατανόησή τους όταν πρόκειται για αριθμούς, αλλά νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο Νίκος Παπάς και κατέριψε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι δεν μπορούν να δοθούν στην κοινωνία επειδή απαγορεύεται από το δημοσιονομικό κανόνα. Αλλά ο Νίκος Παπάς, που τα γνωρίζει αυτά τα θέματα πάρα πολύ καλά, όπως είπε, έχουν εντρυφήσει και έχουν καταλήξει στο ότι δεν ισχύει αυτό.
1: Πραγματικά, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλέσει την κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις για αυτή την πρακτική.
0: Ναι.
1: Ενώ κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει την προοπτική μιας ευρωπαϊκής του καριέρας. Φυσικά θα ήταν και πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν η Ελλάδα δεν δανειζόταν ταυτόχρονα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το 2026 έχει ένα πρόγραμμα δανεισμού 13 δισεκατομμύριων ευρώ. Όσα δηλαδή δίνουμε,
0: ναι,
1: φτηνά ξεπληρώνουμε, θα τα πάρουμε ακριβά. Όπως είπε και ο Νίκος ο Παπά.
0: Ναι. Τώρα για να
1: πούμε
0: το... Πες μου. Ναι, ναι.
1: Ότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε έντονα για αυτά τα 13 δις και τα προηγούμενα, γιατί είναι από το 2025 που γίνεται παρεμβάση στη Βουλή από το ΣΥΡΙΖΑ, επιστρατεύτηκε μια φρατιά αναλυτών στα μέσα ενημέρωση για να πει στον κόσμο πόσο σωστή είναι η κυβέρνηση και πόσο τραγικά λάθος κάνουν οι επιχειρητές της και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Σε μια διασταλτική, πολύ διασταλτική ερμηνεία, θα μπορούσαμε να πούμε, μετάφραση μάλλον, ότι στην ουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι κάνει, εφόσον εξασφάλισε τον πολύ δικό του άνθρωπο, τον Κυριάκο Πιερακάκη, ως επικεφαλής του Eurogroup, τώρα με αυτή την κίνηση αγοράζει εισιτήριο για τυχόν ρόλο και θέση στα Σαυρώπας. Περί αυτού πρόκειται, αν κατάλαβα σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Τι άλλο συμβαίνει,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: πάθαμε όλη παράκρουση εδώ.
0: Ναι. Ναι.
1: Η κυβέρνηση επικαλείται και οι αναλυτές, οι γενικές θεωρητικές οικονομικές απόψεις που, εντάξει, γενικά δεν είναι κακό να αποπληρώνεις τα δάνειά σου νωρίτερα αν μπορείς.
0: Όχι, άμα έχεις λύσει άλλα προβλήματα όμως.
1: Αντίστοιχα,
0: ναι, βέβαια.
1: Ναι, εδώ,
0: ναι,
1: προσέξτε τώρα, οι προϋποθέσεις, είπαμε, είναι ταμιακό απόθεμα, ισχυρή οικονομία, καλή σχέση χρέους προς ΑΕΠ.
0: Ναι.
1: Η ρυθμή ανάπτυξη μπορεί να είναι μεγάλη στην Ελλάδα, αλλά το σημείο κίνησης είναι και πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα άλλα κράτη. Και η όθηση δόθηκε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια και ρυθμίσαμε αυτό το μεγάλο χρέος, ένα χρέος γενικά χαμηλότοκο.
0: Ναι.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι η σχέση κρέους ΑΕΠ επηρεάζεται από τον πληθωρισμό. Όσο μεγαλύτερος ο πληθωρισμός, διωγγώνεται το ΑΕΠ λόγω αύξησης των τιμών και μειώνεται ποσοστιαία το χρέος.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όχι σε πραγματικά χρήματα. Να πω κάτι ακόμα γι' αυτό.
0: Ναι, και να κλείσουμε, Γιώργο. Ναι, ναι.
1: Ότι έχει εκτιμαχθεί κατά 29 δισεκατομμύρια ευρώ το ονομαστικό χρέος από το 2026 παρά τις πρόωρες αποπληρωμές τόσων δισεκατομμυρίων. Οπότε όλα αυτά που δεν πάνε στην πραγματική οικονομία, στον κόσμο, στο κοινωνικό κράτος, κράτος πρόνοιας, στην υποστήριξη των αγροτών, των μικρομεσαίων, των συνταξιούχων και των εργαζομένων.
0: Εξηγήσαμε πριν με τα πολύ έτσι συγκροτημένα στοιχεία που μας έδωσες το γιατί συμβαίνει αυτό, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την news ανάλυση, όπως λέμε, για το θέμα. Μοιάζει πολύπλοκο, αλλά στην αναγωγή του είναι απλό τελικός, όπως φαίνεται. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος ο Φλωράτος. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα σε σχέση με αυτό που πουλάει εντός εισαγωγικών η κυβέρνηση, ότι πόσο καλά πάει η οικονομία φαίνεται στο γεγονός ότι αποπληρώνει πρόωρα το δάνειο. Είπαμε γιατί γίνεται, μας τα εξήγησε ο Γιώργος ο Φλωράτος. Λοιπόν, είναι 2:42, είναι 3, πλησιάζει 3:20. Σήμερα είχαμε την πρώτη συνέντευξη που έδωσε στο Κόκκινο η Ρένα Δούρου μετά την εκλογή της στη θέση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Όταν έγινε η επιλογή της συλλογικής ηγεσίας μετά από εκείνη την αχαρακτήριστη πρόταση που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή της Έκτης Έκτου, οπούτε λίγοτε πολύ μας εγκλώβιζε ακόμα περισσότερο στην ασάφεια, αν όχι στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μετακομίσει κάπου αλλού. Ήταν μια επιλογή πάρα πολύ συνειδητή. Δεν ήταν μια επιλογή που κρατούσε ισορροπίες μεταξύ κάποιων κεντρικών μας στελεχών, αναμετάξει βάζετε και μένα, και να πω εδώ ότι είναι μεγάλη τιμή. Γιατί το έχουμε ξεχάσει αυτό στην αριστερά, το να είσαι στα όργανα της αριστεράς. Είναι τιμή πρώτα απ' όλα, δεν σου χρωστάει κανένας. Είναι μια πολιτική επιλογή που μας ξαναπάει στις ιδρυτικές αρχές της αριστεράς που τις ξεχάσαμε. Εξηγούμε τον μεσιανισμό, η αριστερά και στην Ελλάδα και παγκοσμίως τον πλήρωσε πολύ ακριβά. Και τον πλήρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία, και τον πλήρωσαν και οι εργαζόμενοι του, και τον πλήρωσε και το Κόκκινο, και το πλήρωσε αυτό που συζήταγε πριν αγανακτισμένος ο Καψόχας, λέγοντας για την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, όσον αφορά για το κομμουνιστικό κίνημα, η προσωπολατρία και οι συνέπειές της είχαν τελειώσει, αν θυμάστε, στο συνέδριο έτσι, του Φεβρουαρίου, το 20ο συνέδριο. Εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια έχουμε πάει πίσω τα μέλη μας, έχουμε πάει πίσω τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, έχουμε πάει πίσω τους αγώνες και τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες, και κάθε λίγο και λιγάκι ανακαλύπτουμε εκείνον τον έναν που θα του αναθέσουμε να εκπροσωπήσει τους αγώνες, να εκπροσωπήσει τις διεκδικήσεις της αριστεράς και να ανταποκριθεί στις αγωνίες της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, θέλω να σας πω και να το ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα στα μέλη μας που ακούνε αυτό το σταθμό και θέλουμε να διευρυνθεί και να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι ακροαματικότητας, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος αυτό. Και σε ό,τι με αφορά θα το παλέψω. Διότι τον πληρώσαμε πολύ άσχημα το μεσιανισμό. Η συλλογική ηγεσία έρχεται να πει ότι πάνω απ' όλα είναι οι θέσεις, πάνω απ' όλα είναι τα μέλη μας, τα οποία τα ξεχάσαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διάφορες ηγεσίες. Προσέξτε, δεν μόνο τελευταία. Θέλετε να σας θυμίσω τι γινόταν τα προηγούμενα χρόνια με άλλους? Λοιπόν, άρα σας λέω, κύριε Καψόχα, ότι το βασικό είναι ότι θα ανέβουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη σύνθεση να πρέπει να μας απασχολεί λιγότερο. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί. Έχω μπροστά μου εδώ χαρτιά. Και τι είναι χαρτιά? Είναι για να σας τα περάσω, να δείτε ότι όλο το καλοκαίρι, όταν είπαμε ότι φέτος δεν έχει διακοπές, το εννοούσαμε. Το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και αρκετά μέλη της πολιτικής γραμματείας δεν κάναμε διακοπές, με αποτέλεσμα να έχουμε μια εξωκοινοβουλευτική δράση. Κοιτάξτε πόσες σελίδες είναι. Μετρήστε εδώ για όσους δεν θα μας δουν στο YouTube κτλ. Η δε κοινοβουλευτική δράση και τον Αύγουστο, που είναι κλειστή η Βουλή, έφερε στις πρώτες 10 θέσεις 7 βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι πρέπει αυτή τη στιγμή να εκπροσωπήσουμε και να προστατεύσουμε τον κόσμο της αριστεράς, τους μη έχοντες, τους ευάλωτους, όλους όσους συνθλίβονται από τον οδοστορωτήρα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της κυβέρνησης, και την ίδια στιγμή να ανατάξουμε την αξιοπιστία της αριστεράς.
0: Λοιπόν, πολλά. Με πολλούς αποδέκτες και πολύ ισχυρά τα μηνύματα που εξέπεμψε η Ρένα Δούρου μέσω της συνέντευξής της εδώ στο Κόκκινο, στο Σωτήρη Καψόχο και τον Γιώργο Βούλγαρη. Αντώνη Ριγόπουλε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ξεκάθαρα μηνύματα.
4: Ξεκάθαρα μηνύματα, νομίζω, ναι. Πως έβαλε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο και σε ό,τι αφορά τη συλλογική ηγεσία για την οποία έχει γίνει αρκετός λόγος. Και για να πούμε λίγο και το παρασκήνιο, αυτό δεν προκύπτει έτσι αυθαίρετα από την κυρία Δούρου. Έγινε μια συνεδρίαση της Εκλογικής Επιτροπής χθες, στην οποία υπήρξε ένα πολύ θετικό κλίμα και μια πολύ καλή ανταπόκριση στο πώς τελικά λειτουργεί αυτή η συλλογική ηγεσία. Και γενικά υπάρχει έτσι μια θετική αίσθηση για το ότι τελευταίο μήνα, τέλος πάντων, υπάρχει έτσι μια λειτουργία η οποία φαίνεται ότι είναι θετική για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που επίσης μαθαίνουμε από στελέχη του κόμματος είναι ότι υπάρχει μια τάση επιστροφής, είχε ξεκινήσει λίγο πριν το καλοκαίρι, αλλά συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται αμύωτη, στελεχών που είχαν φύγει όχι μόνο στις τελευταίες έτσι, δύσκολες φάσεις του ΣΥΡΙΖΑ με τον Στεφάνο Κασελάκη και μετά με όσα ακολούθησαν, αλλά ακόμα και από την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν φύγει κάποιες στελέχη σε διάφορες διασπάσεις. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση επιστροφής και αυτό είναι πολύ θετικό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα στελέχη του κόμματος. Το μετράνε στα πολιτικά.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, βεβαίως είναι θετικό και έχει και ενδιαφέρον ότι μιλάμε για στελέχη που είχαν φύγει και πολύ νωρίτερα, έτσι.
4: Ακόμα και την περίοδο της διακυβέρνησης μου λένε ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία είχαν φύγει με διασπάσεις όπως με τη ΛΑΕ, όπως με διάφορες που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα ανοιχτό αυτή πρώτα απ' όλα για τον ΣΥΡΙΖΑ, τη τάση που τηρεί τον τελευταίο μήνα τουλάχιστον, και μια τάση ακόμα και επιστροφής κάποιων στελεχών. Εγώ κρατάω και επίσης από την συνέντευξη της κυρίας Δούρου μια αναφορά που έκανε στον σπουδαίο κοινωνιολόγο που έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές μέρες, τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά, αναφερόμενη στην τις επικείμενες συνεργασίες που εφόσον τελεσφορήσουν. Η κυρία Δούρη είπε ότι αισιοδοξώ, δεν ενθουσιάζομαι εύκολα, δεν απογοητεύομαι εύκολα, και νομίζω πως αυτό αποτυπώνει και λίγο το πως αντιλαμβάνονται στο εσωτερικό, στην Κουμουνδούρου, τις εξελίξεις πολιτικές των τελευταίων ημερών.
0: Ναι. Οι οποίες, για να του δώσουμε έτσι ένα τίτλο, στη συζήτηση, φαίνεται ότι τείνουν να γίνουν πιο ευνοϊκές για το ΣΥΡΙΖΑ από ότι το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είναι τα πρώτα θετικά μηνύματα που έρχονται μετά το ξεκαθάρισμα της κατάστασης με τη νέα συλλογική ηγεσία και την πολιτική, και κυρίως την πολιτική απόφαση να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό που είναι και το βασικό.
4: Το βασικό είναι ότι έχει πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση.
0: Ακριβώς,
4: μια ξεκάθαρη απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, ότι παράγει πολιτική. Δηλαδή η πρόταση νόμου αυτό το στόχο έχει. Πέρα από το προφανές που είναι το μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, είναι και το ζήτημα του ότι δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι παρόν, παράγει πολιτική, παράγει προτάσεις, όχι μόνο προτάσεις γενικές όπως είπε η κυρία Δούρου, αλλά μια συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ταυτόχρονα θα αναπτύσσει ο ΣΥΡΙΖΑ και την αγωνιστική του έτσι, την φυσιογνωμία, δηλαδή στην ΔΕΘ ένα Σαββατοκύριακο πριν ανέβουν για να γίνει η καθιερωμένη ομιλία και συνέντευξη τύπου, ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ξεχωριστό μπλοκ στην διαδήλωση που θα γίνει απέναντι στα μέτρα του Κυριακού Μητσοτάκη, οπότε θα επαναφέρει και την παρουσία του στους αγώνες, στα κινήματα, που και αυτό έχει την δική του σημασία, νομίζω, σε μια στιγμή που συζητάμε πάρα πολύ το τι είναι αριστερά, τι δεν είναι αριστερά, και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Νομίζω πως έχει και μια σημασία να υπάρχει.
0: Πότε είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΦ, Αντώνη?
4: Την άλλη εβδομάδα είναι Σεπτεμβρίου.
0: 10-11. 10-11, έτσι, μάλιστα. Δεν θα σε ρωτήσω ποιοι θα είναι, γιατί ακούσαμε και τη Ρένα Δούρου να λέει εδώ στο Κόκκινο νωρίτερα, το μεσημεράκι, ότι το πρωί μάλλον, πως δεν μας απασχολεί, όπως είπα χαρακτηριστικά, η σύνθεση. Θέμα είναι οι προτάσεις και το πρόγραμμα.
4: Κοιτάμε τις θέσεις. Προφανώς υπάρχει ένα δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, δεν μπορούμε να πούμε, δεν υπάρχει
0: στο
4: ποιος θα πάει να μιλήσει και ποιος θα πάει να κάνει συνέντευξη τύπου. Αλλά είναι, από ό,τι φαίνεται, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί το ποιοι θα λάβουν.
0: Και θα έχει προηγηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μιλάει αύριο, και αυτό θα έχει ένα ειδικό ενδιαφέρον στο πώς για να κάνει κανείς συγκρίσεις, σταθμίσεις και όλα αυτά. Αύριο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι.
4: Αύριο, ναι, ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια μια καινοτομία, θα λέγαμε, για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα προηγηθεί του Πρωθυπουργού αφενός για την ομιλία του. Θα κάνει την ομιλία αύριο και θα παρουσιάσει τις κυβερνητικές θέσεις της Ελλάς. Αλλά την συνέντευξη τύπου θα την κάνει μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθεί να. Περικυκλώνει Μητσοτάκη.
4: Πάει μεσοβδόμαδα.
0: Περικυκλώνει
4: ακριβώς Μητσοτάκη. Δηλαδή θέλει να έχει αφενός να θέσει την ατζέντα αύριο τη συζήτηση. Οπότε ο Μητσοτάκης να αναγκαστεί να απαντήσει και στη δική του
0: και να απαντήσει μετά με τη σειρά.
4: Και τον τελευταίο λόγο ακριβώς να τον έχει στην συνέντευξη τύπου ο Αλέξης Τσίπρας και να δημιουργηθεί έτσι και το δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρας, το οποίο προφανώς το κοιτάνε και τα στελέχη και των δύο πλευρών, ότι κάπως δημιουργεί μια πόλωση λογική.
0: Εντάξει, σαφές, νομίζω σαφέστατο. Σε ευχαριστώ, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη φρικαλέα, και είναι το ελάχιστο μπορεί να πει κανείς, Μελίνα Βελιμέζη, υπόθεση της Κυψέλης. Φαίνεται ότι εδώ το πράγμα πια ξεπερνά όχι μόνο κάτι φαντασία. Έτσι. Μάλλον, ας δούμε τα τελευταία στοιχεία και μετά σχολιάζουμε.
5: Δυστυχώς, Κατερίνα, είναι σοκαριστικά τα στοιχεία που έρχονται στο φως για αυτή την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη. Για μια οικογένεια που δεν κατέβαλε το αντίτιμο της διαμονής, ούτε ελευθέρωνε το διαμέρισμα. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος κατεψυγμένο σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα έναν 43χρονο, την 38χρονη σύντροφό, έναν 26χρονο και τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται.
0: Η 15χρονη κοπέλα είναι έγκυος επίσης.
5: Ναι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι αδιανόητων γεγονότων. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν στην ουσία αυτό το κουβάρι. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος που συνελήφθη στο διαμέρισμα και εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους. Βέβαια, περιμένουμε και όλες τις εξετάσεις DNA για να αποκαλύψουν ακριβώς και όλες τις υπάρχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα. Το βρέφος, σύμφωνα με το 43χρονο που κατέθεσε, γεννήθηκε σε μευτήριο της Αθήνας, αλλά ισχυρίστηκε ότι του έδωσαν άλλο παιδί και όχι το δικό τους, και ότι πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό ισχυρίστηκε ο 43χρονος.
0: Ο ιατροδικαστής του βρήκε 10 μαχαιριές.
5: Ακριβώς, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από παθολογικά αίτια, αλλά αποκάλυψε τουλάχιστον 15 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Η ακριβής ημέρα και ώρα του θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστούν, καθώς η σωρός του βρέφους είχε παραμείνει στην κατάψυξη και αυτό κάνει δύσκολη αυτή τη διαδικασία. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους αλλά και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων. Όπως είπαμε, η εξέταση DNA αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για να δούμε ακριβώς τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, έχει αρχίσει να αποκαλύπτεται. Τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας έπειτα από καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία. Σύμφωνα με όσα είχε καταγγείλει τότε, η γυναίκα είχε γνωρίσει τον 43χρονο μέσω κοινωνικών δικτύων. Στη συνέχεια ανέπτυξαν σχέση. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι ταξίδεψε στην Ελλάδα και στη συνέχεια ο 43χρονος την κρατούσε σε διαμέρισμα χωρίς τη θέλησή της, επιχειρώντας να την εξωθήσει. Την εξέδιδε. Ο 43χρονος προφυλακίστηκε για την υπόθεση και αποφυλακίστηκε τον Οκτώβριο του 2020. Να πούμε ότι τώρα σημαντικό σημείο της έρευνας είναι και τα τρία ανήλικα παιδιά, τα οποία βρίσκονται στο νοσοκομείο, υποβάλλονται σε εξετάσεις, ενώ αναμένονται τώρα το επίκεντρο είναι και στις καταθέσεις που θα πρέπει να παρακολουθούν τα παιδιά και από παιδοψυχιάτρους, παιδοψυχολόγους, προκειμένου να αξιολογηθεί και η κατάστασή τους. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Υπήρχαν καταγγελίες. Φαίνεται ότι πριν από ένα χρόνο είχαν οδηγηθεί στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή. Τότε φέρεται ο πατέρας να τα είχε πάρει.
0: Τα πήρε, χωρίς
5: ακριβώς, χωρίς άδεια, ναι. Χωρίς την απαραίτητη άδεια.
0: Και από
5: άδεια.
0: Τότε οι υπηρεσίες ουδόλως ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό.
5: Και υπήρξε και ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού ότι υπήρξαν καταγγελίες το 2020 και το 2024 ότι ήταν καταγγελίες για το περιβάλλον της συγκεκριμένης οικογένειας. Δυστυχώς είναι πολλά αποτρόπαια όλα αυτά.
0: Όλοι φοβόμαστε ότι είναι υπόθεση μύθου και
5: εμείς
0: πολύ
5: που
0: παραπάνω,
5: τα μεταδίδουμε δεν
0: χειρότερη.
5: Θέλουμε τόσο, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην δίνουμε και πολλοί πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ...
0: πολύ σοκαριστικές.
5: Ευαίσθητες. Είναι και ευαίσθητες
0: αυτό. Από την άλλη φαίνεται, σε ευχαριστώ Μελίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ότι το διατάφτα είναι εκτός όλων των άλλων, ότι οι υπηρεσίες γνώριζαν. Και κυρίως η Αναγνωστοπουλού, η βουλεύτρια, η ανεξάρτητη βουλεύτρια της στην Αχαΐα, σε σημερινή της ανάρτηση, γνωστή για τις ευαισθησίες της σε αυτά τα θέματα. Τι κάνετε, κυρία Αναγνωστοπούλου, καλό μεσημέρι.
6: Καλά, κυρία Κρυβοπούλου, καλό μεσημέρι.
0: Το διατάφτα είναι το πιο εξωφρενικό, ότι οι υπηρεσίες γνώριζαν εδώ και χρόνια τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι και ουδείς ασχολήθηκε.
6: Κυρία Κρυβοπούλου, εδώ τώρα και ως κοινωνία αλλά και ως πολιτικά κόμματα και ως πολίτες βρισκόμαστε αντιμέτωποι εκτός από τη φρίκη, γιατί πρόκειται περί φρίκης, όπως και να την περιγράψουμε, ό,τι και να βγει είναι φρικιαστική υπόθεση, ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα κράτος πρόνοιας. Κράτος πρόνοιας σημαίνει ότι το κράτος κεντρικά έχει αποφασίσει να έχει τις δομές και στελεχωμένες που μπορούν να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν σε τέτοιες υποθέσεις. Τώρα εκ των υστέρων ερχόμαστε όλοι, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να πούμε, να μιλήσουμε για τη φρίκη, να βγαίνουν στις τηλεοράσεις όλες οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που τι κάνουν, γεμίζουν μια κοινωνία σε οργή και με το αυθόρμητο, το θυμικό, φανατική καταδίκη. Δεν είχαμε ποτέ ένα συγκροτημένο κράτος πρόνοιας, ποτέ, δυτικού τύπου, έστω καπιταλιστικής κοινωνίας.
0: Εντάξει, αλλά εδώ έχει ξεπεραστεί κάθε όριο, κυρία Αναγνωστοπούλου,
6: στην τώρα Κυψέλη, και αυτά τα 7 χρόνια έχει ξεπεραστεί κάθε όριο, πλήρης αδιαφορία, γιατί πάνε και στις υπηρεσίες, επειδή έχω λίγο γνώση πια, υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες, είναι αδύνατον αν δεν έχουν κόσμο, αν δεν έχουν μια κεντρική γραμμή, το κράτος δηλαδή, είναι υποστελεχωμένες, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τέτοιες υποθέσεις. Αυτά τα παιδιά τα βούτυξε κάποιος, προφανώς ο ίδιος ο κατηγορούμενος.
0: Αυτό προκύπτει μέχρι στιγμή.
6: Ναι. Τα βούτυξε τα παιδιά και φτάνουμε τώρα να μιλάμε για μια ιστορία που έπρεπε να παρέμβει το κράτος, να μην τον έχει αφήσει να έχει καμία επαφή με τα παιδιά, και έχουμε τώρα ένα βρέφος, τη φρίκη μπροστά μας. Τι να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα, αν δεν ζητήσουμε, αν δεν διεκδικήσουμε και αν δεν δρομολογήσουμε επιτέλους τον 21ο αιώνα ένα συγκροτημένο κράτος πρόνοιας. Τα ζήσαμε με την υπόθεση Μύχου, τα ζούμε τώρα, τα ζούμε και πόσες ιστορίες, λιγότερης αυτής, λιγότερης φρικιαστικής άποψης, δεν τις παίρνουμε καν είδηση. Άρα λοιπόν οι κλειστές πόρτες των σπιτιών πρέπει να ανοίγουν και μπορούν να ανοίγουν μόνο από το κράτος και από υπηρεσίες στελεχωμένες και βέβαια ειδικές σε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Αναγνωστοπούλου.
6: Εγώ, κυρία Κρυβοπούλου, και μακάρι να τα βγάζουμε.
0: Ναι,
6: για καλύτερα πράγματα, αλλά ναι, και να διεκδικήσουμε όμως επιτέλους το κράτος πρόνοιας αυτής της χώρας.
0: Αλλιώς θα ζούμε τερατοδίες ασύλληπτες. Σας ευχαριστώ
6: γιατί
0: πολύ.
6: Τώρα πια που δεν υπάρχει ούτε η γειτονιά δίπλα, η κοινωνία κάποιος, αφού έχουν αυτά όλα αποδομηθεί, θα ζούμε πια τη φρίκη συνέχεια. Ακριβώς. Γιατί είναι και όλα τα άλλα. Μας έσωζε η γειτονιά, ο κόσμος γύρω-γύρω. Τώρα δεν μας σώζει τίποτα.
0: Ρημόνα η ανατροπή αυτής της κατάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αναγνωστοπούλου.
6: Εγώ, να είστε καλά.
0: Καλά σας απόγευμα. Εσύ, Αναγνωστοπούλου, ανεξάρτητη βουλευτρία από τη... στην Αχαΐα. Τέλος εδώ. Αύριο στις 2 πάλι με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Μελίνα Βελιμέζη για τους τίτλους των ειδήσεων. Σπύρος Γκουτζάνης αμέσως μετά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλή ακρόαση. Γεια σας.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 3.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Νέα δικαστική διάσταση λαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο έχει τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος κατέθεσε νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών εναντίον των πρωτόδικα καταδικασμένων, τα Λίλιαν Φέλιξ Μπίτσιου, Ιωάννη Λαβράνου και Σάρα Χάμου για σειρά κακουργημάτων που σχετίζονται με την παραβίαση του απορρίτου των συνομιλιών τη σύσταση εγκληματική οργάνωση, ζητώντας παράλληλα τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία. Μας κατηγορεί η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τοξικότητα και εδώ και 7 χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν εκφασίσει στην ελληνική κοινωνία. Τον Ισηρένα Δούρου στην πρώτη τη συνέντευξη στο κόκκινος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίζει την καρτελοποίηση στην αγορά και στα βασικά αγαθά. Σημείωσε τονίζοντας ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία. Οι προσωπολατριακές συνέπειες τις τελείωσαν, είπε χαρακτηριστικά. Θα ανέβουμε στη ΔΕΘ, ανέφερε, ενώ αναφερόμενοι σε συνεργασίες εκτίμησε ότι δεν μπορεί να υπάρξει προοδευτική αλλαγή χωρίς σύμπραξη και συμμαχία και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει ο καταλήτης. Σημείωσε η Ρένα Δούρου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Η ακρίβεια αποτελεί αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και Δομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Επιπλέον κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ και τα υπερπλεονάσματα δεν επιστρέφουν στην κοινωνία, αλλά χρησιμοποιούνται για την προώρη αποπληρωμή φθηνού και ρυθμισμένου χρέους. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων αγροτών στην πλειοψηφία τους από την Κρήτη, που δικάζονται ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισήγηκε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας της Έδρας Διονύσης Μουζάκης. Με 20.000 κενά εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία τη φετινή χρονιά, ενώ η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν αναμένεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Για πανηγυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υπάρχουν κενά στα σχολεία, κάνει λόγο το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει πόσα είναι τα κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος που συνελήφθη στο διαμέρισμα και εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τουλάχιστον 15 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, Κωνσταντίνος Γιωργιώτης, περίπου 8 μήνες μετά τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, με τις 5 νεκρές εργαζόμενες. Σύμφωνα με το tricalavoice.gr, η αποφυλακίσή του έγινε με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης. Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε άδειο σχολικό λεωφορείο στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Στο σχολικό λεωφορείο δεν υπήρχαν επιβαίνοντες μαθητές, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια προτού το όχημα καταστραφεί ολοσχερός από την πυρκαγιά. Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 ελικόπτερα. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή πλάστηση στον Μουζουρά Χανίων. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοπόννησου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
1: Στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Επιστροφή στην κόκκινη γραμμή μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Καλά ήταν. Τώρα τέρμα το διάλειμμα, μέσα τα κεφάλια. Τους συντελεστές της παραγωγής στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Νίκος Πιτσιμέας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Βούλα Κώστα. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης.

τον Νοπό το έχω ακόμη από τις διακοπές στην Κρήτη, ωραίο μεγάλο νησί, το γύρισα αρκετά. Βρίσκεις τα πάντα εκεί, από τα πιο ακριβά, αν θέλετε να πάτε στην Ελούντα, μέχρι και αξιοπρεπή, ας το πούμε, καταλήματα σε κάπως κανονικές τιμές που δεν είναι τιμές των Κυκλάδων. Τώρα πήγα δωμάτιο δίκλινο κάτω από 90 ευρώ, δεν βρήκα. Για οικογένεια ξεκινάμε από τα 120. Αν βάλεις τώρα και το φαγητό, όχι τίποτα σπουδαίο δηλαδή, σουβλάκια και πίτσες, φτάνεις εσύ ως τα 200. Τώρα για να βγεις και σε ταβέρνα με 4 άτομα, ξεκινά από κατοστάρικο. Αν βάλεις μέσα και τίποτα ομπρέλες και ξαπλώστρες και μόνο για να βγάλεις τους καφέδες, εκεί τουλάχιστον τους έχουν, τα έχουν όλα μαζί, θέλεις 30 με 40. Και όσα έχω πει είναι συντηρητικά και από ένα ρεπορτάζ από όπου μπόρεσα. Εν ολίγης, για να το πούμε έτσι, για μια τετραμελή οικογένεια δεν βγαίνει κάτω από 250 ευρώ την ημέρα. Αν τώρα υπολογίσει κανείς ένα δεκαήμερο έστω για να πάρει μια ανάσα από το όλη τη χρονιά και βάλει και τα εισιτήρια που και αυτά μόνο φτηνά δεν είναι, κάτω από 3.000 ευρώ μια οικογένεια δεν θέλει. Με τις υγείες μας και με τις υγείες τους. Καλά να είμαστε, καλά να είναι να ψηφίζουν Μητσοτάκη ή να τους τα κόψει και αυτά. Τώρα βέβαια το καλοκαίρι το ξέρετε όλοι, προσφέρεται και για συναναστροφές, πανηγύρια, οικογενειακά τραπέζια, συναισθιάσεις, βρισκόμαστε, ανταμώνουμε, τα λέμε. Και σε όλα αυτά, λίγο πολύ, είτε στην αρχή είτε στη συνέχεια, η συζήτηση θα έρθει και στα πολιτικά. Δεν βρήκα έναν άνθρωπο που να μου υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι ότι δεν υπάρχουν, αλλά να, το αποφεύγουν, ίσως για να μην εκτίθενται. Πώς τον καταλαβαίνεις λοιπόν έναν κρυφό μητσοτακικό, όταν κάποιος στην παρέα θα ρίξει και την γνωστή ερώτηση πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, τι είναι, νομίζετε ότι θα γίνει. Κάποιος θα πει άστα, δύσκολα, ακρίβεια, όλα επάνω. Εκεί θα πειταχθεί και ο κρυφό μητσοτακικός που δεν μπορεί να κρυφτεί και θα πει ναι, γιατί με τον Τσίπρα ήταν καλύτερα. Ή ναι, γιατί με τον Τσίπρα που θα έρθει τώρα ψηφίστε τον εσείς να δείτε πώς θα είναι. Καλή κουβέντα όμως για να υπερασπιστεί την πολιτική αυτή, την πολιτική της κυβέρνησης δεν θα πει και εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι και το πρόβλημα της κυβέρνησης εν ώψη και της ΔΕΘ. Παραδοσιακά η άνοδος στην Θεσσαλονίκη

θετικό αφήγημα για να δημιουργήσει προσδοκία και να προβάλλει ότι επιθυμεί και επιδιώκει την έναρξη ενός νέου κύκλου που θα έχει θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία, δεν διαθέτει. Και κάπως έτσι όλη η πολιτική ζωή κινείται γύρω από μια λασπομαχία. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις θετικά την ψήφο των πολιτών, προσπάθα να αποδομήσεις και να συκοφαντήσεις τους αντιπάλους. Στόχος του, ακόμη και αν κρατήσει ένα 25%, που και αυτό αρχίζει και φαίνεται θετικό, η θετική δηλαδή εκδοχή, να έχει τους αντιπάλους του αρκετά πιο χαμηλά και να διατηρηθεί και αυτός ο κατακερματισμός και ο πολυκερματισμός του πολιτικού συστήματος, έτσι ώστε να έχει το μοναδικό επιχείρημα που του απομένει. Δηλαδή ότι ναι μεν, τα πράγματα καλά δεν πάνε, η ακρίβεια μειώνει το βιωτικό επίπεδο, τα σκάνδαλα συνεχίζουν να έρχονται, είχαμε και σήμερα εξέλιξη για τις υποκλοπές, η διαφθορά είναι στην ημερήσια διάταξη, αλλά τέλος πάντων ψηφίστε μια κακή και διεφθαρμένη κυβέρνηση που δίνει επιδόματα, γιατί αλλιώς θα έχουμε κυβερνησία. Υπάρχει και ένα ποσοστό που θα πιστεί.

αναμενόμενη διόρθωση στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Χαραστάγκου. Και σήμερα είναι και μεγάλη γιορτή των 40 Παρθένων. Γιορτάζει και η κόρη μου, η Κλειό. Χρόνια πολλά. Τώρα τι έμαθα πρόσφατα, ότι το περασμένο Σάββατο, λέει, ήταν επίσης μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης και της Ορθοδοξίας. Ήτανε του Αηγιάννη του Κοψοκεφαλίτη. Τα λαϊκά τον λένε και αποκεφαλιστή, εννοούν αποκεφαλιστής, αλλά όταν ακούγεται με ταφ τον μπερδεύεις και λίγο. Και τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλη γιορτή και γι' αυτό κρατούσαν και νηστεία παρόμοια μάλιστα με την νηστεία της μεγάλης.

της Παρασκευής. Τι μαθαίνει κανείς επάνω στα βουνά, ε? Λοιπόν, καλώς σας βρήκα, κυρία Δήμητρα. Να είστε καλά. Καλούς αγώνες, καλούς αγώνες, γιατί όχι. Ο κύριος Γιώργος μου γράφει εδώ πέρα ότι βελτίωσε όμως την αγοραστική δύναμη των πολιτών, σωστά το λέει, των πολιτών, όχι με όμικρον και γιώτα, αλλά με ωμέγα και ήτα, εκείνων δηλαδή που πολλούν τις ενέργειες, καυσίμων, των καταναλωτικών αγαθών κτλ. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για το θέμα της ακρίβειας που έπιασα στην αρχή. Τώρα ο κύριος Γιώργος από την Καβάλα μου λέει γιατί δεν πέφτει ο Μητσοτάκης, γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμη η Παπανδρέου ή Καραμανλής να τον διαδεχθεί. Και σε εσάς καλή δύναμη, κυρία Ανδρομάχη. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε η μείωση των τιμών, πόσους 1.500, 1.700 κωδικούς, λέει, παρουσίασαν χθες με το ξεκίνημα του μήνα. Εγώ πάντως μια βόλτα το πρωί στο σούπερ μάρκετ την έκανα, δεν πρόλαβα να καταγράψω τα πάντα, αλλά τουλάχιστον κάποια βασικά. Στα τυριά εγώ καμιά διαφορά δεν είδα. Η πιο φθηνή φέτα 10,90. Ήταν 10,90 παραμένει. Στο ίδιο σούπερ μάρκετ που πηγαίνω πάντα και είναι από μεγάλη αλυσίδα. Όχι από τα πιο ακριβά. Παρομοίως και στα κίτρινα τυριά. Προσφορά βρήκα στα 14. Ίσως και μία νομίζω 12,70 την είχε. Αλλά ήταν προσφορά. Από εκεί και πέρα οι τιμές κανονικές. Παρομοίως και στα αλλαντικά. Και στα κρεωτικά επίσης, οι μοσχαρίστες μπριζόλες στο ύψος τους, εκεί 19 με 20 και το χοιρινό, αν δεν είναι σε προσφορά, στα 7 με 8 και τα για μαγείρεμα, ίσως λίγο φθηνότερα, στο μοσχαρίσιο κρέας στα 17 με 19. Τώρα, εάν τα βασικά είδη, εκείνα που χρειάζεται μια οικογένεια κυρίως για την διατροφή της, παραμένουν στο ίδιο ύψος, δεν καταλαβαίνω από πού είναι το κέρδος, και ας είναι όχι 1.500 αλλά και 5.000 κωδικοί. Ας μην πούμε για το ρεύμα και τους λογαριασμούς που μας έρχονται, που λόγω καλοκαιριού κάνουμε και χρήση του air condition. Γι' αυτό άλλωστε και τα συνολικά στοιχεία, από ό,τι διαβάζω, λέει ότι ανωδικά κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην Ευρωζώνη αλλά και στην χώρα μας για τον Αύγουστο. Στην μεν Ευρωζώνη από 2,9% τον Ιούλιο ήταν στο 3,3% τον Αύγουστο. Αλλά στην Ελλάδα εκτινάχθηκε, εδώ να και μια πρωτιά που λέμε ότι δεν έχουμε τίποτα, από το 2,7% στο 3,7%. Μέσα λοιπόν σε έναν μόλις μήνα ο δείκτης ενισχύθηκε κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα. Και η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, τι έγινε? Εδώ νομίζω ότι υπάρχει ένα κόλπο, το γράφει και αναλυτικά ο καλός συνάδελφος ο Θανάσης ο Κουκάκης σήμερα στο D-News, ότι εξαρτάται από ποια ημερομηνία θα πάρεις την βάση. Αν πάρεις για παράδειγμα πριν από έναν μήνα, μέσα στον Ιούλιο μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι τιμές αυξήθηκαν, μετά σταθεροποιήθηκαν και σήμερα μειώνονται. Και έτσι είμαστε όλοι καλά. Μειώθηκαν όμως κάτω από τις αρχικές τιμές, από εκεί που τις είχαμε πάρει, ας πούμε, στο τέλος Ιουλίου? Όχι. Σε σχέση με αυτό μπορεί να έχουμε ακόμη και αύξηση για μια σειρά από προϊόντα. Έξυπνα κόλπα που κάνει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορούν να λένε στα τηλεοπτικά παράθυρα οι βουλευτές της ότι η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών αποδίδει. Και όπως λέει το ρεπορτάζ του D-News που διαβάσαμε, ότι από 30 προϊόντα που εξέτασε και τα έχει αναλυτικά, τα περισσότερα εξακολουθούν να πωλούνται ακριβότερα σε σχέση με την πρώτη διαθέσιμη τιμή του Ιουλίου ή των αρχών του Αυγούστου.
Τώρα, για το ότι θα σταθεροποιηθούν, εγώ ή και να μειωθούν σε κάποια προϊόντα ή περιορισμένα, εγώ δεν θα το απέκλεια. Θα ήταν ένα καλό δώρο των μαρκετάδων προς την κυβέρνηση, ένα δώρο ανταπόδοσης και πολιτικής στήριξης. Τόσα και τόσα τους έχει δώσει 7 χρόνια τώρα. Να μην το ανταποδώσουν και εκείνοι κάτι, μήπως και τον ξαναβγάλουν. Γιατί διαφορετικά θα τις έκαναν τις μειώσεις και από μόνοι τους. Και δεν θα είχαν καρτέλ έτσι ώστε να συνεννοούνται για τις τιμές, αλλά θα είχαν ανταγωνισμό που τουλάχιστον να συγκρατεί τις αυξήσεις εάν δεν έχει μειώσεις. Γι' αυτό άλλωστε και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης τουλάχιστον είπαν ότι αυτό πρόκειται για μια παραπλάνηση. Κοροϊδία τα μέτρα για την ακρίβεια, θα λέγαμε ότι είναι η φράση στην οποία την είπε το ΚΚΕ, αλλά συμφωνούν νομίζω σε αυτό όλα τα κόμματα, το καθένα με την δική του οπτική και ανάγνωση. Είναι όμως ένα από τα κόλπα τα οποία κάνει η κυβέρνηση σε αυτή την ΔΕΘ, όπου θα ανέβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ένα πακέτο 2 δισεκατομμυρίων, λέει, για να τα μοιράσει σε ξεχωριστές, σε δικές του εκλογικές πελατείες. Μήπως και τους καταφέρει να ξαναγυρίσουν στο εκλογικό μαντρί της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πάρει και σβάρνα την Βόρειο Ελλάδα και όπου αλλού μπορεί και κόβει κορδέλες για να διαφημίσει το έργο του, το έργο της επταετίας. Πρόσφατα λοιπόν πήγε και στο μετρό της Θεσσαλονίκης για τον σταθμό της Καλαμαριάς. Τώρα για το πόσο καθυστέρησε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί και πόσο έχει κοστίσει και τι υπερτιμολογίες έχουν γίνει και πόσο έχει ξεφύγει από τον προϋπολογισμό του, αυτό ας το αφήσουμε. Τι άλλο κάνει, τρομάζει, βλέπει την απειλή του Αντώνη Σαμαρά να έρχεται και γι' αυτό βγήκε ακόμη και ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ξέρετε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών που παλαιότερα είχε δηλώσει ότι δεν φοβάμαι να με πουν και μειοδότη, αν είναι δυνατόν να ακουστεί αυτό Υπουργό Εξωτερικών, από Υπουργό Εξωτερικών ξεσπάθωσε λοιπόν τώρα και προβάλλει ότι το καλώδιο, το ενεργειακό καλώδιο σύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο θα γίνει. Γιατί θα γίνει? Επειδή προφανώς βάλαν την Meridiam, την γαλλική εταιρεία κοινοπραξία, μέσα στο έργο και ελπίζουν ότι έτσι θα καταφέρουν να κάμψουν τις αντιστάσεις της Τουρκίας. Αλλά ξεσπάθωσε λοιπόν ο Γεραπετρίτης και είπε ότι θα το υπερασπιστούμε το έργο και με F-16 και με φρεγάτες και με ό,τι χρειαστεί. Αλήθεια, και το 2024 πάλι στην Κάσο, γιατί δεν το υπερασπιστήκατε? Τι άλλαξε τώρα μέσα σε 2 χρόνια? Αλλά όπως είπαμε, όλα θα τα ρίξουν στο τραπέζι, μήπως και αναστρέψουν αυτό το κλίμα, το κλίμα το πτωτικό για την κυβέρνηση, μήπως και καταφέρουν στις δημοσκοπήσεις που τρέχουν ήδη και που θα ολοκληρωθούν και θα παρουσιαστούν μετά την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, δείξουν ότι η Νέα Δημοκρατία ανακάμπτει.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
5: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Δέκα χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée.
1: Λοιπόν, η υπόθεση τελικά δεν ξέρω άμα είναι για γέλια ή για κλάματα, αλλά τέλος πάντων μόνο ευθράπελα είναι αυτά τα πράγματα. Και λέω για την υπόθεση των υποκλοπών και την εξέλιξη που είχε σήμερα, όπου ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΙΠ, ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, το τηλέφωνο του οποίου στοχοποιήθηκε και εκείνο, αν είναι δυνατόν. Ποιος παρακολουθούσε ποιον σε αυτή την επιχείρηση, σε αυτή την στην υπηρεσία. Το τηλέφωνο λοιπόν το οποίο στοχοποιήθηκε αποδεδειγμένα με το συγκεκριμένο παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, το Predator, κατέθεσε μήνυση κατά των 4 ιδιωτών που έχουν καταδικαστεί και πρωτόδικα. Είναι ο κύριος Σταλντίλιαν, ο κύριος Φέλιξ Μπίζιος, ο κύριος Ιωάννης Λαβράνος και η κυρία Σάρα Χάμου. Κατέθεσε λοιπόν μήνυση εναντίον τους, αλλά και κατά παντός υπευθύνου, για αδικήματα που αφορούν την κατασκοπία και απειλές κατά της εθνικής ασφάλειας της χώρας. Αν είναι δυνατόν.

0: συνέχεια τι λέει, ότι ειδικότερα η σύζυγος του συγκεκριμένου στελέχους της ΑΕΠ, στο όνομα της οποίας ήταν το τηλέφωνο που το στέλεχος χρησιμοποιούσε αποκλειστικά, ενημερώθηκε επίσημα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ότι έγινε παγίδευση του τηλεφώνου του μέσω εγκατάστασης κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Μέσω αποστολής μηνύματος SMS προς τον συγκεκριμένο αριθμό. Δηλαδή, εκείνοι οι οποίοι παρακολουθούσαν υψηλό βαθμό στέλεχος της ΑΕΠ ήξεραν κιόλας ότι το τηλέφωνο είναι στο όνομα της γυναίκας του, το γνώριζαν και αυτό, ή πήγαν να παρακολουθήσουν τη γυναίκα του. Μήλος. Αλλά θα μου πείτε, εδώ παρακολουθούσαν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, παρακολουθούσαν τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου. Δεν θα παρακολουθούσαν ένα στέλεχος της ΑΕΠ? Ούτε εμπιστοσύνη μεταξύ τους δεν έχουν. Και μάλιστα το συγκεκριμένο στέλεχος, κατά την περίοδο της στοχοποίησης του, διατελούσε διοικητής κλιμακίου της ΑΕΠ, ενώ σήμερα είναι υποδιοικητής κλιμακίου πάλι της ΑΕΠ, έχοντας περάσει από άλλες θέσεις στην υπηρεσία. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μελίδη, καλώς σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, εκπρόσωπος πλέον μετά τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στο κόμμα μας, εκπρόσωπος τύπου πλέον, μετά την επανεκκίνηση δυναμική που κάνουμε εδώ και ένα μήνα περίπου, έχουμε σηκώσει τα μανίκια και δουλεύουμε σκληρά για τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Οπότε, και για τη χώρα μας βέβαια.
0: Συγγνώμη, δικό μου το λάθος, apologize που λέτε και εσείς που
1: μιλάτε. Όχι, εντάξει, ήταν μέσα στο καλοκαίρι, τώρα λογικό, λείπανε διακοπές όλοι.
0: Εγώ έλειπα διακοπές, αυτό είναι αλήθεια, είχα μείνει στην προηγούμενη.
1: Αλίμονο, αλίμονο.
0: Αλλά κρατάω ότι και τότε ήσασταν και τώρα είσαστε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξεκίνησα με την τελευταία εξέλιξη που είχαμε στην υπόθεση των υποκλοπών. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο επάνω σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εδώ και 7 χρόνια, και θα μου επιτρέψετε να ανοίξω την κουβέντα, γιατί είχαμε και νωρίτερα μια συζήτηση με κάποιους συνεργάτες μας εδώ και συντρόφους για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα τα συνδέσω αυτά. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία τεχνολογικά τουλάχιστον τα πάντα αλλάζουν και εξελίσσονται. Οι υποκλοπές, ξέρετε, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, πάρα πολλοί κόσμοι και ένα μεγάλο μέρος κοινής γνώμης, το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, έχουν επικοινωνιακά πιστεί ότι πρόκειται ουσιαστικά για ένα ζήτημα ότι μπορεί να σου ακούνε ένα τηλέφωνο, ότι θα πει ένα στέλεχος με ένα άλλο. Να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό με την πραγματικότητα, είναι κάτι πολύ χειρότερο. Οι υποκλοπές, τουλάχιστον η τωρινή εκδοχή των υποκλοπών, αφορά ουσιαστικά σε μια παρακολούθηση, ειδικά αν μιλάμε για το Predator, του συνόλου της ζωής ενός ανθρώπου μέσα ουσιαστικά από τις ηλεκτρονικές συσκευές. Δηλαδή από την κάμερα η οποία μπορεί να ανοίγει ανά πάσα στιγμή στο ελεγχόμενο, στο παρακολουθούμενο το κινητό και να καταγράφει τα πάντα, ήχο σε απόσταση πολλών μέτρων, βίντεο σε απόσταση πολλών μέτρων, μια κατάσταση δηλαδή απόλυτα δυστοπική και μια κατάσταση στην οποία μπαίνει ο υποκλοπέας ουσιαστικά στον πυρήνα της καθημερινότητας, της προσωπικότητας και της ύπαρξης αυτού του οποίου παρακολουθεί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τις παλαιού τύπου παρακολουθείς, υποκλοπές, που μπορεί απλά να ήταν κάποιες τηλεφωνικές συνδιαλέξεις. Και αντιλαμβάνεστε γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ζούμε ήδη την εποχή του μεγάλου αδελφού, έτσι.
1: Ναι,
0: και αν όχι για όλους τους πολίτες, για εκείνους οι οποίοι στοχοποιούνται.
1: Κοιτάξτε,
0: ναι, είναι ο μεγάλος αδελφός,
1: παρακολουθείτε λοιπόν. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εδώ που μπορούν να σε παρακολουθούν ακόμη και με κλειστό το κινητό.
1: Ναι, ναι, όχι μόνο αυτό, με κλειστό, και μάλιστα να θυμίσω εδώ ότι πλέον τα κινητά, τα περισσότερα, τα smartphones έχουν και μπαταρία ενσωματωμένη η οποία δεν αφαιρείται το τηλέφωνο, που να το εξηγήσουμε και αυτό, για ποιον μας ακούει. Αυτό σημαίνει ότι και κλειστό να είναι το κινητό, μια χαρά μπορεί να λειτουργήσει.
0: Πάντως, εάν θέλετε να το αποφύγετε, επειδή έχω τύχει σε κάτι συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη δηλαδή, βάζουμε το κινητό στο φούρνο μικροκυμάτων.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά, είναι πάρα πολύ
0: δεν τρόφι. Δεν το ξέρα, μου το μάθανε οι κυβερνητικοί.
1: Να πω κάτι, για να είμαστε έτσι, να μιλήσω απολύτως ρεαλιστικά. Η καλύτερη λύση είναι να αφήνεις το κινητό έξω από μια αίθουσα, από ένα δωμάτιο, ναι. Όντως. Αλλά γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί κάποιοι κατάφεραν με μια επικοινωνιακή δυνότητα όντως να πείσουν ότι αυτά συνέβαιναν πάντα. Όχι, δεν συνέβαιναν πάντα. Δεν υπήρχε τη δεκαετία του 80, του 90, του 2000, ακόμα και το 2010 η δυνατότητα για τέτοιου τύπου παρακολουθήσεις. Και αντιλαμβάνεστε.
0: Υπήρχαν περιορισμένες, στοχευμένες μόνο, οι οποίες κάποια στιγμή αποκαλύφθηκαν και είχαμε τότε τα σκάνδαλα.
1: Ναι, και να το πούμε και πιο απλά. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να ακούς μια τηλεφωνική συνδιάλεξη κάποιου που να αφορά ένα όντως ζήτημα που να έχει πολιτικό ή άλλο ενδιαφέρον.
2: Και άλλο να παρακολουθείς όλο τον ιδιωτικό βίο.
1: Ναι, και να είσαι στην κρεβατοκάμαρα, στην κουζίνα ή οπουδήποτε στο σαλόνι του άνθρωπου, ας πούμε.
2: Το κακό είναι ότι κάποιους δεν τους ενοχλεί αυτό ή το αντιπαρέρχονται.
1: Κοιτάξτε.
2: Που τυχαίνει να είναι και η κυβέρνηση της χώρας, έτσι.
1: Ναι. Ή το άλλο, το ανήκουστο, το οποίο προσβάλλει, ας πούμε, καμιά δεκαπενταριά έτσι πρόχειρα που σκέφτομαι αρχές δικαίου και κράτους δικαίου, που σου λέει, μα αν δεν έχω, λέει, να κρύψω κάτι, τι με πειράζει. Δεν υπάρχει, ξέρετε, πιο ακραίο επιχείρημα από αυτό. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις ουσιαστικά.
2: Θα το έλεγα ηλίθιο το επιχείρημα, έτσι. Δηλαδή την προστασία του ιδιωτικού.
1: Έχει ένα μεγάλο βαθμό έλλειψης γνώσης και καλλιέργειας επί
2: την προστασία του ιδιωτικού βίου και το απαραβίαστο του ιδιωτικού βίου δεν θα το συζητήσουμε. Είναι από τα αυτονόητα και από τα θεμελιώδη του δυτικού πολιτισμού. Όπως και η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία της έκφρασης, που είναι απόλυτα.
1: Παρακολουθούμε το ζήτημα που ξέσπασε εδώ και μία ώρα περίπου, έχει βγει.
2: Ναι, είναι καινούριο.
1: Με τη μηνυτήρια αναφορά για κατασκοπία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό.
2: Εκεί αυτός είναι υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, της Υπηρεσίας Πληροφοριών, και κάνει μήνυση γιατί τον παρακολουθούσαν και τον ίδιο μέσω του τηλεφώνου που ήταν μάλιστα στη γυναίκα του. Άρα είχαν βρει και το τηλέφωνο της γυναίκας του για να τον παρακολουθούσαν.
1: Ξέρετε, το περίεργο δεν είναι ο ένας τώρα που το έκανε. Το περίεργο είναι πώς τόσο καιρό. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι στις παρακολουθήσεις, θυμάστε και παλιότερα με τις λίστες που είχαν διαρρεύσει, ήταν δεκάδες τα ονόματα σημαντικών ανθρώπων της κοινωνικοπολιτικής ζωής του τόπου. Πώς τόσο καιρό δεν είχε προκύψει κάτι αντίστοιχο από όλους αυτούς. Τέλος πάντων, βλέπουμε τώρα εδώ μια άλλη διαδικασία, το παρακολουθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά θέλω να πω το εξής. Επειδή ξέρετε, και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία μας απασχόλησε η ιστορία με τις υποκλοπές. Όπως έχω πει και άλλες φορές παλαιότερα, τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας έχουν ένα χαρακτηριστικό. Έχουν μια διαχρονικότητα. Δηλαδή, ξεκινάνε από το 2023 για παράδειγμα και συνεχίζουν στο 2024, στο 2025, επανέρχονται με δεύτερη. Είδαμε στον ΠΚΠ, ας πούμε, είχαμε το sequel. Εδώ τώρα πάλι με τις υποκλοπές. Επανέρχεται διαρκώς και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί όταν κάτι δεν αποσαφηνίζεται. Τώρα, πάμε μια βόλτα εμείς στον δρόμο και ρωτήσουμε κάποιους πολίτες αν έχουν καταλάβει τελικά τι έγινε με τις υποκλοπές, πολύ δύσκολα κάποιος να σου πει ότι υπήρξε φως. Υπάρχει μια θολωμένη κατάσταση, κάτι κάποιος κάπου το έκανε.
2: Εντάξει, εδώ πέρα υπάρχει κάτι γενικότερο, κύριε Μελίδη. Δεν έχουν μόνο διαχρονικότητα, έχουν και, εγώ θα έλεγα, μια χρονοκαθυστέρηση. Γιατί η κυβέρνηση τώρα χρεώνεται πολιτικά τα πολλά σκάνδαλα τα οποία προέκυψαν στην πρώτη της τετραετία. Δηλαδή και τα Τέμπη τα είχε στην πρώτη τετραετία, όπου σκάνδαλο δεν ήταν ίσως το δυστύχημα, αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος και ευθύνη της, αλλά η συγκάλυψη. Που ήταν σκάνδαλο.
1: Και ό,τι ακολούθησε μετά,
2: ακριβώς, βέβαια. Η συγκάλυψη του, οι υποκλοπές και η συγκάλυψη των υποκλοπών επίσης ήταν σκάνδαλο. Αυτά ήταν της πρώτης τετραετίας. Του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επίσης την πρώτη τετραετία. Αλλά προέκυψαν, εξελίχθηκαν, αποκαλύφθηκαν ως ένα βαθμό, γιατί κάνει ό,τι μπορεί για να τα συγκαλύψει τώρα, και υφίσταται και το σχετικό πολιτικό κόστος. Κατά την άποψή μου, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερο, και αν υπήρχε και μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή αυτή την κυβέρνηση.
1: Να πολιτικοποιήσω όμως εγώ λίγο τη συζήτηση περισσότερο τώρα, γιατί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ, ότι με όσα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, που είναι πάρα πολλά σε επίπεδο σκανδάλων, όπως σωστά είπατε. Παρ' όλα αυτά, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ακόμα και του τελευταίου καιρού, και κάποιες δημοσκοπήσεις που, για παράδειγμα, έδειχναν το ΣΥΡΙΖΑ πολύ χαμηλά, όπως έχω ξαναπεί, λόγω των αποφάσεων της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας, η οποία οδηγούσε την κατάσταση του κόμματος σε μια λογική ότι δεν θα κατέβει σε εκλογές, και όλα αυτά που ευτυχώς τελείωσαν και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Και θα όχι απλά ετοιμάζει.
2: Θα έμπαινα σε αυτό, κυρίως σε αυτό. Αλλά προσέξτε, και χθες στη συνεδρίαση, όπου πείτε και εσείς τι αποφασίσατε.
1: Να πούμε όμως πόσο φοβερό είναι ότι παρόλα όσα έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, κανένας χώρος, κανένα κόμμα, ούτε και από αυτά που έχουν παρουσιαστεί τους τελευταίους μήνες, δεν έχει δείξει ότι έχει δυναμική ποσοστού τέτοια να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι αποτέλεσμα συνολικού πολιτικού προβλήματος που υπάρχει στον χώρο της αντιπολίτευσης, η οποία διαπερνά οριζόντια και τα στελέχη και τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν τα προηγούμενα 7 χρόνια στο κομμάτι της αντιπολίτευσης. Αυτό πάμε λοιπόν να αλλάξουμε εμείς αυτή τη στιγμή ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και πάνω σε αυτό θα βασιστεί η προσπάθειά μας καινούργια.
2: Μάλιστα. Οπότε χθες η απόφαση που πήρατε.
1: Να το πούμε λίγο αυτά για όσους δεν έχουν ενημερωθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, θυμίζουμε, έχει συλλογική ηγεσία. Η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία ουσιαστικά έχουν εξουσιοδοτήσει ένα 9-μελές όργανο, την Εκλογική Επιτροπή, στην οποία έχω την τιμή να είμαι μέλος, να κανονίσει, ρυθμίσει και οργανώσει τα του εκλογικού αγώνα της επόμενης εκλογικής μάχης που έρχεται. Εμείς έχουμε πει και έχουμε κάνει αυτή την πρόβλεψη εδώ και μήνες και νομίζω μέχρι στιγμής επιβεβαιωνόμαστε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν προώρα, όπως κάποιοι μπορεί να ήθελαν ή μπορεί να διέδιδαν. Θα ολοκληρωθεί από ό,τι φαίνεται ο κυβερνητικός κύκλος, που σημαίνει τι, ότι έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη κοινοβουλευτική περίοδο, κατά την οποία στη Βουλή θα υπάρξουν πολιτικά γεγονότα και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η φωνή της αριστεράς στη Βουλή, με τους 10 μαχητικούς βουλευτές που αυτή τη στιγμή διαθέτουμε, αλλά και όσους άλλους έρθουν κοντά μας στο επόμενο διάστημα, γιατί θεωρούμε ότι και στο πλαίσιο της επανεκκίνησής μας ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αποτελεί έναν ελκυστικό προορισμό για ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στη Βουλή αυτή τη στιγμή τις μάχες της αντιπολίτευσης θα τις δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ με μια, ξαναλέω, πολύ δυναμική ομάδα και με ένα πρόγραμμα και με ένα σχέδιο πολιτικό, το οποίο, θυμίζουμε εδώ, είμαστε η τελευταία κυβέρνηση της χώρας, είμαστε η χώρα που κυβέρνησε ενώ τη χώρα πριν τη Νέα Δημοκρατία. Το στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, είναι αστήρευτο και δεν τελειώνει με κάποιες αποχωρήσεις, κάποιες διασπάσεις. Έχουμε πει ότι η πολιτική δεν είναι μόνο πρόσωπη διαδικασία, ούτε είναι μια εταιρεία ανώνυμη, ένα κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, λοιπόν, και με ουσιαστικά λαμβάνοντας μάλλον υπόψη την παράδοσή του, την κυβερνητική του, αλλά και την παλαιότερη ιστορική παράδοση της αριστεράς, και βέβαια υπερασπιζόμενος τις βασικές αξίες και αρχές της κυβέρνησης του 2015-19, το μόνο κόμμα, θυμίζω, στο δημόσιο λόγο που αυτή τη στιγμή υπερασπίζεται το σύνολο του έργου 2015-19, χωρίς αστερίσκους, χωρίς ναι μεν αλλά, με αναγνώριση βέβαια των λαθών μας.
2: Εντάξει, και η Ελλάς το υπερασπίζεται. Δεν είναι στο κοινοβούλιο.
1: Νομίζω ότι, κοιτάξτε, μετά.
2: Μην μου πείτε τώρα ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπερασπίζεται τις ημέρες του στην Πρωθυπουργία. Έχει πει κανένα δυο μέα κούλπα μόνο, αλλά εντάξει, ας το αντιπαρέλθουμε.
1: Όχι. Ακούστε με, εγώ δεν μπαίνω σε προσωπική συζήτηση. Λέω το εξής, δεν αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο Τσίπρα, εννοώ. Λέω όμως ότι με τα πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά, γιατί μας ακούνε και άνθρωποι που ανήκουν στην αριστερά και που είναι μια κοσίδα. Όχι, δεν είναι απλώς μια διαφορετική θέση. Αυτό είναι μια πλήρως διαφοροποιημένη θέση σε σχέση με την κυβέρνηση του 2015-19, με την διαχρονική θέση της αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της αριστεράς συνολικά. Δεν είναι δυνατόν ένα αριστερό κόμμα να αποδέχεται την ύπαρξη και την παρουσία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Έτσι, αυτό είναι πολύ σαφή διάκριση και νομίζω ότι και όσοι μας ακούν και άνθρωποι του ακαδημαϊκού χώρου καταλαβαίνουν πολύ καλά τι εννοώ.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως τώρα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, είναι η μέρα που θα ανέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ και θα κάνει την παρουσίασή του. Θα έχει και ομιλία και θα έχει και συνέντευξη τύπου. Έχουμε καταλήξει στο ποιοι θα κάνουν τι.
1: Ακούστε με. Καταρχάς θα είμαστε παρόντες 5 του μηνός στις πορείες και τις κινητοποιήσεις και μετά θα είμαστε στις 10 του μηνός, 10 Σεπτεμβρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για συναντήσεις με φορείς και 11 βέβαια του μηνός η κεντρική μας πολιτική εκδήλωση και η συνέντευξη τύπου. Να ξέρετε ότι αυτή η συζήτηση περί του ποιοι θα είναι και ποιοι δεν θα είναι, επειδή έχει τεθεί στο δημόσιο λόγο χωρίς πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς πάντα η απάντηση που δίνουμε είναι ότι έχουμε συλλογική ηγεσία.
2: Ναι, αλλά κάποιος θα πρέπει να κάνει την εκφωνή συνομιλία και κάποιος θα πρέπει να δώσει ή κάποιοι, δεν ξέρω, μπορεί να καθίσουν δύο ή τρεις.
1: Ποιος θα είναι ο εκφωνητής, θα σας πω. Το ποιος θα είναι εκφωνητής.
2: Στη συνέντευξη.
1: Ακούστε με. Επειδή 7 χρόνια τώρα έχουμε χάσει από τη Νέα Δημοκρατία σαν χώρο στις εκλογές, αναλωνόμενοι σε συζητήσεις για το ποιος, το καινούριο και αυτός που θα έρθει, και θυμάστε ότι ήρθαν και στο χώρο μας και άνθρωποι που έμειναν για λίγο και έφυγαν και μπορεί να πήραν τις έδρες μετά είτε βουλευτικές είτε ευρωβουλευτικές και να άλλαξαν χώρους κτλ. Τα ποιος και τα πρόσωπα στον ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον αυτή η συζήτηση έχει τελειώσει. Εμείς το πρόταγμά μας αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό μας πρόγραμμα και το τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Το αν θα εκφωνηθούν αυτές οι απόψεις και το πρόγραμμά μας από τα μέλη, από τα μέλη της εκλογικής επιτροπής ή από ποια μέλη, αυτό θα αποφασιστεί και αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται σύμφωνα με την ατζέντα και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Νομίζουμε όμως ότι και εκεί θέλουμε να εστιάσουμε. Το σημαντικό για μας είναι να ακουστεί το τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να γνωρίζουν οι πολίτες ότι ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν, για παράδειγμα, ένα σύγχρονο δημόσιο και τώρα πανεπιστήμιο. Και όχι ένα πρόσωπο που μπορεί σήμερα να πει αυτό και αύριο να πει ναι στα ιδιωτικά. Αντιλαμβάνεστε πολύ καλά. Θέλω να πω, το ίδιο ισχύει και για τη ΔΕΗ, το ίδιο ισχύει και για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, το ίδιο ισχύει για την πρότασή μας για το χρέος. Και να πω και αυτό, ετοιμάζουμε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και κοστολογημένη πρόταση για το ιδιωτικό χρέος, για τη δίκαιη ρύθμιση, όπως λέμε, του ιδιωτικού χρέους. Ναι. Υπήρχε στην Αυγή ένα κομμάτι προχθές. το οποίο θα το αναλύσουμε εκτενώς στη Διεθνή Θεσσαλονίκη μαζί με ένα άλλο πακέτο παροχών που θεωρούμε ότι με την κυβερνητική μας εμπειρία καταθέσατε,
2: καταθέσατε και πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
1: Και θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες.
2: Να σας πω τώρα, θα αρχίσω να νιώθω εδώ πέρα κάπως περίεργα, γιατί εγώ δεν χρωστάω τίποτα. Δεν δανείστηκα, δεν αγόρασα σπίτι, μένω στο ενίκιο. Όταν μου έρχεται φουσκωμένη η εφορία, γιατί εγώ δεν μπορώ να γλιτώνω και μεσοσταθμικά μου πάει στο 30%, είναι απίστευτο το ποσό. Αλλά τέλος πάντων δεν πληρώνω και πληρώνω κανονικά και δεν χρωστάω τίποτα. Μήπως κάτι δεν έχω κάνει σωστά, να χρωστώ και εγώ λοιπόν, για να έμπαινα μετά σε μια ρύθμιση 120, 240, 480
1: δόσεων. Εμείς δεν θα πάμε, ακούστε με, εμείς δεν πάμε γιατί σε ένα κοινωνικό αυτοματισμό.
2: Θα έλεγα, προσέξτε, και εγώ το καταλαβαίνω ότι.
1: Για όσους δεν χρωστούν, εννοείται.
2: Θα έλεγα λοιπόν ότι εντάξει, υπάρχει το ένα σκέλος που είναι τα funds σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια και τα λοιπά, τα οποία τα έχει αφήσει και έχουν αποχαλινωθεί η συγκεκριμένη κυβέρνηση και είναι σε βάρος των πολιτών. Καμιά αντίρρηση, ας γίνουν ρυθμίσεις αυτά γιατί δεν μας ενδιαφέρουν και τα funds. Έτσι. Εγώ θα σας έλεγα ότι οι τράπεζες, αλλά τις πληρώνουμε εμείς. Ως προς το άλλο σκέλος όμως, που είναι χρέη προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία κτλ., εδώ πέρα κάποιος πληρώνει το λογαριασμό.
1: Πάμε λοιπόν να
2: όπως ξέρετε κι εσείς, στον καπιταλισμό δωρεάν γεύματα δεν υπάρχουν και ακόμη δεν την έχουμε αλλάξει.
1: Ισχύει, γι' αυτό και εμείς δεν είμαστε, γι' αυτό και εμείς ξαναλέω, παραμένοντας στην αριστερά, δεν αλλάζουμε την άποψή μας για ποια κοινωνία θέλουμε. Μια κοινωνία ενός σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο και με δημοκρατικές αρχές, ούτε έχουμε αλλάξει το τι θέλουμε να καταφέρουμε. Από εκεί και μετά, να σας πω ότι προφανώς πρέπει να έχουμε και οφείλουμε να έχουμε και θα, όπως είπα πριν, έχουμε προτάσεις πάνω στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους για όσους αφορά αυτό. Τώρα από εκεί και μετά, βέβαια, για μια άλλη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που δεν την αφορά αυτό, γιατί δεν χρωστάει, όπως λέτε πολύ σωστά, έχουμε ένα πολύ δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Θα με επιτρέψετε απλά, επειδή ορισμένα θέματα πολυτελούν και ζήτημα της επικοινωνιακής καμπάνιας που κάνουμε και θα αποκαλυφθούν στη ΔΕΘ, να μην αναφέρω περισσότερα ως προς αυτό, να πω όμως ότι θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στο κομμάτι της φορολογίας όσο και στο κομμάτι της καταπολέμησης της ακρίβειας, που η θέση μας, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, πέρα από αυτά που λέμε εδώ και ένα χρόνο για μείωση ή μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, θα έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Κομβικό ρόλο θα παίζει σε αυτό και ένα σύστημα εκτεταμένων ελέγχων στην αγορά, γιατί εμείς θεωρούμε ότι η έλλειψη ελέγχων στην αγορά είναι που δημιουργεί την καρτελοποίηση. Και όπως είπατε, σε καπιταλισμό ζούμε, αλλά και η ελεύθερη αγορά για να λειτουργήσει χρειάζεται ελέγχους. Χωρίς έλεγχο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γίνεται μια πλήρης διαστροφή της αγοράς που τη ζούμε σήμερα, τα αποτελέσματά της. Και από εκεί μετά να κλείσω με αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σηκώσαμε πολύ και το ζήτημα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους, η οποία αφορά 13 δισεκατομμύρια φθηνού και ρυθμισμένου χρέους με 1,5% μεσοσταθμικό που η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να τα αποπληρώσει πρόωρα.
2: Θα έλεγα ότι ήταν μία από τις κέρυες παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έφεραν και την κυβέρνηση σε θέση απολογούμενου.
1: Και βρεθήκαμε ουσιαστικά εδώ και 2 εβδομάδες, 3 περίπου, αν συνυπολογίσουμε και το ζήτημα που ξέσπασε με την Έλληνα Κρήτα, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή πολεμά τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Και να δείτε πόσο σημασία έχει να είσαι στη Βουλή όμως και όχι να αφήνεις τις μάχες και να φεύγεις. Γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία.
2: Τώρα αυτός όταν αλλάξει Τσίπρα πηγαίνει, δεν άφησε κανένα άλλο.
1: Αυτό πηγαίνει, με συγχωρείτε, την άποψή μας θα τη λέμε πλέον πολύ με σαφήνεια να την ακούει ο αριστερός κόσμος. Ναι. Όταν φεύγεις από τη Βουλή ή παρετήσεις και δεν μιλάμε μόνο προσωπικά για ένα πρόσωπο, μιλάμε για το σύνολο όσων έπραξαν αυτές, δεν ήταν μόνο, είχαμε παρετήσεις και άλλες και ανεξαρτητοποιήσεις και τα πάντα. Όσο αποδυναμώνεις την αριστερά μέσα στο κοινοβούλιο, νομίζω δεν δημιουργείς ευνοϊκές συνθήκες. Το αντίθετο θα λέγαμε. Να λέμε αλήθειες.
2: Μιας και μαζεύει ο χρόνος, κύριε Μελίδη, και τα λέτε και πολύ καλά. Έχω μια δήλωση σήμερα της κυρίας Κουφονικολάκου, ομολόγου σας, θα έλεγα, ο οποίο ήταν για το ενδεχόμενο ένταξης ανεξάρτητων βουλευτών στην Ελλάς. Και η απάντηση ήταν: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ευπρόσδεκτες, δεν μπορεί κανείς να υπολογίζει όμως σε προκρατημένες θέσεις και σε εξασφαλισμένα προνόμια. Νομίζω ότι το καινούριο είναι ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ευπρόσδεκτες, ακόμη και σαν βουλευτές, δεν δείχνει να το διευκρινίζει.
1: Να σας πω, πραγματικά η ιστορία αυτή όλη είναι για να γίνει κάποτε στο μέλλον μια έρευνα πολιτικής επιστήμης σε σχέση τόσο με τα κίνητρα αυτών που λειτουργήσαν έτσι, όσο και με τα αποτελέσματα που τελικά είχαν αυτές οι απόψεις. Γιατί, να σας το πω πολύ απλά, το ευπρόσδεκτος και το ευπρόσδεκτος σε ένα κόμμα, όταν φτιάχνεις ένα κόμμα, λογικό δεν είναι, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις ένα κόμμα και να μην θέλεις να έρθει κόσμος. Ξεκινάμε από αυτό. Συνεχίζουμε στο άλλο τώρα το σκέλος. όσοι εξελέγησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτή τη στιγμή μπορεί να ανεξαρτητοποιήθηκαν, δεν δημιουργούν μάλλον στο μέλλον μια εικόνα ότι μπορεί να το ξανακάνουν και σε ένα επόμενο χώρο που θα πάνε. Δηλαδή όταν φεύγεις από ένα... Και προσέξτε με, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει ούτε και από το πρόγραμμα που είχε και τις ψηφισμένες θέσεις στο συνέδριο και τα περασμένα συνέδρια. Άρα ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά εδώ. Α, και για το υποκρατημένο, το οφείλω να το πω και αυτό για να μην φανεί ότι το αποφεύγω.
2: Όχι, γιατί.
1: Πόσα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι σήμερα στην Ελλάδα. Πόσα πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είχαν θέσει στην Ελλάδα.
2: Να κλείσω με το ότι στη χθεσινή σύσκεψη δεν ήταν ο κύριος Πολάκης. Σας απασχολεί αυτό. Νομίζετε ότι σημαίνει κάτι.
1: Ο κύριος Πολάκης χθες δεν βρισκόταν ουσιαστικά. Δεν είχε τη δυνατότητα τεχνικά να είναι παρόν. Αλλά όπως ξέρετε, στη συλλογική ηγεσία. Είναι παρόν σε όλες τις αποφάσεις, συμμετέχει σε όλες τις λήψεις απόφασης, δεν υπάρχει ζήτημα εδώ κανένα. Ένα τεχνικό ζήτημα ήταν, προχωράμε συντροφικά όλοι μαζί για την επόμενη μέρα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μελίδη, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.
1: Καλησπέρα μου και εσάς και στους ακροατές μας. Γεια σας.
2: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εκπρόσωπος πια, άτουση. Με διόρθωσε και ορθώς. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα. Δεν τα προλαβαίνω να τα πιάσω γιατί έχουν και εκεί οι δεξιοί τα δικά τους. Βγήκε προχθές λοιπόν ο εκπρόσωπος, ένας άλλος εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά, ο Νίκος Τσιούτσιας, και είπε ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν εκφράζει την παράταξη, είναι ένα μεταλλαγμένο μητσοτακικό κόμμα όπου κυριαρχούν οι σημειτικοί και ο λίγων από λαός. Και έγινε ένας μικρός χαμός, το απάντησαν από ένα σωρό πλευρές και έδειξε ότι αγγίζει κάποιες βαθύτερες χορδές στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Το είπαμε ίσως και προηγουμένως ότι εάν οι δεξιοί, οι οποίοι διαφοροποιούνται, είναι δυσαρεστημένοι και αυτοί, γιατί και αυτούς τους πιάνει η ακρίβεια, αρχίζουν και φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία και ο Σαμαράς τους δώσει ένα κόμμα όπου δεν θα νιώθουν πως απομακρύνονται και πολύ, τότε είναι πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν. Σήμερα λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς επανήλθε και μάλιστα πριν από λίγο με δήλωση στην οποία λέει «Άρεν θύλει άλλο ακαθόριστο». Και συνεχίζει. Αυτές είναι οι επιλογές που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους. Και συνεχίζει ότι είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή. Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά, ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό. Και το μόνο ακαθόριστο εδώ, γιατί ήταν μία από τις επιλογές, το ακαθόριστο, είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο, αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού, με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι και κάτι από το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο και την πλατφόρμα που θα έχει ο Αντώνης Σαμαράς όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του. Και εδώ πέρα ξεκαθαρίζει κιόλας πλήρως ότι ο Νίκος Τσιούτσιας που μίλησε για την μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία κτλ. Δεν εξέφραζε τον εαυτό του, εξέφραζε απολύτως τον Αντώνη Σαμαρά. Βγήκε λοιπόν να το καταστήσει σαφές και με δήλωσή του. Τώρα, έχω μηνύματα. Η κυρία Θάλια εδώ από την Νίκαια μου έχει την συνέντευξη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συνέντευξη την οποία είχε φιλοξενήσει η Αυγή του κυρίου Λαζαράτου. Παναγιώτης Λαζαράτος είχε κάνει την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ακυρώθηκαν οι διάρκειες τριών από αυτά. Και σημειώνει ότι ο κύριος Λαζαράτος λέει ότι δεν υπάρχει θέμα συνταγματικότητας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο κύριος Λαζαράτος όμως λέει ότι είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ότι η απόφαση αυτή τη σηματοδοτεί ότι αντικανονικά δόθηκαν οι άδειες. Και αφήνει στον αέρα λοιπόν όλο το νομοθετικό πλαίσιο πια για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ίσως το ξαναδούμε. Καλή δύναμη και σε εσάς κύριε Βουγιατζή. Τώρα μην μπαίνουμε ξανά στα του Καστελακιστάν, κυρία Τάνια μου. Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι σε όλους. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή, επανήλθαμε, να είστε καλά. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η κυρία Στάγκου. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Πιτσιμέας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στην μουσική επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό σας μεσημέρι, αύριο ξανά στις 3.

0: το κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα δικαστική διάσταση λαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΕΠ, κατέθεσε νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ ζητά παράλληλα τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανέβει στη ΔΕΘ με τις κοστολογημένες προτάσεις του, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τήρηση των τελευταίων εξελίξεων. Τόνισε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στην πρώτη συνέντευξή της στο Κόκκινο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μας κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης για τοξικότητα, ενώ εδώ και 7 χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν εκφασίσει τη χώρα, σημείωσε, ενώ επισήμαινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίζει την καρτελοποίηση στην αγορά και στα βασικά αγαθά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η έκφραση της Της αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και θα είναι ξανά μπροστά, όπως ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, χάρη στους βουλευτές και τις βουλεύτριες και τα στελέχη που θεώρησαν ότι δεν πρέπει να κλείσει το κόμμα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα εκτινάχθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Η ακρίβεια αποτελεί αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παπάς. Το υπερπλεώνασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, σημειώνει, τονίζοντας ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαφημιστικές καμπάνιες, αντιμετωπίζεται με πολιτικές αποφάσεις. Την ενοχή 22 κατηγορουμένων αγροτών στην πλειοψηφία τους από την Κρήτη που δικάζονται ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιοδικείου της Αθήνας για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εισηγήθηκε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας της έδρας Διονύσης Μουζάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τους αποδίδεται ότι μίστονταν αγροτεμάχιο σε περιοχές όχι μόνο της Κρήτης αλλά και εκτός του νησιού και συγκεκριμένα σε Κάλυμνο, Ίσυρο, Κάσο, Άνδρο, Φλόρινα και Καστοριά. Με 20.000 κενά εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία τη φετινή χρονιά, ενώ η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν αναμένεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Για πανηγυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υπάρχουν κενά στα σχολεία, κάνει λόγο το τμήμα παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει πόσα είναι τα κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος που συνελήφθη στο διαμέρισμα και εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τουλάχιστον 15 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Γιολάντα, Τζορτζιώτης, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Σύμφωνα με τοπικό μέσο, η αποφυλάκησή του έγινε με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ανίνων μια 24χρονη, η οποία μεταφέρθηκε τα ξημερώματα από την Ιγουμενίτσα ύστερα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της, ο οποίος είχε συλληφθεί και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συντρόφου του, αλλά και για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε πως ο άνδρας, ο οποίος είναι σύντροφος της γυναίκας, είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί μαζί της. Στη συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω. Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν. Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην τράπεζη Τσακώνησας. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, ενώ από αέρο συνδράμουν 7 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά και αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν οι υγειονομικοί αξιωματούχοι. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν τουλάχιστον 12 πυράβλους κοντά στην περιοχή Κατίμπα, στη δυτική πόλη της Γάζας, μια περιοχή γεμάτη οικογένειες εκτοπισμένων. Τουλάχιστον 1.300 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, αφότου τέθηκε σε ισχύ κατάπαυση του πυρός τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του Παλαιστινιακού θύλακα. Στις αθλητικές ειδήσεις, με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η σεζόν για τον Παναθηναϊκό, καθώς εκτός αγωνιστικής δράσης θα μείνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις λόγω σοβαρού τραυματισμού στο χέρι. Ο Αμερικανός φόρουαρντ υπέστη κάταγμα στο αριστερό μετακάρπιο και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον 6 εβδομάδες.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Έτσι να γυρνάμε, θέλουμε να γυρνάμε όσοι φεύγουμε, να γυρνάμε και πιο μαυρισμένοι και πιο ανακουφισμένοι και πιο γλυκές και πιο όμορφα και πιο ωραίοι γενικώς και πιο ωρεξάτες και πιο γαμάτοι γενικώς. Τι με κοιτάς, Μπιτσιμέα? Έτσι να γυρνάμε, έχοντας κολυμπήσει, έχοντας γλεντήσει, έχοντας γελάσει, έχοντας κλάψει, έχοντας μεθύσει. Εδώ οι ενήλικες, μην παίρνετε φορά εσείς τα μικρά παιδιά. Έτσι θέλουμε να επιστρέφουμε σε αυτή την ωραία πόλη που πολύ αγαπάμε και πολύ αγαπάμε να επιστρέφουμε, και σε αυτές τις ζωές που άλλο τα αγαπάμε και άλλο τα αγαπάμε να μισούμε. Αλλά διάβαζα τον Κώστα Κωστάκο νωρίτερα. Αυτός ο Αύγουστος που μόλις έφυγε έχει αυτές τις υπερβολικά πολλές 31 μέρες, και γράφει ο Κώστας Κωστάκος, είναι υπερβολικά πολλές 31 μέρες για τον Αύγουστο, και είναι πάντα ή έστω έγινε από κάποτε παρήγορο να τελειώνουν. Είναι υπερβολικά σκληρός ο Αύγουστος, υπερβολικά υπαρξιακός, υπερβολικά ταξικός και τοξικός, εγώ θα συμπλήρωνα εδώ, υπερβολικά ηλικιακός, σε πιάνει η επιθυμία να πεις ότι με το Σεπτέμβρη η πόλη θα ξαναγίνει πόλη, και ότι η πόλη είναι οι άνθρωποι της και οι ιστορίες τους και η καθημερινότητά τους και οι κανονικοί ρυθμοί τους και όλα όσα χωράνε μέσα τους. Και αναρωτιέσαι πώς μπορείς ακόμα να βλέπεις ρομαντικά την πόλη και τους ανθρώπους της και τις ιστορίες τους, όταν είδηση παραείδηση καιροφυλακτεί μια νέα δύνατο να χωνευτεί φρίκη δίπλα σου. Στον πραγματικό κόσμο ή σχόλιο παρασχόλιο έξω από την προστατευόμενη φούσκα σου, μια νέα αφορμή απόγνωσης στον ψηφιακό. Δεν ξέρεις, κάπως μπορείς όμως, κάπως μπορείς ακόμα να ελπίζεις. Καλό μεσημέρι, απογευματάκι, ό,τι θέλετε εδώ. Κόκκινο ακούτε, με πάρα πολλά μηνύματα με υποδέχεστε και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό και πολλά ευχαριστώ και για τις ευχές. 1η Σεπτέμβρη του 2026, και εδώ στον ήχο είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας, στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Χαρά Στάγκου και αυτή που σας μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή. Με αυτή θα πορευτείτε μέχρι τις 5. Λοιπόν, δεν έδωσα μουσική. Μια μικρή λεπτομέρεια, δεν έδωσα μουσική. Περίμενε, Νίκο. Θα βάλεις εσύ ό,τι θέλεις για να πάω εγώ να φέρω τη μουσικούλα μου. Έλα, βάλε ένα κομματάκι, βάλε. Μέχρι να βάλει ο Νίκος, γιατί του λέω, έλα, βάλε. Και μου λέει, πού είναι η μουσική σου? Μαύρα μάτια, λέει ο Ανδρέας, κάναμε να σε ακούσουμε. Καλώς ήρθες. Άντε να χειμωνιάσει εκεί για να καλοκαιριάσει εδώ. Από τη Νέα Ζηλανδία μας στέλνει ο Ανδρέας. Γεια σου, βρε Νίκο, και σένα. Καλό μήνα, καλή επιστροφή.

θάνατος ξεπόρτισε, πάει σε καινούρια μέρη. Και φτάσε στον τόπο μας με οδηγό του ένα αστέρι. Το κλέψα από τον ουρανό και το φοράει στο μπράτσο. Με το δεξί κρατά πιστόλι, αριστερά το λάσο. Και απειλεί τον ουρανό να του τα πάρει όλα. Αν δεν χωρέσει τις ψυχές που στέλνει στα κυβότια, θα να δε χωρώ μόνο όσους ήρθανε στην ώρα. Οι υπόλοιπες ψυχές θέλουν τα σπίτια τους ακόμα. Τους έβαλε

πειρά να φύγει ω τη δύση. Αλλιώ θα σε εγκλωβίσω σε βροχέ και καταιγίδε. Σε χιόνια θα δαχτεί μαζί μου, ποιο παιδί μου πήρε. Και κοίτα σε τυφλώνει όλη η λάμψη του στο χιόνι. Να σου θυμίζει πω το φω του κόσμου δεν τελειώνει.

θάνατος και ο ουρανός, οι δυο θεοί μαλώνουν. Γιατί ο χρόνος είναι τεμπέλης και στην τύχη τα έχει αφήσει. Ο χρόνος που παλιώνει φεύγει πίσω δεν γυρίζει. Και ο νέος τις ψυχές που φύγαν πέρσι δεν γνωρίζει. Το θέμα είναι όλοι εμείς να τους θυμίσουμε τα νιάτα. Το πλώμα στο θάνατο είναι να του χαμογελάμε. Στον ουρανό που θύμωσε τις αίσθησεις καρδιές μας να φυλάμε. Και το

με καιρούς που ο ίδιος κουράστηκε πια να αναθέμει. Η μάντησα πά στο βουνό, είπε Θεέ μου, δεν θέλει να ξέρει. Ο άρατος πόλεμος είναι ορατός, μα του κλείνει στα μάτια. Ενώ όλα ξεκάθαραν, πα για τον πόλεμο. Χωρίς το μίσος που σπέρνουν στη γη στα χωράφια. Τα συμφέροντα είναι εξηχειρότερη που τη σωπαίνει για όλες. Με ένα κομμάτι ψωμί, ένα κομμάτι χρυσό. Πώς περάσει το αχαιρόντα όχθες. Ε, συλλογίζομαι ότι είμαστε κουτσούρα που μας καλύζουν να μείνει η ψυχή μας γυμνή. Στον παγετών από χρόνος και ο θάνατος βάζουν τον ουρανό να τους αμυνθεί. Μεγάλο το κάδρο για να έχεις εικόνα. Χαμένο στον κόσμο με σπίτι τη γη. Ο φόβος του ανθρώπου είναι ο χρόνος, ο θάνατος και χωρίς στέγη να έρθουν κεραυνοί. Αυτό μας κρατά στη βαρύτητα κάτω, γι' αυτό και πετάνε μονάχα οι θέοι. Πολεμάνε το φόβο, εμείς πολεμάνε. Με το ίδιο

0: ελπίδες που φτιάξαμε βάλαμε βέρα. Και τώρα οι θεοί αποφασίζουν για μας και το χρόνος και ο θάνατος πια δεν μας στέλνουν πατέρα.
1: Ο θάνατος και ο ουρανός οι δυο θεοί μαλώνουν. Γιατί ο χρόνος συντεβαίνεις και στην τύχη τα έχει αφήσει. Ο χρόνος που παλιώνει φεύγει πίσω δεν γυρίζει. Και ο νέος τις ψυχές που φύγαν πέρσι δεν γνωρίζει. Το θέμα είναι όλοι εμείς να τους θυμίσουμε τα νιάτα. Το πλώμα στο θάνατο είναι να του χαμογελάμε. Στον ουρανό που θύμωσε τις αίσθησες τις καρδιές μας να φυλάμε. Και το χρονό τεμπέλι μην κρατάμε.

Λοιπόν, αυτό ήταν που διάλεξε ο Νίκος Μπιτσιμέας, γιατί τον έχω κάνει ίδιο, σαν τα μούτρα μου. Και όταν του λέω, έλα, διάλεξα ένα κομματάκι να παίξουμε, γιατί ξέχασα τη μουσική μου να στη φέρω. Θα βάλει τα φλάθος. Λοιπόν, 6985-870059. Αυτό είναι το νούμερό μας στο Viber. Μας παίρνετε από το πρωί, μας ένας κύριος εδώ. Δεν λέτε για την εθνική ομάδα και δεν λέτε για την εθνική ομάδα και τι μας νοιάζει για το Μέση και τι μας νοιάζει για την κοπηλασία. Καταρχάς, η κοπηλασία φέρνει μετάλλια, έτσι. Να φέρει και η εθνική ομάδα μπάσκετ που δεν το βλέπω, παιδιά. Ένα αυτό. Να ξυπνάτε πρωί, γιατί υπόθηκε στο δελτίο το πρωί από την Αγγέλα Νταρζάνου η είδηση προφανώς για την εθνική ομάδα. Μετά χαθήκαμε λίγο, χάθηκα και εγώ λίγο σήμερα πρώτη μέρα, αλλά έχει παίξει το κόκκινο.

παιχνίδι προφανώς για την εθνική ομάδα και θα την παίξουμε και τώρα στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάρα πολύ διευρυμένα και αναλυτικά θα τα πούμε για το χθεσινό παιχνίδι και όχι μόνο με το Γιάννη Φιλέρ που παραδοσιακά ανοίγει τη σεζόν σε αυτήν εδώ την εκπομπή από την πρώτη κιόλας μέρα που βγήκε το σκορ στο κόκκινο στον αέρα. Ο πρώτος καλεσμένος είχαμε τότε Ευρωμπάσκετ, ήταν ο Γιάννης Φιλέρης. Πριν από 13 χρόνια συνέβη αυτό. Και οπότε το διατηρούμε αυτή την παράδοση, αλλά έχουμε και πάντα πολύ καλές αφορμές. Εγώ να σας πω τώρα πώς είδα χθες το ματς, γυρνώντας από την Ικαρία κατάμεστο το καράβι. Κατάμεστο, πολύ φορτωμένο τέλος πάντων, το καραβάκι. Λέμε κάποια στιγμή και σε αυτό το σαλόνι που βρισκόμουν εγώ να βάλουμε την εθνική, βάζουν την εθνική ομάδα και εκεί στα τελευταία λεπτά της παράτασης που ήμασταν όλοι με αγωνία, έχει μόλις αναχωρήσει από τη Μύκονο και ξεκινάει να παίζει το αυτό μήνυμα για τα μέτρα ασφάλειας κλπ. Και γίνεται χαμός, παιδιά, στο καράβι. Περί το αν σας πω τι έγινε, φώναζαν όλοι, βάλει την εθνική. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τον τρόπο με τον οποίο αγαπάει ο Έλληνας τις εθνικές του. Δεν ξέρω δηλαδή αν σημαίνει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια στην εθνική ομάδα μπάσκετ πλέον. Εγώ τη συμπαθώ λίγο περισσότερο από παλιότερα. Νομίζω πάντα συμπαθούσα, αλλά τώρα αρκετά. Ήταν από πάντα έτσι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ήταν κάπως χθες πάντως, έτσι που έτσι όλο το καράβι ήταν, είχε εκεί στραμμένο το ενδιαφέρον του. Καλά, Λέκα, καλώς επέστρεψες, καλό μήνα, λέει και ο Πολυχρόνης. Παιδιά, ωραία, με ρωτάτε, πολύ ωραία, πάντα είναι πολύ ωραία σε αυτού του τύπου τις διακοπές που έχουμε επιλέξει και μπορούμε και έχουμε και την πολυτέλεια να κάνουμε, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι μπορούν οι άνθρωποι να φεύγουν και να κάνουν διακοπές σε έναν άλλο τόπο εκτός από το χωριό τους, έτσι. Γενικώς να κάνουν διακοπές πολύ, για να κάνουμε διακοπές πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι ξεπατώθηκαν όλο το καλοκαίρι δουλεύοντας σεζόν για να μπορούμε να πίνουμε και να τρώμε και να χορεύουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 69-85-87-00-59, να είπαμε ότι θα πούμε για την εθνική που χθες πήρε αυτό το μάτς με την Ισπανία στην παράταση, ενώ είχε βρεθεί να προηγείται και με μια διαφορά ασφαλείας. Τελικά χρειάστηκε ο έξτρα χρόνος της παράτασης. Δεν πειράζει, καθόλου κακά δεν εξελίχθηκε και αρνητικά για την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα που θέλει πολλά και διάφορα τώρα για να προκριθεί, θέλει σίγουρα νίκες στα επόμενα παιχνίδια, σε περίπτωση ήττας θέλει και έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων. Παραμένει ζωντανό το όνειρο, επικρατώντας με 108-106 στην παράταση της Ισπανίας στο ΆΚΑ, παραμένει ζωντανό το όνειρο της πρόκρισης του παγκόσμιου κύπελλου του 2027. Πρώτο σκόρερ Ντίνος Μίτογλου με 29 πόντους, 7 στα 10 τρίποντα. Αυτός ήταν ο πρώτος σκόρερ για την εθνική μας ομάδα, εξαιρετικός και ο Ντόρσεϊ. Αν μπορεί, μπορεί. Αν έχει χάσει πολύ πολύτιμο έδαφος, προφανώς και έχει χάσει πολύ πολύτιμο έδαφος. Θα τα πούμε στη συνέχεια για την εθνική μας ομάδα. Μιας και μιλάμε για μπάσκετ, να πούμε ότι τα νέα για τον Παναθηναϊκό δεν είναι ευχάριστα. Εσείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα έχετε ενδεχομένως μάθει, αν δεν έχετε μάθει το ακούτε πρώτα από εμάς. Δυστυχώς ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις κατά τη διάρκεια της σημερινής προπόνησης τραυματίστηκε στο αριστερό του χέρι, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα στο τέταρτο μετακάρπιο, με αποτέλεσμα να βάλει νάρθηκα. Η κατάστασή του θα παρακολουθείτε προφανώς από το ιατρικό επιτελείο των πράσινων, με 6 εβδομάδες να θεωρούνται δεδομένες ότι θα μείνει εκτός. Η επιστροφή του αναμένεται να γίνει εκεί προς τα τέλη του Οκτώβρη. Μια καθόλου μα καθόλου καλή εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό. Και μιας και μιλάμε για τραυματισμούς, εκεί που είμαστε στην παραλία προχθές, μου λένε τα πιτσιρίκια, από όπου κοίτα τι έπαθε ο Κωνσταντέλιας.
πόσο γκαντεμιά, πόσο κακό και πόσο άδικο για αυτό το παλικάρι που μόλις πριν από λίγες μέρες πήρε μια τεράστια μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ. Θα τα είδατε μέσω θέρους και μέσα στον Αύγουστο και τις κινητοποιήσεις που έκαναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ προκειμένου να δηλώσουν την διαμαρτυρία τους για την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Έτσι είναι, παιδιά, καπιταλισμός και στο ποδόσφαιρο, γιατί φωνάζεται. Ένα τεράστιο ταλέντο και πριν από λίγες ώρες υπέστη ρήξη χιαστού, κάτι που σημαίνει ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό από αυτούς στο αριστερό του γόνατο. Μόλις τον ντεμπούτο του, μόλις στο πρώτο μάτς στην Bundesliga για την Dortmund κόντρα στο Αμβούργο, αυτό έγινε το Σάββατο, θα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Έβγαλε ανακοίνωση Ντόρτμουντ, προφανώς και δήλωσε ότι είναι στο πλευρό του Γιάννη και να επιστρέψει πιο δυνατός κλπ. Εγώ να πω και να θυμόμαστε κάθε φορά που ένας ποδοσφαιριστής τραυματίζεται, ειδικά στην ηλικία του Κωνσταντέλια, ειδικά έχοντας κάνει ένα τέτοιο τεράστιο βήμα να φύγει από την Ελλάδα, να φύγει από τη Σούπερ Λίγκα, να φύγει από τον ΠΑΟΚ και να παίξει την Bundesliga και την Dortmund, μια τεράστια μεταγραφή, όταν υφίσταται ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό, παιδιά, χρειάζονται πάρα πολλά και όχι μόνο το ιατρικό team της εκάστοτε ομάδας, προκειμένου ο παίκτης να μείνει ψυχραιμός, να μείνει στα καλά του, να μην πέσει. Θυμάστε πόσα θέματα έχουμε κάνει και στα οποία μιλούν ποδοσφαιριστές, μιλούν μπασκετμπολίστριες για το πόσο επώδυνο μπορεί να είναι ένα σοβαρό τραυματισμό στην αρχή του app που θα κάνει στην καριέρα του, μόνο να το περάσει ανώδυνα. Εμείς από εδώ να ευχηθούμε. Πάμε, Νίκο, να βάλουμε το τραγουδάκι με το οποίο ήθελα να ξεκινήσω, αλλά δεν τα κατάφερα γιατί δεν στο είχα φέρει. Έτσι, αυτή τη χρονιά.

0: Να το λέω στην κάμερα.
1: Αυτή τη χρονιά θα είναι όλα όμορφα, τέλεια και φωτεινά. Αυτοί που αγαπάμε δεν θα μας προδώσουν ξανά. Κι αυτοί που μας άφησαν θα έρθουν αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα γίνει ένα θαύμα και δεν θα πεθάνει κανείς. Τα τέλεια παιδιά θα λατρεύουν τους τέλειους γονείς.

Αυτή τη χρονιά που μόλις αρχίζει θα κάνω τα πάντα αλλιώς. Θα αλλάξω, θα γίνω καινούριος και πάει ο παλιός. Θα γίνω αυτός που μ' αρέσει αυτή τη χρονιά. Αυτή τη χρονιά θα πάω εκδρομές και ταξίδια και θα είμαι καλά. Θα μπουν οι δουλειές μου σε τάξη, θα χάσω κιλά. Το σύμπαν θα συνωμοτήσει αυτή τη χρονιά.

0: Λοιπόν, εδώ τα λέμε και με τον Νίκο. Καλησπέρα, Ίνδαλμα. Αυτά είναι. Και παραμυθία των νότων και των ψυχών ημών, ευχόμεθα από καρδιά στο ΕΦ παρέστητε. Γιατί, παιδί μου, δεν μιλάμε δημοτική? Γεια σου, βρε Γιάννη. Α, δημοτικούλα. Μην μου βάζεις δύσκολα τώρα μέρα μεσημέρι. Καλό μήνα, γεια σου, βρε Τάσο. Είσαι στη Μύκονο. Έτοιμη μου και χθες, σαν το φίλο μου που έκανε island hopping, να κατέβω κι εγώ εκεί στο νησί σου. Γεια σου, Κέτη, από την Κοπεκχάγη, και σε σένα καλησπέρα. Η νεοφώτιστη Άμεντ, πέμπτη στο τουρκικό πρωτάθλημα, μου λέει ο Νίκος, με ρεκόρ 2 νίκες, 1 ήττα και τελευταία νίκη επί της Τραμπζοσπορ, του Σαλάχ, 2-1, ομάδα ενάντια στο φασισμό, το σεξισμό και το βιομηχανικό ποδόσφαιρο. Αλήθεια. Μπράβο, ρε Νίκο, ευχαριστώ που μου το στέλνεις. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Πάμε σε ένα break. Θα γίνει κυριακάτικο. Αυτό στην αυγή είναι σίγουρο. Να παίρνετε και αυγή. Έχουμε και γενέθλια. Για πάμε, τραγουδάκι, break και επιστρέφουμε.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: Μπαλάφας γιορτάζει τα 20 μουσικά του χρόνια την 5η 3 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μία βραδιά γιορτινή με καλεσμένους εκλεκτούς, με τραγούδια διαλεκτά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια. Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, 20 χρόνια Λεωνίδας Μπαλάφας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, 6985-870-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber. Εδώ ο Στέλιος, πώς να το ξεχάσω, βρε Στέλιο μου, ξεχνιέται. Καλησπέρα, λέει ο Στέλιος. Καλή αρχή, καλό φθινόπωρο. Μην ξεχνάς ότι την άλλη εβδομάδα αρχίζουν και τα σχολεία από το μαγευτικό ναύπλιο. Ξεχνιέται αυτό. Τίποτα. Ό,τι προλάβουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα, αλλά ξέρεις τι συνηθίζω να λέω και τι έλεγα και φέτος, ρε παιδί μου, πολύ έντονα. Ότι το θέμα ξέρεις ποιο είναι, να προσπαθούμε να περνάμε και τους υπόλοιπους 11 μήνες καλά, παιδιά, γιατί αν ζούμε μόνο για τις διακοπές την πατήσαμε, ή μάλλον για τον Αύγουστο, όπως και αν τον περάσει κανείς. Αν προλάβουμε στο τέλος, θα σας διαβάσω και αυτό το ωραίο το ποίημα της Γλυκερίας Μπασδέκη που το έχω προχθές. Λοιπόν, έχουμε και κύπελο Ελλάδας, πάρα πολλά έχουμε και θα τα λέμε έτσι θεματικά. Δεν θα έρθω τώρα να σας ζαλίσω, να σας πω όλα τα νέα των προηγούμενων ημερών. Ας πούμε, υπάρχει τώρα ένα αποκλειστικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων που μιλάει για οριστική συμφωνία με τη ΧΑΛ για τον Μουζακίτη, οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη ΧΑΛ για το Χρήστο Μουζακίτη, πληροφορία που μεταδόθηκε από Βρετανικά ΜΜΕ. Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστική ενημέρωση του ΑΠΕ από το στενό περιβάλλον του παίκτη, ο Μουζακίτης θα μεταβεί άμεσα στην Αγγλία για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα. Οι επαφές και οι διαπραγματεύσεις διήρξαν μόλις λίγα 24 ώρα. Ενημερώθηκε ο παίκτης σήμερα το μεσημέρι. Είχε προλάβει μάλιστα να δηλωθεί και στην αποστολή για τον αυριανό αγώνα κυπέλλου εναντίον της ΑΕΛ, και από τον οποίο προφανώς θα απουσιάσει. Έχουμε και θεματάκι με τον Μούσταφα Φαλ, ο οποίος οδεύει επίσης προς ελληνοποίηση. Χρησιμοποίησε μια δικαιολογία προκειμένου να παίξει στην εθνική ομάδα, ξέρετε αυτά τα walk-up, τα καλά, αλλά δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να παίξει ο Μούσταφα Φαλ στην εθνική ομάδα, καθώς έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Στο θέμα του μάλιστα παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όταν μετά από καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία μιλάει για τα σταλίες στο φάκελό του, τέλος πάντων. Και εδώ έτσι θα πάει, ξεκινήσαμε νωρίς, βλέπετε έτσι τη φασούλα με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Να δούμε αν και πώς θα ολοκληρωθεί. Απλώς και η περίπτωση του Μουσταφά Φαλ, για την οποία θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και όχι σήμερα, και η περίπτωση του Μουσταφά Φαλ και της ενδεχόμενης ελληνοποίησης του, δηλαδή διπλό διαβατήριο κλπ, μας θυμίζει όλα αυτά τα χιλιάδες παιδιά που γεννιούνται, μεγαλώνουν στην Ελλάδα και δεν τους βγάζουν χαρτιά. Παίξε μπασκετάκι, παιδί μου. Πες και παίξε μπασκετάκι, παίξε μπαλίτσα. Να γίνεις Έλληνας. Μέσα σε μια μέρα σταμάτα να με ρωτάς ποιο τραγούδι θα βάλεις. Έχεις μπροστά σου τη λίστα, πανάθεμά σου.

Με στην πόλη των ομήρων παιδιά παίζουνε με νότες και οι κάσες παραθύρων τρίζουνε από τις πότες. Αυτοκίνηση στο αίμα μας απ' τις μέρες τις πρώτες. Να μοσέτω στο να παίξει να τα ακούσουν οι δεσμότες.

0: Λοιπόν, 69-85-87-0-59. Τα βασικά. Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου. Βασικότατο. Η Μπέση μας λέει: καλώς ήρθες, μας έλειψες. Καλό μήνα σε όλους. Το κόκκινο και την αυγή και σε σένα, Μπέση μας, σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα, λέει και ο Λάμπρος. Σε ξαναβρίσκουμε. Να σε ενημερώσω ότι ελάχιστες μέρες πριν τον τραυματισμό του Ντέλια τον είχε πιάσει στο στόμα του εθνικός, οικουμενικός, διαπλανητικός και συμπονητικός τρισμέγιστος Ιμπερ Γκαντεμόσαυρος. Παιδιά, εντάξει τώρα. Εντάξει, αυτά να τα λέμε να γελάμε, αλλά προφανώς και δεν τραυματίστηκε ο παίκτης επειδή κάποιος μίλησε για αυτόν, έστω και αν πρόκειται για τον συγκεκριμένο που αναφέρεις. Αυτό έλειψε τώρα, να μπούμε σε τέτοιου τύπου δυσιδαιμονίες. Λοιπόν, πάμε, δεν ξέρω αν έχει γούρια ο συγκεκριμένος, πάντως πολλοί από τους προπονητές που συνάντησε στην καριέρα του είχαν γούρια. Ένας και καλύτερος Γιάννης Ιωαννίδης. Γιάννης Φιλέρης, την κρατάμε την παράδοση εδώ. Καλησπέρα σας.
1: Γεια, καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Τίποτα, ανοίγουμε τη νέα σεζόν. Πάντα έλεγα ναι. Αυτό στο αθλητικό με Γιάννη Φιλέρη από εκείνη την πρώτη εκπομπή, έτσι. Να το θυμάσαι. Πρώτη εκπομπή. Να δούμε πώς θα πάω, θα φέρεις γούρι φέτος.
1: Για να δούμε. Ελπίζω να φέρω γούρι και ελπίζω να σε βρίσκω πάντα μετά από ξεκούραστες διακοπές.
0: Έτσι. Να είμαστε ναι. Γελαστοί και όχι ναι, γελασμένοι,
1: ναι, ναι.
0: Γιάννη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είδαμε την εθνική ομάδα. Εγώ έλεγα νωρίτερα ότι μάλιστα το παρακολουθούσαμε στο καράβι και ο κόσμος πάρα πολύ ζεστός, Γιάννη, έτσι, πάρα πολύ με την εθνική.
1: Εντάξει,
0: φάνηκε και στο γήπεδο αυτό χθες.
1: Ναι, έτσι. Βέβαια. Γιατί είχε 20.000 κόσμο, 17.500 εισιτήρια δηλαδή. Μάλιστα, νομίζω ότι, όχι νομίζω, είναι σίγουρα το τρίτο καλύτερο ρεκόρ εισιτηρίων στα προκριματικά σε παράθυρα. Και είναι δείγμα και της αγάπης αυτής που λες ότι υπάρχει στην εθνική ομάδα. Παραδοσιακά η εθνική ομάδα μπάσκετ είναι μια από τις ομάδες που αρέσει στον κόσμο να τη βλέπει, έστω και αν δεν είναι πάντα στα καλύτερά της, ίσως γιατί υπάρχουν ένδοξες στιγμές του παρελθόντος που συνδέουν και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον ενδεχομένως. Μια από αυτές είναι και η επέτειος που έχουμε σήμερα. Συμπληρώνεται 20 χρόνια από τη μεγάλη νίκη επί των Αμερικανών στον ημιτελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος το 2006.
0: Οπότε... Η Dream Team, ακριβώς.
1: Ναι,
0: και έχεις γράψει και ένα πολύ ωραίο κομμάτι σήμερα στο Sport 24 για αυτό το
1: ναι, ναι. Δεν είναι κομμάτι, είναι ένα μικρό έτσι σαν ντοκιματέρ. Δεν είναι ντοκιματέρ, είναι συνεντεύξη των πρωταγωνιστών.
0: Και
1: είναι,
0: το... λοιπόν... μαζί με συνοδευόμενο αυτό θα έλεγα, συνοδευόμενο από το βίντεο.
1: Είναι μια μεγάλη νίκη αυτή η χθεσινή, με την έννοια ότι και σημειώθηκε κόντρα στην Ισπανία και είναι και ζωτική σημασία, διότι κρατάει την εθνική ομάδα όρθια στην προσπάθειά της να προκριθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Αυτή τη στιγμή μας έχει πληγώσει πάρα πολύ το προηγούμενο παράθυρο, έκλεισε δυνατά στο κεφάλι μας σχεδόν.
0: Στο κεφάλι μας, στη Μούρη, το παράθυρο στη Μούρη. Έτσι.
1: Γιατί ήταν, ιδίως από τη Ρουμανία θα έλεγα, ήταν οδυνηρή με την έννοια ότι η εθνική ομάδα είχε προηγηθεί με 14 πόντους διαφορά και απέναντι σε ένα πολύ μέτριο συγκρότημα κατάφερε να χάσει, γιατί περί κατορθώματος ήταν εκείνη. Ήταν που μας κυνηγάει ακόμα, υπήρξε και ήττα από την Ουκρανία στο ξεκίνημα της δεύτερης φάσης. Αλλά από ό,τι φαίνεται η κατάσταση στον Όμιλο είναι ρευστή. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μετά τη χθεσινή της νίκη είναι στις 4 νίκες. Έχει όσες δηλαδή η Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο και κυνηγάνε, θεωρητικά κυνηγάνε τη Γεωργία που έχει 5 νίκες, όσες έχει και η Ισπανία. Μία παραπάνω έχει η Ουκρανία που από ό,τι φαίνεται θα προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε το εξής. Η Γεωργία αυτή τη στιγμή αγωνίζεται με δύο NBA'ers, τον Μάμου Καλασβίλη και τον που έχει υπογράψει στους Lakers και τον Μπιτάτζε, τον Dallas Mavericks, οι οποίοι στο επόμενο παράθυρο δεν θα αγωνιστούν.
0: Δεν θα αγωνιστούν στο επόμενο ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Και γιατί θα έχει αρχίσει το NBA και δεν θα μπορούν να αφήσουν τις ομάδες τους. Αυτό σημαίνει ότι θα τις αντιμετωπίσει η ελληνική ομάδα, θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία χωρίς τους δύο πολύ καλούς παίκτες από το NBA που έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο να την κερδίσει, αλλά δεν θα είναι και τόσο δύσκολο αν είχε τους δύο συγκεκριμένους παίκτες οι οποίοι την ανεβάζουν σε ποιότητα. Και η Γεωργία,
0: Γιάννη, 26 το Νοέμβρη είναι αυτό το μάτς.
1: Ναι,
0: εμείς θα τους έχουμε τους καλούς μας. Εντάξει, να πανηγυρίζουμε εννοώ, γιατί το βλέπω σήμερα, είναι σε όλα τα ρεπορτάζ. Γραμμένο αυτό που λες, ότι θα λείπουν οι NBAers της Γεωργίας. Είναι ένα ερώτημα, είναι ερώτημα αν θα έχουμε εμείς τους καλούς μας.
1: Θα λείπουν και από το δεύτερο μάτσο. Και από αυτό που θα τους έχουμε, εντάξει, εκτός από το Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος και αυτός θα παίζει στο NBA, γιατί από ό,τι κατάλαβα και από τις χθεσινές δηλώσεις και του Νίκ Καλάθη αλλά και του Τάιλερ Τόρσεϊ, η ομάδα έχει ζεσταθεί εδώ που τα λέμε και έχει ψηθεί για να παίξει στο παγκόσμιο κύπελο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλοι θα είναι παρόντες. Βεβαίως υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα, διότι έχουμε αγωνιστική κίνηση στην EuroLeague. 25 Νοεμβρίου έχει αγώνα, αλλά κανένα Ολυμπιακός εντός έδρας με την Χάποελ και ο Παναθηναϊκός μία μέρα νωρίτερα θα παίζει έξω με τη Βαλένθια.
0: Αυτό, θα έχει ξεκινήσει για τα καλά και η EuroLeague.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν παίξουν οι διεθνείς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ και του Άρη, θα υπάρχουν υποχρεώσεις στην EuroLeague και στο EuroCup. Δηλαδή η προετοιμασία θα είναι ουσιαστικά μια προπόνηση, ίσως και καμία για κάποιους παίκτες. Βεβαίως αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες που έχουν παίκτες της Ευρωλίγκας. Θα υπάρχουν και οι παίκτες, νομίζω ότι θα είναι και ο Χαραλαμπόπουλος καλύτερα, αλλά και ο Ρογκαβόπουλος διαθέσιμος. Θα είναι ενδεχομένως, μπορεί και ο Κώστας Λούκας, έτσι, δεν ξέρω πώς θα είναι η κατάσταση του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Και μπορεί να είναι και κάποια παιδιά όπως ο Φλιώνης που δεν συμμετείχε σε αυτό το μάτς, γιατί έπαθε μια φλάση και θα μπορούσε να βοηθήσει στη θέση του point guard. Είναι πάντως σίγουρο ότι θα υπάρχει θέληση να επανδρωθεί μια όσο δυνατόν πιο δυνατή εθνική ομάδα, ώστε να παίξουμε δύο φορές με τη Γεωργία, μία με την Ουκρανία και εκτός έδρας με την Ισπανία, με όσο δυνατόν πιο δυνατή έτσι, σύνθεση, να κάνει τρεις νίκες τουλάχιστον η εθνική ακόμα και να μπορέσει να περάσει τη Γεωργία, γιατί αν νικήσει δύο φορές τη Γεωργία θα την περάσει στην βαθμολογία. Προφανώς πρέπει να δει τι γίνεται και με την Πορτογαλία, με την οποία υστερεί στην ισοβαθμία, γιατί έχασε με 16 πόντους στη Σανέλα Αρένα, ενώ έχει κερδίσει με 8 στην Πορτογαλία, ενώ με το Μαυροβούνιο είναι καλύτερη στην ισοβαθμία. Αλλά και οι Πορτογάλοι δεν θα έχουν τον NBA, τον Κετά που έχει υποχρεώσεις με τους Boston Celtics, και φυσικά το Μαυροβούνιο έχει τον Βούτσεβιτς, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται στο NBA. Γενικά είναι λίγο περίεργα τα παράθυρα, με την έννοια ότι αλλάζουν οι συνθέσεις των ομάδων λόγω του NBA, έτσι, και λόγω της διαθεσιμότητας των παικτών, των καλύτερων παικτών επί της ουσίας, που μπορούν να παίξουν συγκεκριμένες όμως ημερομηνίες. Θα μπορούσε να ισχύσει αυτό και για την Ελλάδα αν μπορούσε να παίξει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος όμως δεν ήταν νομίζω διαθέσιμος, γιατί και είχε να παίξει λόγω τραυματισμού του αρκετό καιρό, αλλά και γιατί υπάρχει μια ιδιαίτερη κατάσταση με το Μαϊάμι. Είναι νέος παίκτης, προφανώς κανείς δεν θέλει να ρισκάρει ούτε το Μαϊάμι ούτε το ίδιο σε έναν τραυματισμό, γιατί έχουν επενδυθεί πάρα πολλά πράγματα στο πρόσωπό του εν ώψη της νέας σεζόν στο NBA.
0: Προϊόντα είναι, έτσι Γιάννη, στο τέλος της ημέρας προϊόντα είναι και κρατούν τα προϊόντα τους ασφαλή μεγάλες ομάδες.
1: Κοίταξε να δεις, τα παράθυρα έχουν και καλά και κακά. Τα καλά είναι ότι μαζεύεται κόσμος. Να, χθες ήρθαν 20.000 άνθρωποι να δουν την εθνική ομάδα. Δεν τους δίνεται συχνά μια τέτοια ευκαιρία να δουν την εθνική ομάδα να παίζει εντός έδρας, να βλέπει μάτς όπως αυτό με την Ισπανία που ήταν συναρπαστικό, κρίθηκε στην παράταση. Έκαναν τεράστια εμφάνιση δύο παίκτες, ο Μίτογλου και ο Ντόρσεϊ. Ήταν συγκλονιστικός ο Καλάθης. Γενικά υπήρξε ένα μάτς που σπάνια το βλέπεις έτσι, ακόμα και σε τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων. Από την άλλη όμως είναι και ιδιόμορφη η περίπτωσή τους, γιατί αλλάζουν οι συνθέσεις. Και είπε ένα σωστό πράγμα ο Σπανούλης.
0: Και μεγάλη ευθύνη και δυσκολία για τους προπονητές αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και είπε ένα σωστό, κάνει μια σωστή επισήμανση, ότι γίνονται παράθυρα στο τέλος της χρονιάς, όπου όλοι σκέφτονται πώς θα ξεκουραστούν, έχουν μπουχτίσει από μια πολύ μεγάλη σεζόν και δίνουν δύο μάτς. Εντάξει, να πεις δεν είναι πολλά, αλλά είναι δύο μάτς και δίνουν και άλλα δύο όταν είναι να ξεκινήσει η χρονιά, που άλλοι προέρχονται από μια άλλη περίπτωση, από διακοπές δηλαδή, όπου ο καθένας έχει και διαφορετικούς ρυθμούς στο να βρει τον τρόπο και είναι λίγο δύσκολο να συγκροτηθεί μια καλή εθνική ομάδα με τους παίκτες να προέρχονται από διακοπές. Ίσως αυτό που προσπαθούν να μπορούσαν να γίνουν προκριματικά όπως γίνονταν παλιότερα τα περίφημα challenge round, δηλαδή μαζεύονταν 8 ομάδες σε 3-4 πόλεις και δίναν τους αγώνες πρόκρισης. Αλλά αυτό όμως ταυτόχρονα μειώνει την ιδιαιτερότητα των εντός έδρας αγώνων, δηλαδή δεν έχει τη δύναμη της έδρας όπως την είχε χθες η εθνική ομάδα. Η καλύτερη λύση θα ήταν να μην υπήρχε το NBA στη μέση ή εν πάση περιπτώσει να σταματούσε το NBA όταν θα γίνονταν αγώνες των εθνικών ομάδων. Αλλά αυτό είναι αδύνατο γιατί η Αμερικάνικη Λίγκα δεν είναι κάποια λίγα εθνικής ομοσπονδίας, είναι μια λίγα 30 κλαμπ έτσι που κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Έτσι ακριβώς. Και σιγά τώρα που θα
1: διακόψουν το πρωτάθλημα. Ενώ ας πούμε το WNBA που παίζουν οι γυναίκες διακόπτεται, θα διακοπεί τώρα για 2 εβδομάδες για να γίνει το παγκόσμιο κύπελο στο Βερολίνο που ξεκινάει στις 4 του μήνους. Δηλαδή δεν έχει αγώνες στο WNBA γιατί και πρέπει να παίξει η εθνική ομάδα των ΗΠΑ αλλά και τα περισσότερα κορίτσια που μετέχουν εκεί και είναι και διεθνείς παίκτριες σε άλλες εθνικές ομάδες. Το NBA όμως αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
0: Λοιπόν, Γιάννη Φιλέρη, δεν θα σε ρωτήσω για τίποτε άλλο για να έχουμε να τα λέμε και τις επόμενες μέρες.
1: Μια χρονιά έρχεται, οπότε υπάρχει πολύ καιρό ακόμα.
0: Παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν, παίκτες τραυματίζονται.
1: Αυτό είναι, γιατί υπήρξε ένα τραυματισμό σήμερα αρκετά σοβαρό για τον Παναθηναϊκό. Ο Νάιτζελ Χέιν Ντέιβις θα μείνει έξω για 6 εβδομάδες, είναι η πρώτη διάγνωση και προστίθεται σε μια σημαντική απουσία όπως αυτή του Κέντρικ Ναν. Καταλαβαίνετε, η χρονιά δεν ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς για τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι τόσο μεγάλη όπου. Εντάξει, κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε και μπορεί να καλυφθεί και το όποιο χαμένο έργο.
0: Αυτό που λες είναι τόσο μεγάλη που ακόμη τίποτα, τίποτα δεν μπορεί
1: μεγάλη
0: να.
1: Μεγάλη δεν είναι, η ίδια είναι σε μήκος, αλλά είναι τεράστια. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Είναι 80 μάτς εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Ευρώπη και εσωτερικέ Ελλάδα. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Και θα τα πούμε καλώς. Έτσι κι αλλιώς, γιατί φέτος θα έχουμε και ένα διαφορετικό τοπίο όσον αφορά και το ελληνικό μπάσκετ έτσι, και τη δική μας λίγκα εννοώ. Οπότε θα έχει. Ελπίζουμε να έχει ανταγωνιστικότητα και να έχει και περισσότερο ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: καλή σεζόν και σε εσάς. Καλή σεζόν και σε εσάς. Γεια χαρά. Γιάννης Φιλέρης, ο συνάδελφος πολύ πολύ υπεραγαπημένος, Sport 24 φυσικά και Κοσμοτέ, τον ακούτε σε μεταδόσεις. Τζαουλάκο, βάλε ένα τζαουλάκο.
2: Ψίδες να ανεβούνε, το εγώ τους πεινάει. Μα εγώ δεν θα βιαστώ ποτέ μου, δεν πάει να γεννάει. Στέλνει τον πίτο κάπα, μου λέει αυτό θα κουνάει. Με μεταμόρφωσε σε αρκούδα σαν άμμο κενάει. Οι μου χαλιές αν ήταν έτοιμο θα στο στέλνα. Κι αν είχα φράγκα απλά λιγάκι.

0: Δόξα το μας το κεφάλι. Καλά τα λέει. Ο Τζαούλ καλά τα λέει, παιδιά. Το ξέρω μας το κεφάλι. Το εμπάργκο του Τζαούλ είναι να τον αναζητήσετε αν δεν τον έχετε ακούσει εδώ. Η Λίσσα Ιτόγια λοιπόν είναι αυτή για την οποία γράψαμε στο φίλο της Κυριακής, της Αυγής της Κυριακής, και για την οποία θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες, και είναι αυτό το 16χρονο κορίτσι, ελληνογυριανή αθλήτρια του μπάσκετ, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο τις προηγούμενες μέρες με τη σκατήλα που έφεγε από τα ναζίδια, έτσι, όταν έπαιξε με την εθνική ομάδα, ήταν και από τις κορυφαίες του τουρνουά. Ναι, αυτά θα τα βλέπουμε να αυξάνονται. Θα τα βλέπουμε να αυξάνονται τέτοιου είδους περιστατικά. Βλέπουμε τι γίνεται. Βλέπουμε τι γίνεται και με τον Κασιδιάρη. Παρότι είναι φυλακή, ας ανοίξουμε τα μάτια μας και να μας φταίει το ξέρω μας το κεφάλι που λέει και ο Τζαούλ. Να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί έξω. Αντιφασιστικό Σεπτέμβρης ξεκινάει μόλις τώρα, μόλις σήμερα, ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης, που θα είναι πάντα επίκαιρος. Θα τα πούμε ξανά λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά να φύγουμε ή θα βάλουμε και άλλο κομμάτι, τι θέλεις? Κάτσε να διαβάσω τα μηνύματα, τα τελευταία. Η Ειρήνη λέει: καλώς την ατινόμορφη με τις μουσικάρες, φιλιά, και δεν μου αρέσει καθόλου που γύρισα, θέλω κι άλλο, λέει η Ειρήνη. Ο Μιχάλης, πολλά τα μηνύματά σας παιδιά, πάρα πολύ ευχαριστούμε γι' αυτό, και πάρα πολύ μου αρέσει να ξέρετε να παίρνετε τα μηνυματάκια σας. Να σου φέρει γούρι ο καλεσμένος, αλλά να μην γρουσουζεύει ο ακατανόμαστος. Τι θα γίνει με αυτές τις δυσαιδαιμονίες, λέει ο Μιχάλης. Και ο Σωτήρης μας μου στέλνει: καλώς ήρθες, καλώς σε βρήκαμε. Ελπίζω να πέρασες όπως το φαντάστηκες, το ονειρεύτηκες και το περίμενες. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, Σωτήρη μου. Και τώρα έχει ανηφόρα μπροστά και είναι μεγάλη. Μου στέλνει λοιπόν, και θα ανοίξω τέρμα την ένταση του κινητού να το παίξω από εδώ. Ένα Χατζηχρήστο μου στέλνει. Τι.
1: Μπα, και βρήκες την πάρτα, Λεβέντη.
0: Αυτό το Χατζηχρήστο μας στέλνει λοιπόν ο Σωτήρης. Μπα, τη βρήκε στην πόρτα, Λεβέντη. Παιδιά, να είμαστε καλά. Είναι και αυτό το ωραίο ποιηματάκι που είχα μαζέψει. Έλθε, θα το διαβάσω για το τέλος. Που είχα μαζέψει, λέω. Τι μαζέψει, τι είναι ρε Αλέκα. Ελιές είναι τα ποιήματα να τα μαζεύεις. Τώρα που έφυγε ο... Βάλε, μην το λέω το ποιηματάκι πάνω σε ξέρα, βρε άνθρωπε. Βάλε πιστιόλι να ακούγεται από πίσω. Τώρα που έφυγε ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, τώρα που ξεμαύρισες και δεν μιλάς καλοκαιρινά, στη λευκή σου εποχή, χωρίς τον ήλιο τον ηλιάτορα να σου χαρίζει ανέδεια, γλωσσάρα και λεμπερό δέρμα, χωρίς κρυμμένες κυταρίτιδες στα κόπερτον, χωρίς παραλίες, χωρίς τις λέξεις 40 υποσκιάν, γιατί τον Αύγουστο η γλώσσα μαυρίζει και ψήνεται. Τον Αύγουστο λες θέλω, έρχομαι, δεν γαμιέται, σ' αγαπάω, εσένα μόνο, χούφτωσέ με, καίγομαι κι άλλο, μη σταματάς. Ενώ το Σεπτέμβριο η γλώσσα ξασπρίζει και ψυχαλίζει. Το Σεπτέμβριο λες δεν ξέρω, φοβάμαι, έβγαλε ψυχρούλα, θα βρέξει, άστο για μετά, τι να σου πω τώρα, θα βράσω φασόλια. Όσα πρόλαβες να πεις τα είπες, και όσα δεν πρόλαβες θα τα πεις του χρόνου. Τώρα μπορείς να μελαγχολήσεις για το καλοκαίρι που ξαναέφυγε και θα ξαναφύγει μέχρι να ξανάρθει. Το ίδιο έκαναν και πριν από σένα, και ο Ρεμπό και ο Γκέτε και ο Ασλάνογλου και η φίλη μου η Κέτη που έχει κομμωτήριο στην Πάτρα. Είναι Γλυκερία Μπασδέκη, Λευκή Πια λέγεται αυτό. Νίκος Μπιτσιμέας λοιπόν. Αχ, χαρά, η χαρά. Ο Νίκος, η χαρά και η Αλέκα σας αφήνουν, τα λέμε αύριο. Να πούμε ότι είμαστε όλοι και όλες εδώ. Σιγά σιγά έρχεται η Μαρία Θανασούλια, και μετά από τη Μαρία ο Κώστας Σαββόπουλος. Χαρά στα Άγκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Νίκος Μπιτσιμέας στη ρύθμιση του ήχου. Η Αλέκα Ζουμή σας λέει καλησπέρα.
2: Είδα πολλά και τρόμαξα κι είπα να φύγω. Γι' αυτό κι υπήρξα παιδί μόνο για λίγο. Αρνήθηκα τον ανταγωνισμό στο σχολείο. Κοινότητες ήταν λίγες στο δύο.

θα κάνει. Θα τρέχει σαν τρελός και δεν θα φτάνει. Θα τερματίζει πρώτος και θα κάνει. Θα ψάχνει χωρίς να ξέρει αν θα βρει, κι άμα το βρει δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Θα ράζει στα χαράματα στο ίδιο στέκει, μέχρι να μην αντέχει όρθιος να στέκει. Κι άμα σημάνει πείνα και βαρέσει η καμπάνα, θα το

Άνια μου λοιπόν, καλό ξημέρωμα. Σας είπα όλα αυτά που σας χρωστούσα. Συγγνώμη αν σας έφερα ξενέρωμα. Δεν θα φώναζα αν δεν σας αγαπούσα. Αλλά Άνια μου, κι αν πιάσατε το νόημα, κι αν είδατε πολλές φορές το έργο, θα σας το ξαναλέω για να το εμπεδώσετε, για να έχω το

0: κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσει στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Νέα δικαστική διάσταση λαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΥΠ, το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερο στέλεχος ΕΥΠ, κατέθεσε νέα μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία Αθηνών κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ ζητά παράλληλα τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανέβει στη ΔΕΘ με τις κοστολογημένες προτάσεις του, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων, τόνισε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στην πρώτη συνέντευξή της στο κόκκινο ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μας κατηγόρησε ο κ. Μητσοτάκης για τοξικότητα, ενώ εδώ και 7 χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν εκφασίσει τη χώρα, σημείωσε, ενώ επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίσει την καρτελοποίηση στην αγορά και στα βασικά αγαθά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η έκφραση της πληθυντικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και θα είναι ξανά μπροστά όπως ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα χάρη στους βουλευτές και τις βουλεύτριες και τα στελέχη που θεώρησαν ότι δεν πρέπει να κλείσει το κόμμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα εκτινάχθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία προηγουμένως είχαν ανατιμηθεί, αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομέαρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Παπάς, με φόντο τα στοιχεία της Eurostat. Το υπερπλεώνασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, σημειώνει, τονίζοντας ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαφημιστικές καμπάνιες, αντιμετωπίζεται με πολιτικές αποφάσεις. Την ενοχή 22 κατηγορούμενων αγροτών, στην πλειοψηφία τους από την Κρήτη, που δικάζονται ενώπιον του Τριμελούς Πλημελιωδικείου της Αθήνας για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ, εισηγήθηκε ο εντεταλμένος Ευρωπαίος Εισαγγελέας της έδρας Διονύσης Μουζάκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τους αποδίδεται ότι μίστον αναγροτεμάχιος σε περιοχές όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και εκτός του νησιού και συγκεκριμένα σε άλλα νησιά όπως την Κάλυμνο, νησί Ροκάσο, Άνδρο. Με 20.000 κενά εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τα σχολεία τη φετινή χρονιά, ενώ η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών δεν αναμένεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών. Για πανηγυρισμούς του Υπουργείου Παιδείας, ενώ υπάρχουν κενά στα σχολεία, κάνει λόγο το τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει πόσα είναι τα κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος που συνελήφθη στο διαμέρισμα και εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τουλάχιστον 15 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές του 2020, καθώς είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας τον Απρίλιο, ωστόσο λίγους μήνες μετά τον Οκτώβριο αφέθηκε ελεύθερος. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Γιολάντα, Κώστας Γιωργιώτης, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Σύμφωνα με τοπικό μέσο, η αποφυλάκησή του έγινε με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μία 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα. Για τον τραυματισμό της γυναίκας έχει συλληφθεί ο 29χρονος σύντροφός της και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε πως ο άνδρας, ο οποίος είναι σύντροφος της γυναίκας, είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί μαζί της. Συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν. Ενώ μετά τη σύλληψή του, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνάντηση Βλαντιμίρ Πούτιν και Μασούτ Πεζεσκιάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάη στο Κυρκιστάν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε στον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν ότι η Μόσχα στέκεται αλληλέγγυα με τον Ιρανικό λαό στον αγώνα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία και το Ιράν θα διατηρήσουν τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις παρά το τρέχον στρατιωτικό και πολιτικό περιβάλλον. Από την πλευρά του, ο Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη στάση της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επακολούθες κυρώσεις και δήλωσε ότι από κοινού Μόσχα και Τεχεράνη μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε μονομερή πρακτική των ΗΠΑ της Αμερικής. Στις αθλητικές ειδήσεις, ιδανικά άρχισε η σημερινή μέρα για την ελληνική κοπηλασία στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στον Τάρατα της Ιταλίας, καθώς ο Στέφανος Τούσκος, η Ζωή Φίτσιο, ο Πέτρος Χαϊδατζής και η Ευαγγελία Αναστασιάδου αναδείχθηκαν μεσογειονίκες στο μονό Σκιφ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.
0: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Τεραίας και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Γεια σας, 5 και 10 είναι η ώρα. Κόκκινο ακούτε, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε. Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία μαζί σας. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ζουμί μας έκανε LinkedIn, μπήκε κανονικά στην ώρα της για το σκορ στο κόκκινο. Ακολουθεί ο Σαββόπουλος, η Βελιμέζη στα δελτία. Είναι όλα υπό έλεγχο. Καλό μήνα, έτσι μπαίνει ο μήνας, full house, με όλο το δυναμικό εδώ. Θα ακολουθήσει και Βάκης μετά, ο οποίος διάβαζα κιόλας ότι έχει ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σε αυτή τη σπουδαία φωνή, στον Γιάννη Πάριο. Είμαι Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ είδα σήμερα το βίντεο από την συναυλία στην Κύπρο του Γιάννη Πάριου. Αυτό το βίντεο από το οποίο υποτίθεται ξεκίνησε όλος αυτός ο διχασμός στα social media. Έβλεπα δηλαδή διάφορους να γράφουν και λέω, μα συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον Πάριο, ο οποίος αν μιλήσεις με επαγγελματίες τραγουδιστές, εννοώ του λυρικού τραγουδιού, όλοι έχουν να σου πούν στο πώς κρατάει τη φωνή του ο Πάριος μέχρι σήμερα στα 80 του χρόνια. Και προσωπικά, αν με ρωτάτε, με τα λίγα γράμματα μουσικά που ξέρω, ο Πάριος είναι ένα φαινόμενο τύπου Μαρινέλλας σε αυτή την ηλικία, η φωνή να είναι σε τόσο καλή κατάσταση και να μην πηγαίνει στις συναυλίες και να λες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, αλλά τουλάχιστον είδα έναν θρύλο, άκουσα έναν θρύλο. Μην ξεχνάμε πόσες φορές την έχουμε πατήσει έτσι με μετακλήσεις, με superstar της rock ή της pop που λένε ήρθε επιτέλους στην Ελλάδα και πας να τον ακούσεις επιτέλους στην Ελλάδα και κλαις τα 80 ευρώ που έδωσες γιατί δεν μπορεί να πάρει ανάσα και δεν μπορεί να πει ένα κουπλέ. Ο Πάριος δεν είναι αυτή η περίπτωση. Εν τω μεταξύ, και στο βίντεο που είδα, τραγουδάει υπέροχα, τραγουδάει μια χαρά. Και βγήκανε διάφοροι τέλος πάντων να πούνε ότι όχι, έχει σπάσει η φωνή του να αποσυρθεί. Σώπα ρε φίλε, αλήθεια, γιατί να αποσυρθεί δηλαδή? Ο Πάριος έχει να δώσει λόγο μόνο στον εαυτό του και σε αυτήν την τεράστια καριέρα του και στους ανθρώπους που πληρώνουν για να πάνε να τον ακούσουν, σε κανέναν άλλον. Και σε αυτή την ηλικία πρέπει να αποσύρονται. Γιατί να αποσύρονται, δεν κατάλαβα.

μπορούμε να είμαστε τόσο αποδοτικοί στη δουλειά μας, τόσο παραγωγικοί και τόσο συνεπείς απέναντι σε αυτούς που μας πληρώνουν. Τι να πούμε τώρα για τον Γιάννη Πάριο, τεράστια φωνή, σπουδαίος ερμηνευτής. Σας έχω φέρει, θα τα ακούσετε τα πολλά μετά με τον Βάκη, αλλά σας έχω φέρει ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που εδώ φαίνεται και η σπουδαία του δεξιοτεχνία. Οι ανάσες, η έκταση, η στήριξη, απολαύστε τον.

Και βέβαια υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Στείλτε μας κι εσείς τη γνώμη σας στο 698-58-700-59. Να καλησπερίσω τον Θοδωρή, να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Κι εσείς μου λείψατε, και τη Θάλια και τη Δήμητρα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Στείλτε μας λοιπόν στο Viber στο 698-58-700-59 τη γνώμη σας. Πότε πρέπει να σταματά ένας καλλιτέχνης να κατεβαίνει, να αφήνει το πάλκο, να αφήνει το σανίδι? Η Χαρούλα Αλεξίου πήρε μια τέτοια απόφαση. Είπε ότι δεν θα τραγουδήσω ξανά. Όσες φορές την έχουμε δει σε συναυλία επί σκηνής, έχει απαγγείλει. Ξεκίνησε βέβαια, μάλλον συνέχισε μια καριέρα αυτή στην υποκριτική, την οποία και αυτή την υπηρετεί επαρκέστατα και με φοβερά αποτελέσματα. Είναι ένα ταλαντούχο πλάσμα, ένα πολύ τάλαντο πλάσμα η Χαρούλα Αλεξίου. Τι έπρεπε δηλαδή να πάει σπίτι της? Έχουμε όμως και το παράδειγμα στο θέατρο. Έχουμε τη Ειρένη Πιτακή, η οποία επίσης στα 80 της ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και σου πέφτουν τα σαγόνια με τις ερμηνείες της. Δεν κατάλαβα αυτό το... Υπάρχει ένας όρος λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τώρα τα αγγλικά και θα το μεταφράσω όπως μπορώ. Ageism είναι η φοβία προς την γύρανση. Αυτό το σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, ότι δεν θέλουμε ρε παιδί μου, δεν σε θέλουμε που έχεις μεγαλώσει. Αυτό λοιπόν το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ καλά οι τραγουδιστές, γιατί όλοι θα βγουν να πούνε έχασες τη φωνή σου, έχασες τη χρειά σου. Και όντως η φωνή είναι κάτι που επηρεάζεται πολύ από την ηλικία, εκτός από περιπτώσεις διαστημικές.

όπως ήταν η Μαρινέλα, όπως είναι ο Γιάννης Πάριος και αρκετοί, όχι πολλοί, αρκετοί ακόμα. Οι ηθοποιοί το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ αυτό, με πολλούς να, και πολλές να καταγγέλνουν ότι δεν υπάρχουν αρκετοί ρόλοι για ηλικιωμένα άτομα, δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση. Πολλές φορές τους ρόλους πιο ηλικιωμένων ατόμων τους δίνουν σε νεότερους. Υπάρχει γενικότερα μία φοβία αυτής της κοινωνίας προς το γύρας. Και τώρα φεύγω εντελώς από την περίπτωση του Γιάννη Πάριου και όλου αυτού του debate που δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί ξεκίνησε κιόλας. Έχουμε ένα φόβο απέναντι στο γύρας και κατανοητό είναι, δεν θέλουμε τη φθορά, αλλά ολόκληρες βιομηχανίες έχουν στηθεί γύρω από αυτό που δεν μας επιτρέπουν να γεράσουμε, που πρέπει να κάνουμε διάφορες παρεμβάσεις πάνω μας ώστε να μην φαινόμαστε στην ηλικία που είμαστε. Βέβαια, ο καθένας ό,τι θέλει κάνει, είναι η αυτοδιάθεση. Ο καθένας κάνει οτιδήποτε τον κάνει και την κάνει την ίδια να αισθανθεί καλά. Όμως, παιδιά, όλες αυτές οι παρεμβάσεις έχουν δημιουργήσει μία νέα ηλικιακή κατηγορία, η οποία είναι αυτή που είναι. Λοιπόν, μου λέει ο Δημοσθένης, όταν το νιώσει αυτός. Τελεία. Στην ερώτησή μου, τι πιστεύετε εσείς, πότε πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να αποσυρθεί ένας καλλιτέχνης. Ακόμα λέει και να κάθεται σε μια καρέκλα σιωπηλός, πρέπει να εκφράζουμε θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για όσα μας έχει προσφέρει. Δημοσθένη, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Και αν δεν θέλεις, ρε παιδί μου, μην πληρώσεις να πας να τον δεις. Αλλά τη σκηνή θα την αφήσει όποτε νιώσει ότι πρέπει, όπως και ανέβηκε σε εκείνη τη σκηνή όταν ένιωσε ότι πρέπει. Πάμε να ακούσουμε τη Χαρούλα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκε και λίγο χαλάκι γιατί είχα βγει λίγο στο τηλεφωνικό κέντρο να τα πω με το φίλο μου τον Νταβανέλο που έχουμε να τα πούμε τόσο καιρό. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Ντάκι. Κάκιστο AI μου λέει ένας ο Κωνσταντίνος, αφισούλα για τον πλούτο του Σεφερλή, δεν το είδα. Ας αφήσουμε λέει στην άκρη πόσο πιθανό είναι να κακοποιηθεί το κείμενο του Αριστοφάνη. Ας αφήσουμε στην άκρη πόσο πιθανό είναι, δεν ξέρω τώρα αν θα γίνει διασκευή πάνω στο κείμενο, ελπίζω να μην γίνει, να μπουν, αν γίνει διασκευή, ξέρουμε τι είδους αστεία προκύπτουν, έχουμε πολύ κακά δείγματα από το παρελθόν με ρατσιστικά, χοντροφοβικά, ομοφοβικά κτλ. Τι να πούμε όμως, και ο Αλέξανδρος λέει μας έλειψες πολύ και μας έλειψε όλο αυτό το πλήρες πρόγραμμα του κόκκινου, καλώς επιστρέψατε. Ένας καλλιτέχνης, λέει ο Αλέξανδρος, δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Αν θέλει σταματάει, αλλά δεν πρέπει. Η τέχνη είναι ζωή. Ένας καλλιτέχνης δημιουργεί επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Είναι σαν την ανάσα του. Ψέματα. Όχι σαν, είναι η ανάσα του. Πράγματι, είναι η ανάσα του. Και οι καλλιτέχνες έχουν πολλά να δώσουν. Δεν είναι μόνο οι νιώτοι. Ξέρεις, έχουν βγει και διάφορες θεωρίες, τις οποίες τις έχει βγάλει η βιομηχανία. Η εκάστοτε βιομηχανία. Και λένε, ας πούμε, ότι όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες τις έχουν κάνει οι άνθρωποι το πολύ μέχρι τα 25, άντε 27 τους, και είναι και αυτό το περίφημο group των 27 που φεύγουν πάνω στο απόγειο της δόξας και της καριέρας και τα λοιπά. Όχι. Not. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έκαναν, και Charles Bradley ένα παράδειγμα ας πούμε, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στα 60, μια καριέρα η οποία είχε πάρα πολλά να δώσει, και πολλά πολλά παραδείγματα ακόμα από όλους τους, από όλα τα πεδία των τεχνών. Είναι αυτή η φοβία, προς το γύρας που την έχουμε, γιατί ο άνθρωπος χιλιάδες χρόνια μετά δεν έχει λύσει αυτή την υπαρξιακή του αγωνία, αυτή που σχετίζεται με τη φθορά και το θάνατο. Οκ, κατανοητό αυτό, αλλά είναι τέτοιο ζωάκι ο άνθρωπος που ακόμα και πάνω σε αυτή την υπαρξιακή αγωνία για τη φθορά και το θάνατο έχει χτίσει ολόκληρες βιομηχανίες. Ολόκληρες βιομηχανίες καπιταλιστικές, ολόκληρες βιομηχανίες που βγάζουν κέρδη για τους λίγους και ολόκληρες βιομηχανίες που καταπιέζουν τον ίδιο τον άνθρωπο. Πάρα πολύ ωραία και σοφά φτιαγμένα όλα. Λοιπόν, έχουμε και το Φεστιβάλ Ρεματιάς με ελεύθερη είσοδο. Οι περισσότερες παραστάσεις, όπως κάθε χρόνο, η συντριπτική πλειονότητα των εκδηλώσεων είναι δωρεάν για το κοινό. Και βέβαια, όπως κάθε χρόνο, το Φεστιβάλ της Ρεματιάς εκεί στο Χαλάνδρι δέχεται τη συνεισφορά των θεατών σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τις κοινωνικές δομές του Δήμου Χαλανδρίου. Ο πολιτισμός με αυτόν τον τρόπο συναντά έμπρακτα την αλληλεγγύη, δημιουργώντας ένα δίκτυο προσφοράς που αποτελεί πλέον διαχρονικό γνώρισμα του θεσμού. Σήμερα ξεκινάει με τον Guitarte Ensemble, συναυλία και προβολής ταινίας. Θα προβληθεί το Guitarte Ensemble, πρόκειται να ντύσει την εμβληματική βοβή ταινία του Στέλιου Τατασόπουλου «Κοινωνική σαπίλα». Και μάλιστα μετά την θρηλυκή εκδρομή του Νίκου Μαμαγκάκη για την ταινία του Τάκη Κανελόπουλου, η κιθάρα επανέρχεται στο κινηματογραφικό ρεπερτόριο ως πολυφωνικό σώμα, δίνοντας αυτή την ταινία την κοινωνική σαπίλα του Στέλιου Τατασόπουλου. Guitarte είναι βέβαια ο Νίκος Χατζηελευθερίου, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, ο Χρήστος Φάκλαρης, η Μαρία Παπαμιχαήλ, ο Αλέξανδρος Καζάζης, Νίκος Μακρύς, Αντώνης Νταχλή και Άγγελος Φωτόπουλος. Και αύριο, θα σας πω και αύριο και θα πάμε σε διάλειμμα, εντάξει Γιάννο. Και αύριο είναι το σφάλμα με Ράιμπο, η Τζαμάικα των Βαλκανίων, μετά από γεμάτα συναυλιακά χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Η Τζαμάικα των Βαλκανίων επιστρέφει στην πρωτεύουσα. Ένα live στον Αθηναϊκό Ουρανό. Ένας δίσκος που γράφτηκε κατά καλό καιρό μπροστά στη θάλασσα. Φοβερή μουσική. Αδερφικοί φίλοι του Σφάλματος. Κοινή θνητή, Frank the Zapper, Retro RC. Είναι το Σφάλμα. Είναι φοβερό το ραπαρισμά του. Είναι φοβερή η στίχη του. Αναζητήστε το Σφάλμα και αν σας αρέσει, αύριο στη Ρεματιά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Το κόκκινο.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστρέψαμε, κόκκινο ακούτε, είμαστε μισή ώρα μετά τις 5, πολιτιστικό μαγκαζίνο ακούτε εδώ με τον Γιάννο Ηλιάδη στη ρύθμιση του ήχου, είμαστε παρέα και ο Παντελής Νταβανέλος απαντά στο 210-3217-777 τα τηλεφωνήματά σας. Viber 698-58-7-0-059. Πολλά τα μηνύματά σας σήμερα. Με ρωτάει ο Κωνσταντίνος, επειδή λέει μιλάω πολύ συχνά για νέα συγκροτήματα, να του θυμίσω αν έχουμε αναφέρει τις κούπες, γιατί είναι υπέροχη. Ναι, και έχουμε αναφέρει και έχουμε παίξει. Αναφέραμε το συγκρότημα μάλιστα και με αφορμή μια συναυλία που έδωσε στο Music Now, στο φεστιβάλ του Ζωγράφου. Όντως, μια πολύ ξεχωριστή μπάντα και με την ευκαιρία που μου το θύμισες θα ξανακούσουμε, όχι στη σημερινή εκπομπή γιατί δεν έχω φέρει στην playlist, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες θα ξανακούσουμε. Στείλε όμως, στείλε ό,τι καινούριο ανακαλύπτεται, ό,τι σας αρέσει, ό,τι εντοπίζετε να μας το στέλνετε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο και γι' αυτό είναι τόσο ζεστό, γιατί ανταλλάσσουμε συνεχώς πληροφορίες και σκέψεις και ακούσματα και θεάματα. Τελικά το είδα κανένα στο φιόρδ. Εγώ νομίζω ότι έχω μείνει μόνη μου που δεν το... Γιάννο, το είδες? Ούτε ο Γιάννος το είδε, εντάξει. Τουλάχιστον αισθάνομαι καλά. Αισθάνομαι ότι είμαι ο μόνος άνθρωπος που δεν έχει δει το φιόρδ και δεν μπορώ να τσακωθώ για το αν αυτή η ταινία παίρνει θέση ή δεν παίρνει, και αν είναι σωστή η θέση που παίρνει ή αν καλά κάνει που δεν παίρνει. Και αυτό τίποτα άλλο που έλεγε και ο παράγοντας του έδωσα εικού. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε David Bowie, για... Θα μιλήσουμε για μια συλλογική έκθεση. Θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ όμορφο που πρόκειται να γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο στην Αθήνα.

0: Ο Major Tom μας βλέπει από το διάστημα εδώ στη γη. Ο άνθρωπος κοιτάζει τον ουρανό εδώ και χιλιάδες χρόνια και προσπαθεί να διαβάσει μέσα του κάτι για τον κόσμο, να βρει νοήματα, αλλά να βρει νοήματα όχι μόνο για τον κόσμο, αλλά και για τον ίδιο, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Αστερισμοί, μύθοι, επιστήμη, φόβοι, προφητείες, ποίηση, όλα αυτά διαφορετικές προσπάθειες να ενώσουμε σημεία που στην πραγματικότητα μπορεί να απέχουν μεταξύ τους εκατομμύρια χιλιόμετρα. Κάπως έτσι ξεκινάει η συναστρία, η ομαδική έκθεση που παρουσιάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 20 καλλιτέχνες, 13 ποιητές και ποιήτριες και σπάνια τεκμήρια από τις συλλογές της Εθνικής Βιβλιοθήκης συναντιούνται κάτω από τη γυάλινη οροφή της βιβλιοθήκης με τον πραγματικό ουρανό να γίνεται κατά κάποιο τρόπο μέρος της έκθεσης, ίσως και κυριολεκτικά. Τι σημαίνει να κοιτάζουμε σήμερα τον ουρανό? Μήπως ενώ έχουμε κατακτήσει πολύ περισσότερη γνώση για το σύμπαν, εξακολουθούμε να έχουμε ακριβώς την ίδια ανάγκη με τους ανθρώπους των αρχαίων χρόνων να βρίσκουμε σχήματα, σχέσεις, νοήματα όπου υπάρχει το άγνωστο και όπου δεν μπορούμε να κατανοήσουμε? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα Πράπογλου, ο οποίος επιμελείται τη συναστρία και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε όχι μόνο για τα έργα και τους καλλιτέχνες, αλλά και για την ιδέα πίσω από αυτή τη συνάντηση τέχνης, ποίησης και επιστήμης. Κύριε Πράπογλου, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κυρία Θανασούλια, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές της εκπομπής σας και να ευχηθώ καλή αρχή, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε και εμείς καλή σεζόν και για εσάς, γιατί γνωρίζουμε ότι είστε πάρα πολύ δραστήριος, οπότε με τη συναστρία ξεκινάμε τη σεζόν, αλλά είμαι πολύ σίγουρη ότι θα μιλήσουμε και για άλλες εκθέσεις και project τα οποία σκοπεύετε να επιμεληθείτε. Εδώ η συναστρία είναι και κάτι πολύ προσωπικό, όπως καταλαβαίνω. Είχατε την κεντρική ιδέα, την επιμέλεια, τα κείμενα.
1: Νομίζω ότι το προσωπικό είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή θεωρώ ότι μία έκθεση με αφετηρία τα άστρα και το σύμπαν είναι κάπως προσωπικό για τον καθένα. Είναι
0: ένα
1: εσωτερικό ζήτημα. Ναι, ναι. Γιατί λίγο πολύ νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι κάπως μέσα μας έχουμε διαρωτηθεί για το τι σημαίνει σύμπαν, για το ποια είναι η θέση μας στον κόσμο, όχι μόνο στη γη αλλά και γενικότερα σε σχέση με το διάστημα και σε αυτό που πολλές φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ως προς το πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι όλη αυτή η διάσταση του διαστήματος και του σύμπαντος.
0: Σήμερα το 2026, σε αυτές τις κοινωνίες που ζούμε, του ατομικού δρόμου, της βιοπάλης, αυτής της ατομικότητας, της αποξένωσης, θεωρείτε ότι οι άνθρωποι κοιτάζουν ακόμα τον ουρανό και αντιλαμβάνονται την απεραντοσύνη και αυτή τη σύνδεση μεταξύ των πάντων, ή είναι κάτι που έχει αρχίσει και λείπει και θέλατε να το τονίσετε με αυτή την έκθεση?
1: Θεωρώ ότι πάντα κοιτάζουμε προς τα πάνω, πάντα κοιτάζουμε τον ουρανό, είτε γιατί βρισκόμαστε πολύ κάτω στη γη, είτε είμαστε πολύ ψηλά, δηλαδή ακόμα και όταν είμαστε σε ένα πάρα πολύ ψηλό κτίριο, πολλές φορές θα κοιτάξουμε κάτω, αλλά μετά θα κοιτάξουμε ψηλά. Και πάνω σε αυτό που είπατε για τα προβλήματα και τις δυσκολίες της ζωής, πολλές φορές, αν θέλετε, το να κοιτάζουμε ψηλά είναι μία διέξοδος. Οπότε πάντα θα κοιτάζουμε ψηλά.
0: Η συναστρία προϋποθέτει ότι οι δύο πράγματα μπορούν να συμπορευτούν, να συνδεθούν. Ποια ήταν η πιο απρόσμενη σύνδεση που προέκυψε στην πορεία του σχεδιασμού της έκθεσης αυτής?
1: Όταν λέμε συναστρία, όπως είπατε, εννοούμε την αστρολογική σύγκριση δύο οροσκοπίων και πώς, ας πούμε, δύο άνθρωποι είναι μεταξύ τους συμβατοί. Η συναστρία ως έκθεση έχει να κάνει με το πώς Εμείς οι καλλιτέχνες εν προκειμένου μπορούν να είναι μέσω της τέχνης τους και του εικαστικού τους λεξιλογίου συμβατοί με, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με την ευρύτερη έννοια του σύμπαντος και προχωρώντας, γιατί ο χώρος μας είναι η Εθνική Βιβλιοθήκη, πώς μπορούμε να βρούμε και μια συναστρία σε σχέση με το με τη βιβλιοθήκη ως κυβωτός γνώσης και αρχαϊκής μνήμης. Οπότε, αν θέλετε, μια δύσκολη συναστρία ήταν αυτή από την άποψη της σύζευξης και του παντρέματος όλων αυτών των στοιχείων και μέσα σε αυτά και οι 13 ποιητές και ποιήτριες που με το δικό τους έτσι λεξιλόγιο και τους δικούς τους προβληματισμούς και τους δικούς τους στίχους δημιουργούν και αυτοί αστερισμούς γλωσσικούς που όλα αυτά κάπως δημιουργούν την ιδανική συναστρία για μας.
0: Γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να γίνει, τώρα μιλάμε για 20 καλλιτέχνες, 13 ποιητές, υπάρχει πάντα ένας κίνδυνος να γίνει ένα άθροισμα από διαφορετικές φωνές χωρίς ενιαίο λόγο. Αυτό είναι το δύσκολο της συναστρίας. Αλλά πείτε μας εσείς πώς έχουν συνδεθεί όλα αυτά και τι μπορεί να δει το κοινό, να ακούσει, να εισπράξει από τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Το κοινό θα εισπράξει καταρχάς μία εμπειρία η οποία θα μπορεί να βιωθεί στο αίθριο του 4ου ορόφου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πρόκειται για έναν χώρο πολύ ιδιαίτερο, γιατί ενώ είμαστε μέσα στα αναγνωστήρια και στη βιβλιοθήκη, υπάρχει από πάνω, πάνω ακριβώς από την έκθεση, μια γυάλινη οροφή που ξαφνικά δημιουργεί αυτή την σύνδεση με το έξω, ενώ βρισκόμαστε δηλαδή μέσα και θα βλέπουμε τα έργα τα οποία είναι ζωγραφική, γλυπτά, ηχοτοπία. Ξαφνικά θα μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε και το εξωτερικό περιβάλλον, δηλαδή τον πραγματικό ουρανό που με κάποιο τρόπο, μαγικό τρόπο, εισέρχεται στην εκθεσιακή αυτή εμπειρία. Δηλαδή θα έχουμε το φυσικό φως, τις νεφώσεις, τις μεταβολές της ημέρας που θα μας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της έκθεσης, και καθώς ο θεατής θα περιδιαβαίνει μέσα στην έκθεση, θα έχει την δυνατότητα να διαβάζει και την ποίηση που προανέφερα. Οπότε όλα αυτά κάπως δένουν μεταξύ τους και δημιουργούν ένα αφήγημα μοναδικό.
0: Και έχουμε και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις και στο αστεροσκοπείο και στο Αρσακείο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πολύ σωστά. Θα υπάρχει μία παράλληλη δράση στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στις 11 Σεπτέμβρη. Είναι μάλιστα ημέρα Νέα Σελήνη, το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ σκοτάδι και είναι μια ιδανική συνθήκη για να μπορούμε να δούμε τα αστέρια πιο καθαρά. Επίσης θα υπάρχει σε κάποιες ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν κάποιες δράσεις στο πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου. Εκεί οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε κάποιες περιηγήσεις εντός ενός συστήματος προσομοίωσης διαστημικής πτήσης, το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνδέει την επιστημονική γνώση με την αίσθηση ενός πραγματικού ταξιδιού. Και έπειτα στο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, που είναι η μέρα της Πανσελίνου, το Σεπτέμβρη, θα φιλοξενήσουμε μία ποιητική βραδιά στο Αρσακείο. Και εκεί όσοι θα έχουν την ευκαιρία να προσέλθουν θα ακούσουν τα ποίηματα από τους ποιητές και τις ποιήτριες που συμμετέχουν στην έκθεσή μας.
0: Υπάρχει περίπτωση, κατά τη γνώμη σας, η ποίηση και η τέχνη να μας βοηθούν να κατανοήσουμε το σύμπαν με έναν τρόπο που η επιστήμη από μόνη της δεν μπορεί?
1: Θεωρώ πως ναι, γιατί πολλές φορές όπως καταλαβαίνετε, κανείς από εμάς, ούτε κι εγώ, είμαστε αστρονόμοι, αστροφυσικοί, οπότε δεν μπορούμε να εξηγήσουμε με το λεξιλόγιο που θα εξηγούσε ένας ειδικός όρους της αστρονομίας και της αστροφυσικής. Παρ' όλα αυτά, η εικαστική γλώσσα και εγώ με τον τρόπο μου, μέσα από αυτή την έκθεση, μπορούμε να μιλήσουμε, να συνομιλήσουμε με το κοινό με έναν άλλο, πιο, αν θέλετε, δημιουργικό τρόπο, ίσως και πιο ρομαντικό, για να αναπτύξουμε ένα διάλογο με το άγνωστο, με αυτό που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε. Με αυτό που, όπως εσείς στην αρχή είπατε, από την αρχαιότητα προσπαθούμε να κατανοήσουμε. Και κάπως έτσι, όπως γεννήθηκαν οι φόβοι, οι μύθοι και επιθυμίες και εφηγήσεις του ανθρώπου, εμείς με τον δικό μας τρόπο να εξελίξουμε όλη αυτή την ιστορία και να δώσουμε στον θεατή άλλον έναν τρόπο για να κατανοήσει και αυτός ή να δει ή να αισθανθεί.
0: Ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Να ερμηνεύσει. Και τώρα που λέτε να δώσετε, ας πούμε, να ανοίξετε έναν δρόμο για τον θεατή, για τον επισκέπτη, αναρωτιέμαι όσες φορές μιλάμε σχετικά με την επιμέλεια μιας έκθεσης, τι φοβάστε περισσότερο πριν τα εγγένεια, ότι ο κόσμος δεν θα πιάσει ακριβώς την σύλληψη, την ιδέα, ή ότι μπορεί και να την καταλάβει υπερβολικά εύκολα και ότι θα χρειαζόντουσαν περισσότερα easter eggs που λέμε, κρυμμένα στοιχεία.
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο, από την άποψη ότι ο κάθε άνθρωπος που επισκέπτεται μία έκθεση είναι ένας λευκός καμβάς και ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του βιώματα και τα δικά του ερεθίσματα. Mm-hmm. Οπότε όποιος, δηλαδή αν ρωτήσουμε σαν exit poll 10 διαφορετικούς ανθρώπους που επισκέπτονται μία από αυτές τις εκθέσεις, ο καθένας και κάθε μία θα σας πει μία διαφορετική προσέγγιση. Αυτό κατ' εμέ είναι και η επιτυχία της έκθεσης. Ακόμα δηλαδή και αν έχουμε 10 θετικές ή 10 αρνητικές γνώμες, είναι επιτυχία. Mm-hmm. Γιατί ακόμα και αν κάποιος εκφράσει μία αρνητική γνώμη, σημαίνει πως κάτι τον άγγιξε.
0: Κάπως μετατοπίστηκε.
1: Ακριβώς. Mm. Μετατοπίστηκε προς όποια κατεύθυνση. Και αυτή είναι ο ρόλος και ο σκοπός της τέχνης. Να μπορεί να σε μετακινεί, έστω και κατά το ελάχιστο.
0: Ναι. Και αυτό είναι και, όπως είπατε, ο ρόλος και ο σκοπός της τέχνης. Είναι μια συναστρία και αυτή η συνομιλία μεταξύ κοινού και καλλιτεχνών σε έναν εκθεσιακό χώρο. Από 16 Σεπτεμβρίου λοιπόν στη βιβλιοθήκη, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κύριε Πρόπογλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θα σας δούμε βέβαια εκεί στους χώρους της έκθεσης.
1: Θα σας περιμένουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Εμείς για την ανταπόκριση πάντα. Γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, λέει η φίλη η Ρούλα εδώ πέρα, πώς θα ήμασταν χωρίς τον ουρανό. Νομίζω ότι θα είχαμε έναν εντελώς διαφορετικό πολιτισμό. Δεν όλος μας ο πολιτισμός έχει στηθεί πάνω στην παρατήρηση του ουρανού και, όπως λέγαμε και πριν, πάνω στο φόβο του θανάτου, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Πάμε έτσι να ακούσουμε το τυχερό αστέρι για να το κολλήσουμε με τον ουρανό.

Κωνσταντίνε, οι Χαΐνιδες έπαιξαν τον Ιούνιο στην Τεχνόπολη. Έχει και τώρα το Σεπτέμβριο. Α, εντάξει, μας τα επιβεβαιώνει εδώ ο Παντελής. Ε, τότε θα πάμε, Παντελή, γιατί δεν είχαμε πάει τον Ιούνιο. Εγώ δεν είχα πάει δηλαδή, οπότε θα πάμε. Εντάξει. Α, είχαν παίξει. Ναι, τώρα θυμήθηκα. Τώρα είχαν παίξει πάνω στο. Εντάξει, εντάξει, οκ. Okay. Συγγνώμη, παιδιά, το παίρνω πίσω. Ένα σφάλμα έκανα, πρέπει να το ξεχάσει.

Κωνσταντίνος Β, Γιάννης Παλαμίδα στο τυχερό αστέρι, το οποίο το ανακάλυψε και η σημερινή γενιά, η γενιά Z που λέμε, μέσω του μαέστρο, του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Λοιπόν, η φίλη μας η Πετρούλα λέει: ούτε εγώ είδα το φιόρδ, μαράκι μου αγαπημένο, και θέλω να το δω οπωσδήποτε. Δες το ρε Πετρούλα, και θα το δω και εγώ να το συζητήσουμε. Καλό μήνα, καλή επάνωδο, καλή σεζόν να έχουμε, μας λέει, στο κόκκινο της καρδιάς μας, στις εκπομπές της καρδιάς μας. Είμαστε εδώ, παιδιά, και σας ακούμε, σας στηρίζουμε, και εσείς στηρίζετε εμάς με τη σειρά σας. Σας αγαπάμε και εμείς. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Η Ρούλα λέει: γλυκιά κυρία, με τις ωραίες μουσικές και τα καλά λόγια για τον άνθρωπο. Και εγώ, λέει, λυπάμαι όταν ακούω όχι μόνο για τους τραγουδιστές ηθοποιούς ότι γέρασαν και να αποσυρθούν, το λένε και για άλλους μεγάλους. Αλλά τι να περιμένουμε, αφού η ίδια η πολιτεία απαξιώνει τους μεγάλους που δεν τους αφήνει να ζήσουν αξιοπρεπώς με τα ψίχουλα που δίνουν, ενώ ξοδεύουν όλη τους τη ζωή να προοδεύει μια χώρα. Και μην ξεχνάμε όχι μόνο τη ζωή τους και πολύ μεγάλο κομμάτι από το μισθό τους που πάνε σε ασφαλιστικές εισφορές, και έρχεται η ώρα και. Εγώ δυστυχώς, επειδή είχα μια πολύ μεγάλη εμπειρία στα νοσοκομεία, πόσοι άνθρωποι που δεν έχουν έναν δικό τους άνθρωπο να τρέξει και να φροντίσει, πόσοι άνθρωποι μένουν αβοήθητοι και δεν έχουν την αντίστοιχη υπερίθαλψη, ενώ όλα τα χρόνια εργασίας τους πλήρωναν εισφορές. Μην ξεχνάμε ότι η μεγαλύτερη είναι δάσκαλή μας. Αγαπώ κόκκινο με τον πλουραλισμό των εκπομπών του, λέει. Ναι, πανωρέα μου, ναι, πανωρέα μου. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα τώρα. Είναι ακόμα το βέρτιγκο του Σεπτέμβρη. Είναι ακόμα το βέρτιγκο του Σεπτέμβρη. Είδες, Παντελή, μου στείλες μήνυμα. Δεν καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι. Είμαστε ground control του Major Tom. Δεν καταλαβαίνετε τι επικοινωνία έχω εγώ με τον Ταβανέλο. Διαστημική. Οι Χαΐνιδες, λοιπόν, ναι ρε παιδιά, δεν θα παίξουν στην Τεχνόπολη, θα παίξουν 8 Σεπτεμβρίου, σωστά όμως είπες, Κωνσταντίνε, ότι θα παίξουν τώρα το Σεπτέμβριο, στο θέατρο Δώρα Στάρατου, στο Λόφο Φιλοπάπου, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions. Και εκεί εννοείται ότι θα είμαστε, γιατί αγαπάμε Χαΐνιδες, αγαπάμε το Χαΐνι μας τον Αποστολάκη. Έχουμε και να τον δούμε και μήνες και μας έχει λείψει, θέλουμε λίγο από το vibe του. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, λίγο θα ακούσετε από τη Σίλε Κατραλή, έτσι, από αυτό το πολύ καλοκαιρινό τραγούδι. Την είχαμε φέρει εδώ τη Σίλε Κατραλή πριν γίνει τόσο viral, έτσι, αυτά τα καινούργια πράγματα που παρουσιάζουμε. Ακολουθεί Μελίνα Βελιμέζη, Δελτίο Ειδήσεων, Κωνσταντίνος Σαββόπουλος αμέσως μετά με τις αντιλογίες. Εδώ μένετε κόκκινο μέχρι το βράδυ. Πάει το πρόγραμμα. Λοιπόν, γεια σας, τα λέμε αύριο στις 5.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Δέκα χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αντιθεσμητική της στάση εν ώψη της ψηφοφορίας της Δετάρτης για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα ως αντιπρόεδρο της Βουλής, με φόντο και την αμηχανία που επικρατεί εντός της Γαλάζιας Παράταξης μετά την αποκάλυψη ότι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει επιχειρηματολογήσει ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου υπέρ του σεβασμού του δικαιώματος της μειοψηφίας να επιλέγει τα πρόσωπα της επιλογής της για τις θέσεις των αντιπροέδρων της Βουλής. Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι ποτέ ο κ. Γεραπετρίτης δεν είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει να ψηφίσει πρόσωπο η Βουλή. Και επανέλαβε την προκλητική θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι η Έλενα Ακρίτα δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά μπορεί κάτω από δύσκολες συνθήκες να ανταποκριθεί με επάρκεια στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το Κοινοβούλιο, κατ' εντολή του Μεγάρου Μαξίμου, έκανε λόγο και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης. Νέα δικαστική διάσταση λαμβάνει υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα εν ενεργεία υψηλόβαθμο στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος κατέθεσε νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ ζητά παράλληλα την διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανέβει στη ΔΕΘ με τις κοστολογημένες προτάσεις του, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τρίβη των τελευταίων εξελίξεων, τόνισε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στην πρώτη συνέντευξή της στο κόκκινο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μας κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης για τοξικότητα, ενώ εδώ και 7 χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν εκφασίσει τη χώρα. Σημείωσε, ενώ επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να θυμίζει την καρτελοποίηση στην αγορά και στα βασικά αγαθά. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι η έκφραση της πληθυντικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της ανανεωτικής αριστεράς και θα είναι ξανά μπροστά, όπως ήταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα, χάρη στους βουλευτές και τις βουλεύτηρες και τα στελέχη που θεώρησαν ότι δεν πρέπει να κλείσει το κόμμα. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία, η προσωπολατρεία και οι συνέπειές της τελείωσαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα εκτινάχθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η νέα εκτείναξη του πληθωρισμού έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία προηγουμένως είχαν ανατιμηθεί, αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, με φόντο τα στοιχεία της Eurostat. Το υπερπλέονασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, σημειώνει, τονίζοντας ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαφημιστικές καμπάνιες, αλλά με πολιτικές αποφάσεις. Ενόχους κήρυξε το τριμελές πλημελωδικείο της Αθήνας τους 19 από τους 22 κατηγορούμενους για τη λήψη παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, που φέρονται ότι έλαβαν ευρωπαϊκά κονδύλια που δεν δικαιούνταν έως 85.000 ευρώ. Τους επέβαλε ποινές φυλάκισης έως 2 έτη. Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκροβρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος που συνελήφθη στο διαμέρισμα και εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκροβρέφους, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τουλάχιστον 15 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές το 2020, καθώς είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας τον Απρίλιο του 2020, ωστόσο λίγους μήνες μετά αφέθηκε ελεύθερος. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, Κώστας Τζιορτζότης, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Σύμφωνα με τοπικό μέσο, η αποφυλάκησή του έγινε με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα. Για τον τραυματισμό της γυναίκας έχει συλληφθεί ο 29χρονος σύντροφός της και σε βάρος του έχει σηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε πως ο άνδρας, ο οποίος είναι ο σύντροφος της γυναίκας, είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί μαζί της. Στη συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν πάνω, με αποτέλεσμα να πέσει από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν. Μετά τη σύλληψή του, αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές του Ηρακλείου στην Κρήτη για τον εντοπισμό ενός 67χρονου, όπως αγνοείται από το πρωί της Δευτέρας, ενώ έκανε εστίο σανίδα στη θαλάσσια περιοχή της Αμουδάρας, στο Δήμο Μαλεβιζίου. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Κόνιτσα, καθώς η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας που ξέσπασε χθες το απόγευμα συνεχίζει. Ξεκολουθεί να μένεται, πλέον επιχειρούν 11 εναέρια μέσα. Στη διεθνή επικαιρότητα αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη στο Νεπάλ. Στα σύνορα με την Κίνα, 1050 οι νεκροί μέχρι στιγμής, ενώ 3.916 άνθρωποι αγνοούνται. Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στις ήδη πληγήσες περιοχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, αυλαία σήμερα στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς αυτή την ώρα ο Βόλος υποδέχεται την Καλαμάτα στο Πανθεσσαλικό για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλό μήνα. Είναι Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7 με τα τελευταία νέα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Πού ήσουν Γιάννο τόσο καιρό? Στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος, Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας. Λοιπόν, όποιος νομίζει ότι η υπόθεση των υποκλοπών έχει τελειώσει, να πάρει το ρίσκο και να σηκώσει το χεράκι του. Λίγο πριν ανέβει ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποκαλύπτεται ότι εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΥΠ, ο οποίος, αυτό το στέλεχος δηλαδή, περικυκλώθηκε από τους κοριούς του Predator, κατέθεσε μήνυση με την οποία στρέφεται κατά του Ταλ Ντίλιαν και των άλλων καταδικασμένων τριών ιδιωτών που έχουν ήδη βαρύτατες καταδίκες για εμπλοκή στις παράνομες παρακολουθήσεις. Η μήνυση αφορά σε κακουργηματικές κατηγορίες για παραβίαση τηλεφωνικού απορρίτου, που στην προκειμένη περίπτωση λόγω της θέσεως και της ιδιότητας του μηνυτή προσλαμβάνει αυτή η κίνηση μια παραπάνω αξία, έτσι. Είναι εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΥΠ ο μηνυτής. Και ζητά να αποσαφινιστεί το πεδίο των παράνομων παρακολουθήσεων σε παραμέτρους εξαιρετικά κρίσιμες, κομβικές, όπως η κατασκοπία. Υποκλοπές δεν θα φύγουν από το κάδρο παρά τις επίμονες ή επίπονες προσπάθειες της κυβέρνησης να θάψει την υπόθεση ή να την προσπεράσει την υπόθεση, απαντώντας μονότονα ότι έχει επιληφθεί η αδέκαστη δικαιοσύνη. Μέχρι τότε, μέχρι την έναρξη της δίκης τον Δεκέμβριο, της δίκης του Ταλ Ντίλιαν και των άλλων, πολλοί προβλέπουν νέες αποκαλύψεις γύρω από την πολύκροτη υπόθεση. Αλλά έλα μωρέ, τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν οι υποκλοπές. Τον ενδιαφέρει τον κόσμο μόνο η οικονομία, όπως λένε με διάφορους τρόπους οι κυβερνητικοί παράγοντες, ή προσπαθούν να πείσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες με έναν τέτοιο ισχυρισμό. Αν όντως η κοργή είναι τόσο επουσιώδης, για ποιο λόγο η κυβέρνηση τους αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι στη δημόσια συζήτηση? Ή για ποιο λόγο Μητσοτάκης αφήνει αναπάντητο το γεγονός ότι ο Ντίλιαν τον παραλληλίζει με τον Νίξον? Είναι αυτά κάποια από τα κεντρικά ερωτήματα, τα αναπάντητα επίσης ερωτήματα. Τώρα κλειδώνουν σιγά σιγά τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε ένα οικονομικό περιβάλλον που δείχνει διαρκώς τα δόντια του. Άνω δομίας μονάδας μέσα σε ένα μήνα καταγράφει ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, ο οποίος ανεβαίνει στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat. Και βέβαια σε εξέλιξη είναι ο πόλεμος Νέας Δημοκρατίας. Σαμαρά πρόκειται για μια σύγκρουση που μάλλον βολεύει και τις δύο πλευρές. Την κυβέρνηση τη βοηθά ώστε η ατζέντα να μην μονοπολιθεί από τα σκάνδαλα και την ακρίβεια. Ο Σαμαράς ίσως επωφεληθεί από το γεγονός ότι του την πέφτουν οι Γεωργιάδηδες και οι Φλωρίδηδες. Και τι σου λέει ο Σαμαράς? Μπορεί να διευκολυνθώ από αυτές τις επιθέσεις και να προσελκύσω παλιούς παραδοσιακούς νεοδημοκράτες. Όλα αυτά βέβαια είναι σενάρια και εικασίες, η ζωή και η κάλπη θα κρίνουν τα πάντα. Νωρίτερα με ιδιαίτερα οξία, να το πούμε έτσι, οξία ανάρτηση στα social media, ο Αντώνης Σαμαράς στυλίτευσε τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΠΗ διαχειρίζεται την ταυτότητα φίλου των ασφαλισμένων του, στρίβοντας το τιμόνι και άλλο δεξιά. Εκεί τσίμπησε ή αγχώθηκε και ο Βελόπουλος, έκανε μία ανάλογη τοποθέτηση και η ρόδα της υπερδεξιάς έτσι γυρνάει κατά αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πολλά να πούμε, πάμε στο πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Τώρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιος είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της κυβέρνησης? Να τίνει χείρα φιλίας στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τίμησαν και με το παραπάνω τον κύριο Μητσοτάκη στις εκλογές του 2023, χαρίζοντάς του ποσοστό 52% σύμφωνα με τα exit polls του Μαΐου του 2023. Το 52% των αυτοαπασχολούμενων ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ωστόσο, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε κάπως μονότονα επί δεκαετίες, χρειάζεται επιγόντως ουσιαστικές ανάσες. Είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια των φετινών θερινών εκτόσεων σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αυτό είναι ένα από τα βασικά ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για την πορεία των θερινών εκτόσεων που ολοκληρώνονται σήμερα οι θερινές εκτόσεις. Και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε την κυρία Βάλια Ρανή, του Επιστημονική Διευθύντρια της ΕΣΕΕ, καθηγήτρια του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας και καλό μήνα, κυρία Ρανή.
1: Καλησπέρα και καλό μήνα και από μένα. Καλό μήνα.
0: Οι εκτόσεις δεν προσήλκυσαν τους καταναλωτές. Για ποιους λόγους από τη στιγμή που η κυβέρνηση ισχυρίζεται διαρκώς ότι ενισχύονται τα εισοδήματα και αιμοδοτείται η οικονομία, τα πράγματα πήγαν τόσο στραβά?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ένας λόγος, είναι μια σειρά από διαφορετικούς λόγους. Σίγουρο είναι ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πράγματι περνάνε μια πολύ δύσκολη περίοδο και αυτή όντως είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής επιχειρηματικότητας και της ελληνικής κοινωνίας με πολλούς τρόπους. Όπως είπατε, το 60% των επιχειρηματιών είπαν ότι, των επιχειρήσεων δηλαδή, είπαν ότι πήγαν χειρότερα. Και αυτοί που πήγανε καλύτερα, ένα στους 10, ένα 10%, ουσιαστικά ήταν πολύ μικρή αύξηση αυτό το καλύτερο. Τώρα, οι λόγοι είναι πολλοί. Πρώτα απ' όλα είναι ότι το εισόδημα δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί για να προσελκύσει τους καταναλωτές σε τέτοιες αγορές που είναι αγορές εκτόσεων. Δηλαδή, οι εκτόσεις αφορούν κυρίως ένδυση, υπόδηση, έπιπλα, λευκές συσκευές, όχι δηλαδή τη διατροφή. Επομένως, όταν το εισόδημα είναι τόσο, μπορεί να είναι ονομαστικά υψηλότερο, αλλά ως αγοραστική δύναμη είναι σχεδόν το χειρότερο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή το ελληνικό εισόδημα, τότε πράγματι δεν περισσεύουν χρήματα για να πάνε να αγοράσουν ρούχα, παπούτσια ή έπιπλα οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: Και σύν της άλλης, διαβάζουμε και μέσα από τα ευρήματα ότι έχει αυξηθεί και το λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί πάρα πολύ, ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά, ξέρετε, το ρεύμα είναι το νούμερο ένα.
0: Βέβαια, για 8 στις 10 επιχειρήσεις έχει εκτιναχθεί το λειτουργικό κόστος.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα. Το άλλο θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι λιγότεροι από πέρσι θα συνεχίσουν ένα εύρημα που έχει ενδιαφέρον να δει κάποιος, να συνεχίσουν να βάζουν προϊόντα σε έκπτωση. Ακριβώς γιατί φοβούνται ότι δεν θέλουν αυτά τα χρήματα για να το αντικαταστήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο σημείο που θέλω να σας πω είναι ότι ήταν και χαμηλή η επισκεψιμότητα. Δηλαδή πλέον οι καταναλωτές έχουν τη γνώση ότι δεν έχουν χρήματα. Άρα σου λέει τώρα τι να πάμε στα καταστήματα να κάνουμε. Να κοιτάμε. Έτσι αποφεύγουν να πάνε. Ή τα λίγα χρήματα που έχουν μπορεί να τα δαπανίσουν στις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Mm-hmm. Ναι, έτσι ακριβώς. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βάλετε από την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Εκεί θα σας πήγαινα και εγώ τώρα. Ναι, ναι. Βέβαια, αυτό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ειδικά το εμπόριο. Ειδικά το εμπόριο. Έχει βάλει τώρα στο πρόβλημα, στην ατζέντα της συζήτησης και αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Διότι, όντως, έρχονται πάρα πολύ φτηνά εμπορεύματα από τις μεγάλες πλατφόρμες. Οι έμποροι Έλληνες δεν μπορούν να ανταποκριθούν, όχι μόνο οι Έλληνες, αλλά όλοι οι Ευρωπαίοι. Το ξέρετε, το θέμα είναι πανευρωπαϊκό. Σε προϊόντα τα οποία δεν είναι και τόσο ασφαλή πολλά από αυτά, ειδικά για τα παιδιά και τα σχετικά. Και γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για να μπορέσει να τα ανταποκριθούμε σε αυτό το. Την αλέλαπα, ας το πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί οι πλατφόρμες βρίσκουν συνέχεια λύσεις. Δημιουργούν καταστήματα σε κέντρα αποθηκευτικά, ας πούμε, μεγάλα, σε κάποιες πόλεις, σε χώρες της Ευρώπης, όπως η Πολωνία, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε ξεπερνάνε όλα τα γραφειοκρατικά, αν θέλετε, και θεσμικά εμπόδια που προσπαθεί να θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι πάρα πολύ σύνθετη.
0: Σαν τέλεια καταιγίδα ακούγεται.
1: Μια τέλεια καταιγίδα. Την ίδια στιγμή εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Που θα πρέπει να ληφθούν, να αναγγελθούν κάποια μέτρα, όπως ας πούμε το τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται.
0: Ναι.
1: Είναι απαράδεκτο να συνεχίζεται για τους επιχειρηματίες που σου λέω ότι εγώ σε θεωρώ ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις με χασούρα, άρα θα σε φορολογήσω και τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, δείχνει μια μεγάλη δυσπιστία απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο κλάδο που, να σας πω και κάτι, είναι και στο δρόμο στο τέλος.
0: Ναι.
1: Ανά πάσα στιγμή δηλαδή μπορεί να το δει στην επιχείρηση, αν πούλησε με απόδειξη όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί να υπάρχει τέτοια εκδικητικότητα, ειδικά στιγμή την επιχείρηση.
0: Ναι, ναι. Και ακούμε τώρα από τις διαρροές που κυκλοφορούν ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το Σάββατο την σταδιακή απόσυρση αυτού του μέτρου, του τεκμαρτού, για τους συνεπείς.
1: Για τους συνεπείς. Ακριβώς, δηλαδή. Αυτό είναι επίσης, αυτός που είναι συνεπής, δεν θα έχει τόσο μεγάλη ανάγκη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άρα ουσιαστικά είναι κάτι που γράφτηκε πρόσφατα, νομίζω, στο Φενέδο των Συντακτών του Σαββάτου, και μια μικρή ανάλυση, που έλεγε ότι μερικές φορές είναι σαν να γίνεται εξεπίτηδες, ας πούμε, αυτή η διαδικασία.
0: Ναι. Κάποιος θέλει να είναι συνεπής και δεν μπορεί να είναι συνεπής, εν πάση περιπτώσει, λόγω της οικονομικής πίεσης.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σε εφαρμογή το σχέδιο Πισαρίδη, έχουν γίνει βήματα σε σχέση με αυτό το σκέλος, δηλαδή είναι σε πλήρη ανάπτυξη αυτό το καταστροφικό
1: κάποιος
0: σχέδιο?
1: Κάποιος μπορεί να το φανταστεί, κοιτάξτε, κάποιος μπορεί να το φανταστεί αυτό. Σε ένα βάθος χρόνου βλέπεις ότι ένα από τα ισχυρά σημεία της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής κοινωνικο-οικονομικής δομής, που είναι οι μικρές επιχειρήσεις, συνέχεια συρρυκνώνονται. Συρρυκνώνονται είτε πεθαίνουν και φεύγουν από την αγορά, είτε συρρυκνώνεται το ειδικό τους βάρος. Και ξέρετε, είναι σε μια στιγμή που, αφού θέλουμε τουρισμό, ο τουρισμός δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, είναι και αυτές οι επισκέψεις, οι μικρές επιχειρήσεις που θα βρούνε τα ιδιαίτερα εμπορεύματα, που θα δουν made in Greece πράγματα. Αυτό θα έπρεπε να ενισχυθεί αντί να υπονομευθεί. Άρα πράγματι πρέπει να το ξαναδούν το αναπτυξιακό πρότυπο στο κομμάτι του λιανικού εμπορίου και του εμπορίου γενικότερα.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετά σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Βέβαια. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μιλήσαμε για το τεκμαρτό, αλλά γενικότερα σε ένα τέτοιο περιβάλλον τόσο δύσκολο και τόσο δύσβατο, τι προσδοκίες έχετε εν ώψη των πρωθυπουργικών ανακοινώσεων το Σάββατο στη ΔΕΘ?
1: Κοιτάξτε, κάποια μέτρα. Είναι γενική συζήτηση, αλλά είναι και ειδική συζήτηση.
0: Ναι.
1: Οι έμποροι, οι επιχειρηματίες, όλοι αυτοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ζήσουν και έχουν υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, το να τους κάνει ακόμη και να τους αυξήσει το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού. Δεν μπορεί να είναι 1.600 ευρώ για μια επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Είναι σαν να σκορυδεύει κάποιος. Πρώτον. Δεύτερον, το άλλο σοβαρό θέμα είναι η φορολόγηση κάτω από 8.500. Δηλαδή, μέχρι 8.500 για όλους τους πολίτες είναι αφορολόγητο το όριο αυτό. Ενώ τους επιχειρηματίες τους φορολογεί από το πρώτο ευρώ. Γιατί να γίνεται αυτό? Πιστεύω δηλαδή ότι κάποια μέτρα όντως θα ακουστούν. Αλλά το μεγάλο που θέλουν το θέμα του τεκμαρτού, νομίζω ότι και εγώ έχω αυτή την διέστηση ότι δεν θα τους το δώσει έτσι όπως το θέλουν.
0: Ναι. Και σε πολιτικό επίπεδο θυμίζουμε, απλά εμείς θυμίζουμε ότι προκάλεσε τη ρήξη ή τέλος πάντων βαθιά ρήγματα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με την κυβέρνηση το ζήτημα του τεκμαρτού. Είχαμε κινητοποιήσεις, είχαμε διαμαρτυρίες.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κυρία Ραμίτη, ευχαριστούμε πολύ και καλές δουλειές. Ευχόμαστε.
1: Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε
1: ευχαριστώ.
0: Καλά για την ανάλυση σας. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Κυρία Βάλια Ρανίτου, εδώ στο Κόκκινο, επιστημονική διευθύντρια της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, καθηγήτρια.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Το κόκκινο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Έχουμε αρκετά μηνύματα για να σταχυλογήσουμε. Καλησπέρα στην Μιρέλα, καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στη Δήμητρα. Ο Μιχάλης γράφει πως μια καλή ερώτηση στον κύριο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα ήταν αν συμφωνεί με τον οικονομικό του σύμβουλο, ο οποίος μας είπε με επιστημονικό τρόπο ότι ο μισθός δεν τελειώνει στις 15 του μηνός. Έχει βρει τον τρόπο ο Μητσοτάκης, ακούγοντας τους συμβούλους του, να προσπερνά αυτά τα ερωτήματα, αυτούς τους σκοπέλους. Είτε πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, είτε μη απαντώντας. Θα κατεβάσει, αν του γινόταν, αν του γίνει μια τέτοια ερώτηση, θα κατεβάσει ένα αφήγημα περί ενίσχυσης των εισοδημάτων, θα πουλήσει φύκια και μετά ξωτές σε κορδέλες και θα επιχειρήσει να κλείσει αυτή την ιστορία. Να δούμε βέβαια αν θα πάρουμε και εμείς ερώτηση στην Διεθνή Έκθεση, στην Κυριακάτικη συνέντευξη τύπου, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε αποκλεισμένοι και όχι μόνο εμείς αλλά και άλλα αντιπολιτευόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτοί που αγόρασαν Predator αγοράζουν και ασπίδες, τυχαίο θα είναι, γράφει ο άλλος Μιχάλης, ο άλλος φίλος ακροατής, και φυσικά δεν έχεις και άδικο. Η Παναγιώτα ρωτά πότε θα κάνει τις δικές του ανακοινώσεις ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας αύριο στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης θα ανακοινώσει τους βασικούς άξονες του δικού του κυβερνητικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πρώην Πρωθυπουργός, εδώ να πούμε, έχει θέσει τον στόχο να σπάσει μέσα στους επόμενους μήνες το φράγμα του 20% στις μετρήσεις της κοινής γνώμης. Και όπως αναφέρουν πολλοί πολιτικοί αναλυτές και μάλιστα με σαρκαστική διάθεση, βασική συμμαχή τους σε αυτή την προσπάθεια είναι τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη. Όταν βγαίνει ο Άδωνος Γεωργιάδης και αποκαλεί παλιόπαιδο τον Τσίπρα επειδή θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση πριν από τον Πρωθυπουργό, όπως και οι επιθέσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για τον ίδιο λόγο, ασχέτως αν δεν χρησιμοποιεί τους ίδιους χαρακτηρισμούς, ενισχύει το συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση προσβλέπει σε έναν χρήσιμο αντίπαλο προκειμένου να συσπυρώσει τους υποστηρικτές της. Και όπως μαθαίνουμε από την κυβέρνηση, μόλις ανακοινώσει αύριο ο κ. Τσίπρας το πρόγραμμά του, θα βγάλει ξανά, θα λανσάρει ξανά το δίλημα ο Μητσοτάκης, το δίλημα που θα συμπυκνώνεται στο δίπολο, το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Και κάπως έτσι θα πάει το πράγμα και ίσως έτσι θα πάει το πράγμα μέχρι τις εκλογές. Πάντως εδώ να πούμε, η επιλογή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να μην μπαίνει σε καυγάδες με την κυβέρνηση όταν προκαλείται έπειτα από εντολή του Τσίπρα ελέγχεται ως προς την ορθότητά της ακόμη και από υποστηρικτές ή πρώην υποστηρικτές του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί δεν είναι λίγοι όσοι αναφέρουν ότι οι μεγαλύτερες πολιτικές επιτυχίες του Αλέξη Τσίπρα καταγράφηκαν όταν σήκωνε τους τόνους απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους, καθώς σε εκείνες τις φάσεις αναδεικνύονταν το επικοινωνιακό του χάρισμα αλλά και η ικανότητά του να εκφράσει τα απογοητευμένα ή τα θυμωμένα ακροατήρια. Όλα αυτά βέβαια είναι εκτιμήσεις. Σε κάθε περίπτωση όπως μπαίνουμε σε μια διαδικασία προγραμματικού λόγου και προγραμματικής αντιπαράθεσης και αυτό πάνω απ' όλα ενδιαφέρει τους πολίτες. Θυμίζουμε ότι χθες ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και περιμένουμε τη στάση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτή την πρόταση. Θα την ψηφίσουν? Ή πώς προσεγγίζει αυτή την πρόταση νόμου και αυτές τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ασχέτως αν τυπικά τουλάχιστον δεν εκπροσωπείται στη Βουλή? Εκπροσωπείται μεταξύ μας, αλλά εν πάση περιπτώσει τυπικά δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Αλλάζουμε θέμα, γυρνάμε σελίδα. Πάμε σε μια μαύρη σελίδα. Στα μέσα Σεπτεμβρίου λοιπόν αναμένεται αποφυλάξη του Κασιδιάρη και καταβάλλονται προσπάθειες ανίχνευσης των σχεδιασμών του. Τι έχει πει ο Κασιδιάρης? Ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσει το πόδι του έξω από τη φυλακή θα είναι να επανέλθει δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας. Τη δήλωση αυτή την είχε κάνει τον περασμένο Μάιο στο περιθώριο της παρουσίασης του βιβλίου του «Μαύρη Βίβλος του πολιτικού συστήματος». Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Κασιδιάρης ετοιμάζει κάτι νέο, κάτι καινούριο, μακριά από το παρελθόν του στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Είναι έτσι τα πράγματα όμως? Κατατοπιστικότατο είναι το σημερινό άρθρο στο D-News του κυρίου Δημήτρη Ψαρά, δημοσιογράφου, συγγραφέα και συνιδρυτή της ιστοσελίδας Χωρίς Εφημερίδα. Και με μεγάλη μας χαρά θα καλησπερίσουμε τον κύριο Ψαρά. Καλό σας μήνα. Καλησπέρα σας, κύριε Ψαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνετε λόγο στο τέλος του κειμένου σας, του άρθρου σας, για μια νέα Χρυσή Αυγή με τον Κασιδιάρη στη θέση του αρχηγού Μιχαλολιάκου. Δεν κρύβει μάλλον και ο ίδιος ο Κασιδιάρης ότι μετάνιωσε για κάτι, σύμφωνα με όσα λέει ή δεν λέει, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν έχει μετανιώσει για κάτι, γιατί δεν έχει παραδεχτεί ότι έχει γίνει τίποτα. Όλα, κατά τη γνώμη του, είναι μια σκευωρία ενός μυστικού συστήματος που είχε αυτόν και τους οπαδούς του στόχο, και αυτός δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Ούτε αυτός, ούτε κάποιοι που τους ήξερε ο ίδιος. Έχει ξεχάσει φυσικά την ύπαρξη ακόμα της Χρυσής Αυγής. Αυτό είναι όλο το σημερινό του παραμύθι. Δεν υπάρχει καμιά νέα, καμιά ανανέωση, μια καινούρια προσπάθεια που έχει δικαίωμα να την κάνει ακόμα και κάποιος που έχει καταδικαστεί, που έχει υποστεί τη βάσανο του δικαστηρίου και της φυλακής. Δεν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Το μόνο που έχει κάνει ο Κασιδιάρης είναι να έχει απορρίψει τον πρώην αρχηγό του και να έχει μπει ο ίδιος στα δικά του παπούτσια, τον Μιχαλολιάκο δηλαδή.
0: Και δείχνει να απορρίπτει και κάποια από τα άλλα πρωτοπαλίκαρα, το λαγό, τη Ζαρούλια, σύμφωνα με όσα έχει πει, περιπτώσει ή δεν έχει πει πάλι.
1: Όχι, αυτό το γράφω γιατί λέει ότι είναι ο μοναδικός πολιτικός κρατούμενος στις φυλακές. Είναι στις ίδιες φυλακές ο Λαγός και η Ζαρούλια. Δηλαδή με την ίδια κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι θέλει να κλείσει εντελώς τα μάτια των φερωμένων ως οπαδών του από το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και προτείνει τον εαυτό του ως ένα είδωλο, ένα πολιτικό είδωλο, το οποίο δεν έχει χαρακτηριστικά πραγματικά πολιτικά. Λέει ότι είναι εθνικόφρον, εθνικιστής, υπέρ της Ελλάδας και των συμφερόντων της Ελλάδας κτλ. Αλλά αυτά που ψάχνει κανένας να δει ποια στοιχεία της πολιτικής του ανέα υπάρχουν, δεν θα βρει τίποτα. Ό,τι έχει πει στην επίσημη ιστοσελίδα του στο Έλληνες.net είναι αντιγραφή όσων έλεγε η Χρυσή Αυγή, τα επίσημα φυσικά της Χρυσής Αυγής, όχι η πραγματική δράση της Χρυσής Αυγής. Και το μόνο που το καινούριο είναι ότι ποντάρει στην εύνοια κάποιων μεγαλοσχημόνων στο εξωτερικό, του Elon Musk για παράδειγμα, ο οποίος κάποια στιγμή έγραψε
0: έκανε μια ανάρτηση και την αναπαρήγαγε ο Κασιδιάρης.
1: Και το θεώρησε ότι έχει συμμαχήσει πλέον με τον Elon Musk και λέει μάλιστα στους αφελείς οπαδούς του ο Κασιδιάρης ότι μόλις απελευθερωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ, τον Πούτιν, την Μελόνι και την Λεπέν. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάπου αν διαβάσει κάποιος με στοιχειώδηνου αυτά που ισχυρίζεται ο Κασιδιάρης, πραγματικά θα πει εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα σοβαρό σε όλα αυτά. Ναι. Όμως, επειδή ζούμε μια περίεργη εποχή, mm-hmm. όπου ακόμα και η πολιτική σημαδεύεται από πρόσωπα τέτοιου χαρακτήρα, mm-hmm. ακόμα και η κυβέρνηση έχει στελέχη σε υψηλούς βαθμούς που έχουν ποντάρει και έχουν δημιουργηθεί με βάση τέτοιου είδους πολιτικές mm-hmm. αναλύσεις, δεν είμαι καθόλου ήσυχος ότι θα γίνει κατανοητό ότι απλώς ο άνθρωπος αυτός έχει μείνει στα ίδια, mm-hmm. έχει μείνει στη σβάστικα στο πέτο του, έχει μείνει στις εγκληματικές ενέργειες της οργάνωσής του mm-hmm. και επομένως δεν έχει καμία τύχη. Mm-hmm. Όχι, ενδεχομένως θα δούμε πράγματα καινούρια και ενδεχομένως αυτοί που μέχρι σήμερα βασίζονται και υποστηρίζουν κάποιους άλλους στον χώρο της ακροδεξιάς, ναι. ενδεχομένως μεταφερθούν και σε αυτόν.
0: Mm-hmm. Επειδή στο συγκεκριμένο άρθρο μεταφέρετε εσείς και επιχειρήματα αδιάσυστα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με τον Μάσκ ότι τονίζεται και μία αντίφαση σε σχέση με τον τουρκικό εθνικισμό.
1: Ναι, μα έχω κάνει ειδικό κείμενο από ότι ο Μάσκ για τη συνάντηση του Μάσκ με τον Ερντογάν όπου πήγε τον Ερντογάν με το παιδί του κιόλας στο Νίπιο ας πούμε και χαριεντίζονταν με τον Ερντογάν θα μπει και ο Κασιδιάρης στην ίδια παρέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα αυτά τα δίθεν επιχειρήματα βασίζονται στο ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο κάποια επιφανή πρόσωπα, επιφανή λόγω τηλεόρασης και λόγω ισχύως οικονομικής ή πολιτικής. Ναι. Ότι λέει ότι θα πάει στον Μάσκ, στον Πούτιν και σε όλους τους άλλους. Ναι. Φυσικά δεν θα γίνει αυτό, αλλά το ότι υπάρχει κόσμος που το εισπράττει αυτό.
0: Ναι. Ότι... Όπως λέμε σε λαϊκά ελληνικά,
1: πλέον,
0: προσπαθεί να ψαρώσει κάποιους, όπως λέμε σε απλά
1: ελληνικά λαϊκά. Ναι, αλλά κάποτε στη δικιά μου ηλικία που είμαι μεγάλος, αυτά όλα ήταν χιουμοριστικά στην περιοχή της Ομόνιας με διάφορους γραφικούς ανθρώπους που φυσικά δεν διανοούνταν καν να πάνε στο... να φτιάχνουν κόμματα και τα λοιπά.
0: Δεν υπήρχαν social media τότε.
1: Δεν υπήρχε αυτό. Λοιπόν, όμως όλα αυτά θα ήταν απλώς αστεία αν πίσω από αυτά δεν κρυβόταν αυτή η υπόγεια βία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το μίσος. Η αναπαραγωγή επιθετικών ισχυρισμών για τους πάντες. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι αν θα κατέβει ή όχι στις εκλογές ο Κασιδιάρης. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι και η κυβέρνηση με τον τρόπο που το αντιμετωπίζει αυτό το φαινόμενο είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Mm-hmm. Εννοώ ότι όσο θεωρούσαν ότι μπορεί να πάρει κάποιες ψήφους από αυτούς το έπαιζαν ότι θα κάνουμε κάθε είδους ρυθμίσεις στον Άριο Πάγο έτσι ώστε να μην μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Τώρα βγαίνει σήμερα ο Γεωργιάδης και λέει είναι επικίνδυνος αλλά δεν μπορούμε να το αποφύγουμε
0: μπορεί να είναι υποψήφιος αν δεν είναι αρχηγός, όπως είπε ο Γεωργιάδης.
1: Ναι, αλλά αυτά δεν τα λέγανε τις προηγούμενες εκλογές.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι αυτό το θέμα, γιατί και στις προηγούμενες εκλογές σε καμία δεν ήταν αρχηγός, θεωρήθηκε από το δικαστήριο ότι ήταν ο κρυπτόμενος αρχηγός, ο πραγματικός αρχηγός των... Και τώρα από το κόμμα αυτό το οποίο έγινε χίλια κομμάτια, τους Σπαρτιάτες, το οποίο είχε υποστηρίξει ο Κασιδιάρης και έβγαλε 12 βουλευτές, έχει κρατήσει αυτός τρεις, έχει πάρει τρεις ο Μητσοτάκης και οι άλλοι παίζονται μεταξύ όλων των άλλων. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για κάτι που θα ήταν για γέλια αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο και τόσο μαύρο.
0: Ναι, ναι. Επειδή θυμήσατε την σημερινή δήλωση του Γεωργιάδη,
1: Ναι.
0: Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει ο Κασιδιάρης με σιγουριά. Και υποστηρίζω ότι η πολιτική του κίνηση δεν θα μπορέσει να αποκλειστεί από τον Άριο Πάγο, ότι όλα είναι δρομολογημένα, δεν θα υπάρξουν νομοθετικά εμπόδια και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ναι, από τις 15-17 του μηνός που αποφυλακίζεται, εκτιμάται ότι θα μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση νομική, νομικίστικη, αναφορικά με τα σχέδια του Κασιδιάρη.
1: Φοβάμαι ότι εξ αρχής, επειδή έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο η αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων, είμαστε ως δημοκρατία, ναι, δηλαδή, σε μια προβληματική και αμυντική, ναι, θέση. Mm-hmm. Θυμίζω μια χαρακτηριστική περίπτωση. Τα δύο υποβλήματα που είχε καταθέσει στον Άριο Πάγο η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογικές αναμετρήσεις του Μαΐου και του Ιουνίου 23, με στόχο να αποκλειστεί το κόμμα Κασιδιάρη, mm-hmm, ανέφερε ως επιχείρημα ότι έχει καταδικαστεί ο Κασιδιάρης, ναι, πράγματι και τα λοιπά, mm-hmm, για το αδίκημα, λέει, της συγκρότησης, mm-hmm, και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Mm-hmm. Ποιο είναι το θέμα? Ότι ο Κασιδιάρης και κανένας από τους χρυσαυγίτες δεν έχει καταδικαστεί για το πρώτο, για το θέμα, για το αδίκημα της συγκρότησης. Mm. Πολύ ορθά, διότι η συγκρότηση είναι προγενέστερη και είχε, τότε που συζητιόταν αυτή η υπόθεση, είχε πλέον, ας πούμε, παραγραφεί του ως αδίκημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά δεν ήξερε καν αυτό. Αυτό το κείμενο το υπογράφει ο ίδιος προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης. Yeah. Αυτό το κείμενο που έχει αυτό το λάθος, φυσικά όταν το πήρε ο Άριος Πάγος, το διόρθωσε σιωπηρά, yeah, στην απόφαση που έβγαλε, έβγαλε το αδίκημα της συγκρότησης. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι, ναι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι κυβερνούν αυτή τη στιγμή δεν έχουν καν ιδέα του τι είναι αυτή η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
0: Μάλιστα.
1: Ποτέ δεν είχαν. Ήταν το μόνο κόμμα που δεν έστειλε τον προσδιορισμένο εκπρόσωπό του, mm-hmm, να καταθέσει στη δίκη. Όλα τα άλλα τα κόμματα, τα δημοκρατικά, ναι, έστειλαν εκπροσώπους και κατέθεσαν. Mm-hmm. Και φοβάμαι ότι και τώρα οι χειρισμοί που θα γίνουν, mm-hmm, θα είναι βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε λοιπόν. Κύριε Ψαρά, ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυσή σας εδώ στο κόκκινο.
1: Ευχαριστώ και εγώ θα για το δύσκολο αυτό θέμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης Ψαράς εδώ στο κόκκινο.

Δεν θα ξεφύγουμε εντελώς από αυτό το κλίμα. Το ακροδεξιό κόμμα στην Ιταλία υπό την ηγεσία του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, ας κρατήσουμε αυτό το όνομα, ξεπέρασε στις δημοσκοπήσεις τη συγκυβερνώσα Forza Italia, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε νωρίτερα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στην δημοσκοπική κατάταξη. Μόλις 7 μήνες έτσι μετά την ίδρυσή του. Εθνικό μέλλον λέγεται αυτό το ακροδεξιό κόμμα, ακροδεξιό κίνημα όπως το βαπτίζουν κάποιοι, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο μετά την αποχώρηση του Βανάτσι από τη Λέγκα, κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού η Λέγκα. Και έχει στο επίκεντρό του έναν ρατσιστικό λόγο με έμφαση στην μαζική μετανάστευση. Και ο Βανάτσι εκπέμπει, ξερνάει δηλητήριο, έτσι, εκπέμπει μη σαλό δοξολόγο στο όνομα της περιφρούρησης των παραδοσιακών αξιών. Γνωστή η συνταγή, η νοσηρή συνταγή. Και κερδίζει, έτσι, η δημοτικότητα του Βανάτσι υπερβαίνει εδώ και καιρό εκείνη της Λέγκας, η οποία συγκεντρώνει ποσοστό 5,7%. Αυτή είναι η κατάσταση και σε σχέση με το πολιτικό δημοσκοπικό σκηνικό της Ιταλίας, επειδή συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Ψαρά για τις προθέσεις του Κασιδιάρη. Κλείνουμε, φεύγουμε σιγά σιγά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Παντελής Νταβανέλος στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με την Μελίνα Βελιμέζη και μετά η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο στις 18:00. Γεια σας.

0: μπαίνουν στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
4: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε νέα βάση τίθεται η υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Παπαδόπουλος κατέθεσε νέα μηνυτήρη αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator, ενώ ζητά παράλληλα τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία. Μερικά εγκλήματα δεν μπορούν να συγκαλυφθούν ούτε στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, σχολιάζει σκοπτικά ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, επισημένοντας ότι η μήνυση που κατατέθηκε από εν ενεργεία στέλεχος της ΕΕΠ επαναφέρει πιεστικά στην επιφάνεια την υπόθεση που ο Άριος Πάγος έχει βάλει 3 φορές στο σιρτάρι. Αναμένουμε και απαιτούμε η δικαιοσύνη να κινηθεί χωρίς καμία διάθεση αδράνειας, αναβολής και συσκοτισμού της υπόθεσης, σημειώνει η Κουμουνδούρου, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει τι θα πράξει και αν θα αναλάβει τις ευθύνες της ή θεωρεί σοφότερο να το αποφύγει. Η νέα μήνυση εν ενεργεία στελέχους της ΕΕΠ για την υπόθεση Predator επαναφέρει το κρίσιμο τριπλό ερώτημα που τόσο λυσαλέα συσκοτίζει για χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη: ποιο ήταν τελικά το πλήρες κύκλωμα των υποκλοπών, γιατί στήθηκε και πώς ακριβώς έδρασε, σημειώνει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ και μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, Κώστας Αρβανίτης, επισημένοντας ότι το Predator έχει ήδη αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως απειλή για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αντιθεσμική της στάση να μπλοκάρει την εκλογή της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της Αντιπρόεδρου της Βουλής εν ώψη της ψηφοφορίας της Τετάρτης, με φόντο και την αμηχανία που επικρατεί μετά την αποκάλυψη ότι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει επιχειρηματολογήσει ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου υπέρ του σεβασμού του δικαιώματος της μειοψηφίας να επιλέγει τα πρόσωπα της επιλογής της για τις θέσεις των Αντιπροέδρων της Βουλής. Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλος, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι ποτέ ο κ. Γεραπετρίτης δεν είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει να ψηφίσει πρόσωπο η Βουλή, και επανέλαβε την προκλητική θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι η Έλενα Ακρίτα δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά μπορεί κάτω από δύσκολες συνθήκες να ανταποκριθεί με επάρκεια στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το Κοινοβούλιο κατά εντολή του Μαξίμου, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανέβει στη ΔΕΘ με τις κοστολογημένες προτάσεις του, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τήρηση των τελευταίων εξελίξεων. Τόνισε μεταξύ άλλων η Ρένα Δούρου στην πρώτη συνέντευξή της στο Κόκκινο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Μας κατηγορεί ο κ. Μητσοτάκης για τοξικότητα, ενώ εδώ και 7 χρόνια ο ίδιος και η παρέα του έχουν εκφασίσει τη χώρα, σημείωσε, ενώ επισήμανε ότι πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από εκεί που το κόψαμε βία. Η προσωπολατρία και οι συνέπειες της τελείωσαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Η ακρίβεια είναι βασικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και τομέαρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Το υπερπλεώνασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία, σημειώνει, τονίζοντας ότι η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαφημιστικές καμπάνιες, αλλά με πολιτικές αποφάσεις. Την ενοχή 19 κατηγορουμένων και την αθώωση 3 αποφάσισε το τριμελές πλημμυροδικείο της Αθήνας για μια ακόμη υπόθεση λήψης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άτομα από την Κρήτη που δηλώναν ιδιοκτήτες και ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως Άνδρο, Κάσο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Καστοριά και Φλόρινα. Στους 14 από τους 19 καταδικαστές επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. Σοκαρούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος που συνελήφθη στο διαμέρισμα και εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τουλάχιστον 15 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές το 2020, καθώς είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας τον Απρίλιο, ωστόσο λίγους μήνες μετά τον Οκτώβριο αφέθηκε ελεύθερος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, Κώστας Τζιορτζιώτης, που είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Σύμφωνα με τοπικό μέσο, η αποφυλάκησή του έγινε με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μια 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα. Για τον τραυματισμό της γυναίκας έχει συλληφθεί ο 29χρονος σύντροφός της και σε βάρος του έχει σηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε πως ο άνδρας, ο οποίος είναι σύντροφος της γυναίκας, είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί μαζί της. Στη συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του ενώ η γυναίκα ήταν πάνω, αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Γκόνιτσα, καθώς η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Τραπεζίτσας εξακολουθεί να καίει. Επιχειρούν 11 εναέρια μέσα. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο που βυθίστηκε στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου έγινε γνωστό ότι το καταμαράν είχε προσαράξει στο παρελθόν και είχε επισκευαστεί με μπάλωμα. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, το πλοίο φέρεται να άρχισε να μπάζει νερά ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχε γίνει συγκεκριμένη επισκευή. 9 άνθρωποι έχουν ήδη προφυλακιστεί, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος του πλοίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Αθήνα βρίσκεται ο Κολομβιανός Κουσταβό Πουέρτα, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό σε μια μεταγραφή που θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και θα είναι πιο ακριβή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Έως 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επομένη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
3: Στο κόκκινο.

να κάνω. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105.5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα του σταθμού θα είμαι για την επόμενη μία ώρα στην παρέα σας. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Δαβανέλος είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 210-321-7777 και αν θέλετε να διατυπώσετε ευγενικά μία άποψη ή να κρίνετε αυτό που ακούτε ή να ρωτήσετε κάτι, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας μέσω Viber είναι 698-58-70-059. Κάντε χρήση, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τι θέλεις να κάνω, του Γιώργου Χατζηνάσκη και του Κώστα Ρουβουνέτη, η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Πάριου, από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Γιάννη Πάριου, έτος ηχογράφησης 1972, ο Πάριος τότε ήταν στα 26, τώρα είναι στα 80 και ακριβώς επειδή είναι στα 80 κάποιοι νομίζουν ότι πρέπει να τους αδειάζει τη γωνιά, να μην τον βλέπουν δημόσια, να γυρίσει στο σπιτάκι του, να μην εκτίθεται δημόσια και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Λες και τους ρώτησε κανένας δηλαδή. Έκανε τη συναυλία στην Κύπρο τις προάλλες και έγινε ο χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο που αυτό που αποκαλύφθηκε, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, δεν ήταν η ανησυχία για το πώς τολμά και εκτίθεται ένας άνθρωπος μιας κάποιας ηλικίας και με τα φωνητικά του προσόντα φυσικά να μην είναι όπως τότε που ήταν 25 και 30 και 40, αλλά μια σκατοψυχιά διάχυτη, δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, που ακριβώς επειδή έναν επώνυμο άνθρωπο που για χρόνια τον θεωρούσαν άτρωτο και ισχυρό, τώρα τον βρίσκουν κάπως πιο ευάλωτο, του επιτίθεται με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο, και το καταπληκτικό το λέω για να μην πω βαρύτερη λέξη και μας πιάσει του εσουρού που λένε. Είμαστε με τον Γιάννη Πάριο, με τον κάθε Γιάννη Πάριο, όπως ήμασταν πριν από μερικά χρόνια με τη Μοσχολιού που τράβηξε τα ίδια, όπως ήμασταν πριν από 2-3 χρόνια με τη Μαρινέλα που τράβηξε τα ίδια. Πώς τόλμησε να εμφανιστεί στο Ηρώδιο και το πλήρωσε και όλα αυτό. Άλλη σκατόψυχη εκεί, όχι άλλη, η ίδια σκατόψυχη είναι. Και γενικώς τέτοια καταπληκτικά επιχειρήματα που νομίζω ότι θέλουν μια ηχηρή απάντηση. Ας τολμούσε κάποιος να πει, ας πούμε, στο Μίκη Θεοδωράκη που πέθανε σαν αύριο πριν από 5 χρόνια, ότι ξέρεις, Μίκη, γέρασες και δεν κάνει πια να διευθύνεις την ορχήστρα ή δεν κάνει να τραγουδάς όσο μπορείς να τραγουδάς, όσο μπορείς να διευθύνεις, έστω και αν είσαι στην καρεκλίσσα σου πια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και κυρίως δεν είναι πράγματα που δείχνουν ένα σεβασμό σε ανθρώπους που διατέλεσαν κολόνες του μουσικού μας πολιτισμού. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, είτε μας αρέσει πολύ είτε μας αρέσει λιγότερο ο Γιάννης Πάριος, ο Γιάννης Πάριος είναι ο Γιάννης Πάριος. Τελεία. Δεν μπορούμε να βάλουμε κοιλίδες και μουτζούρες σε αυτό το όνομα. Και εν ονόματι αυτής της λογικής, η σημερινή εκπομπή βεβαίως είναι αφιερωμένη στο Γιάννη Πάριο, που εγώ τουλάχιστον αγάπησα. Είναι το προσωπικό μου playlist. Χαίρομαι που αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε την εκπομπή είναι και το αγαπημένο της Μαρίας Θανασούλια. Τώρα μου το είπε ο Γιάννος Ηλιάδης ότι και η Μαρία έπαιξε το ίδιο τραγούδι, δεν πειράζει. Και Πάριο παίζουμε και ξαναπαίζουμε. Και θα πάμε και στην πρώτη του ηχογράφηση που έγινε το 1969 και θα τη σχολιάσουμε λίγο αργότερα.

Αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ράγης ο καθρέφτης» είναι το πρώτο που ηχογράφησε στην δισκογραφική του διαδρομή ο Γιάννης Πάριος. Ήταν σε μουσική του Άγγελου Σέμπου και στίχους του Κώστα Κινδύνη και συμπεριλήφθηκε στον Long Play δίσκο «Συνάντηση» που βγήκε το 1969. Ο Γιάννης Πάριος ήταν τότε στα 23 χρόνια και είχε έρθει στην Αθήνα, γεννημένος το 1946, στην Πάρο βεβαίως, με το πραγματικό όνομα Γιάννης Βαρθακούρης, αυτό τα ξέρουμε. Είχε έρθει λοιπόν στην Αθήνα για να σπουδάσει γιατρός. Αλλά επειδή η οικογένεια δεν είχε τα μέσα να του εξασφαλίσει έτσι ανέμελες σπουδές, ταυτόχρονα έκανε και άλλες εργασίες, έκανε το λογιστή, δουλειές του ποδαριού και ανάμεσα σε αυτά τραγουδούσε κι άλλος ερασιτεχνικά. Σε κάποιο μεσοδιάστημα των εργασιών του τον άκουσε ο Κώστας Κλάβας, ο μαέστρος, τον πήγε στη σχολή που είχε, τον παρέλαβε για κάποια μαθήματα και τον προώθησε, ας πούμε, στους γνωστούς που είχε στις δισκογραφικές εταιρείες. Εκεί λοιπόν και ο Γιώργος Κατσαρός κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και το Βαρθακούρης το έκανε Πάριος και ο Άγγελος Έμπος του έδωσε αυτό το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε και ο Γιώργος Μητσάκης του έδωσε την πρώτη επιτυχία. Βέβαια, εγώ ένα τραγούδι με τον τίτλο Περέα μου, με το σαρωνικό σου που έχει διακαμάρει στον Ολυμπιακό σου, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξω. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία του Γιάννη Πάριου. Και πάμε στην δεύτερη συμμετοχή του, μετά από αυτό το τραγούδι που μιλάει και για την ακατανόμαστη ομάδα, σε ένα τραγούδι του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου από τις Θαλασσογραφίες. Τις Θαλασσογραφίες τις ακούσαμε ολόκληρες την περασμένη εβδομάδα. Θα ξανακούσουμε αυτό το ένα γερικό καράβι και σήμερα.

η ακροάτριά μας, η Αγγελική Βοζίκα, συμφωνεί μαζί μου σε αυτό που έλεγα στην αρχή για τους κυρίους και τις κυρίες που χωρίς να τους ρωτήσει κανείς απεφάνθησαν ότι πρέπει να αποσυρθεί ο πάριος και πώς οι άλλοι πάροι δηλαδή. Δυστυχώς, Αλέξη μου, σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, αλλά τόση σκατοψυχία δεν υποφέρεται. Συμφωνώ απολύτως. Μόλις ήρθε κι άλλο ένα μήνυμα. Κύριε Βάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το σταθερό ποιοτικό επίπεδο της εκπομπής σας. Προσωπικά εκτιμώ ακόμα περισσότερο τους μεγαλύτερες ηλικίες ερμηνευτές. Είναι πολύ πιο εύκολο όταν είσαι νέος. Χρειάζεται πολλαπλάσια δύναμη, επιμονή και αφοσίωση για αμαλέμαχο καλλιτέχνη. Θέλουμε τους καλλιτέχνες ενεργούς, πάντα δίπλα μας, να μορφώνουν τις ζωές μας, να μην παρετούνται ποτέ, εκτός και αν το επιθυμούν οι ίδιοι να αποσυρθούν για τους προσωπικούς τους λόγους. Όσο ζουν, να δημιουργούν και να είναι όρθιοι οι παρόντες. Φυσικά, προσυπογράφω. Και συνεχίζουμε να παίζουμε αγαπημένες ηχογραφήσεις του Γιάννη Πάριου από τη δεκαετία του 70. Όλα αυτά που ακούμε είναι με την ετικέτα της Μήνας, γιατί σε αυτή την εταιρεία υπέγραψε συμβόλαιο ο Πάριος. Και βεβαίως από τον ένα βράχο πέφτει σε δεύτερο και σε ένα θεόβραχο που λέγεται Απόστολος Καρδάρας, που του έδωσε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια της εποχής, εδώ με λόγια του Γιώργου Σαμολάδα. Εγώ από μικρό παιδί πετροβολούσα τη ζωή.

Συνεχίζουμε ακάθεκτη να ξεφυλίζουμε το βιβλίο των αναμνήσεών μας με τον Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης Πάριος που ήταν και γείτονάς μας εκεί στον προφητηλία του Παγκρατίου όταν ήμασταν στον έκτη δημοτικού και πηγαίναμε τα μεσημέρια με την κρυφή ελπίδα να πάρουμε αυτόγραφο. Βέβαια πηγαίναμε νωρίς, εκείνος κοιμόταν, δεν τον πετύχαμε ποτέ. Αλλά τέλος πάντων όλη αυτή την φάση και το αλυσβερίσι την θυμάμαι σαν τώρα και συγκινούμε. Θυμάμαι βεβαίως και τα τραγούδια που τα έπαιζαν τα ραδιόφωνα τότε, κατά κόρον, διότι ήταν η υγιής συνήθεια του ραδιοφωνικού τραγουδιού, που μπορούσε κάποιος μέσα αυτής της οδού να διαλέξει τον καλλιτέχνη, μέσα από τα δύο ραδιόφωνα που καλώς ή κακώς υπήρχαν, να αγοράσει το 45 δισκάκι με λίγο κόστος, εν ανάγκη να πάει και στην μπουάτα, λίγο μεγαλύτερος, ή στα μπουζούκια, αν το άντυχε η τσέπη του, αλλά χωρίς να είναι αυτό το απαγορευτικό και τέλος πάντων κανιβαλικό που είναι εδώ και κάμποσα χρόνια, και να ακούσει κανονικά τραγούδια, τα οποία μπορεί να μην ήταν πάντα αριστουργήματα, αλλά ήταν τραγούδια φτιαγμένα για κανονικούς ανθρώπους από κανονικούς ανθρώπους. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με μια επιτυχία του Πάριου σε μουσική του Γιώργου Κατσαρού και στίχους του Πυθαγόρα, ηχογράφηση του 1972. Τι κρίμα!

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, ο Παντελής Δαβανέλος στην τηλεφωνική επικοινωνία. Τα τηλέφωνα και τα φυσικά και τα βαϊμπερικά είναι γνωστά. Σήμερα παίζουμε Γιάννη Πάριο έτσι, για να τις πάσουμε σε αυτούς που δεν αντέχουν να τον βλέπουν επί σκηνής στην ηλικία του. Και έχουμε και άλλα μηνύματα. Λεωνίδας Μιέρης, καλησπέρα Αλέξη, σπουδαίος ο Πάριος. Να είναι καλά να τραγουδάει όσο βαστάει η ψυχή του. Τα μέχρι τώρα τραγούδια το ένα καλύτερο από το άλλο. Ευτυχώς δεν ακούσαμε και εκείνο που αφορά την ακατανόμαστη ομάδα. Σιγά μην το ακούγαμε, από μένα τουλάχιστον. Έλενα Σοφιανού, καλησπέρα σας κύριε Βάκη. Αυτό που ορίσατε εσείς ως κατοψυχιά ορίζεται και ως ηλικιακός ρατσισμός ή ακόμα μια μνησίκακη μισάνθρωπη συμπεριφορά από το αγριεμένο πλήθος. Φαίνεται ότι δεν ερωτεύτηκαν, δεν πανηγορήθηκαν όταν χώριζαν με τα τραγούδια του Γιάννη Πάριου και έτσι σήμερα δεν τιμούν, δεν σέβονται την παρακαταθήκη του 80η καλλιτέχνη. Αχ, ο ηλικιακός ρατσισμός, μια ακόμα απάνθρωπη στάση, τι κρίμα, δώστε τους ουρανό. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Σοφιανού, γιατί βεβαίως ο Γιάννης Πάριος ήταν αυτός που με τα τραγούδια του φώτισε αυτό το μοντέλο του ευάλωτου άντρα που συντρίβεται από τις ερωτικές απογοητεύσεις και όλο αυτό το φώτισε σε τραγούδια που συχνά ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Το επόμενο βέβαια τραγούδι δεν είναι ακριβώς αυτής της ερωτικής ιδιοσυγκρασίας, είναι κάτι πιο γενικά κοινωνικό ας πούμε, που θα πάει, που θα βγει, σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάση και της στίχους του Τάσου Οικονόμου, ένα τραγούδι που το είπε και ο Μανώλης Μητσιάς σε παράλληλη εκτέλεση, αλλά να είναι καλά και οι δύο και να τους θυμόμαστε, άλλωστε συνομήλικοι είναι και οι δύο.

Για τη συνέχεια, δύο κολλητά τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, ηχογραφημένα και τα δύο το 1974. Πρώτα του Καναρίνη, με λόγια του Γιώργου Σαμολαδά και με σιγόντο τη Χαρούλα Αλεξίου, στο ρυθμό των 5-8. Και μετά το «Μια χτίδα ήλιο», πολυρυθμικό, κάπως θρακιώτικο και πάλι με στίχους του Γιώργου Σαμολαδά, από τον long play δίσκο «Robinsones». Το δεύτερο δεν ακούγεται συχνά, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θαυμάσιο τραγούδι.

ο ευλογημένος Απόστολος Καλδάρας και ο καταπληκτικός τρόπος που μπλέκει τους δρόμους μεταξύ τους και που ανακατεύει βέβαια και τα όργανα στην ενορχιστρωτική του παλέτα. Μεγάλη μορφή ο Απόστολος Καλδάρας και σπουδαία επιλογή για το ρεπερτόριό του βεβαίως ο Πάριος σε εκείνα τα χρόνια. Συνεχίζουμε με την αλληλογραφία μας από την Κατερίνα. Μήνυμα: αν κύριε Βάκη είχαν έστω και λίγο συνέστηση, δεν θα μιλούσαν ποτέ έτσι για τον τραγουδιστή του Έρωτα. Μιχάλης Βουρίκης, παραγγελιά της Ειρήνης, πριν κλείσουμε το φαρμακείο. Ήταν λάθος. Αν κατά λάθος το προλάβουμε, ευχαριστούμε, αδελφέ. Αδελφέ, δεν το έχουμε μαζί, δεν το προλαβαίνουμε. Κάποια άλλη φορά, όπως και δίποτε. Κυριάκος Αγγελάκος, μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση. Είναι πολύ μεταγενέστερο και δεν φρόντισα να παίξω τόσο μεταγενέστερα τραγούδια σήμερα. Παρά τα αυτά, θα το παίξουμε κάποια άλλη στιγμή, διότι και εγώ το κάνω κέφι. Λάμπρος Μαλιαρός. Έξοχα αντανακλαστικά, καλλιτεχνική και πολιτική με την ευρεία έννοια εκπομπή, κορυφαία πράξη, ο αποκλεισμός του ύμνου του ακατανόμαστου, κριτική στάση προς όλους. Χαίρομαι που συμφωνούμε και πάμε σε δύο τραγούδια του Γιάννη Σπανού με τη φωνή του Πάριου. Ξεκινώντας από το μελαγχολικό «Θα σε θυμάμαι» με λόγια του Πυθαγόρα.

Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα καταπληκτικό τραγούδι του Γιάννη Σπανού, το Εναρκτήριο από την Οδό Αριστοτέλους, που κυκλοφόρησε το 1974 με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Είπα να φύγω, δεν λέμε τίποτα άλλο.

Η ακροάτριά μας η Ελένη από τα Γιάννενα λέει: καλησπέρα κύριε Βάκη, ευχαριστώ για την παρηγορητική παρέα σας. Άκουσα τα περισσότερα αγαπημένα μου. Ελπίζω να παίξετε και το Άσπρο Μαύρο που θεωρώ από τα καλύτερα τραγούδια του Πάριου. Δυστυχώς αυτό το τραγούδι δεν το έχω μαζί μου. Έχω όμως αυτό το Έρχονται Στιγμές που σε θυμάμαι, του Στέλιου Ζαφυρίου και του Πυθαγόρα. Ελπίζω να σας κάνει εξίσου.

το επόμενο τελευταίο τραγούδι είναι σε στίχους του Πυθαγόρα, που είχε την τιμητική του βεβαίως δεκαετία του 70 και Πυθαγόρας είναι συνώνυμες περίπου λέξεις. Αχ αγάπη, σε μουσική του νεαρού τότε Αντώνη Βαρδί, και αυτό αγαπημένο τραγούδι, κάπως πιο μοντέρνο, πιο pop, αλλά πάριος ίσον πάριος. Δεν παίξαμε με τα γλωτισμένα τραγούδια και πώς μπόρεσε καρδιά σου το Γιάννη να πικράνει και συμβιβασμούς δεν κάνω και τώρα πια και όλα αυτά. Ο καθένας προτιμάει ό,τι θέλει από τον μεγάλο τραγουδιστή. Ακούμε λοιπόν αυτό το τραγούδι που είπαμε, σας παραδίδουμε στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στο Βραδινό Μαγκαζίνο με την Τίνα Μπατζιά. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη και τον Παντελή Λεβανέλο, από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

0: κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: ιστορίες. Δολοφονήσατε κόσμο, τις συμβάσεις ποτέ δεν τις υλοποιήσατε. 14 χρόνια είχατε και δεν κάνατε τίποτα. Είχατε ένα σιδηρόδρομο τυφλοσούρτη, δεν υπήρχε ETCS, δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν υπήρχε επικοινωνία, δεν υπήρχε τίποτα. Και ερχόταν ο Καραμαλής εδώ στην έκθεση και μας έλεγε το βέλος και το βέλος και 3,5 ώρες και πάνε τα παιδιά μας άκλαφτα.
1: Δύο είναι τα θέματα.
0: Ο κύριος Καραμαλής κουνούσε το δάχτυλο. Και
1: το ένα είναι
0: υπάρχει,
1: να μάθουμε.
0: Τα τρένα είναι ασφαλή.
1: Δυστυχώς.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε ότι άμα
1: πίσω.
0: Λέγαμε την αλήθεια δεν θα ανέβαινε κανένα στο τρένο. Άρα δεν είστε δολοφόνοι, τι είστε. Εμείς τα παιδιά μας γιατί πήγαμε το τρένο.
1: Και γιατί εσάς συνέβη.
0: Με τον Πρωθυπουργό είμαστε αντίδικοι. Δεν πρόκειται να συναντηθούμε ποτέ μαζί του. Επί 3,5 χρόνια μας λιδωρεί η κυβέρνησή του και δεν έχουμε καμιά δουλειά να συναντάμε δολοφόνους. Μαζί με τους εργαζόμενους, τους φοιτητές, τους μαθητές, τους αγρότες που θα έρθουν το Σάββατο στις 6 ώρα ραντεβού στη ΔΕΘ.
2: Ήταν ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Δεμπών. Σήμερα είναι συγκλονιστική συνέντευξη. Αποσπάσματα μεταδώσαμε εμείς τώρα. Έχει πει την κυβέρνηση εγκληματίες, δολοφόνους, δίνει ραντεβού στη ΔΕΘ. Δεν τέλειωσε το κίνημα των Δεμπών. Και άλλα. Τα ακούσατε με τον κυρία Μητσοτάκη. Είμαστε αντίδικοι. Ποτέ δεν θα συναντηθούμε μαζί του. Δεν έχουμε δουλειά να συναντάμε δολοφόνους. Συγκλονιστικός ο Παύλος Ασλανίδης. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. 3η-1η Σεπτεμβρίου 2026, καλό μήνα να έχουμε, καλό μήνα σε όλες και όλους. Εβδομάδα ΔΕΘ, είναι η 90η ΔΕΘ αυτή, είναι η τελευταία πριν από τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, πάντως την άνοιξη φαίνεται ότι θα γίνουν. Εβδομάδα ΔΕΘ σε έντονο έως και προβληματικό, θα έλεγε κανείς, περιβάλλον για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Αύριο η ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα ως Αντιπροέδρου της Βουλής. Προετοιμάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΘ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παρουσιάζει αύριο το οικονομικό και κυβερνητικό της πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη. Και στην Κρήτη αύριο η κεντρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο για την επέτειο ίδρυσης του κόμματος. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Νταβανέλλος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνώντας το 210-3217-777 ή στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Μας ακούτε και από την ιστοσελίδα της Αυγής. Πατάτε και δεξιά, αριστερά είπαμε. Όπως κοιτάμε πάνω θα δείτε, ακούτε live το κόκκινο. Και πάμε να δούμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Η Γερμανία κατηγόρησε ευθέως τη Μόσχα για απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας και ανακοίνωσε ότι κλείνει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη. Τι έγινε στις 4 Αυγούστου? Εργαζόμενοι βρήκαν ένα ντρόουν με κρυφτικά και έναν πυροκροτητή στο αεροδρόμιο της Λειψίας και, όπως δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάνδερ Ντόρμπριτ, η γερμανική κυβέρνηση καταλήγει ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη για την υφρυδική επίθεση στη Λειψία στις 4 Αυγούστου. Σε αντίπεινα για την απόπειρα επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας, θα κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, όπως και το ρωσικό σπίτι των επιστημών και του πολιτισμού στο Βερολίνο. Σε νέα βάση τίθεται η υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator μετά τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα εν ενεργεία υψηλό βαθμό στέλεχος της ΕΕΠ, το οποίο είχε τεθεί υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό. Συγκεκριμένα ο Γιάννης Παπαδόπουλος, εν ενεργεία ανώτερος στέλεχος της ΕΕΠ, κατέθεσε νέα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Αθηνών κατά των 4 επιχειρηματιών που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό για την υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator, ενώ ζητά παράλληλα τη διερεύνηση της υπόθεσης για κατασκοπία. Μερικά εγκλήματα δεν μπορούν να συγκαλυφθούν ούτε στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, σχολιάζει σκοπτικά ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, επισημένοντας ότι η μήνυση που κατατέθηκε από εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ επαναφέρει πιεστικά στην επιφάνεια την υπόθεση που ο Άριος Πάγος έχει βάλει τρεις φορές στο συρτάρι. Αναμένουμε και απαιτούμε η δικαιοσύνη να κινηθεί χωρίς καμία διάθεση αδράνειας, αναβολής και συσκοτισμού της υπόθεσης, σημειώνει, καλώντας την κυβέρνηση να απαντήσει τι θα πράξει και εάν θα αναλάβει τις ευθύνες της ή θεωρεί σοφότερο να το αποφύγει. Η νέα μήνυση εν ενεργεία στελέχους της ΕΥΠ για την υπόθεση Predator επαναφέρει το κρίσιμο τριπλό ερώτημα που τόσο λυσαλέα συσκοτίζει για χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη: ποιο ήταν τελικά το πλήρες κύκλωμα των υποκλοπών, γιατί στήθηκε και πώς ακριβώς έδρασε. Σημειώνει ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΛΥΜΠΕ, ο Κώστας Αρβανίτης, επισημένοντας ότι το Predator έχει ήδη αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως απειλή για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στην αντιθεσμική της τάση να μπλοκάρει την εκλογή της Έλληνας Ακρίτας στη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής εν ώψη της αυριανής ψηφοφορίας, με φόντο και την αμηχανία που επικρατεί εντός της Γαλάζιας Παράταξης μετά την αποκάλυψη ότι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, έχει επιχειρηματολογήσει ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου υπέρ του σεβασμού του δικαιώματος της μειοψηφίας να επιλέγει τα πρόσωπα της επιλογής της για τη θέση των Αντιπροέδρων της Βουλής. Μιλώντας στην Ολομέλεια, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σιμόπουλος, επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι ποτέ ο κύριος Γεραπετρίτης δεν είπε ότι δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει να ψηφίσει πρόσωπο η Βουλή. Και επανέλαβε την προκλητική θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι η Έλληνα Κρήτα δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά μπορεί κάτω από δύσκολες συνθήκες να ανταποκριθεί με επάρκεια στα καθήκοντα της συγκεκριμένης θέσης. Για μια κυοφορούμενη εκφυλιστική προσπάθεια που πλήττει ευθέως το Κοινοβούλιο κατά εντολή του Μεγάλου Μαξίμου, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβει στη ΔΕΘ με τις κοστολογημένες προτάσεις του με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όχι με διαπιστώσεις, στέλνοντας καθαρό μήνυμα ότι παραμένουμε συνεπείς και ενεργοί μέσα στην τύρβη των τελευταίων εξελίξεων, τόνισε μεταξύ άλλων Ελένα Δούρου στην πρώτη της συνέντευξη στο κόκκινος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκτείναξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Αύγουστο, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ το κυβερνητικό ημίμετρο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ετήσιος πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Η ακρίβεια είναι βασικό στατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Η νέα εκτείναξη του πληθωρισμού τον Αύγουστο έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση διαφημίζει μειώσεις τιμών σε προϊόντα τα οποία προηγουμένως είχαν ανατιμηθεί, αναφέρει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής και Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς, με φόντο τα στοιχεία της Eurostat. Την ενοχή 19 κατηγορημένων και την αθώωση τριών αποφάσισε το Δρεμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας για μία ακόμη υπόθεση λήψης παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άτομα από την Κρήτη που δήλωναν ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως Άνδρο, Κάσο, Κάλυμνο, Νήσιρο, Καστοριά και Φλόρινα. Στους 14 από τους 19 καταδικαστέντες επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή. Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 43χρονος που συνελήφθη στο διαμέρισμα και εμφανίζεται ως ο πατέρας του νεκρού βρέφους, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τουλάχιστον 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές το 2020 καθώς είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας. Ωστόσο, λίγους μήνες μετά αφέθηκε ελεύθερος. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, οι αρχές βρίσκονται αντιμέτωπες με μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες θανάτου του βρέφους και ο ρόλος των εμπλεκόμενων προσώπων. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, ο Κώστας Τζορτζιώτης, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, όπου στήχησε τη ζωή σε 5 εργάτριες. Σύμφωνα με τοπικό μέσο, η αποφυλάκησή του έγινε με την επιβολή περιοριστικών όρων, οι οποίοι θα ισχύουν μέχρι την τακτική δικάσιμο της υπόθεσης. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μία 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα στην Ιγουμενίτσα. Για τον τραυματισμό της γυναίκας έχει συλληφθεί ο 29χρονος σύντροφός της και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε πως ο άνδρας, ο οποίος είναι σύντροφος της γυναίκας, είχε νωρίτερα διαπληκτιστεί μαζί της. Στη συνέχεια έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η γυναίκα βρισκόταν επάνω, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος τηλεφώνησε στο 100 και ανέφερε το συμβάν. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Εξαιρετικά δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Κόνιτσα, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή της Τραπεζίτσας εξακολουθεί να καίει, ενώ επιχειρούν 11 εναέρια μέσα. Φωτιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στην Αγριά Μεσολογγίου, επιχειρούν 5 αεροσκάφη. Στη διεθνή επικαιρότητα πληθαίνουν οι καταγγελίες για την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο που βυθίστηκε ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια του ναυαγίου έγινε γνωστό ότι το καταμαράν είχε προσαράξει στο παρελθόν και είχε επισκευαστεί με μπάλωμα. Σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο, το πλοίο φέρεται να άρχισε να μπάζει νερά ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχε γίνει η συγκεκριμένη επισκευή. 9 άνθρωποι έχουν ήδη προφυλακιστεί, μεταξύ των οποίων και ο καπετάνιος του πλοίου. Στο Νεπάλ αυξάνεται συνεχώς ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη. Στο Νεπάλ, σε αυτήν ώρα με την Κίνα, 1050 οι νεκροί μέχρι στιγμής, ενώ περίπου 4.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σωστικά συνεργεία αναζητούν εγκλωβισμένους σε σύραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στις ήδη πληγήσες περιοχές. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια, επιρροτικά από το μεσημέρι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θεράς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία, στη Θεσσαλονίκη έως 33. Και πάμε να δούμε τώρα τα θέματα μας αναλυτικά και λέω να ξεκινήσουμε από τον πληθωρισμό, ο οποίος έκανε άλμα στο 3,7 στην Ελλάδα, τον Αύγουστο, την ώρα που ετοιμάζεται η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Τώρα, γιατί είχαμε αυτή την απότομη επιτάχυνση? Το ερώτημα θα μας απαντήσει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Μιλάμε πάντα για την εκτίμηση της Eurostat, η οποία συνήθως επαληθεύεται και έχει και την δική της εκτίμηση για τους λόγους, ειδικά για την Ελλάδα. Αναφέρεται στην ευαλωτότητα που συνεχίζουμε να έχουμε στα θέματα της ενέργειας και των τροφίμων, που είναι και επίκαιρο θέμα, γιατί εχθές τέθηκε σε ισχύ και η πρωτοβουλία, όπως είπες, για τη μείωση τιμών σε 1.840 κωδικούς. Επομένως, παρά τις διακηρύξεις της κυβέρνησης, βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο στιβαρά όσο θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε. Και πρέπει να πούμε ότι έρχεται αυτό το άλμα από το 2,7 του Ιουλίου, από το 3,1 πέρυσι τον Αύγουστο, δηλαδή έχουμε μια διαρκή αύξηση, όπως και από την αρχή του χρόνου.

0: μόν. Ή δεν ξέρω. Κατάλαβες το ερώτημα. Όλοι σκεφτήκαμε, μας συνέπεσε. Ναι.
1: Είναι προφανές ότι υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που παρακολουθούν και η ΕΦΣΤΑΤ και η Eurostat, υπάρχουν μεταξύ τους συνεννοήσεις. Υπάρχουν νομίζω πολλοί λόγοι και ένας από αυτούς θα μπορούσε να είναι ακριβώς η πρόβλεψη ενός άλματος στον πληθωρισμό για να προσπαθήσει η κυβέρνηση να αλλάξει τις εντυπώσεις. Έχουμε τη ΔΕΘ, έχουμε τον δύσκολο Σεπτέμβρη, έχουμε τις εκτιμήσεις που προφανώς είχαν υπόψη τους για το πού θα κοιμανθεί ο πληθωρισμός. Είναι κακά αναγνώσματα αυτά για την κυβέρνηση, καθώς στο παρελθόν και στο πρόσφατο πολλές φορές αξιοποίησε την μείωση του πληθωρισμού σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης για να δείξει ότι κοιτάξτε να δείτε γιατί λέτε ότι εγώ δεν κάνω αυτό που πρέπει, όλοι αντιμετωπίζουμε ακρίβεια, αλλά εγώ τα πήγα καλύτερα. Όταν βέβαια ο πληθωρισμός λέει το αντίθετο, εκεί απόλυτη σιωπή επικρατεί και πάμε παρακάτω. Πρέπει να πω εδώ ότι υπάρχει και ένα επίπεδο ανάγνωση σε επίπεδο Ευρωζώνης.
0: Ναι.
1: Γιατί στις 10 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει συνεδρίαση της ΕΚΤ και να αποφασίσουν εάν θα αυξήσουν τα επιτόκια. Το άλμα του 3,3 και για την Ευρώπη από 2,9 που ήταν μάλλον ενισχύει το σενάριο ότι θα υπάρξει απόφαση για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, αύξηση του κόστου δανεισμού, πίεση στην κατανάλωση. Άρα ζούμε εν μέρη και τα αποτελέσματα της κρίσης.
0: Σωστά. Δηλαδή το δικό μας το 3,7, το ελληνικό τέλος πάντων, είναι κάπου εκεί στη μέση, στο μέσο όρο της Ευρωζώνης.
1: Ναι, υπάρχουν και χώρες που έχουν υψηλότερο πληθωρισμό που κυμαίνεται στο 5,2 κτλ. Υπάρχουν και μικρότερες.
0: Που έχουν, είναι στο 2,5, ξέρω.
1: Ναι, και παραπάνω λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι όμως ένα μεγάλο ποσοστό. Και επίσης το ενεργειακό, να σας πω κάτι,
0: ναι,
1: το έχουμε και εδώ πέρα. Ο λόγος που αυξήθηκε, λέει η Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, στις 21 χώρες της Ευρωζώνης, είναι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου, η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου που εκδηλώνεται τώρα λόγω της κρίσης και η αύξηση των περιθωρίων κέρδους των διελιστηρίων. Έχουμε δηλαδή
0: το λόγο,
1: γιατί έχουμε και στην Ελλάδα ανάλογα φαινόμενα κερδοσκοπίας, προκέρδειας, καρτελοποίησης, ειδικά τα δηληστήρια δουλεύουν με ένα, δηλαδή επειδή ακριβώς υπήρξε ένα ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον, υπήρξαν ζημιές και δηληστήρια που βγήκαν εκτός ή που δεν είναι προσβάσιμη η πρώτη ύλη κτλ. Εμείς εδώ ας πούμε στην Ελλάδα που έχουμε δύο από τα καλύτερα δηληστήρια της Ευρώπης, φανταστείτε σε τι περιβάλλον ρυθμούς κερδών έχουμε μπει. Ενώ ο κόσμος μόνο δίνει.
0: Ενώ ο κόσμος μόνο δίνει, έτσι ακριβώς είναι. Και μαθαίνουμε τώρα ότι για χάρη των καρτέλ τέλος πάντων καθορίζονται και όλες οι τιμές της οικονομίας, εντάξει.
1: Βέβαια. Και η αγοραστική μας δύναμη είναι στον πάτο, να το πούμε και λίγο λαϊκά, πώς να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές οι εργαζόμενοι όταν παίρνουν τόσα λίγα χρήματα σε σχέση με τις ανάγκες τους. Τι σημαίνει ισχυρή οικονομία για αυτούς και υψηλή ρυθμή ανάπτυξης? Να μην πεθαίνουν από την πείνα ο κόσμος? Αυτό καταφέραμε 8 χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια με 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά τα θέματα πρέπει να μπαίνουν. Εντάξει, είναι διαπιστώσεις. Ο κόσμος τα ζει. Δεν περιμένει και από εμάς να τα ακούσει.
0: Ναι.
1: Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπουν με 1, 2, 3, να μπουν μια ιεράρχηση. Δεν γίνεται δηλαδή να ακούμε διαρκώς. Συγγνώμη για την έξαψή μου. Την κυβέρνηση
0: και
1: τις όμορφες ιστορίες της περί πλεονασμάτων, περί πολύ καλά ρυθμών ανάπτυξης και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που φαίνεται κάποιος τα καρπώνει, τα άλλο όχι εμείς.
0: Και αν θα αλλάξει και κάτι τελικά θα αλλάξει επειδή θα πει η Ευρωζώνη κατεβάζω αυτό ας πούμε.
1: Ακριβώς. Εδώ να πω για το ρεπορτάζ ότι έχει βγει και μια δήλωση του Νίκου Παπά, το είπαμε και στις
0: συζητήσεις μας.
1: Ναι, ακριβώς, του γραμματέα και το Μεάρχη Οικονομικών, όπου και αυτός

0: τι σημαίνει ότι η ακρίβεια είναι βασιστικό συστατικό της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ότι εδώ και χρόνια οι πολίτες πληρώνουν τα πάντα ακριβότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ διωγγώνονται και τα υπερπλεονάσματα που χτίζονται, αντί να επιστρέφουν στην κοινωνία και την οικονομία, κατευθύνονται στην πρόωρη αποπληρωμή φθηνού και ρυθμισμένου χρέους. Μιλήσαμε γι' αυτό χθες. Και καταλήγει αυτή η πολιτική πρέπει να αντιστραφεί, το υπερπλεόνασμα πρέπει να επιστρέψει στην κοινωνία. Ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα να μηδενιστεί για τουλάχιστον 6 μήνες και οι έλεγχοι στην αγορά να γίνουν επιτέλους ουσιαστικοί και συστηματικοί. Αυτά δήλωσε ο Νίκος Παπάς μεταξύ άλλων.
1: Μάλιστα.
0: Για το θέμα μας.
1: Δεν μου λες, Γιώργο, επειδή έχουμε και εδώ έτσι μια ερώτηση στα γρήγορα. Αυτό το τι θα. Μάλλον έχουμε παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Κάπου είδα μια είδηση.
0: Υπάρχει αυτή η παράταση πράγματι. Και εξετάζονται λέει και άλλα μέτρα μήπως πάρουν γιατί ακριβώς τα πράγματα είναι λίγο σκούρα και πώς ανέβηκε στη ΔΕΘ
1: εάν κάτι πρέπει να έχει
0: δηλαδή
1: έχει πει.
0: Δεν αρκεί να γίνει μια ανακοίνωση για ένα μέτρο που θα έχει βάλει κάτι στη τσέπη του κόσμου που έστω και αν είναι εικονικό και πλασματικό.
1: Ναι, εντάξει, αυτό τώρα είναι τα 8 λεπτά. Ναι, για ένα μήνα, ξέρω εγώ, για να έχει να το λέει. Εντάξει.
0: Έχει πορευτεί με αυτή την πολιτική, με αυτή την πρακτική. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγαίνει, για πόσο θα βγαίνει. Πάμε στις εκλογές. Πρέπει νομίζω στον κόσμο να επικρατήσουν και άλλα κριτήρια, σκέψη για το μέλλον και το πού μπορούμε να φτάσουμε. Και εδώ με τέτοια πρακτική, τέτοια πολιτική, δεν μπορούμε να φτάσουμε και μακριά. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα γίνει, θα τελειώσουν οι επιδοτήσεις, θα τελειώσουν όλα, θα απορροφηθούν.
1: Όλο
0: ακούμε για δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εισρέψει στην ελληνική οικονομία και οι περισσότεροι βλέπουμε τίποτα. Για να μην πω για το.
1: Θα έχει ενδιαφέρον, Γιώργο, θα συζητήσουμε μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα δούμε τι θα ανακοινώσει και τι δεν θα ανακοινώσει. Γιατί ίσως να έχει ενδιαφέρον αυτά που δεν θα ανακοινώσει περισσότερο. Και θα έχουμε να τα αναλύουμε μετά ένα-ένα.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Φλωράτε, που ήσουν εδώ απόψε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.

0: Αυτά με τον πληθωρισμό. Πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει αύριο. Αύριο στις 12.30 είναι το μεσημέρι, η ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια για αντιπρόεδρο της Βουλής. Όλη η αντιπολίτευση έχει, για τον αντιθεσμικό κατήφορο της Δημοκρατίας, έχει κήρυξη πυρ ομαδών πραγματικά αυτές τις μέρες. Για να δούμε, είναι ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Τάσος Γιαννόπουλος, εδώ στο τηλέφωνο. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αντίνα. Ναι, πράγματι, τα τελευταία 24 ώρα, κάθε συζήτηση στην Ολομέλεια ή ακόμα και σε επιτροπές της Βουλής περιστρέφεται γύρω από αυτό τον αντιθεσμικό κατήφορο κατ' εντολή Μητσοτάκη, έτσι τονίζουν όλοι οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, που θα οδηγήσει αύριο, Αντίνα, όπως έχουμε πει, στο να μην υπερψηφιστεί η Έλληνα Ακρίτα για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της Βουλής. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό θα σηματοδοτήσει δύο πολύ σημαντικές, στα όρια της εκτροπής θα έλεγα εγώ, θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες για τη λειτουργία της Βουλής. Και πρέπει να το τονίζουμε, γιατί δεν είναι κάτι το συμβολικό η θέση της Αντιπροέδρου. Καταρχάς, Ντίνα, τονίζουμε και στην ιστοσελίδα της Αυγής ότι εάν η Νέα Δημοκρατία επιμείνει, και όπως προανήγγειλε σήμερα ο κύριος Σιμόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, mm-hmm. αυτό θα κάνει στη στάση της αυτή την αντιθεσμική, θα μείνει το Προεδρείο της Βουλής με ένα μέλος λιγότερο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διαδικασίες της Ολομέλειας, που θα είναι δυσλειτουργικές.
0: Δεύτερον και πιο σημαντικό. Είπε ο Σιμόπουλος, καλά, στήριξε το ότι ο Γεραπετρίτης δεν είπε ποτέ ότι δεν έχει δικαίωμα να επιλέξει να ψηφίσει πρόσωπο η Βουλή. Αυτό είπε. Αλλά...
1: Καλά το λες, Δίνα. Ναι, ουσιαστικά έχουν φάει τα μούτρα τους ή της Νέας Δημοκρατίας, διότι χθες ο κύριος Δουδονής εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ υπενθύμησε ότι ως καθηγητής συνταγματικού δικαίου ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών έχει αρθρογραφήσει υπέρ της υποχρέωσης για σεβασμό των δικαιωμάτων της μειοψηφίας
0: ως προς την αντιπροεδρία. Ακριβώς, θέλει, ναι. Βέβαια.
1: Και μάλιστα έχει γράψει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι οι διατάξεις περί κατανομής των θέσεων του Προεδρείου της Βουλής, το λέω επιλέξει, συνιστούν έκφραση της υποχρέωσης ελεύθερης και δημοκρατικής λειτουργίας της Βουλής. Άρα η Νέα Δημοκρατία έρχεται, έρχεται σε κόντρα με τα γραφόμενα και το επιστημονικό έργο του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του κ. Γεραπετρίτη. Και κάνοντας το αυτό, για να γυρίσω στις συνέπειες, Ντίνα, mm-hmm. Θα αλλοιωθεί και η σύνθεση της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, διότι αυτή τη στιγμή έχει 15 μέλη η πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία, και 13 συνολικά η αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων, η οποία, να θυμίσω, ότι έχει σημαντικές αρμοδιότητες. Για παράδειγμα, επιλέγει τους επικεφαλείς ανεξάρτητων αρχών και παίρνει και αποφάσεις για σειρά άλλων σημαντικών κοινοβουλευτικών ζητημάτων.
0: Βέβαια.
1: Και άρα θα αλλοιωθεί η σύνθεσή της μέσω της μη εκλογής της Έλληνας Ακρίτα αύριο στην ψηφοφορία. Επίσης, ουσιαστικά θα δικαιώσει όσους λένε από την πρώτη στιγμή ότι ο Πρωθυπουργός διακατέχεται από μια καθεστωτική αντίληψη και ότι ο λόγος που δεν ψηφίζεται η Έλληνα Ακρίτα αύριο είναι ότι έχει δικαστική διαμάχη, το είπε και η ίδια άλλωστε, με τη σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και όχι βέβαια οι προφάσεις ότι είναι τοξικό πρόσωπο που δεν μπορεί να επιτελέσει με επάρκεια.
0: Αυτό το με επάρκεια που λένε οι βουλευτές, οι νεοδημοκράτες, ας πούμε, οι κυβερνητικοί, είναι εντάξει.
1: Είπε και σήμερα ο κ. Σιμόπουλος.
0: Είναι
1: προκλητικό, ναι. Και βέβαια θα μείνει και το Προεδρείο, πρέπει να το σημειώνουμε και αυτό πάντα, χωρίς γυναίκα, βουλεύτρια.
0: Αυτό.
1: Έχει να συμβεί αυτό χθες, ναι. Δεκαετίες ακριβώς.
0: Οπότε δηλαδή, δεν έχει αλλάξει τίποτα από χθες, όπως τα λέγαμε, Τάσο, και πάμε για αυτό.
1: Αν κρίνουμε από το ρεπορτάζ και από την τοποθέτηση σήμερα του κ. Σιμόπουλου, είναι αιμονική η απόφαση αυτή της Νέας Δημοκρατίας να απαξιώσει το κοινοβούλιο, να παραβιάσει, ας πούμε, την κοινοβουλευτική παράδοση που θέλει τα κόμματα να ψηφίζουν τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, της μειοψηφίας δηλαδή, ανεξαρτήτως προσώπου, για να τηρείται αυτή η θεσμική διαδικασία και όχι να γίνεται αυτό τελικά ένα πεδίο εκδίκησης που θα δούμε αύριο, δηλαδή στην ψηφοφορία, κατά των ενοχλητικών, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου. Να πούμε ότι αύριο θα γίνει η ψηφοφορία στις 12.30 το μεσημέρι, αλλά αντί είναι επειδή από τις 10 το πρωί θα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση για νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
0: ναι.
1: Ουσιαστικά η αντιπαράθεση θα ξεκινήσει από νωρίς αύριο το πρωί. Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος και σήμερα επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δώσει πιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων. Αυτή είναι η χαρακτηριστική ατάκα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, που συμπυκνώνει τη στάση της Κουμουντούρου απέναντι στις μεθοδεύσεις του Μαξίμου.
0: Οπότε θα έχουμε να τα πούμε αύριο, να δούμε τι θα γίνει, Τάσο.
1: Ναι, από νωρίς το πρωί θα έχει ενδιαφέρον.
0: Στις επάλξεις εσείς, κοινωνικοί συντάκτες.
1: Και ξέρουμε και φυσικά ότι και το ΠΑΣΟΚ που έχει σηκώσει και αυτό το ζήτημα πολύ ψηλά, αλλά και τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα θα τονίσουν την θεσμική απρέπεια για να μην βγούμε εκτροπή εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ωραία. Τάσο Γιαννόπουλος, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή ξεκούραση απόψε και τι θα έχετε από το πρωί δουλειά αύριο.
1: Ναι, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και εμείς πάμε για ένα μικρό διάλειμμα.
2: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
5: Δέκα χρόνια Διεθνής Μουσικής Ημέρας Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
6: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκι.

0: Εδώ είμαστε πάλι 105 και 5 στο κόκκινο, δεν ακούω. Τι έκανα? Τα έχω χαμηλώσει όλα μάλλον και δεν άκουγα. Λοιπόν, έδινα βαδιά στο μικρόφωνο. Για πάμε να συνεχίσουμε την πολιτική μας έτσι, ενημέρωση. Είχαμε χθες συνεδρία της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, προκειμένου να καθοριστούν οι αρμοδιότητες εν ώψη της ΔΕΦ. Είναι κοντά μας ο Αντώνης Ορυγόπουλος, ο πολιτικός μας συντάκτης, να μας ενημερώσει σχετικά. Αντώνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Ντίνα.
0: Τι έγινε, όντως έγινε η συνεδρίαση αυτή?
1: Έγινε η συνεδρίαση σε πολύ θετικό κλίμα από ό,τι μαθαίνουμε και το βασικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν μετά από μια συζήτηση για το πώς έχει πάει το τελευταίο δίμηνο από την οποία, που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί η συλλογική ηγεσία, ήταν και ένα crash test στην ουσία να δούνε για το πώς έχει λειτουργήσει αυτός ο θεσμός, ο οποίος δεν είναι και πάντα εύκολο να λειτουργήσει σε πολιτικά κόμματα. Mm-hmm. Είναι πολύ θετική λοιπόν η πρώτη έτσι, εικόνα που υπάρχει στο Κουμουνδούρου για το πώς λειτουργεί. Τονίζουν ότι υπάρχει μια καλή συνεννόηση μεταξύ των βασικών, των κεντρικών στελεχών, δηλαδή της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, της κυρίας Δούρου, του Γραμματέα, του κυρίου Παπά και βέβαια του υπεύθυνου για τις εκλογές του Παύλου Πολάκη. Οπότε υπάρχει έτσι ένα θετικό κλίμα. Ένα πολύ επίσης θετικό στοιχείο που έχει εντοπιστεί και το συζητήσαμε χθες στην Εκλογική Επιτροπή είναι ότι υπάρχει επιστροφή στελεχών από στελέχη που έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ σε διάφορες φάσεις των τελευταίων ετών, δηλαδή όχι μόνο στις τελευταίες δύο διασπάσεις, mm-hmm. αλλά ακόμα και από την περίοδο της διακυβέρνησης. Στελέχη που έχουν φύγει τον καιρό με τη διασπάση της ΛΑΕ, ακόμα και στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, φαίνεται να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους προς το ΣΥΡΙΖΑ αυτή το διάστημα και κάποιοι από αυτούς μάλιστα να έχουν εκφράσει την διάθεση να επιστρέψουν στο κόμμα και να εμπλακούν ξανά.
0: Αυτό είναι το βασικό. Δεν ξέρουμε κανένα όνομα έτσι ενδεικτικά, όχι ακόμα.
1: Όχι, δεν έχουμε απλά μια εικόνα του τι mm-hmm. συμβαίνει και στις τοπικές οργανώσεις. Αυτό είναι το βασικό. Σίγουρα από την συνέντευξη κυρίας Δούρου σήμερα στο κόκκινο, στους συναδέλφους του Σταψόχα, και Βούλγαροι, αυτό που είπε ότι είναι ότι προτάσουν την συλλογική ηγεσία απέναντι στο μεσιανισμό, ότι η αριστερά έχει πληρώσει το μεσιανισμό παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη ΔΕΦ που ανέφερες και εσύ, υπάρχει το ζήτημα του ποιος θα εκπροσωπήσει το κόμμα
0: αυτό,
1: στην ομιλία του.
0: Διαβάζω, δεν έχετε πληροφορίες οι πολιτικοί συντάκτες.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δημοσιογραφικά είναι λογικό αυτό να ενδιαφέρει πάρα πολύ και
0: ναι,
1: νομίζω
0: βέβαια.
1: Και εσένα και εμένα υπάρχει ένα ενδιαφέρον για το ποιος θα εκπροσωπήσει τελικά στην ομιλία και ποιος θα κάνει την συνέντευξη τύπου. Ακόμα δεν φαίνεται να έχει καταλήξει η Κουμουνδούρου στα πρόσωπα που θα την εκπροσωπήσουν. Βέβαια, η κυρία Δούρου αυτό που είπε είναι ότι σημασία έχουν οι θέσεις, εκεί επικεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν επικεντρώνει στα πρόσωπα που θα τον εκπροσωπήσουν, θεωρώντας ότι όποιος και να είναι εκπρόσωπος τελικά μπροστά στην ομιλία ή στην συνέντευξη τύπου, ουσιαστικά οι θέσεις είναι δεδομένες και είναι ίδιες.
0: Μάλιστα. Οπότε νεότερα θα έχουμε τις επόμενες. Πότε ανεβαίνουν τα στελέχη και η συλλογική ηγεσία στη Θεσσαλονίκη?
1: Αυτό είναι, να το πούμε αυτό. Ναι. Είναι σημαντικό να πούμε ότι πολλά στελέχη θα ανέβουν και αυτό το Σαββατοκύριακο για να λάβουν μέρος στην διαδήλωση, στην μεγάλη διαδήλωση που θα γίνει, την αντικυβερνητική.
0: Γι' αυτό
1: και, λοιπόν, ναι. και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με αυτόν τον τρόπο θέλει να δείξει ότι μπαίνει και στα κινήματα και στους αγώνες, επιστρέφει δυναμικά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως η παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ θεσμικά στην ΔΕΘ θα γίνει στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα γίνει και η ομιλία και η συνέντευξη τύπου. Πρώτα το μεσημέρι συνέντευξη τύπου και αργότερα το απόγευμα η ομιλία. Ενώ στις 10 του μηνός, μια μέρα πριν, θα υπάρξουν συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς.
0: Οπότε έχουμε χρόνο και μέχρι τότε. Τώρα προέχει. Mm-hmm. Πάντως είμαστε σε εβδομάδα ΔΕΘ, Αντώνη, αυτό είναι σίγουρο.
1: Σίγουρα και έχει πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω φέτος ειδικά έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλες
0: χρονιές. Είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές. Αυτό. Mm-hmm. Οπότε
1: τελευταία ΔΕΘ έχουμε κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί τώρα, έχουμε αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή ούτως ή άλλως έχει ένα πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω, επειδή υπήρχε πάντα αυτή η κριτική στη ΔΕΘ, ότι μερικές φορές κάποιες χρονιές ήταν σχεδόν τυπική διαδικασία, νομίζω πως φέτος έχει και πολιτική ουσία.
0: Έχει και ουσία και ενδιαφέρον και πολλή δουλειά για τους πολιτικούς συντάκτες.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλή ξεκούραση. Καλό βράδυ.

θα βάλουμε τον Παντελή να κοιτάξει τι γίνεται με τον αγώνα Βόλο Καλαμάτα. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, το είχα αφήσει το 2-2, δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Άμα ξέρετε εσείς, στείλτε μας μήνυμα εδώ στο Viber. Έχουμε χάσει την είδηση στην αθλητική. Λοιπόν,

0: Για την ΔΕΘ λέγαμε, είπαμε είναι η 90η ΔΕΘ, είναι η τελευταία πριν τις εκλογές που όπως φαίνεται θα γίνουν την Άνοιξη, τον Απρίλιο, δεν ξέρω, και η κυβερνητική παράταξη προετοιμάζεται για τη ΔΕΘ, παρότι γνωρίζει, όπως μας έλεγε και χθες το βράδυ ο Κώστας Σαββόπουλος, γνωρίζει την δημογραφική κατάρρευση στη Βόρεια Ελλάδα, για να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός για να εξορροπήσει την κατάσταση, αν θα έχει δώρα ή τι δεν θα πει, δεν ξέρω. Κώστα Σαββόπουλε, καλώς ήλθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ντίνα. Πολλές φορές με καλύτερες συζητήσεις προκαλεί το τι δεν θα πει, ο κύριος Μητσοτάκης. Καταρχάς κλειδώνουν τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αν και με την εικόνα που υπάρχει μέχρι τώρα είναι αμφίβολο αν αυτά θα μαζέψουν την κυβερνητική φθορά, όταν μάλιστα μια κυβέρνηση που λέει προς τα έξω συνέπεια, πλασάρει το μότο πως ό,τι είπαμε το κάναμε και δίνει όρκους δημοσιονομικής πειθαρχίας, τότε λείπει ένα συνεκτικό θετικό κυβερνητικό αφήγημα. Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης? Να τίνει χείρα φιλίας, όπως λένε γαλάζια στελέχη, στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τίμησαν και με το παραπάνω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις περασμένες εκλογές. Ως γνωστόν, η καθιέρωση του τεκμαρτού υπολογισμού των κερδών των επιτιδευματιών προκάλεσε βαθιά ρήγματα στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας με μία από τις πλέον προνομιακές κοινωνικές ομάδες της, τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κυκλοφορεί το σενάριο της σταδιακής κατάργησης του μέτρου και αυτό θα αφορά μόνο τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Και εδώ τίθεται το ζήτημα το εξής, ότι κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να είναι συνεπής, μπορεί να θέλει να είναι συνεπής, αλλά να μην μπορεί να είναι συνεπής. Και μήπως τελικά οι συνεπείς είναι αυτοί που έχουν την οικονομική δύναμη να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Εδώ να θυμίσουμε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν βαδίζει καλαντίνα. Στη διάρκεια των φετινών θερινών εκπτώσεων, σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών. Αυτή ακριβώς, αυτό δείχνει η πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Τι δεν θα πει ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν είναι λίγοι οι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές που εκτιμούν ότι μεγαλύτερο θόρυβο θα προκαλέσουν όσα δεν θα ανακοινώσει. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός...
0: Αυτό σημαίνει απογοήτευση θα συνάνει μετά βέβαια, γιατί κάποιοι άνθρωποι, κάποιες τάξεις, κάποιοι κλάδοι περιμένουν.
1: Βεβαίως, γιατί ο κ. Μητσοτάκης εδώ προβάλλει διαρκώς το αφήγημα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι καταθέτει ακοστολόγητα προγράμματα λόγω των φιλολαϊκών προτάσεών της. Εδώ λοιπόν η κυβέρνηση έχει βγάλει από το πλάνο την επιστροφή της 13ης σύνταξης, με τον Γιάννη Στουρνάρα να βάζει πλάτη στο παρελθόν, δηλώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε τρέλα. Στο Μαξίμου επιχειρούν επίσης να υψώσουν δημοσιονομικό τείχος απέναντι στο καθολικό αίτημα των φορέων της αγοράς αλλά και της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ενώ έντονες επιφυλάξεις καταγράφονται και απέναντι στο αίτημα των εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για επαναφορά της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεων. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα σκηνικό που ίσως επιβαρύνει την πολιτική εικόνα, το πολιτικό προφίλ της κυβέρνησης, και σε αυτό το φόντο η Νέα Δημοκρατία δείχνει να παίζει τα αρέστα της στην περιβόητη συμφωνία κυρίων για την αποκλιμάκωση της ακρίβειας στα βασικά είδη διατροφής. Η συμφωνία...
0: Για αυτή τη χθεσινή λες τώρα.
1: Ναι. Τώρα...
0: Εντάξει, ναι.
1: Που βγαίνουν φορείς της αγοράς τώρα. Και εδώ στο κόκκινο, εκπρόσωποι καταναλωτικών φορέων, και λένε ότι δεν έχει διαπιστωθεί τίποτα ουσιαστικό. Η συμφωνία αυτή λοιπόν θεωρητικά έχει ενεργοποιηθεί από χθες. Ωστόσο, ακόμα και μέσα ενημέρωσης που δεν διάκυνται αρνητικά προς την κυβέρνηση, δεν είδαμε να πανηγυρίζουν σήμερα και ιδιαίτερα, ώστε να διατηρήσουν κάτι από την αξιοπιστία τους προς τους αναγνώστες που συνάμα είναι και καταναλωτές.
0: Είναι χαρακτηριστικό κάτι που γράφηκε στα social media σε σχέση με τα μακαρόνια για παστίτσιο. Θέλω να σου πω το ίδιο εσύ.
1: Σωστό.
0: Ήταν χαρακτηριστικό αυτό. Οι τιμές πώς ανεβοκατεβήκανε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες, τους προηγούμενους μήνες ανατιμήσεις. Τώρα πέφτει λίγο η τιμή, αλλά στο τέλος μένει η ακρίβεια ούτως ή άλλως.
0: Πότε ανεβαίνουν τα κλιμάκια και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας?
1: Περιοδεύουν τώρα οι υπουργοί
0: στη Βόρεια Ελλάδα,
1: έτσι. Και πολιτευτές και κομματικά
0: άρα
1: στελέχη περιοδεύουν.
0: Ήδη, δηλαδή. Έχει Βεβαίως. Δύο εβδομάδες ΔΕΘ σίγουρα η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, υπάρχουν εξορμήσεις. Έτσι, μάλιστα, από την περασμένη εβδομάδα η κορύφωση.
0: Θα έχουν λεφτά αυτοί κιόλας να κάτσουν παραπάνω. Κατάλαβες? Γιατί αυτά είναι έξοδα.
1: Αυτά ούτως ή άλλως είναι έξοδα, απλώς τα έξοδα δεν μπορούν να τα σηκώσουν οι πολίτες. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι συνταξιούχοι. Έτσι όλοι, η ραχοκοκαλιά και της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι αυτό το 42% περιλαμβάνει όλες τις τάξεις.
0: Πόσος είναι ο πλούσιος κόσμος στην Ελλάδα, το 0,5%?
1: Έτσι,
0: αυτό
1: ακριβώς
0: είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Επομένως, το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Θα έχουμε πολλά, πολλά συμπεράσματα.
0: Θα έχουμε.
1: Και πολλά να πούμε.
0: Έτσι, ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Σαββόπουλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, και εμείς συνεχίζουμε. Κοιτάξτε τώρα, θα πάμε σε ένα θέμα που γενικά το κόκκινο το έχει πιάσει αρκετές φορές το θέμα αυτό και αφορά ένα πολύ ωραίο μας νησί, την Ίω. Εγώ προσωπικά πρέπει να έχω κάνει πάνω από 3-4 θέματα για το νησί. Για το ίδιο ζήτημα έχουμε μία νίκη του κινήματος εκεί, του Save Ίως, του Σώστε την Ίω, του τοπικού κινήματος κατά των αυθαιρεσιών του, θα το πω κατευθείαν αμέσως, του επιχειρηματία αυτού του Ελληνοαμερικανού, του κυρίου Μιχαλόπουλου. Α, Μιχαλόπουλου το λένε νομίζω. Θα μας τα πει όλα με τη σειρά όμως. Είναι κοντά μας ο αντιπρόεδρος από το σωματείο Σώστε την Ίω, το Save Ίως. Είναι και επικεφαλής της Οικολογικής Συμμαχίας για την Αττική, ο κύριος Γιώργος Δημητρίου. Μας ακούτε, κύριε Δημητρίου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ντίνα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Λοιπόν, θέλω να πούμε στους ακροατές.
2: Μία επισήμαση, ναι, την αν επιτρέπεις. Στον αγώνα αυτό, παρόν πάντα ήταν και ο σύνδεσμος ΙΤΟΝ.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Τον είχε ξεκινήσει τον αγώνα σύνδεσμος ΙΤΟΝ με κάποια μέλη τότε των Οικολόγων Πράσινων και πολίτες.
0: Έτσι.
2: Και την Σκυτάλη την πήρε μαζί με το σύνδεσμο ΙΤΟΝ και το Save Ίως από το 2020 και μετά.
0: Έτσι, έτσι. Σωστό, καλά κάνετε και τα λέτε. Να περιγράψουμε λιγάκι στον κόσμο. Έτσι, όσο μπορούμε, το μέγεθος των αυθαιρεσιών του κυρίου αυτού και στο Διακοφτό και στην Κουμπάρα και λοιπά, για τον οποίο τώρα μετά από τόσα χρόνια αγώνα δόθηκε μια διαταγή κατεδάφισης και προστήμων.
2: Υπάρχουν δύο θέματα.
0: Τι έκανε, πώς, ναι.
2: Το ένα είναι τα φέρετα. Δηλαδή ό,τι έχει χτίσει μεταξύ Κουμπάρας, η Στεριά και το Διακοφτό Βράχος,
0: ναι,
2: νομίζουμε λέγεται το χειμώνα γύριζε εσωτερικών υποθέσεων και ανάγκασε την Πολεοδομία Θήρας να πάρει πίσω τις υπαγωγές που είχε κάνει, προφανώς παράνομα.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή ό,τι είχε χτίσει ο επιχειρηματίας από το 2011 τον Ιούλιο και μετά και να του βάλει το πρόστιμο προβλέπει ο νόμος 1750 τετραγωνικά κτισμάτων αυθαίρετα,
0: ναι,
2: 2,5 εκατομμύρια πρόστιμο για την αυθαιρεσία και ένα 300 περίπου για τη διατήρησή του σε αιτησίως αν δεν τα καταδαφίσει.
0: Αυτά
2: αφορά τα αυθαίρετα.
0: Και
2: αυθαίρετα δεν είναι μόνο τα κτίσματα, αυτά τα 1750 είναι τα κτίσματα.
0: Και τα σκαψίματά του, όλα αυτά τα ότι έχει κάνει, έχει αλλάξει το τοπίο.
2: Σουρωτήρι το έχει κάνει, ναι, το βράχο. Σουρωτήρι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η περίφημη γέφυρα η οποία έχει κηρυχθεί παράνομη στα πλαίσια της προσφυγής που είχε γίνει τότε στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Αυτή η μετά... τη γέφυρα που έφτιαξε για να πάει στο νησάκι.
2: Στο νησάκι. Είναι φτιαγμένη στον Αιγιαλό.
0: Ναι.
2: Μετά υπήρχε η πρώτη περίφημη έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος η οποία πήγε στον Εισαγγελέα. Πάρθηκαν αναβολές 1, αναβολές 2, αναβολές 3. Και εν τέλει κατέληξε ο υπεύθυνος των εταιριών του να έχει 9 μήνες με αναβολή τελεσίδικα και για αυτή τη γέφυρα. Αυτή η γέφυρα προφανώς είναι παράνομη, πιστεύω ότι θεωρώ ότι δεν μπορεί ας πούμε, να σωθεί και θα πρέπει να κατεδαφιστεί η κτηματική του δημοσίου εξέδωσε το περίφημο πρωτόκολλο κατεδάφιση. Φυσικά ο επιχειρηματίας έκανε στάση και στις δύο περιπτώσεις.
0: Εγώ πιστεύω, αν το τραβήξει, εντάξει.
2: Ή αν το τραβήξει, θα περάσει ένα χρόνο, δύο χρόνια. Η γέφυρα δεν μπορεί να σωθεί κάτι γνώμη μου. Εκτός αν γίνει κανένας νόμος ειδικός γι' αυτόν και του συγχωρεί
0: αυτές
2: τα πάντα.
0: Αυτές οι παρεμβάσεις που έχει κάνει στο νησί πάνω που ναι, άλλαξε και το ανάγλυφο του νησιού.
2: Ναι, ναι.
0: Θα καταδαφιστούν, θα φτιαχτούν. Έχει βάλει και φήνη. Και τώρα, κοιτάξτε, εμείς τα λέμε ραδιοφωνικά. Ο κόσμος, αν έβλεπε την εικόνα, θα καταλάβαινε τι λέμε τώρα.
2: Φυσικά. Οι φήνικες αποτελούν μέρος, μέρος των παρανομιών. Στο ποινικό που είχαμε πάει μέσω της έκθεσης των επιθεωρητών περιβάλλοντος, οι φήνικες βγήκανε από την καταδίκη γιατί θεώρησαν ότι είχε παραγραφεί ως αδίκημα. Υφίσταται όμως.
0: Μάλιστα.
2: Θεωρώ ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση από μέρος του δικαστηρίου. Διότι αν δεν έχει τον αριθμό, το φοινικό, μίσκα από φωτογραφίες 2012, 2013, 2014, 2016, ίσως το Άριος Πάγος, τον οποίο προσέχει μετά, θα το γύριζε πίσω. Εάν δεν υπήρχε ο αριθμός στον αριθμό, φυσικά δεν μπορεί να το ξέρει. Εμείς είχαμε φωτογραφίες. Ξεκίνησα από 5 και έγινε 1.500 μετά.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Αυτό το... ό,τι αφορά δηλαδή και έπειτα, τελευταίο νέο, το είχαμε ανεβάσει ας πούμε και στην ιστοσελίδα, είναι ότι επικυρώθηκε επιτέλους το πρόστιμο των 65.000 ευρώ που του είχε επιβληθεί με εκείνη την περίφημη έκθεση των επιθεωρητών περιβάλλοντος. Είχε προσφύγει στα διοικητικά εφετεία του, το είχαν ακυρώσει το πρόστιμο.
0: Και είναι τελεσίδικη τώρα.
2: Τελεσίδικο. Μία κυρία, ναι. Μπράβο. Του νομικού συμβουλίου του κράτους που έκανε έφεση, το ήξερα εγώ αυτό,
0: ναι.
2: Και το επέβαλαν τελεσίδικα, δηλαδή ακυρώθηκε η ακυρωτική απόφαση του, προηγούμενα ακυρωτική απόφαση του διοικητικού εφετείου.
0: Και είναι τελεσίδικο. Το σκεπτικό είναι πεντακάθαρο, έτσι που το ναι. είδα εγώ λιγάκι και
2: ναι,
0: τα
2: ναι.
0: λέει όλα, και την επιχωμάτωση και την εκχέρσωση και την αλλίωση μορφολογίας και
2: είναι
0: την καταστροφή βλάστησης.
2: Είναι τα παραπτώματα, αυτά τα ναι. τέσσερις παραβάσεις που είχαν διαπιστώσει επιθεωρητές περιβάλλοντος το καλοκαίρι του 16 είχαν πάει πέρα.
0: Ναι.
2: Αυτές βεβαιώθηκαν το 18, εάν θυμάμαι καλά με υπογραφή του Φάμελου, γιατί όταν βεβαιωθεί η παράβαση από τους ερευνητές, στο τέλος πρέπει να το υπογράψει ο υπουργός.
0: Μάλιστα.
2: Και από το 18 και μετά αυτός έκανε προσφυγή, το 24 κυρώσαν αυτό το πρόστιμο, φυσικά ο Φάκελος είχε πάει στον εισαγγελέα και προέκυψαν και ποινικές κυρώσεις μετά, παράλληλα. Και τώρα το 26 ακυρώθηκε αυτή η ακυρωτική απόφαση προηγούμενη του δικαστηρίου και επιτέλους αυτό είναι.
0: Γι' αυτό τελειτικό. Λέμε είναι μια νίκη του κινήματος. Θυμήθηκα,
2: είναι.
0: Ξέρετε, θυμήθηκα την ταμπέλα αυτή που έχει βάλει το «Καλωσορίσατε στο νησί του ενθουσιασμού». Δηλαδή, πραγματικά λέω, τα ζούμε ή ζούμε ταινία.
2: Ταινία.
0: Γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχουν σταματήσει εκεί. Δεν είναι μόνο το διακοφτό και λοιπά και η κουμπάρα και. Έχει και άλλες παρανομίες στο νησί.
2: Και όχι μόνο, και το νερό.
0: Έχει το νερό. Έχει τραβήξει νερό την ώρα που οι Κυκλάδες και η Ίος και όλα τα νησιά έχουν θέματα με το νερό. Για πείτε
2: Σωστό.
0: Το λίγο κι αυτό.
2: Το νερό ξέρουμε, μάθαμε ότι μέσα στον Αύγουστο ότι βεβλήθηκαν δύο χοντρά πρόστιμα για παράνομη μεταφορά νερού από τον Κάμπο. Την πεδιάδα που είναι κάτω από τον οικισμό προς το διακοφτό για να ποτίζει εκεί τα διάφορα μη αυτοφύ που έχει φυτέψει. Είναι όλα μη αυτοφύ. Και υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη υπόθεση στην οποία προχωράμε, το νερό που μεταφέρει από τις τρεις κλησιές στο Καλύλο, στον όρμο του Παπά που έχει χτίσει το άλλο.
0: Ακριβώς από την άλλη πλευρά, νομίζω είχαμε πάει εκεί με τζιπάκι και λοιπά, και το είδαμε το μέρος και τι προσπαθεί να γίνει εκεί.
2: Άρα... Γι' αυτό εκκρεμεί άλλη ποινική.
0: Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν έχει τελειώσει το ζήτημα. Ναι. Τι έχετε μπροστά σας τώρα, για να πούμε.
2: Εκεί έχουμε καταθέσει, είχαμε πάρει μια παλιά καταγγελία που είχε κάνει κάποιος, την επικαιροποίησαμε, στείλαμε φωτογραφικά, τοπογραφικά drones, τοπογραφήσαμε πάνω και τα λοιπά, και έχουμε καταθέσει εδώ και 8 μήνες μια μήνυση κάπου 40 σελίδες για καταστροφή του δικτύου των ρεμάτων που υπάρχει στον όρμο, για πείραγμα, θα το πω σε εισαγωγικά, των δασικών χαρτών και για ψευδή δήλωση, διότι επάνω στα σχέδια της άδειας αναγράφεται ότι δεν υπάρχουν ρέματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό διερευνάτε.
0: Ναι, έχετε ενώ σαν τοπικό κίνημα και λοιπά, έχετε αγώνα.
2: Σωματείο.
0: Ναι.
2: Κοιτάτε να δείτε, υπάρχουν πολλά. Υπάρχει παραδείγματος χάρη και το άλλο το μεγάλο θέμα της Αγίας Θεοδότης, μια παραλία που είναι ακόμα πιο εκεί. Έχει αγοράσει και εκεί ένα σωρό τετραγωνικά και κατορθώσαμε με την αρχαιολογία να μπλοκάρουμε ένα άλλο σχέδιο που ανέπτυσε στην περιοχή, διότι εκεί υπάρχουν μεταλλεία και ιστορικό ενδιαφέροντος, έτσι. Mm. Είχε κάνει ήδη σχέδια, σπίτια, σπιτάκια, δρόμους. Υπάρχει μια άλλη καταδίκη. Τώρα θα εκδικαστεί ακόμα μια φορά η έφεση για χάραξη παράνομων δρόμων στις παραλίες τρεις κλησιές, από τις τρεις κλησιές στον όρμο του Παπά και στο κλίμα. 10 χιλιόμετρα οδοπίας, χωρίς άδεια.
0: Να ξαναπούμε στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι αυτά όλα που λέμε είναι από τον ίδιο άνθρωπο, από τον ίδιο επιχειρηματία. Έτσι.
2: Τον ίδιο.
0: Δηλαδή,
2: τον ίδιο.
0: Κάποια στιγμή εγώ είχα πάθει σοκ όταν τα είδα. Λέω ότι θέλει να πάρει το νησί όλο. Έχουμε
2: 40% φτάσει... όχι,
0: ναι, αυτό. Έχουμε φτάσει...
2: Δυστυχώς δεν υπάρχει όριο στην αγορά. Αυτό δεν είναι υπάρχει. Το δράμα. Όχι, δεν υπάρχει.
0: Έχουν
2: κάποτε
0: φτάσει τέτοιες καταστάσεις, έτσι. Και κάποτε φαντάζομαι ότι συμβαίνουν και σε άλλα νησιά και ειδικά των Κυκλάδων, ναι, τα πιο μικρά.
2: Α, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Υπάρχει παραδείγματος. Κάνω ένα παράδειγμα που είναι συνέχεια στην επικαιρότητα.
0: Ναι.
2: Χτίζουν παντού. Κάποτε υπήρχε ένας νόμος ότι πάνω από 250 στρέμματα σε αυτά τα νησιά θα έπρεπε να πάρθει άδεια και από το Υπουργείο Υγειοργίας. Καταργήθηκε. Δεν έχουν χωροταξικό, παραδείγματος χάρη. Το χωροταξικό το καθυστερούν. Το χωροταξικό ίο Σικίνου και Φολεγάνδρου να γίνει μαζί. Το 24 είχα πάει κάτω εκ μέρους του Σεβίου, είχε έρθει ο Μπακογιάννης, ο υφυπουργός που παραιτήθηκε μετά με το σκάνδαλο των πολεοδομείων.
0: Ναι.
2: Παρουσίασε ένα σχέδιο, δεν το περνάνε από το 24, έχουμε το 26, δύο χρόνια, και συνεχίζουν και δίνουν άδειες για στρατηγικές μελέτες, για μέγα ξενοδοχεία κλπ. Εγώ πιστεύω ότι αφού χτίσουν όλα τα νησιά θα κάνουν χωροταξικό και θα έχουν μείνει τέσσερα στρέμματα.
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω εκπλαγεί επίσης από τα Κουβονίσια. Δηλαδή το θυμάμαι το νησί να έχει βουνό, που φαινόταν το βουνό, θέλω να πω, και τώρα δεν υπάρχει να φαίνεται το βουνό. Είναι με άσπρα σπίτια.
2: Ναι, το Κουβονίσια είναι ένα χαλί από σπιτάγια.
0: Αυτό.
2: Το ξέρω.
0: Πριν 25-30 χρόνια δεν υπήρχε αυτό.
2: Όχι. Κατέβαινε στην άμμο. Είχε μια στην άμμο με τη βαλίτσα και περνούσε εκεί στο τσιμέντο που οδηγούσε σε εκείνη τη μίνι χώρα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει, έχουν χτιστεί όλα. Δεν υπάρχουν χωροταξικά. Το μεγάλο σκάνδαλο αυτής της χώρας είναι νομοθετικό. Χωρίς χωροταξικό, καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αυτό.
2: Ακόμα και, κοιτάτε, ακόμα και το χωροταξικό να γίνει, αυτό το οποίο σκοπεύουν να κάνουν είναι οι στρατηγικές επενδύσεις να μείνουν εκτός χωροταξίας. Φανταστείτε το νησί να έχει εφαρμοστεί το χωροταξικό και όπου υπάρχουν στρατηγικές επενδύσεις να υπάρχουν μαύρες τρύπες. Λες και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν είναι σωρευτικές. Δηλαδή εκείνο το κομμάτι, τα 300 στρέμματα που θα είναι κάποιο μέγα τουριστικό χωριό, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν επηρεάζουν το παραδείγμα. Είναι κάτι το τρελό αυτό που γίνεται νομοθετικά.
0: Νομίζω ότι δεν ξέρω κιόλας, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, αλλά ίσως δεν είναι θέμα λογικού, κοινής λογικής ή ξέρω εγώ παραλήψεων κλπ. Νομίζω ότι υπάρχει στοχευμένη πολιτική. Ναι.
2: Μα φυσικά. Η Ελλάδα είναι προορισμός τουριστικός, τίποτα άλλο. Αυτά περί παραγωγικών ασυγκροτήσεων τα ακούμε χρόνια. Ποια είναι η παραγωγή ασυγκροτήσεων?
0: Ναι. Το ζήτημα είναι ότι δεν είναι πυλώνας οικονομίας τελικά ο τουρισμός έτσι όπως γίνεται αυτό. Και αύριο θα επιδιώξω να κάνουμε αυτό το θέμα για τον υπερτουρισμό και αν τέλος πάντων βοηθάει και
2: υπάρχει μια υπόθεση. Υπάρχει μια υπόθεση που γυρίζει, κάποτε είχαμε γράψει κάτι, ότι τα μεγάλα, τα πολύ μεγάλα τουριστικά χωριά όταν δεν αντιστοιχούν σε κέρδος είναι ξέπλυμα χρήματος.
0: Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι πολυεθνικές, ας πούμε, που εντάξει μπορεί να βγάζουν οι πολυεθνικές, αυτό και τελείωσε.
2: Ναι. Όταν δεν έχουν απόδοση, έτσι, δηλαδή εγώ σχεδιάζω, κατασκευάζω ένα τουριστικό χωριό με 700 κλίνες, αλλά αυτοί που κοιμούνται είναι 100. Δεν έχει κέρδος, όταν δεν έχει κέρδος, γιατί το κάνουν?
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αγοράζουν, γιατί επενδύουν? Ναι. Αυτό λέγεται, δηλαδή αν βρείτε υπάρχει βιβλιογραφία πάνω σε αυτό, ευρεία δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
2: Και το καλό τώρα για να κλείσουμε σε αυτή την υπόθεση μεταφέρετα είναι ότι πιστεύουμε ότι θα δυσκολευτεί να τα εντάξει στη νέα στρατηγική επένδυση που ενσωματώνει και την κουμπάρα διαγωστό. Πώς θα το βάλουν τώρα στη νέα στρατηγική? Πώς θα του δώσουν άδεια το εγχείρηθει αυθαίρετο?
0: Μάλλον δεν θα μπορέσουν, έτσι δεν είναι?
2: Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
2: Μπορεί και να μπορέσουν. Ναι. Δεν το ξέρω. Το ένα είναι αυτό. Δηλαδή η πολεοδομία πήρε πίσω, είναι υπεύθυνη η πολεοδομία γιατί του είχε κάνει τις υπαγωγές. Τώρα τις πήρε πίσω. Γιατί τότε τους είχε δώσει όταν τα χτίσματα ήταν από το 13 και μετά, από το 11 και μετά? Το ένα είναι αυτό. Εμείς έχουμε ετοιμάσει και ένα ποινικό για ψευδείς υπαγωγές. Για αυτό το θέμα και παράλληλα σκεφτόμαστε να κινηθούμε και στο πεδίο του αστικού κώδικα για την προσβολή προσωπικότητας που είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της οικονομίας και πιστεύω θα βγουν πράγματα από εκεί γιατί η προσβολή προσωπικότητας αφορά, είναι στην ουσία περιβαλλοντική ζημιά.
0: Ναι, έτσι είναι. Μπράβο σας όμως και για την επιμονή σας και για τον αγώνα, κύριε Δημητρίου, σε όλους σας δηλαδή.
2: Σε όλους μας.
0: Να ξέρετε, το κόκκινο θα είναι εδώ και θα τα παρακολουθεί τα θέματα.
2: Πάντα
0: και όταν
2: το χάνουμε εμείς,
0: όταν το χάνουμε θα μας παίρνετε εσείς τηλέφωνο. Και θα μας λέτε έχουμε
2: πάντα
0: εξέλιξη.
2: Πάντα το παρακολουθούσατε, είναι αλήθεια, από το 2015 και τότε ήταν και η Μαρία Ελίκουρα.
0: Ναι, η Μαρία.
2: Την έβλεπα κάθε καλοκαίρι στο Ιεστινείο, τα λέγαμε.
0: Ναι, λέει, θα ξαναπάω, λέω, όταν φύγει ο Μιχαλόπουλος, πώς το είπε, λέει η Μαρία.
2: Okay. Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητρίου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλούς αγώνες. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, καλό βράδυ, γεια.
0: Για να έχουμε και καμιά θετική είδηση, γιατί θετική. Και ήταν αυτές και οι δύο δικαστικές αποφάσεις και οι τελεσίδικοι για το πρόστιμο για τις περίφημες αυτές καραμπινάτες παραβάσεις του κύριου Μιχαλόπουλου στην Ίω και τα προηγούμενα που λέγαμε που του λέει γκρέμισε τα τελείωσε και το πρόστιμο έφτασε σχεδόν 4 και κάτι εκατομμύρια. Είμαι σίγουρη ότι οι καταστάσεις τέτοιες συμβαίνουν και σε άλλα νησιά. Θα επιδιώξουμε, επειδή και ο Σεπτέμβρης είναι, ξέρετε, είναι ο επόμενος μήνας των διακοπών, ας πούμε, και όλο και κάτι πληροφορίες από ανθρώπους δικούς μας που πήγαν εκεί και μάθανε τι γίνεται κλπ. Μαθαίνουμε και εμείς, ό,τι μαθαίνετε και εσείς μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα, να επικοινωνείτε με το κόκκινο για τέτοια θέματα. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ απόψε. Από την Τινά την Πατζιά, από όλους εδώ, ένα καλό βράδυ, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι σήμερα στην κόνσολα με τα χρωμάτιστα και φωτιζόμενα λαμπάκια εκεί του ήχου που φροντίζει να φτάνει σωστό στα αυτιά σας. Ο Παντελής Δαβανέλος επιμελείται της επικοινωνίας σας και της επικοινωνία μας και απαντά στο 210-3217-777. Και κάπως έτσι μετά από κανένα τρίμηνο μαζεύεται, δίμηνο μάλλον, μαζεύεται εγώ όλη η γνωστή ομάδα μαζί. Τώρα θέλετε να μας στείλετε μήνυμα και να το δούμε εδώ στο στούντιο, ο τρόπος είναι μέσω Viber 69 85 87 00 59. Και ξέρετε τώρα εσείς, εμείς θα το δούμε, θα το διαβάσουμε και θα το απαντήσουμε κατά το δυνατόν πάντα. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε όμως και από το site της Αυγής, www.avgi.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Σήμερα με βάση το ορθόδοξο ανατολικό ημερολόγιο, 1η Σεπτέμβρη δηλαδή, εορτάζουν πάρα πολλά ονόματα. Είναι καμιά σαρανταριά δηλαδή, οπότε τι να πούμε, να ευχηθούμε σε όλους χρονιά πολλά και να έτσι βγάλουμε από τη λίστα την αγαπημένη ακροάτρια του Κόκκινου, την Αθηνάκη, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Μας έφερε και πολύ ωραία καροτόπιτα σήμερα.

Ξεφεύγοντας όμως από την ερώτηση ποια είναι οι ποιοι γιορτάζουν σήμερα, πάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι ποια είναι η κατάσταση σήμερα και η απάντηση θα μπορούσε να είναι ένα απλό μπερδεμένη. Και είναι μπερδεμένη διότι αυτή την 3η 1η Σεπτεμβρίου φαίνεται πως τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά για την ελληνική κυβέρνηση. Θυμάστε εκείνο το παλιό και θρυλικό «Έξω πάμε καλά» που είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν επέστρεφε στα τέλη της δεκαετίας του 70 από ένα ταξίδι του στο εξωτερικό. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε της αντιμεταπολίτευσης προσπαθούσε για χρόνια να βάλει τάξη στα δημοκρατικά ιωθόντα εντός, σε αντίθεση με την εικόνα που είχε η χώρα στο εξωτερικό, όπου είχε αποκατασταθεί η τάξη και η δημοκρατία. Και έτσι όπως πάλευε τότε η Ελλάδα στο διεθνές πολιτικό περιβάλλον με αυτή την πλασματική εικόνα, δηλαδή την εικόνα του μέσα να είναι χαλιμαύρο και έξω να πηγαίνουμε καλά, διότι είχαμε τότε την τεράστια διπλωματική και πολιτική επιτυχία της εισόδου της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, απολόγουμε για το λάθος. Να υπενθυμίσουμε μιας και κάναμε την αναφορά ότι τότε το πέτυχε αυτό η Ελλάδα διότι συνέβη ο επιστήθιος φίλος του Κωνσταντίνου Καραμαλή να είναι και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Βαλέρι Ζισκάν Ντεστέν, ο οποίος μάλιστα έχει προωθήσει σκανδαλωδώς την ελληνική υποψηφιότητα, τα ΔΕΕΦ Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε. Και όταν λέμε σκανδαλωδός, εννοούμε εντελώς σκανδαλωδός, διότι πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τα βιβλία της πολιτικής ιστορίας, εκείνη την εποχή ο Ζισκάρ Ντεστέν αντιμετώπιζε σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, κυρίως από τους Γάλλους αγρότες, οι οποίοι δεν ήθελαν επουδενή την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Γιατί άλλο, γιατί θα έπρεπε να μοιραστούν τις παχυλότατες κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, ερωτηθείς λοιπόν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από δημοσιογράφους κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού πώς πήγε ένα ταξίδι το οποίο είχε κάνει, είχε απαντήσει «Έξω, πάμε καλά». Αυτή η φράση του Καραμαλή για πολλά χρόνια αποτέλεσε πολιτικό ανέκδοτο, άλλες φορές είχε το χαρακτήρα σαρκαστικής αυτοκριτικής ή και πολιτικής κριτικής. Μέχρι που σιγά σιγά ξεχάστηκε, το θυμούνται ορισμένοι παλιοί, αλλά εν πάση περιπτώσει στη θέση της ήρθε μια άλλη φράση για να την αντικαταστήσει. Μια φράση που ακούστηκε για πρώτη φορά τον Γενάρη του 1996. Τότε ο Ανδρέας Παπαδρέου παρετείται εξαιτίας των προβλημάτων υγείας που είχε και η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ καλείται να αποφασίσει ποιος θα είναι πρόεδρος της και φυσικά πρωθυπουργός, μιας και το ΠΑΣΟΚ βρισκόταν τότε στην εξουσία. Για την ακρίβεια, ο λαός βρισκόταν στην εξουσία, το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα ανακλές, εκείνη την εσωκομματική μάχη λοιπόν βρίσκονται απέναντι ο Κώστας Σιμίτης, ο οποίος και επικράτει τελικά, και ο Γεράσιμος Αρσένης, ο οποίος χάνει. Τότε λοιπόν ο Γεράσιμος Αρσένης, σύμφωνα με τον πολιτικό μύθο, λέει στον Γιώργο Παπανδρέου: «Γιώργο, χάσαμε». Και αν αναρωτιέστε γιατί τόση ώρα θυμόμαστε αυτές τις δύο ιστορίες, είναι διότι σήμερα η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον πολιτικό μύθο και έχει μετασχηματιστεί σε μια εντελώς δυσάρεστη ιστορική κατάσταση και εξηγούμε. Καταρχάς, έξω δεν πάμε καλά.
Διότι σήμερα μάθαμε πως παρά τις επιφημίες και τις ελπίδες που γέμισε στο κυβερνητικό επιτελείο υπογραφή της σύμβασης με τη γαλλική εταιρεία Meridiam για την διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου με εκείνο το ρημάδι το καλώδιο, που για να τα λέμε τώρα τα πράγματα και έτσι όπως είναι, έχει καταστεί δυσκολότερο και από το να απλώσουν οι ψαράδες τους στα δίχτυα στο Ανατολικό Αιγαίο και να βγάλουν και καλή ψαριά. Σήμερα λοιπόν μάθαμε πως η Τουρκία εξόδωσε ναύτεξ για την θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Καστελόριζου. Το ρεπορτάζ είναι πως αυτή η νέα αιστεία προκλητικότητας ανάβει την φωτιά στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς το τουρκικό ερευνητικό σκάφος του Μπιτάκ Μαρμαρά πλέει στην θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά του Καστελόριζου, μεταξύ Ρόδου, Καστελόριζου και Κύπρου. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την έκδοση της τουρκικής αγγελίας ναύτεξ από το σταθμό της Ατάλειας, με την οποία η Άγκυρα δεσμεύει μόνο μερό στη συγκεκριμένη ζώνη από την 1η έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, προαναγγέλλοντας την διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Το ρεπορτάζ συμπληρώνεται με την πληροφορία ότι το τουρκικό σκάφος απέβλεψε τα ξημερώματα από το λιμάνι της Μαρμαρίδας και κατευθύνθηκε προς τα 4 γεωγραφικά σημεία που ορίζει η τουρκική ναύτεξ. Και κινείται, λέει, σε καθεστώς χαμηλής ταχύτητας, εκπέμποντας, κάνοντας μάλλον ελιγμούς λόγω περιορισμένης ικανότητας διεξαγωγής εργασιών. Η ελληνική πλευρά από την άλλη μεριά, η Ελλάδα δηλαδή, εξέδωσε μια αντιναύτεξ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την τουρκική ναύτεξ παράνομη και άκυρη. Και όπως υποστηρίζουν οι Έλληνες επιτελείς, ο σταθμός της Ατάλειας στερείται, λέει, δικαιοδοσίας για τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς η αποκλειστική αρμοδιότητα για την έκδοση οδηγιών ναυσιπλοείας ανήκει στον ελληνικό σταθμό του Ηρακλείου Κρήτης. Τι σημαίνει τώρα η ελληνική αντινάφτεξ? Σημαίνει ότι η Ελλάδα προσπαθεί να ακυρώσει και να αποτρέψει την προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει διοικητικά και πολιτικά τετελεσμένα. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, ένα σκάφος του λιμενικού σώματος έχει αναπτυχθεί, λέει, στην ευρύτερη περιοχή, διατηρώντας οπτική επαφή και παρακολουθώντας τις κινήσεις του τουρκικού ερευνητικού από ασφαλή απόσταση. Τώρα, αυτό πρακτικά λοιπόν σημαίνει ότι έξω δεν πάμε καλά και δεν πάμε καθόλου καλά, μάλιστα. Μόνο που αυτή τη φορά μαζί με το έξω δεν πάμε καλά έρχεται να προσταθεί και το Γιώργο χάσαμε, και όπου Γιώργος στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ο Παπαδρέου που ήταν αποδέχτης της ιστορικής φράσης, αλλά ένας άλλος Γιώργος, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Και για να συμπληρώσουμε και το παζλ αυτής της ιστορίας που συμβαίνει τώρα που μιλάμε στο Καστελόριζο, να σας πω ότι το γεωγραφικό μήκος και πλάτος που προκήρυξε η Τουρκία την ναύτεξη για να κάνει τις έρευνές της συμπίπτει γεωγραφικά με το θαλάσσιο πάρκο που είχε κηρύξει στα μέσα Αυγούστου η Τουρκία, το θυμάστε? Τότε που η ελληνική κυβέρνηση το μόνο που έκανε ήταν να αφήσει να οριμάσει σκέψη και ιδέα και καμιά εβδομάδα αργότερα να στείλει μια επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και κανένα δεκάχρονο που του πήρανε την κούνια και ζητάει βοήθεια από τους μεγάλους για να ξανακάτσει να κάνει τα παιχνίδια.

Αλλά μην νομίζετε ότι είναι μόνο το έξω που δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά και μέσα. Διότι σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία κυρίων του Υπουργού κυρίου Θεοδωρικάκου με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ, όπου προβλέπεται μείωση στις τιμές των προϊόντων προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στην ακρίβεια. Και βεβαίως αυτό το οποίο συμβαίνει, αν μπορούσαμε ή αν θέλαμε να το μεταφέρουμε έτσι, κάθε υπερβολή πάντα, σε μια άλλη αναλογία, χρηματοοικονομική ή τραπεζική, θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι μια μόχλευση κεφαλαίων. Τι είναι η μόχλευση κεφαλαίων? Παίρνουμε ένα δάνειο προκειμένου να κάνουμε μια επένδυση. Αυτό είναι η μόχλευση. Και αφού πάρουμε το δάνειο και κάνουμε την επένδυση, κάνουμε το σταυρό μας ή το σφυροδρέπανό μας, όσοι ανάλογα τι πιστεύει ο καθένας, ότι αυτή η επένδυση θα αποδώσει προτού χρειαστεί να αποπληρώσουμε το δάνειο. Εάν όμως, λέει ο κανόνας, η αγορά κινηθεί αντίθετα από τις εκτιμήσεις μας, τότε χρωστάμε και το δάνειο, πληρώνουμε και τη χασούρα από τη λάθος επένδυση. Μόνο που στην προκειμένη περίπτωση, επειδή το κράτος δεν παρεμβαίνει και τα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πουλήσουν κάτω από το κόστος, την ύφη θα την πληρώσουν οι πολίτες, που το μόνο που θα καταφέρουν να κάνουν είναι να μοχλεύσουν λοιπόν το μικρό οικογενειακό τους εισόδημα από την τσέπη του σούπερ μάρκετ στην τσέπη των εταιριών ενέργειας και των δηληστηρίων. Και για να καταλάβετε και το μέγεθος της πολιτικής τρίπλας η οποία γίνεται σε αυτή τη συμφωνία, σημειώστε μόνο 2-3 νουμεράκια που θα σας πω αμέσως τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ, περισσότεροι από 1.600 κωδικοί προϊόντων, πάνω δηλαδή από τους 1.000 που αρχικά είχε υπολογίσει και είχε στοχεύσει η κυβέρνηση, θα δουν μειώσεις τιμών. Διότι από σήμερα μπαίνει σε εφαρμογή, τίθεται σε εφαρμογή το δεύτερο και κυριότερο μέρος της Συμφωνίας των Κυρίων για τον περιορισμό της ακρίβειας ανάμεσα στην κυβέρνηση, τη βιομηχανία και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα μάλιστα, λέει, με τα

τελευταία διαθέσιμα στοιχεία γράφεται στα site και τις εφημερίδες, οι μειώσεις ξεκινούν από 5%, ενώ η μέση μείωση στο σύνολο των κωδικών που είχαν ενταχθεί ως την Παρασκευή κινείται περίπου στο 7%. Μάλιστα, λέει, σε επιμέρους προϊόντα οι μειώσεις φτάνουν έως και 30%. Και έρχεται τότε το επόμενο ερώτημα. Είμαστε και τέτοιοι τύποι να βάζουμε ερωτήματα. Καταλάβατε τώρα ποιο είναι το ζήτημα. Στο ερώτημα λοιπόν, πόσους κωδικούς έχει ένα σούπερ μάρκετ? Πόσα δηλαδή από τα προϊόντα που βλέπουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ θα έχουν έκπτωση? Η απάντηση είναι απλή. Αν μιλάμε για μικρά σούπερ μάρκετ, δηλαδή αυτά που λέμε mini market, αυτά τα μικρά, τα 24 ώρα δηλαδή, καμιά εκατοστή τετραγωνικά φανταστείτε, η κωδική είναι από 1.000 έως και 5.000. Τα μεσαία σούπερ μάρκετ, αυτά που συνήθως ονομάζουμε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, αυτά διαθέτουν από 15 έως 30.000 κωδικούς. Και αν μιλήσουμε τώρα για μεγάλα σούπερ μάρκετ, αυτά που λέμε υπερ μάρκετ, δηλαδή υπεραγορές, εκεί οι κωδικοί ξεκινούν από 40.000 και φτάνουμε πάνω από 60. Αυτό πρακτικά σημαίνει λοιπόν πως στην καλύτερη περίπτωση σε έκπτωση θα βρούμε το 10% περίπου των ειδών που βρίσκονται σε ένα συνοικιακό σούπερ μάρκετ. Ενώ αν μιλήσουμε για ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, αυτό δηλαδή που συνήθως ψωνίζουμε περισσότεροι από εμάς, τότε η έκπτωση που θα μπορέσουμε να βρούμε σε τα προϊόντα, μάλλον τα οποία θα βρούμε σε έκπτωση, κινούνται μεταξύ του 2,5% με 4% επί του συνόλου των προϊόντων.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνει το πρώτο ημίωρο. Φεύγουμε για break, μουσικούλα και επιστρέφουμε με το πρώτο τηλεφωνικό ραντεβού, το οποίο πιστέψαμε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι καλύπτεται από κατασκοπευτικό μυστήριο.

0: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
1: Στο κόκκινο.
2: Πες μου δύο λόγια για ένα βιβλίο. Προτείνει ο Γρηγόρης Αζαριάδης.
3: David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell. Η Σιωπή είναι ένα σκοτεινό crime thriller με έντονα στοιχεία police procedural και serial killer thriller. Ο επιθεωρητής Grace βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σειρά φόνων που μοιάζουν ασύνδετοι, μέχρι που αρχίζει να διακρίνει ένα μοτίβο που οδηγεί σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο δολοφόνο. Καθώς η έρευνα προχωρά, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή δοκιμάζεται, ενώ κάθε νέο στοιχείο γεννά περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Η πλοκή βασίζεται στην ένταση, στις ανατροπές και στη συνεχή αίσθηση ότι ο χρόνος τελειώνει. Ο David Fennell γράφει με κινηματογραφικό ρυθμό, κοφτές σκηνές δράσης και έντονη αγωνία. Οι χαρακτήρες είναι ρεαλιστικοί, με αδυναμίες και προσωπικά τραύματα που επηρεάζουν τις αποφάσεις τους. Το βιβλίο απευθύνεται σε αναγνώστες που αγαπούν τις γρήγορες εξελίξεις, τις σκοτεινές ατμόσφαιρες και τις ιστορίες όπου η αστυνομική έρευνα βρίσκεται στο επίκεντρο. David Fennell, Σιωπή, εκδόσεις Bell.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
5: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
6: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε προκύψει.
7: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
6: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

κόκκινο, 105 και 5 για την Αθήνα, 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, 107 και 7 για την Πάτρα, 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Έχω δει ότι έχουν έρθει κάμποσα, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε.

0: Και επειδή σας υποσχέθηκα ότι η συνάντηση που θα έχουμε τώρα θα έχει έτσι κατασκοπευτικό μυστήριο, διότι μάθαμε ότι ο αρχηγός της CIA μετακινήθηκε, λέει, εν ρηπή οφθαλμού στην Μόσχα και μετά επέστρεψε και ψάχνουμε να βρούμε όλοι και να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Διότι είναι και αυτά τα ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, το ένα στην Ουκρανία, το άλλο στο Ιράν. Ψάξαμε κι εμείς και ανακαλύψαμε τον άνθρωπο που έχει παρακολουθήσει το ζήτημα και είναι έτοιμος να μας τα πει όλα χαρτί και καλαμάρι. Ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Βιο, Νίκος ο Κυριακίδης. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Καλό μήνα και καλό φθινόπωρο, μια που ημερολογιακά τουλάχιστον μπήκαμε στο φθινόπωρο.
0: Βέβαια, σωστά, σωστά. Καλό μήνα λοιπόν και σε σένα. Τι έγινε με αυτή την ιστορία τώρα με τον αρχηγό της CIA να βρίσκεται στη Μόσχα?
1: Αυτό το ταξίδι είχε όντως αρκετό μυστήριο, τροφοδότησε πολύ σεναριολογία και συνωσιομοσολογία. Πρέπει για την ιστορία να πούμε, νομίζω έχει σημασία, ότι είναι μόλις το τρίτο ταξίδι επιβεβαιωμένο που έχει κάνει αρχηγός της CIA στη Μόσχα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Το πρώτο είχε γίνει τον Οκτώβριο του 1992 από τον τότε αρχηγό της CIA, τον Robert Gates. Και εκεί είχε πάει για να συναντήσει, συναντήθηκε με, μιλάμε τώρα ένα χρόνο μετά την απόφαση διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης.
0: Σωστά.
1: Είχε πάει εκεί και είχε συναντηθεί με τον Γέλτσιν και με άλλους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας. Προφανώς συζήτησαν την κατάσταση εκεί τότε και αν τέλος πάντων αυτή η ομάδα του Γέλτσιν έλεγχε απόλυτα την εξουσία στην μετασοβιετική Ρωσία. Το δεύτερο ταξίδι ήταν σχεδόν 20 χρόνια μετά, το 20 χρόνια και μετά, το 2021, όταν είχε πάει ο Ουίλιαμ Μπέρνς και είχε συναντήσει τον Πούτιν και του είπε να μην μπει στην, να μην εισβάλλει στην Ουκρανία. Και το τρίτο είναι αυτό που έκανε ο Τζον Ράτκλιφ την περασμένη εβδομάδα, όπου συναντήθηκε με τον, υπάρχουν πληροφορίες αν συναντήθηκε με τον Πούτιν, οι πληροφορίες λένε ότι συναντήθηκε μόνο με τον αρχηγό της FSB, τον Αλεξάνδρα Μπορτνίκοφ, επικεφαλή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας, και εκεί συζήτησαν. Τώρα, αυτό που συζήτησαν μεταξύ τους οι δύο βασικές πηγές που έχουμε και είναι, θεωρούνται αξιόπιστες και δεν είναι απλά σενάρια, είναι η New York Times, είναι η Washington Post. Έχει σημασία ότι οι δύο αυτές εφημερίδες, έγκυρες εφημερίδες, δίνουν διαφορετική διάσταση στο τι υπόθηκε στη συνάντηση που είχε ο Ράτκλιφ με τους Ρώσους στη Μόσχα. Για τους New York Times η εκδοχή είναι ότι πήγε για να δώσει προειδοποίηση στον Πούτιν για να αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο ενός διακανονισμού στην Ουκρανία.
0: Μάλιστα.
1: Υπό την οπτική της Ουάσιγκτον ότι δεν μπορεί η Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο, πιέζεται πολύ στρατιωτικά, οι απώλειές της είναι μεγάλες, η οικονομία της είναι και αυτή σε μεγάλη κατάσταση πίεσης. Οπότε καλύτερη ευκαιρία να τερματίσει τον πόλεμο είναι τώρα, πριν η θέση της επιδεινωθεί περαιτέρω. Δηλαδή πήγε σαν, ας πούμε, ένας αξιολογητής, να τον πούμε έτσι, και παρουσίασε μία έκθεση στους Ρώσους από την αμερικανική πλευρά που τους λέει ότι δεν είστε σε καλή θέση, κοιτάξτε τα πράγματα ρεαλιστικά και κοιτάξτε να κάνετε έναν διακανονισμό.
0: Αυτό, Νίκο, θυμίζει λίγο το «έλα πάπου μου να σου δείξω τα μπελοχώραφά σου». Δηλαδή θέλω να πω ότι η κατάσταση που μεταφέρει, που έχει αντιληφθεί, εν πάση περιπτώσει, έχουν αντιληφθεί η αμερικανική πλευρά και οι μυστικές της υπηρεσίες, η CIA, αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δηλαδή τόσο καιρό ακούμε ότι η οικονομία της Ρωσίας πάει τρένο, διότι πουλάει πετρέλαιο σε πολύ καλύτερες τιμές από αυτές που πουλάγε πριν.
1: Ναι. Θα λέγαμε τώρα ότι έχουμε... Πάμε στο δεύτερο σενάριο. Ανοίγεις τώρα κάνεις εισαγωγή για το δεύτερο σενάριο.
0: Το έχω διαβάσει το κομμάτι.
1: Ναι, αυτό που μας λέει ο Washington Post, ότι τέλος πάντων δεν έγιναν έτσι ακριβώς τα πράγματα. Δεν πήγε ο Ράτκλιφ για να προειδοποιήσει τους Ρώσους να κάνουν συμφωνία για την Ουκρανία. Πήγε να τους διαβεβαιώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αρκετά ισχυρές και δεν έχουν αποδυναμωθεί από το συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν. Διότι υπό την οπτική γωνία της Μόσχας το πρόβλημα δεν είναι ότι η Ρωσία είναι παγιδευμένη στην Ουκρανία και είναι αδύναμη, είναι ότι η Ουάσιγκτον έχει εξαντληθεί πολύ στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά για να μπορέσει τέλος πάντων να κάνει κάποιο, να πιέσει, να επιβάλλει κάποιο κόστος στην Ρωσία αν το επιχειρήσει. Οπότε έχουμε αυτές τις δύο διαφορετικές εκδοχές, διαφορετικές ερμηνείες αυτού του ταξιδιού και ίσως εκεί πέρα συντηρείται και το μυστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, για τους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτά τα πράγματα, τους αναλυτές, τους ειδικούς τέλος πάντων, αυτές οι δύο αφηγήσεις δεν είναι απαραίτητα αντιφατικές μεταξύ τους. Διότι μας δίνουν μία αποκαλυπτική όσο και ανησυχητική εικόνα το που βρίσκονται σήμερα οι αμερικανο-ρωσικές σχέσεις. Δηλαδή έχουμε δύο παγκόσμιες δυνάμεις, έτσι, δύο πρώην παγκόσμιες δυνάμεις της εποχής του ψυχρού πολέμου, οι οποίες κάθονται πάνω από την ίδια σκακέρα και η μία βλέπει στην άλλη διαφορετικές αδυναμίες και αναλόγως ερμηνεύει, προσπαθεί να ερμηνεύσει τις προθέσεις της. Αυτό μας οδηγεί και σε μια άλλη διαπίστωση, μοιραία, ότι αυτή είναι μια μορφή διπλωματίας, κάπως ασυνήθιστη, έτσι, διαφορετική από τα παραδοσιακά τελεσίγραφα του Τραμπ και της αναρτήσεις και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι μια συζήτηση που γίνεται μεταξύ επαγγελματιών, δεν γίνεται μεταξύ πολιτικών.
0: Ναι.
1: Γίνεται μεταξύ επαγγελματιών των μυστικών υπηρεσιών, ας πούμε τεχνοκρατών, θα τους έλεγε κάποιος, οι οποίοι εξετάζουν πιθανότητες, δυνατότητες, ευκαιρίες, στρωτά σημεία σε ένα καθαρά πρακτικό επίπεδο και δεν μπλέκονται με την πολιτική και τη ρητορική. Αυτό έχει μια σημασία.
0: Εντάξει, αν δεχτούμε
1: γι' αυτό,
0: ότι...
1: γι' αυτό άλλωστε και η επιλογή του ήδη του Ράτκλιφ και όχι κάποιου άλλου κυβερνητικού αξιωματούχου φαίνεται να ακολουθεί, να εξυπηρετεί αυτή την λογική. Γιατί ο Τραμπ έχει στείλει παλιότερα τον Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο, έχει στείλει τον γαμπρό του, τον Κούσνερ και αυτοί έχουν δημιουργήσει ειδικά τους κανάλια επικοινωνίας με τη Μόσχα. Ο Ράτκλιφ όμως είναι ο ψυχρός επαγγελματίας,
0: Νίκο,
1: ο οποίος πήγε να παρουσιάσει μία εικόνα ή μία εκδοχή της εικόνας που έχει η Αμερική για τη Ρωσία.
0: Νίκο, αυτό το οποίο έχουμε περισσότερο ως εικόνα κυρίως από τις ταινίες που βλέπουμε στην τηλεόραση, οι οποίες δεν ξέρω πόσο πραγματικές είναι. Φαντάζομαι ότι κάποιες από αυτές θα αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό την πραγματικότητα για το πώς διαχειρίζονται τις καταστάσεις οι μυστικές υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο και δει και οι αμερικανικές αλλά και οι ρωσικές πλέον. Εμένα μου μοιάζει κάτι κάπως ως μια φυσιολογική συζήτηση μεταξύ δύο πολύ ισχυρών ανδρών, δύο πολύ μεγάλων υπερδυνάμεων. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο οι συζητήσεις φαντάζομαι ότι με ένα τέτοιο τρόπο γίνονται, διότι δεν έχει κανείς εκ των δύο πλευρών το βάρος της αφήγησης μιας θεωρίας η οποία θα δημιουργήσει εθνικά συναισθήματα κτλ. Είναι πολύ τεχνικές αυτές οι συζητήσεις εκ των πραγμάτων.
1: Ναι, πράγματι έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Οι συζητήσεις αυτές είναι τεχνικές. Δεν μπαίνουν σε λογική πολιτικής διαχείρισης, πολιτικής αφήγησης, ρητορικής κτλ. Είναι αυτό που λέμε μυστική διπλωματία. Έτσι. Η οποία μυστική διπλωματία όμως, η οποία μυστική διπλωματία μπορεί ταυτόχρονα να είναι αποτελεσματική αλλά και πολύ επικίνδυνη.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή οι ειδικοί, οι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, οι πράκτορες να το πούμε έτσι, μιλούν τη γλώσσα των γεγονότων, των στοιχείων που έχουν, αλλά δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα γεγονότα. Δεν είναι αυτός ο ρόλος τους. Δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τι σημαίνουν τα στοιχεία για απώλειες σε έναν πόλεμο, τα στοιχεία για αποθέματα πυρομαχικών, τη δυναμική στο πεδίο της μάχης, την πορεία των οικονομικών δικτών. Όλα αυτά αποκτούν στρατηγική σημασία μόνο μέσω μιας ευρύτερης ανάλυσης και θεώρησης των δυνατοτήτων του αντιπάλου μέσα σε ένα πλαίσιο, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αρχιτεκτονικής εξωτερικής πολιτικής. Εδώ έχουμε αυτό έχουμε εδώ το κανάλι αυτό της μυστικής διπλωματίας.
0: Το οποίο όμως είναι δεικτικό ή τροχιοδεικτικό, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι τη στρατιωτική έκφραση, για το που θέλει κάθε πλευρά να απαντά πράγματα.
1: Καταδεικνύει όλη την λογική του Τραμπ και της τρέχουσας διοίκησης, η οποία προσπαθεί να διαχειριστεί την αμερικανική εξωτερική πολιτική όχι με τον παραδοσιακό τρόπο αυτόν που ξέραμε, αλλά μέσω από τα καινοφανή, τέλος πάντων, χαρακτηριστικά, τη μόχλευση, τα προσωπικά κανάλια διαπραγμάτευσης, τις μυστικές υπηρεσίες, τις συναλλακτικές συμφωνίες, και όχι στο πλαίσιο, όπως είπα, μιας συνεκτικής αρχιτεκτονικής εξωτερικής πολιτικής.
0: Νίκο, εκτιμάς...
1: Βέβαια, αυτή η τακτική μπορεί να έχει πραγματικά να προσφέρει ευκαιρίες. Έτσι. Αλλά δημιουργεί και ένα πρόβλημα επικοινωνίας. Όταν η Ουάσιγκτον στέλνει διαφορετικά μηνύματα μέσω διαφορετικών καναλιών, άλλοτε με μυστικές υπηρεσίες, άλλοτε με προεδρικούς απεσταλμένους, άλλοτε με ρητορική, τότε και η άλλη πλευρά είναι πολύ δύσκολο να διαλευκάνει ποιο μήνυμα είναι το σωστό, ποιο αντιπροσωπεύει πραγματικά τις αμερικανικές θέσεις και αναλόγως να πάρει τις αποφάσεις της.
0: Αυτές οι πληροφορίες...
1: υπάρχει χώρος πάντα για παρεξήγηση, και η παρεξήγηση μπορεί να οδηγήσει σε λάθος, σε λανθασμένες αποφάσεις και το καθεξής.
0: Νίκο, αυτές οι πληροφορίες μας έρχονται μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή έχουμε επιβεβαιώσεις και από την Μόσχα?
1: Θα έλεγα ότι έρχονται κατεξοχήν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έλεγα ότι οι πιο αξιόπιστες είναι αυτές που έχουν δώσει τη δημοσιότητα οι δύο συγκεκριμένες εφημερίδες, η Washington Post και η New York Times. Και νομίζω ότι αυτές οι εφημερίδες έχουν ιστορικά καλές πηγές πάντα μέσα στον Λευκό Οίκο και αξιόπιστες πηγές.
0: Θα έλεγες ή θα μπορούσαμε να κάνουμε μία πρώτη εκτίμηση? Σε ρωτώ εσένα διότι έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία από αυτά τα πράγματα και άρα ίσως μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο. Εκτιμάς ότι αυτή η συνάντηση και σε αυτό το επίπεδο που έγινε, δηλαδή με τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα με την διαρροή, αποτελεί και ένα μήνυμα προς το Ζελένσκι και την Ουκρανία?
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα μήνυμα προς τον Ζελένσκι αυτό. Έμεσο, αλλά είναι και ένα μήνυμα άμεσο προς τον Πούτιν. Ναι. Διότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Washington Post, ο Ράτκλιφ είπε στον Μπορντνίκοφ, το συνομιλητή του Ρώσο, ότι κοίταξε, αν δεν κάνετε πίσω, αν δεν κλιμακώσετε τον πόλεμο, θα αναγκάσετε τον Τραμπ να στραφεί περισσότερο προς τον Ζελένσκι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτή η διατύπωση υπάρχει μέσα στο ρεπορτάζ. Προειδοποίηση λοιπόν προς τον Πούτιν ότι αν δεν επιδιώξεις μία αποκλιμάκωση, μία συμφωνία ή πας για περαιτέρω κλιμάκωση, θα αναγκάσεις τον πρόεδρο να υποστηρίξει περισσότερο τον Ζελένσκι. Οπότε είναι σίγουρα και ένα μήνυμα προς τον Ζελένσκι ότι εμείς αναζητούμε μία διέξοδο, τέλος πάντων, σε αυτόν τον πόλεμο, όπως είχαμε υποσχεθεί και όπως θέλουμε, αλλά παράλληλα είναι και ένα μήνυμα προς τον Πούτιν. Εγώ θα έλεγα, η εκτίμησή μου είναι ότι ισχύουν και τα δύο σενάρια και ότι το μήνυμα ήταν προς τους Ρώσους, κάντε μια συμφωνία με τον Ζελένσκι όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί τα πράγματα δυσκολεύουν. Αλλά ήταν και ένα, και ένα άλλο μήνυμα, ότι κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδύναμες επειδή έχουν εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν. Συνεχίζουμε να έχουμε τη δύναμη που είχαμε πάντα. Και αυτό είναι ένα, φαντάζει για εμένα, το πιο πιθανό σενάριο.
0: Τώρα, αν κοιτάξουμε λιγάκι το πολεμικό μέτωπο της Ουκρανίας, πόσο κοντά θα λέγαμε ότι είναι η Ρωσία στην επικράτηση ή στην κατάκτηση το στόχο της? Θυμίζω ότι είχε θέσει το ζήτημα της Κρυμαίας, το οποίο de facto πια το έχει κατακτήσει, και των Ανατολικών Δημοκρατίων.
1: Νομίζω ότι, όπως λένε και όπως έχουν πει και πολύ έτσι συγκεκριμένοι στρατιωτικοί αναλυτές, ότι η Ρωσία έχει φτάσει στην οροφή αυτού που θα μπορούσε να πετύχει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατέχει το 1/5 του εδάφους της Ουκρανίας. Έχει εγκολπώσει την Κρυμαία, που ήταν ο βασικός στρατηγικός στόχος της στη ρωσική επικράτεια. Και πλέον δεν μπορεί, δηλαδή, για να πετύχει κάτι περισσότερο θα πρέπει να δαπανίσει πολύ μεγαλύτερους πόρους. Συνεπώς νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο οροφής. Θα είναι δύσκολο μετά από εκεί και πέρα να πετύχει κάτι περισσότερο σε καθαρά στρατιωτικό επίπεδο. Από την άλλη βλέπουμε την Ουκρανία να έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ τις ικανότητες της στον λεγόμενο πόλεμο με τα drones. Χτυπάει ελεύθερα τα ρωσικά δηληστήρια, τους ρωσικούς βαθιά μέσα στη Ρωσία, ρωσικούς, σημαντικούς ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην αρχή του πολέμου. Είναι μια σημαντική ποιοτική διαφοροποίηση σε σχέση με την πρώτη φάση του πολέμου.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, φυσικά και για τις δύο πλευρές υπάρχει αδίέξοδο. Δηλαδή ούτε ο Ζελένσκι μπορεί να πετύχει με τα drones την απελευθέρωση του 1/5 και να ξαναπάρει πίσω την Κρυμαία, ούτε και ο Πούτιν με μια, ας πούμε, λογική κλιμάκωση, εντός αγωγικών λέξη λογική, θα μπορούσε να πετύχει περισσότερο, να πάρει περισσότερο έδαφος από αυτό που ήδη κατέχει.
0: Μάλιστα. Άρα είμαστε, μάλλον, από ό,τι καταλαβαίνω, στο σημείο που πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνονται οι επιχειρήσεις.
1: Είναι ένας πόλεμος φθοράς εδώ και πολύ καιρό, ο οποίος έχει φτάσει στρατιωτικά με την λογική της στρατιωτικής τακτικής, έχει φτάσει μάλλον σε ένα διέξοδο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι μας επιφυλάει στο μέλλον, διότι έχουμε και το άλλο ανοιχτό μέτωπο πια του Ιράν, το οποίο δεν φαίνεται να κλείνει.
1: Φυσικά να κλείνει υπάρχει αυτό το μέτωπο, το οποίο, όπως βλέπουμε, σήμερα είχαμε πάλι μια νέα κλιμάκωση με τα νέα αμερικανικά χτυπήματα, απειλές νέες από το Ιράν, άνοδο του πετρελαίου κατά 2%. Βλέπουμε μια διαρκή ανατροφοδότηση της κρίσης, μάλλον μια νέα ανατροφοδότηση της κρίσης, και βλέπουμε μια κρίση με περιόδους έξαρσης και ύφεσης.
0: Και τη συνάντηση Πούτιν Πεζακιάν, βέβαια.
1: Καμία προοπτική για, τουλάχιστον ορατή προοπτική για μια, τέλος πάντων, διευθέτηση με έναν οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Αυτό ήταν, λοιπόν, το κατασκοπευτικό θρίλερ το οποίο παίχτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας και το Σαββατοκύριακο, στα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, αλλά και στο πεδίο, στη Μόσχα δηλαδή. Οι πληροφορίες μιλάνε για ειδικό αεροσκάφος σε ειδικό θάλαμο που συναντήθηκαν οι δύο αρχηγοί των μυστικών υπηρεσιών κατά από ειδικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, βέβαια, με αυτή την συνάντηση ή λίγο μετά από εκείνη τη συνάντηση, και μην το αποσυνδέεται παρακαλώ, διότι αυτά δεν είναι ασύνδετα πράγματα, η Είχαμε στην Μόσχα την συνάντηση του Πούτιν με τον Πεζασκιάν, με τον πρόεδρο δηλαδή του Ιράν. Μάλιστα, οι φωτογραφίες που παίζουν αρκετά στα μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον Βλάντιμιρ Πούτιν να κοιτάζει με νόημα υποστηρικτικό και πολύ φιλικό τον πρόεδρο του Ιράν και εκείνος να χαμογελά ευαρεστημένος από αυτό το βλέμμα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δήλωσε ότι η Μόσχα στέκεται στο πλευρό του Ιρανικού λαού στον αγώνα για τα συμφέροντά του, ενώ τόνισε ότι η Ρωσία και η Ιράκ διατηρούν τις οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις παρά το σημερινό στρατιωτικό και πολιτικό περιβάλλον, δηλαδή παρά το εμπάργκο το οποίο προσπαθούν να επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ρώσος πρόεδρος μάλιστα ανέφερε ότι η Μόσχα χαιρέτησε την υπογραφή του μνημονίου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ωστόσο ότι δυστυχώς η ακεχηρία αποδείχθηκε εύθραυστη. Ενώ από την πλευρά του, ο Πεζασκιάν ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη στάση της Ρωσίας απέναντι στον πόλεμο και τις κυρώσεις. Του είπε δηλαδή: «Σας ευχαριστούμε για τη θέση της Ρωσίας όσον αφορά τον πόλεμο και τις κυρώσεις». Και πρόσθεσε ότι η Μόσχα και τα Χεράνη μπορούν από κοινού να αντισταθούν σε αυτό που χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιράν μονομερή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, του Ιράν, με συγχωρείτε, απάντησε πρακτικά και στο προηγούμενο μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ μέσω των κοινωνικών δικτύων, εκείνο που έλεγε ότι θα επιβάλλει κυρώσεις μόνος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είπε ο Πεζασκιάν, δεν έχουν δικαίωμα να επιβάλλουν κυρώσεις και να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Κάπου εδώ κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο. Θα σας αφήσουμε στον κύριο Μπαλούμη για να σας βάλει τα σποτάκια και τα σηματάκια. Θα ακούσουμε και λίγο μουσικούλα και επιστρέφουμε με άρωμα Διεθνούς Εκθέσεις Θεσσαλονίκη. Σιγά σιγά κινούμαστε και κοιτάζουμε προς τα πάνω.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, συναυλία. Πάνος Βλάχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Εισιτήρια more.com.
4: Η ώρα είναι 10.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Το κόκκινο.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα. Ευχαριστούμε πολύ το Λευτέρη για το μήνυμά του. Λευτέρη, την είδα την είδηση, είναι από αυτές που θα πούμε προς το τέλος της εκπομπής, οπότε κρατήσου γιατί θα έχει και σχόλιο. 69-85-87-00-59 ο αριθμός μας στο Viber για τα μήνυματά σας.

0: Και όπως σας είχα υποσχεθεί νωρίτερα, η επόμενη συνάντηση που θα έχουμε έχει άρωμα Θεσσαλονίκης, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο έχουμε την ομιλία του Πρωθυπουργού. Και ζητήσαμε από τον επίτιμο διδάκτορα του ΠΑΠΗ και πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθοδοσίου, να είναι κοντά μας. Κύριε Χατζηθοδοσίου, γεια σας. Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τι περιμένουν οι επαγγελματίες της Αθήνας από τον Πρωθυπουργό να ακούσουν άραγε?
1: Κοιτάξτε, όπως έλεγα, τα τελευταία χρόνια για Σταυρόπουλο πηγαίναμε και δεν φαίναμε τίποτα πίσω. Άλλοι γινόταν καλά. Τώρα, λόγω εκλογών, θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα πάρουμε. Γνωρίζω και εγώ τις ανακοινώσεις για τη μείωση προκαταβολής. Καταρχήν, να εξηγήσω ότι προκαταβολή φόρου δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, μόνο σε εμάς υπάρχει τα μνημόνια.
0: Σωστά.
1: Περιμένουμε την κατάργηση ή τη μείωση, γιατί δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς θα γίνει, της τεκμαρτής φορολόγησης. Περιμένουμε την κατάργηση ή, δεν έχω καταλάβει επίσης, και το λέω και εμένα, πώς ακριβώς θα γίνει το τόνος επιδιδέματος, το οποίο λέει θα περιοριστεί. Θα υπάρχουν δύο φορολογίες. Πρέπει να σας πω όμως ότι όλα αυτά που είναι θετικά μέτρα και τα οποία λόγω των εκλογών, γιατί παίζουν ρόλο οι μικρομεσαίοι, θα ακουστούν. Θέλω να ξέρετε ότι οι τρεις άξονες για μας οι σημαντικοί που επηρεάζουν τα πάντα είναι ακρίβεια, που επηρεάζει διαφορά το 97% του πληθυσμού από πρόσφατη έρευνα που κάναμε. Ενέργεια, γιατί μέσα από την ενέργεια παράγονται προϊόντα και διακινούνται προϊόντα. Και βεβαίως στέγη, νίκια σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι σημαντικοί γιατί όλα αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε στο τέλος της μέρας, αυτό που καταλαβαίνει κάποιος είναι πόσο το αυξάνουμε την αγοραστική δύναμη. Αν δεν αυξηθεί η αγοραστική δύναμη εργαζομένων, συνταξιούχων, χαμηλόμισθων, γενικά χαμηλών εισοδημάτων, όλα τα υπόλοιπα που είναι σημαντικά δεν θα αλλάξουν την εικόνα τόσο πολύ. Γιατί αυτό που πάσχει ο αγοραστής δεν είναι ότι τα χρήματα τελειώνουν στα βασικά αγαθά, στο ρεύμα και στη στέγη όταν νοικιάζει, και ο επιχειρηματίας, γιατί αφού δεν έχει χρήματα ο καταναλωτής, δεν έχει τζίρο. Γιατί όταν έχεις τζίρους, αντέχεις παραπάνω πράγματα. Άρα, πέρα από αυτά που έχετε ακούσει και σήμερα, βέβαια, για τα οποία έχουν εφαρμογή το 2027, θα μου επιτρέψετε από τη νέα κυβέρνηση, περιμένουμε να ακούσουμε και κάτι που έχει άμεση εφαρμογή στη ζωή μας και το οποίο θα ελαφρύνει ή, αν θέλετε, θα βοηθήσει το καταναλωτικό κοινό ώστε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη δύναμη και άρα μέσω αυτού να αποκτήσουμε και μεγαλύτερη δύναμη εμείς οι μικρομεσαίοι. Τώρα, από εκεί πέρα, τα θέματα τα οποία αφορούν τους μικρομεσαίους, δηλαδή η μη ρευστότητα, η οποία έχει φτάσει σε σημείο επικίνδυνο. Δεν υπάρχει στην πρόσφατη έκθεση για ΣΕΒΕ, θα ακούσατε, τα διαθέσιμα στο 50% είναι μηδενικά για ένα μήνα.
0: Σωστά.
1: Θέμα πολύ πολύ σοβαρό. Είναι θέματα τα οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και παίζουν ρόλο, αλλά θα επιμείνω ότι τα πρώτα τρία θέματα που είπα, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη, είναι αυτά που θα αλλάξουν την εικόνα της αγοράς και των καταναλωτών αλλά και των επιχειρήσεων.
0: Κύριε Χατζηθοδοσίου, θα ζητήσω την ειλικρινέστερη απάντηση που μπορείτε να μας δώσετε. Είμαι βέβαιος πως θα το κάνετε έτσι κι αλλιώς, απλά ήθελα να το τονίσω και να σας ρωτήσω το εξής. Ακόμα και αν αυτά τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει μέχρι στιγμής ή μάλλον δεν τα έχει εξαγγείλει, οι διαρροές μας λένε πως θα εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό, είναι αρκετά για να αναστρέψουν το κλίμα το οποίο συζητάμε το τελευταίο διάστημα, ότι δηλαδή και αυτή η κυβέρνηση δεν έσκυψε πάνω στα προβλήματα των μικρομεσαίων?
1: Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Αυτά σήμερα ακούγονται γιατί η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία να πούμε συγκεκριμένα, θέλει να πάρει ένα κομμάτι των ψηφοφόρων αυτών. Ασφαλώς και δηλώνω, σαφείς φαντάζομαι, ότι αυτό που αλλάζει είναι αυτό που νομίζω πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Δεν έχει σημασία ποτέ ο ονομαστικός μισθός. Έχει σημασία τι αγοράζεις από αυτόν.
0: Ναι.
1: Αν αυτό δεν αλλάξει, γι' αυτό συζήτησα αυτά τα θέματα, δεν θα αλλάξει η οικονομία. Βεβαίως τα μέτρα που εξαγγέλει η κυβέρνηση, να το επαναλάβω, αφορούν τη χρήση του 27. Δεν τα καταλάβουν ακόμη και οι μικρομεσαίοι το φθινόπωρο του 27. Δεν τα καταλάβουν αύριο το πρωί. Αυτό το διάστημα είναι μεγάλο. Άρα, ασφαλώς και δεν είναι αρκετά, γιατί έχουμε νομίζει πει πολλές φορές για μας. Το σημαντικό είναι να καταλάβει η κυβέρνηση για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δεν μπορεί να συνεχίσει να εισπράττει δισεκατομμύρια και να λέει για 13 δισεκατομμύρια πλεόνασμα, τα οποία πού προέρχονται για να καταλάβουμε όλοι. Προέρχονται γιατί η κυβέρνηση λειτουργώντας ως επιχείρηση, όσο υπάρχει πληθωρισμός, έχει πάρα πολλούς έμεσους φόρους. Στον προϋπολογισμό, στο μήνα Ιούνιο, στα έσοδα, τι βλέπουμε, 51% είναι τα έσοδα από ΦΠΑ, χωρίς να είναι μέσα καν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των καυσίμων. Mm-hmm. Άρα η έμεση φορολογία είναι άδικη, το ξέρουν όλοι, γιατί είναι οριζόντια. Η άμεση φορολογία, όταν γίνεται σωστά, είναι δίκαιη για το καθένα που πρέπει να λάβει τα εισόδηματά του.
0: Σωστά.
1: Σήμερα έχει επιλεγεί η έμεση φορολογία. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή, από αυτήν εξαντλούνται τα νοικοκυριά. Και όσο έχω πει πολλές φορές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κομμάτι των νοικοκυριών, των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των χαμηλών εισοδημάτων. Άρα την πληρώνουμε και το είδαμε σε εκτόσεις, όπου και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τι είπανε, είναι 50% η μείωση του τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
0: Να.
1: Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Βέβαια, έχετε δίκιο. Βέβαια, από την άλλη μεριά, επειδή μπαίνει και το θέμα της φορολόγησης ή, εν πάση περιπτώσει, της επιλογής να εισπράττει το κράτος φόρους από την έμεση φορολογία, εξακολουθούμε να ακούμε, παρά τα μέτρα τα οποία έχουν ψηφιστεί και έχουν εφαρμοστεί, εξακολουθούμε να ακούμε πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα φοροδιαφυγής.
1: Να, αλήθεια είναι. Προσέξτε κάτι. Τα πάντα στην πολιτική και στην οικονομία λέγονται μέσω της πολιτικής βούλησης.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζει ένα κομμάτι στο οποίο διαφωνώ να φοροδιαφεύγει, και οποίο η φοροδιαφυγή και η παραοικονομία είναι δύο χειρότερες μορφές αθέμητων ανταγωνισμού. Το φουσκώνει όμως λίγο παραπάνω. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Όλα τα χρήματα που χάνει η πολιτεία από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
0: mm-hmm.
1: είναι το 1/10 από αυτά που χάνει από τα καρτέλ και τα λιγοπόλια. Mm-hmm. Η διαφορά ποια είναι. Οι μικρομεσαίοι, και κακώς απαντάω, ό,τι φοροδιαφεύγουν, φοροδιαφεύγουν. Και θα πρέπει να σταματήσουν και όλα αυτά τα όπλα, τα εργαλεία, είτε το My Data είτε η χρήση πλαστικής κάρτας, το εμποδίζουν, γι' αυτό και λέμε αυτή την αύξηση. Μόνο που οι μεγάλοι φοροαποφεύγουν. Δηλαδή με νόμο πληρώνουν λιγότερα. Εγώ νομίζω ξέρετε καλά ότι αυτό που γλιτώνουν οι μεγάλοι είναι να πληρώνουν φορολογία 5 με 7% όταν εμείς πληρώνουμε 22%. Άρα εδώ με νόμο τους έχει βοηθήσει μέσω των διχρονικών συναλλαγών των οψιών εταιριών. Πράγμα που και η ίδια η Ευρώπη έχει πει για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Άρα το άδικο ποιο είναι. Δυσυνείδητοι οι μικρομεσαίοι όσοι το κάνουν, αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις με νόμο πληρώνουν το 1/3 της φορολογίας που πληρώνουν οι μικροί. Άρα είναι άδικο, επαναλαμβάνω, γιατί στο τέλος της μέρας αυτό που νοιάζει την πολιτεία, το κράτος, είναι τι χρήματα εισπράττει ώστε να μπορέσει να έχει τα εργαλεία για να κάνει κοινωνικές πολιτικές ή αν θέλει να βγάλει τα θέματα που αφορούν τη χώρα. Και η αλήθεια εδώ είναι ότι οι μικρομεσαίοι είναι αυτοί που δίνουν τα περισσότερα. Τα έσοδα του κράτους συνεχίζουν να είναι πάνω από 80% από τη φορολογία των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών.
0: Μάλιστα.
1: Οι μεγάλοι είναι απ' έξω, γιατί καταφέρνουν μέσω των νόμων να πληρώνουν πάρα πολύ μικρή φορολογία. Και είναι και εύκολο να το καταλάβει κάποιος, αν δει ακόμα και τους πίνακες που βγάζει για ΑΔΕ. Από πού εισπράττει. Και θυμίζω ότι στη χώρα μας αυτές οι περίπου 2.000 επιχειρήσεις έχουν το 35% του τζίρου.
0: Μάλιστα. Ένα συγκλονιστικό το νούμερο, βέβαια. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Από την άλλη μεριά, όμως, καταλαβαίνω ότι μια αλλαγή αυτής της κατάστασης προϋποθέτει μια ριζική αναθεώρηση του τρόπου που λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Μιλάμε για κάτι το οποίο το βαφτίζω τώρα καθ' υπερβολή, είναι φορολογική επανάσταση. Είμαστε σε φάση να μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες. Τι λαμβάνετε εσείς όμως μήνυμα από την κοινωνία? Πάντα υπάρχει το δίπολο της σταθερότητας ή της

0: κάτω σε σχέση με τους μεγάλους. Γι' αυτό και παρατηρούμε τη δημιουργία καρτέλ και ολιγοπολίων που αναγνωρίζει και η Τράπεζα της Ελλάδος. Mm-hmm. Και όταν μοιράζονται λεφτά, θα πρέπει να μοιράζονται επίσης, που αυτό σημαίνει οικονομική δημοκρατία, να τα παίρνουμε όλοι. Να τα παίρνουμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψη 31%, εμείς δεν το καταλάβαμε. Ταμείο Ανάκαμψη σημαίνει ότι πήραν κάποιοι μεγάλοι, οι οποίοι έχουν και άλλους τρόπους να πάρουν χρήματα. Έχουν τις τράπεζες, έχουν το χρηματιστήριο μέσω των μετοχών τους για να παίρνουμε. Ενώ οι μικρομεσαίες δεν έχουν πουθενά. Άρα αυτός δεν τα χρειάζεται. Και τόσο πολύ, παρόλα αυτά έπαιρνε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψη 8,2%. Από τις μικρομεσαίες τους 750.000, 65.000 πήραν έστω και ένα ευρώ από τις τράπεζες, αλλά με επιτόκιο 6, 8 και 10%. Φανταστείτε εδώ τη διαφορά του ανταγωνισμού που είναι μεταξύ τους. Εμείς θέλουμε νόμους που να ισχύουν για όλους. ΕΣΠΑ. Το 6,5% παίρνει. Τι σημαίνει ΕΣΠΑ? Θα πάρω χρήματα για να εξυπηρετήσω την επιχείρησή μου και το 50% θα το επιστρέψω. Άρα αυτός που θα πάρει και αυτός θα ενισχυθεί, ενώ αυτός που θα πάρει θα είναι αδύναμος. Αυτό που θα έλεγα από αύριο το πρωί χρειαζόμαστε είναι εφαρμογή, ξέρω ότι φαίνεται περίεργο, των κανόνων της αγοράς από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δηλαδή να υπάρχει ισοκατανομή και φόρων, αλλά και των χρημάτων που διατίθενται. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που αφορά τη μικρομεσαία. Γι' αυτό η ύπαρξη ολιγοπολίων καρτέλ θα συνεχιστεί. Γιατί όσο του δίνεις εργαλεία, όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, τον ισχυροποιείς όταν δεν τα δίνεις στους μικρούς και μεσαίους. Και η εικόνα της υπερχρέωσης των μικρομεσαίων ξεκινάει από εκεί. 330.000 υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, όπου εγώ είμαι υπέρ του να πληρώσουν όλοι το κεφάλαιό τους. Mm-hmm. Να πληρώσουν το κεφάλαιο με έναν λογικό τόκο. Δεν μπορεί το κράτος, που εδώ λειτουργεί ως εργοδότης, δηλαδή η ΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ, να λέει ότι στην περίοδο των μνημονίων, μετά είχαμε την πανδημία, να του βάζει πρόστιμα και πανωτόκια. Είναι παράλογο. Δηλαδή αυτός που χρώστηκε για 100.350. Άρα, πριν φτάσουμε σε μια δίκαιη φορολόγηση που αντιλαμβάνομαι τι εννοείται με αλλαγές που είναι σημαντικές και θα ήταν μια μεγάλη συζήτηση, ας λειτουργήσουν οι κανόνες της αγοράς με τον ίδιο τρόπο για όλους. Και επιτρέψτε μου να σας πω το εξής. Συζητείται το θέμα των τροφίμων τώρα και τη συμφωνία η οποία είναι άτυπη, mm-hmm. είναι η οικία βουλήση μεταξύ κυβέρνηση και σούπερ μάρκετ.
1: Καλά, αυτό αφορά το 2,5% των προϊόντων που βρίσκονται στα ράφια.
0: Σωστά. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα έπρεπε να επέμβει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιατί είναι παράλογο η κυβέρνηση να διαφημίζει 6 αλυσίδες εις βάρος 50.000 μικρών επιχειρήσεων. Δηλαδή, αλυσίδες υπάρχουν, ο Μανάβης, υπάρχει ο Μπακάλης, ο Μινι Μάρκετ, υπάρχει ο Φασάπης, υπάρχει ο Φούρνος. Και η κυβέρνηση λέει, όχι, εσείς πηγαίνετε μόνο στους μεγάλους να ψωνίσετε. Είναι παράλογο. Είναι παραβίαση των κανόνων της ελεύθερης οικονομίας. Και θα έπρεπε να παρέμβει. Και αυτό είναι το χειρότερο που μου δημιουργείται. Και βεβαίως, επιτρέψτε μου, χωρίς να είμαι μάντης κακών γεγονότων, όλο αυτό το θέμα δεν θα πετύχει. Γιατί την ίδια στιγμή, για καλό είναι να ακούσει ο ακροατής μας, ξέρετε ότι ένα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει συμφωνία για το ίδιο είδος με όλους. Μπορεί ένα σούπερ μάρκετ απορριπαντικό να το πουλάει 10 ευρώ και το ίδιο προϊόν ένα σούπερ μάρκετ να το πουλάει 5.
1: Να.
0: Και θα το πω με λίγο χιούμορ. Δηλαδή, ένα που μένει, ας πούμε, στον Πειραιά, θα πρέπει να βγαίνει έως πάνω την Κηφισιά για να βρει το σούπερ μάρκετ που έχει φτηνά ένα προϊόν, μετά να ξαναγυρίζει να πάει στη Γλυφάδα για να βρει το άλλο ή να πάει στο Πέραμα. Αυτά δεν γίνονται. Και ουσιαστικά ξέρουμε ότι όλο αυτό είναι μια αστιότητα που συμβαίνει με τα προϊόντα αυτά. Γιατί στην πράξη αυτό που πρέπει να κάνει είναι να λειτουργήσει ο νόμος, οι εποπτικοί μηχανισμοί, κατά πόσο έχει το δικαίωμα να πουλάει σε αυτές τις τιμές. Και μιλάω ειδικά για τα εισαγόμενα προϊόντα, για το μεγάλο θέμα που ξέρουμε από το προϊόν από το χωράφι στο ράφι. Επανέρχομαι όμως και λέω με το πρώτο ερώτημά σας. Η δίκαιη φορολόγηση είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης να αποφασίσεις και να μην συνεχίζεις να στηρίζεις τη λογική ότι τους στηρίζω γιατί κάνουν επενδύσεις, εάν είχαν τις ίδιες προϋποθέσεις. Και ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μεγαλύτερες θα κάνουν τις επενδύσεις. Όσο συνεχίζει να στηρίζεις τα ολιγοπόλια που έρχονται απ' έξω και τα οποία τα χρήματά τους θα ξαναβγάζουν έξω, αυτό δεν θα βοηθήσει ποτέ την οικονομία και δεν θα δώσει καμία διέξοδο ούτε στην οικονομία ούτε στην κοινωνία.
1: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό που μας περιγράφεται βέβαια ως εικόνα είναι μια δύσκολη συνθήκη η οποία αντιλαμβάνουμε ότι στο επόμενο διάστημα δεν θα απαντηθεί. Και το λέω αυτό διότι αυτό που αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι είναι ότι η τάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι η ενίσχυση των μεγάλων αλυσίδων και των μεγάλων λιανεμπόρων σε σχέση με τη μικρή ελληνική επιχειρηματικότητα. Και αναρωτιέμαι, αυτό τελικά είναι εφαρμογή του σχεδίου Πισαρίδη? Πάω σε ένα παλιό σύνθημα το οποίο υπήρχε, εν πάση περιπτώσει, σε μια παλιά πολιτική κατεύθυνση. Αλλά πραγματικά, μήπως το βλέπουμε να υλοποιείται άρρητα, χωρίς να το λέμε δηλαδή απλά?
0: Όχι, και το έχουν πει. Επιτρέψτε να σας πω, υπάρχουν υπουργοί που έχουν πει. Έχουν μιλήσει γι' αυτό. Έχουν πει, σας θυμίζω, ότι για την ύπαρξη δίθεν μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων στη χώρα

0: και ότι ένα κομμάτι θα σου να κλείσει, γιατί θεωρούν ότι αυτό του βοηθάει παραπάνω, μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει ωφελήσει ούτε την κοινωνία ούτε την πολιτεία. Δεν εισπράξανε παραπάνω από αυτούς. Αλλά ναι, βεβαίως, αν με ρωτάτε, σας λέω ευθέως ότι σήμερα εξυφαίνεται ένα σχέδιο μείωσης των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μάλιστα, το πρόσημο που ακούτε ότι δίθεν η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων, επειδή παρουσιάσαμε την εικόνα και τη μελέτη που είχαμε με μια. Επιλέξαμε και δεν μια επιχείρηση η οποία έχει αναλάβει τα προγράμματα στη χώρα μας. Mm-hmm. Άρα δεν αμφισβητείται. Η Ελλάδα έχει κάτω από 10 άτομα επιχειρήσεις κοντά στο 94%. Η Ιταλία έχει 90% και η Γερμανία έχει 85%. Mm-hmm. Και αυτό είναι λίγο ένα ψευδές επιχείρημα. Η ουσία του θέματος είναι ότι, να το πω όσο πιο μπορώ, σας λέω έναν τομέα. Όταν ιδιοκτητοποιήθηκε η ενέργεια, το σύνολο της χώρας, επιχειρήσεις και καταναλωτές, πληρώναν 5 δισεκατομμύρια. Δηλαδή το 2019, mm-hmm. τότε που ο κύριος Χατζηδάκης είπε απελευθερώνω την ενέργεια και αυτό θα είναι καλό για να φτηνίνει, τώρα πληρώνουμε 12 δις, θυμίζω. Δηλαδή 2,5 φορές παραπάνω. Mm-hmm. Άρα η ύπαρξη ολιγοπολίων, όχι, δεν αφαίρεσε ούτε την κοινωνία ούτε την οικονομία.
1: Κύριε Χάτση Θεοδοσίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Νομίζω θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα και οπωσδήποτε από την ερχόμενη εβδομάδα που θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσουμε αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και αυτά που δεν είπε. Νομίζω που θα είναι σημαντικότερα από αυτά που θα μας πει τελικά.
0: Ναι, το δεύτερο επιτρέψω είναι σημαντικότερο. Θα μείνουμε κυρίως σε αυτά που δεν είπε και που χρειάζεται να πει. Να τα πει. Θα περιμένουμε όλοι. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, επίτιμος διδάκτορας του ΠΑΠΗ.

Λοιπόν, είπαμε για τον Λευτέρη που θα το πιάσουμε στο επόμενο ημίωρο το μήνυμα και την πληροφορία που μας έχει δώσει και βέβαια την είχαμε, όπως είπα και νωρίτερα, προϋπολογίσει ότι θα την βάζαμε έτσι προς το τέλος γιατί έγινε και λίγο πικάντικη. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Δήμητρα από την Πεύκη. Καλώς ανταμώσαμε, λέει. Καλό μήνα και σε σένα, Δήμητρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σου. Να ευχαριστήσουμε και την Εφέλη που μας διαμαρτύρεται και μας γκρινιάζει. Γιατί βρες την Εφέλη, δηλαδή δεν θα κάνουμε κριτική. Όλες οι απόψεις είναι ανοιχτές σε κριτική και αυτή είναι και η δουλειά μας το κάτω-κάτω της γραφής. Να ευχαριστήσουμε και την Μαρία. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Χαίρομαι που μας ακούς εκεί στην μακρινή Δυτική Μακεδονία. Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, θα κάνουμε διάλειμμα και μετά αφού ακούσουμε πάλι μουσική θα επιστρέψουμε με ένα τηλεφωνικό ραντεβού που έχουμε και αφορά μια πολύ δύσκολη συνθήκη που βλέπουμε να εξελίσσεται στην Νότια Ευρώπη, βορειονότια, εν πάση περιπτώσει βρέχεται από την από τη Μεσόγειο θάλασσα η χώρα για την οποία θα συζητήσουμε και βεβαίως θα δούμε και αυτό το θέμα που μας έδωσε ο Λευτέρης ως προτροπή να ασχοληθούμε. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Και δεν ξεχνάω την εικόνα.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
5: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
4: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Κόκκινο 105 και 5 και σκεφτόμουν τώρα που άκουγα αυτό το πανέμορφο κομμάτι που έχει συνθέσει ο Κάρλος Σαντάνα, ότι κάποιος θα μας φανταζόταν εδώ μέσα στο στούντιο να τρυπιόμαστε με τα πυρούγα και με τα πυρούνια και να λέμε όχι, εγώ δεν θα γίνω πυρόγα. Από το γνωστό ανέκδοτο, η πραγματική, η ουσιαστική σκέψη είναι ότι σαν να μην θέλουμε να τελειώσει το καλοκαίρι, παρότι μπήκαμε στην 1η του Σεπτέμβρη και στο φθινόπωρο. Σας υποσχέθηκα ότι σήμερα για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, αυτού του ρεζουμέ, έχουμε μία πληροφορία, μία είδηση, η οποία μας έρχεται από την όχι και πολύ μακρινή Γαλλία. Από τη Γαλλία, η οποία φαίνεται πως κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς και αυτή, σε προεκλογικούς ρυθμούς όμως, οι οποίοι μάλλον δεν είναι αυτοί που θα μας άρεσαν, τουλάχιστον εμάς. Διότι και εκεί γίνονται έρευνες και σφιγμομετρήσεις, υπάρχουν οι έρευνες και οι σφιγμομετρήσεις που δείχνουν πολύ γρήγορα την ταυτότητα ή, εν πάση περιπτώσει, την κίνηση της ημέρας ή των ημερών. Υπάρχουν όμως και οι άλλες, οι έρευνες, οι οποίες γίνονται σε βάθος χρόνου και τα στοιχεία τα οποία μας δίνουν μάλλον είναι όχι μόνο αποκαλυπτικά αλλά και σοκαριστικά. Διάβαζα λοιπόν την Κυριακή ένα κομμάτι της εφημερίδας στη σελίδα 26 για την γαλλική ακροδεξιά. Από 6,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους, λέει, το 2012 στα 10,6 εκατομμύρια το 2024, και πού θα φτάσει ακόμα. Την απάντηση αυτή θα ζητήσουμε να μας τη δώσει κατά το δυνατόν η αρμόδια του θέματος, η συντάκτρια, η συγγραφέας του θέματος, η κυρία Ελένη Τζερεζόλη. Ελένη, γεια σου, καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα σε σένα και στους ακροατές μας, Μπάμπη.
0: Πρέπει να σου πω ότι τρόμαξα όταν διάβασα αυτό το κομμάτι στην Αυγή της Κυριακής, διότι φαίνεται ότι η Μαρίν Λεπέν έχει αέρα στα πανιά της.
1: Η Μαρίν Λεπέν πετάει. Έκανες πολύ σωστά τη διάκριση στην αρχή της, που έκανες την εισαγωγή του θέματος, λέγοντας ότι υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις της επικαιρότητας και οι δημοσκοπήσεις, ας πούμε, που κάνουν την ακτινογραφία των φαινομένων σε βάθος. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν της επικαιρότητας μας δείχνουν μία συνεχόμενη, μάλλον μία τάση που πλέον φαίνεται να έχει παγιωθεί και αφορά το ποσοστό της Λεπέν στον πρώτο γύρο, που είναι ας πούμε η αφετηρία του πάντα. Σε δύο γύρους γίνονται οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Και αυτό το ποσοστό, εδώ και πάρα πολλούς μήνες, χωρίς να βρισκόμαστε δηλαδή σε προεκλογική περίοδο, κυμαίνεται από 31 ως 33%. Που σημαίνει ότι η Μαρίν Λεπέν έχει αγκαζάρει την παρουσία της στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν. Ο πρώτος γύρος τέλη Απριλίου του 27 και ο δεύτερος αρχές Μαΐου. Και επίσης, για να έχουμε την πλήρη εικόνα, ο δεύτερος, που αυτή τη στιγμή είναι ο αριστερός, ο Ζαν Λιουκ Μελανσόν, ο επικεφαλής της ανυπότακτης Γαλλίας, είναι όμως σε μια μεγάλη απόσταση, όπως όλοι οι άλλοι, αλλά εκείνος τέλος πάντων είναι ο δεύτερος αυτή τη στιγμή, με ένα ποσοστό που φλερτάρει στο 17-18%.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά είναι πολύ κοντά του, είναι ο κεντροδεξιός, ο Εντουάρ Φιλίπ, γύρω στο 17%. Μετά είναι λίγο το χάος, είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Υπάρχει πολλή διάσπαση σε όλες τις πολιτικές οικογένειες πλην της ακροδεξιάς, δηλαδή πολλή διάσπαση στη δεξιά, στην κεντροδεξιά, πολλή διάσπαση δυστυχώς και στην αριστερά, δηλαδή η εμπειρία που είχαμε στις πρόορες βουλευτικές εκλογές του 24, του καλοκαιριού του 24, με το Λαϊκό Μέτωπο, με τον Λέων Λαϊκό Μέτωπο, δεν πρόκειται να επανεληφθεί. Ο Μελανσόν έχει βάλει για τέταρτη φορά υποψηφιότητα, όπως και η Μαρίν Λεπέν άλλωστε. Ξεμπέρδευσε εκεί με τις εκκρεμότητες που είχε με τα δικαστήρια, τελικά προσωρινά, αλλά τόσο όσο για να τη φτάσει ο χρόνος να είναι υποψήφια την άνοιξη του 27. Αλλά ο Μελανσόν δεν συζητάει ξανά επανάληψη Λαϊκού Μετώπου. Το σύνθημά του, το σύνθημα της ανυπότακτης Γαλλίας είναι «Όποιος θέλει, πίσω μου ελθέτω».
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, η έρευνα στην οποία αναφέρθηκες και η οποία ήταν και το επίκεντρο του κομματιού που έγραψα στην Κυριακάτικη Αυγή, είναι μια έρευνα βάθους. Είναι μια, πώς να το πω, μια ακτινογραφία του εκλογικού σώματος της ακροδεξιάς από το 17 ως σήμερα. Βεβαίως κάνει και μια αναδρομή στο παρελθόν, όταν δηλαδή το 11 πέρασε η σκητάλη από το Ζαν Μαρί Λεπέν, εθνικό μέτωπο τότε στα χέρια της Μαρίν Λεπέν, της κόρης του, που ξεκινά μια ανωδική πορεία χωρίς τέλος. Και γι' αυτό και η σύγκριση με τα 6,5 εκατομμύρια ψήφους που παίρνει η Λεπέν για πρώτη φορά το 12, έτσι στα 10,6 που θα πάρει ο πλέον εθνικός συναγερμός το 24 στις βουλευτικές εκλογές. Μιλάμε για 4 εκατομμύρια ψήφους επιπλέον, που είναι πολύ μεγάλος, πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Διπλασίασε πρακτικά την εκλογική της δύναμη.
1: Ακριβώς. Και συνέβησαν και πάρα πολλά πράγματα παράλληλα σε αυτή την περίοδο. Πλέον δεν αποτελεί ταμπού η ψήφος στην ακροδεξιά. Mm-hmm. Δηλαδή έπαψαν και οι δημοσκόποι να χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο, εν πάση περιπτώσει, που χρησιμοποιούσαν μέχρι και τη δεκαετία του 90, αρχές της δεκαετίας του 2000. Τι έκαναν δηλαδή, επειδή τότε ήταν ταμπού, ντρέπονταν ο κόσμος να ψηφίζει ακροδεξιά και δεν το έλεγαν στους δημοσκόπους. Οπότε πάντα η ακροδεξιά μετριόταν λάθος. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις έβγαινε χαμηλά, στις ψήφους έβγαινε πάντα πιο ψηλά. Οπότε αυτό το ενετόπισαν οι δημοσκόποι, οι αναλυτές, και είπαν «Οκ, θα διορθώνουμε προς τα πάνω». Και είχαν βρει τέλος πάντων έναν αλγόριθμο που έκαναν μια διόρθωση προς τα πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ και 20 χρόνια αυτό δεν χρησιμοποιείται πλέον, διότι ο κόσμος βγαίνει και λέει ότι «Οκ, τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Θα δοκιμάσουμε και αυτούς». Mm-hmm. Και έχει να κάνει και πάρα πολύ με την προσπάθεια που έχει κάνει η Μαρίν Λεπέν αυτά τα χρόνια να αποδαιμονοποιήσει την ακροδεξιά ψήφο. Καταρχήν η ίδια δεν θεωρεί ότι είναι ακροδεξιά.
0: Αλίμονο.
1: Παρότι η θέση της είναι ακροδεξιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία έχει φέρει αποτελέσματα. Και πλέον, αυτό είναι το σημαντικό έβριμα αυτής της νέας έρευνας, αυτής της ανατομίας, ας πούμε, του εκλογικού σώματος της ακροδεξιάς, είναι ότι τον Ιούνιο του 24, τρία συσσαγωγικά αναχώματα, τρεις κοινωνικές ομάδες, μεγάλης ηλικίας άνθρωποι, υπάλληλοι και άνθρωποι με ανώτατα πτυχία που μέχρι τότε αντιστέκονταν στη γοητεία της ανακαινισμένης, ας πούμε, ακροδεξιάς που δεν λέει το όνομά της, αυτά τα αναχώματα καταραίουν.
0: Μάλιστα.
1: Στις πρόορες εκλογές του Ιουνίου του 24, άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Εμμανουέλ Μακρόν, που μετά τις ευρωεκλογές, που ήρθε πρώτη με μια μονάδα διαφορά τέλος πάντων το κόμμα της Λεπέν, θεώρησε ότι θα κάνει τη φοβερή κίνηση να διαλύσει τη Βουλή και να κάνει πρόορες εκλογές, όπου εκεί το χειροτέρευσε το πράγμα, διότι σε αυτές τις εκλογές σε απόλυτο αριθμό ψήφων ήρθε πρώτος ο Εθνικός Συναγερμός, όμως σε αριθμό εδρών πρώτο ήταν το Νέο Λαϊκό Μέτωπο. Και όταν ήρθε η ώρα να διορίσει, γιατί έτσι είναι το σύστημα στη Γαλλία, να διορίσει ο πρόεδρος πρωθυπουργό, που φυσικά σύμφωνα με το Σύνταγμα μπορεί να διορίσει όποιο θέλει, από όποιο κόμμα, ανεξαρτήτως της δύναμης των κομμάτων, αλλά μέχρι σήμερα ήθιστε να τηρείτε η κοινοβουλευτική ιδεοντολογία και να ζητείτε από τον πρόεδρο, από το κόμμα που έχει περισσότερες έδρες, ας πούμε, να διορίσει πρωθυπουργό. Mm-hmm. Αυτό το ισοπαίδωσε ο Μακρόν, προσέθεσε κι άλλη τοξικότητα στην ήδη πολύ κακή κοινωνική και πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Γαλλία, έβαλε και ένα λιθαράκι και επέλεξε τρεις πρωθυπουργούς από το τρίτο, πέμπτο, έκτο, τελευταίο, δηλαδή κόμματα που έχουν ελάχιστες έδρες, mm-hmm. δεν έχουν γκέλ, δεν έχουν απήχηση στη γαλλική κοινωνία. Φυσικά προκάλεσε την αντίδραση του νέου λαϊκού μετόπου, την αντίδραση των υπότακτης Γαλλίας. Είχαν προτείνει την οικονομολόγο Λύση Καστέτ, ας πούμε, να είναι αυτή η πρωθυπουργός. Τους αγνόησε ο Μακρόν και επέλεξε πολιτικούς δεξιούς, κεντροδεξιούς από το κίνημά του, την Αναγέννηση, που έχουν πολύ μικρότερη απήχηση στο εκλογικό σώμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν και τα ποσοστά της ακροδεξιάς, αλλά και το ποσοστό της ανυπότακτης Γαλλίας. Και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ένας αγώνας, μήπως και ανατραπεί αυτό που φαίνεται δυστυχώς, δεν θα έλεγα με μαθηματική ακρίβεια, αλλά αν δεν συμβεί κάποιο γεγονός πάρα πολύ ανατρεπτικό ή αν, πώς να το πω, οι Γάλλοι αποφασίσουν ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι ανάγκη να τη δοκιμάσουμε την ακροδεξιά για να ζήσουμε τις συνεπείες, γιατί υπάρχει και το ιστορικό δίδαγμα πως υπάρχει ένα πριν και ένα μετά την ακροδεξιά. Δεν περνάει η ακροδεξιά εξουσία βρόχης ποσή από καμία χώρα. Αφήνει πίσω της συντρίμια, αφήνει πίσω της τραύματα που δύσκολα επουλώνονται. Αν δεν υπάρχει μια δημοκρατική ανάταση, να το πω έτσι, τουλάχιστον με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, μοιάζει αναπότρεπτη και αναπόδραστη η εξέλιξη τον Μάιο του 2027, η Γαλλία να έχει την πρώτη γυναίκα πρόεδρο. Και τέλος πάντων, η γυναίκα πρόεδρο, εντάξει, αλλά το δύσκολο και το απευθέο και το τραγικό θα είναι ότι θα πρόκειται για πρώτη φορά ακροδεξιά προεδρία στη χώρα της Γαλλικής Επανάστασης, σε μια χώρα σύμβολος. Μπορούμε να καταλάβουμε τι θα σημάνει αυτό συμβολικά και πολιτικά για όλη την Ευρώπη. Να προσθέσω εδώ ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Elon Musk έχει εκφράσει τώρα επένους και υποστήριξη στην ΕΠΕΝ, η οποία πολύ έξυπνα πίουσα δεν βγήκε να θριαμβολογήσει, δεν βγήκε καν να σχολιάσει το θέμα, το σχολίασε ένας τρίτο, τέταρτος τέλος πάντων στέλεχος,
0: μάλιστα,
1: που είπε ότι τέλος πάντων ναι, okay, χαιρόμαστε, ναι, εντάξει, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η ψήφος των Γάλλων πολιτών. Δεν ενθουσιάστηκαν, αλλά δουλίτσα έχουν κάνει. Γιατί πρέπει να πούμε εδώ, Μπάμπη, να προσθέσουμε και το εξής, ότι τα υψηλά ποσοστά δεν αφορούν μόνο τη Λεπέν. Μέχρι να ξεμπερδέψει η Λεπέν που υπήρχε μια, ας πούμε, μια σάφια τι θα γίνει, αν θα μπορούσε να πάρει, γιατί έχει αυτή την εκλογική διαδικασία σε βάρος της για κατάχρηση δημοσίου χρήματος της Ευρωβουλής, δηλαδή γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, όχι με προσωπικό πλουτισμό, αλλά ουσιαστικά είχαν καταφέρει οι ακροδεξιοί τα χρήματα της Ευρωβουλής να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες της ακροδεξίας στη Γαλλία.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό έχει καταλήξει τώρα, έχει καταδικαστεί, καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό. Υπήρχε η αμφιβολία αν θα μπορούσε η Λεπέν να πάρει μέρος και μήπως τελικά ήταν υποψήφιος ο πρόεδρος του κόμματος, εκείνη το πνευματικό παιδί της, είναι εκείνη τον έχει διορίσει, ο Ζορντάν Μπαρντελά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Μπαρντελά έγραφε τα ίδια νούμερα.
0: Ναι.
1: Τα ίδια νούμερα, δηλαδή έβγαλε 30, αλλά 30 δεν γράφει αυτή τη στιγμή κανένας, καμία προσωπικότητα που, από αυτές που ακούγονται. Να σκεφτούν οι ακροατές μας ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η γαλλική αριστερά που είναι εκτός, πέραν δηλαδή της ανυπότακτης Γαλλίας, είναι σε φάση να κάνουν κάποιες εκλογές που θα πάρουν μέρος όλοι οι υποψήφοι που θέλουν να είναι υποψήφοι στις προεδρικές εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια στιγμή η ακροδεξιά καλπάζει. Είτε η Λεπέν είτε ο Μπαρντελά, τα ποσοστά είναι πάνω από 30%. Εμένα... Επίσης, να σκεφτούν οι ακροατές μας ότι δεν μιλάμε καν ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαστε χαλαρά δηλαδή τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, Ελένη, και δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί μου σπάει ένα στερεότυπο από αυτά που έχουμε ή μια αντίληψη την οποία έχουμε παραδοσιακά, είναι το γεγονός ότι αυτό που θα ονομάζαμε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή ευάλωτοι ψηφοφόροι προς την ακροδεξιά, δηλαδή ο υποαμοιβόμενος χαμηλόμισθος εργάτης ή υπάλληλος, αποτελεί με βάση την έρευνα την οποία μας παρουσιάζεις, αποτελεί μόνο το 54% των ψηφοφόρων του Εθνικού Συνεγέρμου. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα 46% που πιθανότατα είναι άνθρωποι με πανεπιστημιακή μόρφωση, με μια σχετικά καλή ζωή. Ε? Mm-hmm. Είναι πρόβλημα αυτό. Εγώ το είχα τελείως διαφορετικά στο μυαλό μου. Κοίταξε. Θεωρούσα ότι ακροδεξιά ψηφίζει μόνο η Λούμπεν, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Ένα από τα επιτεύγματα, δυστυχώς, της Μαρίν Λεπέν είναι ότι έχει καταφέρει, και αυτό πιστώνουν όλοι οι αναλυτές, mm-hmm. είναι δικό της επίτευγμα, σε αντίθεση με τον πατέρα της, ο οποίος είχε και πολλές γωνίες, ήταν πάρα πολύ αποθητική προσωπικότητα, είχε πάρει μέρος στον πόλεμο της Αλγερίας, είχε βασανίσει αντιστασιακούς, χαιρόταν γι' αυτό, το έλεγε με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια, είχε αφισβητήσει τους θαλάμους αερίων των Ναζί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πρέπει να πούμε, αυτή τη στιγμή η Λεπέν δεν αφισβητεί τίποτα, δεν αφισβητεί το ολοκαύτωμα. Επίσης έχει φτιάξει πάρα πολύ τη σχέση της με την εβραϊκή κοινότητα. Mm-hmm. Επιστήμως η γαλλική εβραϊκή κοινότητα, που είναι νομίζω η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο εκτός Ισραήλ και μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνουν δημόσια ότι θεωρούν επικίνδυνο, θεωρούν απειλή όχι την ακροδεξιά, όχι τη Λεπέν, όχι τον Εθνικό Συνεγερμό, αλλά την ανυπότακτη Γαλλία και την αριστερά. Επισήμως αυτό, έτσι δεν είναι? Επισήμως, με δηλώσεις επίσημα κτλ. Ότι τους απειλεί ο Μελανσόν. Μιλάμε ότι τους ρωτάς και τους, το νούμερο ένα πρόβλημα στη Γαλλία είναι ο αντισημιτισμός. Και όχι η Ισλαμοφοβία. Λοιπόν, η Λεπέν έχει καταφέρει να παρουσιάσει το κόμμα της ακίνδυνο και τα λοιπά, και το βασικό σε ό,τι αφορά το εκλογικό σώμα, να το καταστήσει πολύ συλλεκτικό. Δηλαδή παίρνει από όλες τις κοινωνικές, από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Και η εργατική ψήφος ήταν η ψήφος η πρωταρχική. Mm-hmm. Δηλαδή ήδη από τη δεκαετία τέλη του 80 ακόμα είχε το πάνω χέρι ο Ζαν Μαρί Λεπέν, αρχές δεκαετίας του 90 και φυσικά από το 2000, παραδοσιακά προπύργια που ψήφιζαν ΚΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα, πέρασαν κατευθείαν στην ακροδεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Και από εκεί και πέρα, όταν λέμε πολυσυλλεκτικό, εννοούμε πολυσυλλεκτικό. Όλες οι τάξεις, όλα τα επίπεδα, όλα τα επίπεδα σπουδών.
0: Ναι.
1: Βέβαια, από την έρευνα αυτή βγαίνει και κάτι, ας το πούμε, ενθαρρυντικό, ότι υπάρχει ένα ποσοστό 67% περίπου, mm-hmm. 67,3%, που δεν έχει ποτέ στη ζωή του ψηφίσει ακροδεξιά, Εθνικό Συνεγερμό. Mm-hmm. Και μιλάμε για υψηλής εκπαίδευσης, ανώτατης εκπαίδευσης ανθρώπους. Πρόσεξε τώρα, στελέχη επιχειρήσεων, mm-hmm. και ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, οι πιο λαϊκές τάξεις, εκείνες που έχουν προβλήματα με το εισόδημά τους και τα λοιπά, εκείνες εγωιτεύονται, τουλάχιστον μία φορά. Μία φορά έχουν ψηφίσει. Είτε πρόκειται για βουλευτικές, είτε πρόκειται για προεδρικές εκλογές. Και κυρίως το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν έχουν ψηφίσει ποτέ ανήκει στην αριστερά, ένα 40%. Βεβαίως υπάρχουν και αρκετοί δεξιοί που δηλώνουν ότι απεχθάνονται την ακροδεξιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Ακούγεται κλισέ ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες. Όμως αυτές οι εκλογές στη Γαλλία, την άνοιξη του 27, είναι πραγματικά κρίσιμες εκλογές.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και για την Ευρώπη. Μην πούμε και παγκόσμια, διότι αν πέσει αυτό το ταμπού και έρθει για πρώτη φορά ακροδεξιά πρόεδρος στη Γαλλία, η οποία, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει δηλώσει, δηλαδή, έχουν δηλώσει ότι θα κάνουν δημοψήφισμα για τους μετανάστες. Θα κάνουν δημοψήφισμα για το τι θα φοράνε, τι θα επιτρέπεται να φοράνε οι νεαρές μουσουλμάνες, να μην φοράνε το μαντίλα, να τη βγάζουν τη μαντίλα. Θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε φανταστεί. Λοιπόν, πραγματικά αυτές οι εκλογές, και καλό είναι να το παρακολουθούμε από τώρα, γιατί ο χρόνος μετράει αντίστροφα, είναι πραγματικά κρίση. Δεν αφορά, η έκβαση των εκλογών αυτών δεν αφορά μόνο τη γαλλική δημοκρατία.
0: Και νομίζω ότι θα έχουμε και άλλο ένα χτύπημα, το οποίο το αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, διότι έχουμε και στην Γερμανία την ψηφοφορία της 6ης Σεπτεμβρίου, εκεί όπου φαίνεται ότι το AfD σε κάποιες περιφέρειες θα φτάσει μέχρι και 40%. Μάλλον είμαστε σε μια καινούργια εποχή για την Ευρώπη. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Ήταν κοντά μας η Ελένη Τζερεζόλα, συνάδελφος, δημοσιογράφος από την ή για την εφημερίδα Αυγή της Κυριακής, με ένα θέμα το οποίο έχει πολλές αναγνώσεις και όλες του οι αναγνώσεις δημιουργούν σκεπτικισμό και προβληματισμό. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να πούμε ένα από τα σημαντικά θέματα της ημέρας. Θα επανέλθουμε όμως, διότι σήμερα κατατέθηκε μήνυση ανώτερου στελέχους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για τα μικρά ή και τα μεγάλα εγκλήματα που επιχειρεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να συγκαλύψει. Η αναφορά βεβαίως για τη μήνυση η οποία κατατέθηκε κατά των καταδικασμένων για τις υποκλοπές των 4 ιδιωτών δηλαδή. Θα τα δείτε όμως αυτά και αύριο, αν μπορώ να σας κάνω έτσι ένα spoiler, να σας πω ότι αύριο το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου θα υπάρχει ένας εξαιρετικά σημαντικός καλεσμένος, και τα υπόλοιπα θα τα πούμε και αύριο το βράδυ. Έχουμε δύο πολύ ωραία θέματα προγραμματίσει και θα σας τα κρατήσουμε για έκπληξη μέχρι αύριο στις 9 το βράδυ. Από το Γιώργο Μπαλούμη που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή Νταβανέλο που ήταν σε επικοινωνίες, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, να σας ευχηθούμε καλό βράδυ, για χαρά.

74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Δέκα χρόνια Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Σάκυλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 69, 85, 87.

Dead End Street, το κομμάτι που αναφέρεται στην πόλη των ανέμων, The Windy City, το Σικάγο, γραμμένο από τους Ben Reilly και David Axelrod. Το spoken word, ο πρόλογος, ο μονόλογος στην αρχή πιστώνεται εξ ολοκλήρου στον Lou Rawls που το τραγούδισε κιόλας, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1967, υπήρχε στο άλμπουμ του Lou Rawls το Too Much. Και απόψε, φίλοι μου, για δύο ώρες έχουμε blues, rhythm and blues και κυρίως soul κομματάκια, που σημαίνει full μαύρα αδέλφια μέχρι την μία.

η Αρίθα Φράγκλιν στο κομμάτι που πρώτο κυκλοφόρησε ο Μπένι Κίνγκ, Don't Play That Song, You Lied, κομμάτι που πιστώνονται που έγραψαν ο Αχμέτ Ερτογκάν μαζί με την Μπέτι Νέλσον. Ο Αχμέτ Ερτογκάν ήταν και ο συνιδρυτής μαζί με τον Herb Abramson της δισκογραφικής Atlantic, Atlantic Recording Corporation, Αμερικανός τουρκικής καταγωγής. Από την εταιρεία τους περάσανε κόσμος και δουνιάς, στήριξε πολύ κόσμο, κυρίως μαύρους καλλιτέχνες, τη Soul, του Rhythm and Blues, την Aretha Franklin μόλις ακούσαμε, τον Ray Charles, τον Wilson Pickett, Sam and Dave, τη Ruth Brown, τον Otis Redding που θα ακούσουμε αργότερα. Και συνεχίζουμε, θα ακούσουμε τους Coasters, The Coasters. Step right up, folks, and see little Egypt do a famous dance in the pyramids.

Laverne Baker ξεκίνησε να τραγουδάει στο Σικάγο πολύ μικρούλα, 15-16 χρονών, στο περιβόητο

If you need me, if you need me, call me. Πώς έλεγε και η Μέρι Λίντα με το Χιώτη, πάρε με στο τηλέφωνο. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι ακούμε κομματάκια κυρίως από δεκαετία του 60, η εποχή που ακόμα τότε οι μαύροι καλλιτέχνες, ακόμα και εκεί που τραγουδούσαν, δηλαδή που πήγαινε κόσμος να αφήσει τα λεφτουδάκια του και να ψυχαγωγηθεί, μπαίνανε από τις πίσω πόρτες. Δεν μπορούσαν να μπουν από τις πόρτες που μπαίνανε και οι λευκοί. Η εποχή που δεν τους δεχόντουσαν ούτε στα νοσοκομεία. Τι να λέμε τώρα. Και φίλοι, όλα αυτά φαίνονται σαν χθες. Δεν είναι πολύ μακριά αυτή η εποχή. Θα μου πεις τώρα τι έχει αλλάξει. Βέβαια έχει αλλάξει πολλά, αλλά δυστυχώς οι διακρίσεις και οι φρίκοι και η κτηνοδία παραμένουν. Τι να λέμε. Μόνο που φοράνε ένα άλλο κουστούμάκι, πιο εξυγχρονισμένο.

Barbara Lewis. Και εδώ έχουμε φύγει από το Σικάγο, είμαστε στο Μίτσιγκαν, όπου έκανε τα πρώτα της βήματα, επίσης πολύ πιτσιρικά, η Barbara Lewis. Και σημειωτέων στο ντεμπούτο άλμπουμ της, από που είναι και το κομμάτι που ακούσαμε μεγάλη επιτυχία, το Hello Stranger, υπογράφει συνθετικά όλα τα κομμάτια η ίδια. Και εδώ έχουμε έτσι ένα πιο smooth, ένα πιο απαλό στυλ, και έχουμε και αυτό το ωραίο το Hammond, το οργανάκι.

0: 1964 οι Drifters που ακούμε έχουν κανονίσει στούντιο για να ηχογραφήσουν αυτό το κομμάτι. Under the Boardwalk. Ο τραγουδιστής τους, ο κύριος τραγουδιστής τους, ο Ρούντι Λιούις, το προηγούμενο βράδυ πεθαίνει ευνίδια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, από overdose ηρωίνης. Αντί να ακυρώσουν το στούντιο, λένε πάμε, πάμε και ό,τι γίνει. Αλλά αυτή τη φορά τους έκατσε, αφού ο Τζόνι Μουρ που το τραγούδισε, τα πήγε μια χαρά. Δεν ξέρουμε αν αυτή η μοιραία αλλαγή ήταν που οδήγησε στο να γίνει μεγάλη επιτυχία το κομματάκι που κυκλοφόρησε και αυτό από την Atlantic Records.
1: Στο κόκκινο. .5 και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν η Esther Phillips, η Little Esther, στο κομμάτι And I Love Him, και θα είμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με blues, rhythm and blues και soul κομματάκια. Μέχρι την μία με μαύρα αδέρφια ακολουθεί ο Ρούφους Τόμας. Εδώ έχουμε rhythm and blues, funk, soul, blues. Ήταν και κωμικός με μεγάλες επιτυχίες. Μπορούμε να πούμε ότι, μπορούμε από την καρδιά μας να το πούμε, ότι ενσωματώνει και εκφράζει και αυτός όπως και άλλοι κάποιοι μουσικοί το πνεύμα της σκηνής του Μέμφις, μουσική σκηνής του Μέμφις από το 40 μέχρι και όταν πέθανε το 2001, και θα τον ακούσουμε σε ένα γνωστό κομμάτι, μεγάλη επιτυχία του, Walking the Dog, αφιερωμένο στις φίλες μας και τους φίλους μας τα σκυλάκια.

Και αφήνουμε για λίγο πίσω μας το Memphis και πάμε στο Detroit και στην ιστορική Motown και μια τραγουδίστρια που σίγουρα συνέβαλε στο καθορισμό του αναδυόμενου ακόμα τότε, δηλαδή στις αρχές δεκαετίας του 60 ήχου της Motown. Είναι η Mary Wells. Bye bye baby.

ακολουθεί Otis Redding, αυτή η μεγάλη περίπτωση που άνοιξε σίγουρα τραγουδιστικούς δρόμους και μπορούμε να πούμε ότι δημιούργησε και τη δική του τραγουδιστική σχολή στη Soul, που τόσο απότομα έφυγε από τη ζωή σε εκείνο το τρομερό δυστύχημα, το αεροπορικό 10 Δεκεμβρίου του 1967, πετώντας μαζί με την μπάντα του προς το Πανεπιστήμιο του Wisconsin, δίπλα εκεί δηλαδή που θα παίζανε σε ένα night club, το Factory. Κακές καιρικές συνθήκες, ξέρετε πώς είναι αυτά, δεν θέλει και πολύ, αλλά δεν είναι η μόνη περίπτωση μουσικών που έφυγαν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή που με κακές καιρικές συνθήκες παίρνουν το ρίσκο να πάνε για τη δουλειά, γιατί ό,τι και να γίνει η δουλειά πρέπει να πραγματοποιηθεί. Περιμένουν εκεί οι επιχειρηματίες, ο κόσμος, τα μεροκάματα. Τι να πεις, αυτά έχει η ζωή. Αυτά και άλλα πολλά. Mr. Pitiful.

Και αυτή ήταν, μάλλον αυτό ήταν ένα εξάλεπτο κιθαριστικό, μια κιθαριστική πανδεσία. BB King και Eric Clapton. Συνεχίζουμε πάλι με κιθαρίστα, αλλά άλλη περίπτωση. Ο Earl Zebedee Hooker. Earl Hooker, πρωτοξάδερφος του John Lee Hooker από την πλευρά του πατέρα, χέρι βαθιάς εκτίμησης στους κύκλους των μουσικών, θεωρείται ο μουσικός των μουσικών, κυρίως για το παίξιμό του στην slide, και εδώ θα τον ακούσουμε σε μια σύνθεση που την έχει ονομάσει Steel Guitar Rag.

και ακολουθεί η περίπτωση του Τζόνι Ότις, του Ιωάννη Βελιώτη δηλαδή, ο άνθρωπος που γεννήθηκε λευκός αλλά αποφάσισε να ζήσει ως μαύρος. Αγάπησε τα μαύρα αδέρφια, αγάπησε τη μαύρη μουσική, γεννήθηκε στο Βαγιάχο της Καλιφόρνια από Έλληνες μετανάστες. Ο πατέρας είχε ένα τύπου μπακάλικο, μεγάλο μπακάλικο, η μάνα ζωγράφος. Ο αδερφός ακολούθησε σπουδές και μπήκε, έκανε καριέρα στο διπλωματικό σώμα, ambassador, πώς το λέμε, πρεσβευτής στην Ιορδανία, στην Αίγυπτο. Ο Τζόνι Ότις παντρεύτηκε ένα μαύρο κορίτσι, σύχναζε στα κλαμπάκια των μαύρων, και εδώ θα τον ακούσουμε με την ορχήστρα του, όλοι μαύροι, 5-6 άτομα η μουσική και άλλα 6 άτομα τα κορίτσια που κάνουν φωνητικά, όλες μαύρες.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Και 5. Στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ορίστε, τα τραγουδάκια λένε πάντα την αλήθεια. Λέει, you gotta have a holiday. Κάποτε λέγαμε, θα παραθερήσουν. Ήταν οι παραθεριστές. Ή λέγαμε, ταξιδάκι αναψυχής. Τώρα λέμε, διακοπές. Λέμε δηλαδή, να διακόψουμε την παράνοια, να πάμε κάπου, να συνεφέρουμε. Αλλά φεύγει τους περισσότερους αυτό. Παραμένει ένα άπιαστο όνειρο. Γι' αυτό όσοι είστε σε ωραία μέρη και διακοπάρετε, απολαύστε όσο μπορείτε. Απολαύστε και για μας λίγο. Όχι ότι παραπονιόμαστε, παρότι είμαστε στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, το Παμβρώμικο, το απαξιωμένο, το καταγκρεμισμένο, το θεοσκότεινο. Δεν παραπονιόμαστε. Και δεν παραπονιόμαστε γιατί ό,τι κάνουμε και ό,τι ζούμε, το κάνουμε και το ζούμε με την καρδιά μας, ασχέτως συνθήκων. Βέβαια ότι γκρινιάζουμε, εννοείται, δεν γκρινιάζουμε και λίγο. Δεν γίνεται να μην γκρινιάξουμε. Να λέμε δηλαδή ότι όλα είναι καλά. Τι ωραία που περνάμε. Αλλά έχουμε και τις στιγμές μας.

Masters at Work, Nights Over Egypt.

Chico Hamilton στο κομμάτι που λέγεται For Mods Only. Και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής εδώ.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας με Νίνα Σιμών και το κομμάτι που έδωσε τον τίτλο και στο άλμπουμ Baltimore.

δεν είναι τυχαία γεγονότα. Έχει προηγηθεί δουλειά, δουλειά και πολλή δουλειά. Και απλά όταν έρχεται η στιγμή να κάτσεις, να το κάνεις, να γίνει αυτό που είναι να γίνει, αναδύεται όλο αυτό, όλη η γνώση, όλη η πρακτική, όλη η προσπάθεια που έχει προηγηθεί. Και εκεί ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης δηλαδή, κάθεται ελεύθερος και συμβαίνουν όμορφα πράγματα. Άλλη μια καταπληκτική συνεργασία που επίσης ταξιδεύει μες τα χρόνια. Warren Eric Burdon. Spill the wine.

Ακούμε Gil Scott Heron και Brian Jackson. We almost lost Detroit. Ο Brian Jackson ζει ακόμα, παλιός συνεργάτης του Gil Scott Heron. Και πέρσι κυκλοφόρησε και κάποια κομμάτια μαζί με τους Masters at Work που ακούσαμε στο προηγούμενο μισάωρο. Ανάμεσα σε αυτά και μια επανεκτέλεση του The Revolution Will Not Be Televised. Πολύ ωραία. Είδες πως είναι, άλλοι φεύγουν, άλλοι μένουν, άλλοι έρχονται. Danny Hathaway στη συνέχεια. Voices Inside. Το θέμα είναι ότι αυτή η σπουδαία φωνή, αυτός ο ωραίος καλλιτέχνης, μάλλον άκουγε και φωνές μας στο κεφάλι του που πιθανότατα τον οδήγησαν να φύγει από το παράθυρο του έκτου ορόφου του ξενοδοχείου που διέμενε, ενώ βρισκόταν σε γεωγραφήσεις

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό

0: κόκκινο.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.